0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο ομιλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 έως 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2023. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8% από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Παράλληλα 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως το τέλος Δεκεμβρίου. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένο σχολικό πρόγραμμα, ζητώντας άμεσες αλλαγές. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Σαουδική Αραβία από θράσμαστα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με τις σαουδοαραβικές αρχές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους φιλοϊρανούς Χούθη της Ιεμένης. Σε απόσταση 4 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν, ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανόν στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχέτησε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο προς την Κούβα, παραβιάζοντας τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τον Ιανουάριο, θεωρώντας ότι εντάσσεται στον λεγόμενο σκιώδη στόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμή βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, ανεμή έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες και υποδομές. Χθες εστάλει μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στον Μιλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 4 Γερμανοί τουριστές απεγκλωβίστηκαν αργά χθες βράδυ από αυτοκίνητο στη φέρμα Ιεράπετρας. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουριστρία έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε χθες από την Κατερίνη ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παραχολογία, με τον ίδιο να προτάσει την ενίσχυση των πολιτών χωρίς να διαταράσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8 από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί για τόστ και δημητριακά. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξη Τσίπρας, μετά από συζήτηση με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι οι ΗΠΑ θα γεμίσουν σύντομα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους δωρεάν, ενώ δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές. Η απόφαση της G7 για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και αργού πετρελαίου μετά από αμερικανικές πιέσεις αποτρέπει προσωρινά την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, αλλά δεν αποκλείει μελλοντικές εντάσεις. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Οκτώβριο, εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην υπόθεση Μαζονάκη, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν φέρει ευθύνη για το θάνατό του. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ιατρού και ισχυρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μεσολάβησαν 5 έως 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για τα υποχρηματοδοτούμενα και παραμελημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Στην Ισπανία η Βουλή καταψήφισε χθες τα μέτρα που εισηγήθηκε η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάνσεθ για τη στεγαστική κρίση την ώρα που εντείνεται το μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Στη Βρετανία δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, ενώ οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 28χρονου Βρετανού για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και κατά του ηγέτη του Εθνικιστικού Κόμματος Reform Nigel Farage. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας. 2 τάνκερ χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπήρξαν θύματα. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον ένα βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις για τις εκρήξεις ναρκών στα σύνορα. Στη Ρωσία μία 28χρονη έχασε τη ζωή της από πνευμονική πανόλη στη Σιβηρία. Έως 200 άτομα τέθηκαν σε καραντίνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Από 14 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες και υποδομές. Χθες έσταλε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνο έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 4 Γερμανοί τουριστές απεγκλωβίστηκαν αργά χθες το βράδυ από αυτοκίνητο στη φέρμα Ιεράπετρας. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε χθες από την Κατερίνη ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παραχολογία, με τον ίδιο να προτάσει την ενίσχυση των πολιτών χωρίς να διαταράσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 το πρωί στη Θεσσαλονίκη η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μετά από συζήτηση με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Στην υπόθεση Μαζονάκη, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει φέρει ευθύνη για το θάνατο του. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ιατρού και ισχυρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μεσολάβησαν 5 έως 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα, πιθανόν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επανέλαβε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ είπε ότι οι ΗΠΑ θα γεμίσουν σύντομα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους δωρεάν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για το υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Στην Ισπανία νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάνσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Στη Βρετανία, δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, ενώ οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 28χρονου Βρετανού για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, κυρίως κατά του εθνικιστή ηγέτη Νάιτζελ Φάραντζ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας. 2 τάνκερ χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν θύματα. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στη Λετωνία εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια της χώρας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των περιστατικών παραβίασης του εναέριου χώρου από drones. Στις δημοσκοπήσεις προηγείται το κεντρό κόμμα του νυν πρωθυπουργού με δεύτερους τους φιλορώσους. Ο πολιτικός κατακαιρματισμός αναμένεται να καταστήσει δύσκολο το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον ένα βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Από 14 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Η μισή Ελλάδα, βόρεια και δυτικά, ζει ημέρες ηλιόλουστου φθινοπόρου. Η άλλη μισή, όχι απλώς μούλιασε, η Κρήτη βούλιαξε. Επιβεβαιώνοντας αυτό που λένε οι επιστήμονες όλο και πιο συχνά, ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο Αιγαίο 10 μποφόρ και φυσικά από τα λιμάνια δεν κουνιέται τίποτα. Φίλο. Και εδώ έχει έναν αέρα έξω, παιδιά, αφήστε το. Αφήστε το. Οι κορφές των δέντρων κουμπούν τη γη. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ξεκίνημα. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Πανέτοιμη για ένα ακόμη ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5 και το Δελτίο Ειδήσεων. 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική βερσιόν, το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber, μέσω της εφαρμογής που όλοι έχουμε στα κινητά μας ή στους υπολογιστές μας. Ανταλλάσσουμε καλημέρες, τα νέα μας. Τα νέα μας λέω, ναι, βέβαια, διότι εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια μας όταν χρειάζεται. Είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ όταν υπάρχουν εξελίξεις, γεγονότα, όπως τώρα ας πούμε με την κακοκαιρία. Μας ενημερώνετε από πρώτο χέρι και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μπορείτε να το κάνετε λοιπόν μέσω Viber, αλλά μέσω της εφαρμογής μπορείτε να στέλνετε και τα σχόλιά σας και την κριτική σας για ό,τι ακούτε. Για όσες και όσους το επιχειρείτε για πρώτη φορά, να σας πω ότι πάτε στο μηχανισμό, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά το μήνυμά σας, που μπορεί να είναι εκτός από όλα αυτά που σας είπα, και φωτογραφικό μήνυμα και φωτογραφία. Μια φωτό, χίλιες λέξεις. Αν μου στείλετε φωτογραφίες κιόλας από το τι συμβαίνει, από όπου και αν βρίσκεστε, αν και η κακοκαιρία πλέον είναι προς τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Εδώ μόνο με τους αέριδες είμαστε αντιμέτωποι. Αν μας στείλετε λοιπόν και φωτογραφίες για όσα συμβαίνουν, όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Μας αρέσει να είστε ενεργοί ακροατές. Να συμμετέχετε και να συνδιαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Τώρα, για πρόσεξε τι θα πω, κύριε. Ακρογωνιαίος λίθος. Σου αρέσει? Ναι, λέει. Στυλοβάτης για να βγει αυτή η εκπομπή. Είναι ο Γιώργος Σκεβής. Κράτα τα ηνία του ήχου, της κονσόλας του ήχου. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει

0: σωστά και καθαρά ο ήχος μας παντού, απάκρι σ' άκρι, σ' όλη την Ελλάδα και όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Τέλος με τις συστάσεις, πάμε να ξεκινήσουμε και να δώσουμε γρήγορα το λόγο στη μετεωρολόγο μας, διότι τα πράγματα, όπως λέγαμε και στην έναρξη, θα είναι δύσκολα σήμερα. Για Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι δύσκολα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε καιρό λοιπόν.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες επικίνδυνες καταιγίδες θα έχουμε τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές από την Εύβοια και νοτιότερα και καταιγίδες ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια έως 26. Στην Αττική είναι πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε λίγες βροχές στην Εύβοια, παροδικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ με εξασθένηση όμως, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

13 Οκτώβρη σήμερα, Ανατολή θα έχουμε στις 7 και 22 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου θα δούμε στις 7 και 5. Θα είμαστε στο φως για 11 ώρες και 43 πρώτα λεπτά. Σήμερα λέει το εορτολόγιο εδώ πως είναι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Γιορτάζει η Αθήνα μας λοιπόν, ο πολιούχος της Αθήνας. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 και μετά. Οπότε το νου σας, αν χρειάζεται να είστε στο κέντρο ή αν κινείστε προς το κέντρο και είναι η δουλειά σας προς το κέντρο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Διονύση λοιπόν, στη Διονυσία, στο Νήσι, στον Ντένι, πώς αλλιώς το λέει, στην Ντένια. Ντένια Σαρακίνη, συνάδελφος, χρόνια πολλά και καλά στην Ντένια μας. Όχι, ο Διονυσάκης μας δεν γιορτάζει, ο Μποτώνης. Είναι με τον Άγιο της Ζακύνθου, με τον Άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου αυτός. Σήμερα λέει είναι επίσης διεθνής ημέρα παγκόσμιας συνδικαλιστικής ομοσπονδίας. Είναι επίσης πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών και έχει πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα πάρκα και εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Δεν θα το πω αυτό που μου είπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 42 π.Χ. Πολύ πίσω μας πάει. Η πρώτη μάχη των Φιλίππων, ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. 1866 σαν σήμερα θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών, Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοίκησης. 1926 και ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης από το 77 και μετά τη λέμε Χελέξπο. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Black. Ο ξανθός γίγαντας κυνηγός στο επάγγελμα που μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Διάβαζες Black, μπρε? Τσου, είναι μικρός αυτός. Ναι, ναι, είσαι μικρό παιδάκι, είσαι μικρό παιδάκι. Λοιπόν, 2016, ένταση επικρατεί μπροστά από την Ηρόδο Αττικού, όπου καταλήγει η πορεία των συνταξιούχων με στόχο αντιπροσωπεία τους να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αστυνομία να μην επιτρέπει την πρόσβαση, έχοντας αρχικά στήσει δύο κλούβες στη διασταύρωση της Ηρόδο Αττικού με τη Βασιλίση Σοφίας. Οι συνταξιούχοι επιχειρούν να περάσουν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ρίξουν οθώντας τη μια κλούβα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντήσουν με περιορισμένη ρήψη χημικών. Σφοδρή ενόχληση εκφράζει ο Πρωθυπουργός στον τότε αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Νίκο Τόσκα. Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, διατάζει έρευνα για το περιστατικό, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τη χρήση δακρυγόρων από την αστυνομία κατά συνταξιούχων και εργαζομένων. Και βεβαίως από την αντιπολίτευση έγινε το «Έλα να δεις» με αφορμή αυτό. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1945, Βίκτορ Σανέγεφ, Ρώσος αθλητής του τριπλούν, 3 χρυσά σε Ολυμπιακούς και 1 αργυρό. 1954, Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας των Blues. 1962, Τόμι Λί, Ελληνοαμερικανός μουσικός, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος Μάτλι Κρου. Γνωστός για τη θυελώδη σχέση του με τη χυμώδη, λέει, Πάμελα Άντερσον. Μωρέ, να έχεις μείνει να είσαι γνωστός από τη σχέση σου. Κάτι λέει αυτό. σε αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων, παρεμπιπτόντος. 1979, σαν σήμερα, έφευγε ο Νίκος Πουλατζάς, μαρξιστής, διανοούμενος. Και το 1993, σαν σήμερα, έφευγε η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ηθοποιός και ποιήτρια.

0: ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως πρώτο θέμα είναι όσα συμβαίνουν στην Κρήτη. Είναι σε κόκκινο συναγερμό και σε ετοιμότητα όλο το νησί. Έχει αφήσει πίσω της ήδη έναν νεκρό, εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, σε περιουσίες, σε υποδομές. Έχουν σταλεί απάνω τα 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Από χθες βράδυ λέγαμε ότι στο Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνανιά προς τα Λιβάδια, καθώς γέφυρες εκεί έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Να ακούσουμε δηλώσεις από κατοίκους, από τους συναδέλφους που κατέγραψαν εκεί, που καταγράφουν το ρεπορτάζ, και αμέσως μετά να έρθουμε να μάθουμε τα νεότερα από τον αστυνομικό μας συντάκτη που έχει μιλήσει με την πυροσβεστική εκεί.
1: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλος μας.
2: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα στο σπίτι.
3: Και ανοίγω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα, γέμισε το σπίτι νερό. Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
4: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί, άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό έχει λάσπες.
5: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό, αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω, ήταν με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό, τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα, τι να κάνω για αυτά, δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
6: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω, διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους κατοίκους, πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Κωστής Βουλγαράκης στην άλλη άκρη της γραμμής, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Τι νέα μαθαίνεις?
7: Καλημέρα Ματίνα.
0: Καλημέρα.
7: Είχαμε ενημέρωση το βράδυ από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπήρξε μια παροχή βοήθειας σε 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ. Μετά την κλίση τους στο 112 και τον άμεσο γεωντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα 4 άτομα είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων. Οι πυροσβέστες κατάφεραν, τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Θα πρέπει να σου πω ότι τις τελευταίες περίπου 2 ώρες στην ίδια περιοχή, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε την πυροσβεστική υπηρεσία, στην περιοχή Φέρμα αλλά και στην περιοχή Αγία Φωτιά της Ιερά Πέτρας Κρήτης, η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους οδηγούς. Υπάρχει πρόβλημα με την υψηλή στάθμη των υδάτων και επίσης συνεχίζουν και την απάντληση υδάτων από διάφορα σημεία ή από διάφορα σπίτια. Από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο κύμα της επέλασης της κακοκαιρίας, Ματίνα.
0: Είναι σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη από χθες βράδυ, όπως μετέδιδαν και οι συνάδελφοι, όλοι που είναι κάτω.
7: Πράγματι, πράγματι. Σε ισχύ λοιπόν παραμένει και το έκτακτο δελτίο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Ισχυρό, θα λέγαμε, ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στο Ρουκάνι Ηρακλείου, σε έναν μικρό οικισμό με περίπου 100 μόνιμους κατοίκους, όπου πραγματικά εκεί πέρα οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με τις λάσπες και τα φερτά υλικά, και πραγματικά μία 72χρονη πραγματικά κινδύνευσε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της.
0: Μάλιστα, 191 ή 112, να πούμε ότι είναι οι γραμμές που μπορεί να παίρνει κανείς αν βρίσκεται σε κίνδυνο. Μακάρι να μην το χρειάζεται κανείς αυτό. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα τα πούμε και αργότερα στη διάρκεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς την μετεωρολόγο μας την Νικολέτα Γιακοπούλου πώς περιέγραψε αυτό, πώς περιέγραψε στο χθεσινοβραδινό δελτίο αυτό που θα ακολουθούσε στη διάρκεια της νύχτας και για ποιο ακριβώς λόγο πέφτει τόσος μεγάλος όγκος νερού στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα Γιακοπούλου στο διάλογο που είχε με τον Παναγιώτη Στάθη.
8: Ρυθμιστής όλων των εξελίξεων είναι ο μανιώδης δαιμονισμένος αρρωτικός βοριάς. Ταξιδεύει πάνω από το Αιγαίο, εμπλουτίζεται με υγρασία και στο ταξίδι του βρίσκει ένα εμπόδιο. Είναι τα ψηλά βουνά της Κρήτης. Αναγκάζεται εκεί να ανέβει και δημιουργούνται λοιπόν οι καταιγίδες. Γιατί πέφτει τόσο νερό λοιπόν σε αυτή την περιοχή? Δημιουργούνται οι καταιγίδες σε ορεινές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Στα Ανόγια χθες, τέτοια ώρα, σου έλεγα ότι πέσανε 370 τόνοι. Ναι. Για δες που ανεβήκαμε τώρα στους 500 τόνους. Γι' αυτό σου είπα, ποια ύφεση. Αυτό είναι το νερό που πέφτει σε 1,5 χρόνο στην Αθήνα. Και έπεται και συνέχεια. Και έρχεται και υποτροπή του καιρού καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Μέχρι και το πρωί της Κυριακής, μέτρα ώρες, είναι πολλές και πολλοί πρέπει να είναι και η προσοχή στο Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη θα έχουμε νέες βροχές και καταιγίδες ισχυρές κατά διαστήματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω τον κίνδυνο νέων ευνίδιων πλημμυρών στο νησί με τα ήδη επιβαρημένα εκεί εδάφη.
9: Α, μπράβο, μας το έλεγες ήδη, έχει πέσει τόσο νερό ήδη. Το επιπλέον νερό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό θέλει προσοχή.
8: Τι να σου πω, θα φτάσουμε στο νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική? Περιμένω να το δω και αυτό. Και επίσης βάλαμε και την επικινδυνότητα και στα Δωδεκάνησα, που είχαμε αυτό το θλιβερό σύμπαν σήμερα.
9: Με
8: μεταξύ Δωδεκανήσων και Κρήτης έπεσαν 8.500 κεραυνοί. Θα έχουμε και αύριο ηλεκτρική δραστηριότητα, προσοχή και εκεί καταιγίδες.
9: Μακριά τη θάλασσα.
8: Εννοείται αυτό. Μην έρθει θάλασσα σε εμάς και η βροχή
9: αυτό
8: μόνο, δυστυχώς, και πλημμύρες και χύμαροι.
9: Λοιπόν.
8: Και πια από το μεσημέρι της Κυριακής θα έρθει βελτίωση, μέχρι τότε τεράστια προσοχή.
0: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Θλιβερό γεγονός και αυτό που έγινε βεβαίως στην Ρόδο. Μια 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια δυστυχώς έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο, κοντά στην παραλία της Λίνδου. Δεν έκανε μπάνιο η γυναίκα, δεν ήταν μέσα στο νερό, ήταν κοντά στην παραλία. Δυστυχώς ήταν άτυχη. Ακούσατε την Νικολέτα τι είπε. Τουλάχιστον 8.500 κεραυνοί έπεσαν μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Σκεφτείτε το.
10: Ήταν δευτερόλεπτο.

0: χτυπούν οι κεραυνοί, χτυπάει και το ρεύμα. Η νέα άνοδος της τιμής της χονδρικής πέρασε εν μέρη και στη λιανική. Διαφορετική ένταση βέβαια από πάροχο σε πάροχο, εξαρτάται το καθένα τι πρόγραμμα έχει. Πάντως περισσότεροι από 3,1 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν επιλέξει πράσινο τιμολόγιο ή που δεν ασχολήθηκαν σαν εμένα καθόλου, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες χρεώσεις για τις καταναλώσεις του Οκτωβρίου. Ήδη το είδαμε και το Σεπτέμβριο αυτό. Σε αυτό το περιβάλλον, το δύσκολο πλέον, τα σταθερά μπλε τιμολόγια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τα νοικοκυριά. Με την ΔΕΗ να σας θυμίσω ότι εδώ και λίγο καιρό διατηρεί το τιμολόγιο το σταθερό στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Για πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ όπως το καταγράφει η Μαρίνα Εδεμερζιάν.
1: Από τον Ιανουάριο του 2024 που εγκαινιάστηκαν τα χρωματιστά τιμολόγια, τα πράσινα του Οκτωβρίου είναι τα ακριβότερα. Η τιμή της κιλοβατόρας κυμαίνεται από 14,7 έως 27,3 λεπτά, ενώ τουλάχιστον σε δύο εταιρείες η χρέωση για κατανάλωση μεγαλύτερη από 100 κιλοβατόρες ξεκινάει από τα 34 λεπτά του ευρώ.
2: Είναι το μεγάλο πρόβλημα για τα περισσότερα νοικοκυριά.
1: Πολύ καλύτερες οι τιμές στα σταθερά. Ξεκινάνε από 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και τα περισσότερα πλην 2 χρεώνουν κάτω από 16 λεπτά την κιλοβατόρα. Το πράσινο της ΔΕΗ, στο οποίο έχουν παραμείνει τα μισά περίπου νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά ένα λεπτό για τις χαμηλές καταναλώσεις έως 200 κιλοβατόρες. Αν όμως το ρολόι γράψει λίγο παραπάνω, η χρέωση γίνεται 22 λεπτά από την πρώτη κιλοβατόρα.
3: Είμαι σε πράσινο από αυτούς που έχουν παραμείνει στο πράσινο και που δεν έδιναν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά θα τα ψάξω για να πάω σε σταθερό.
1: Παρότι η διεθνής τιμή του αργού κινείται πέριξ των 100 δολαρίων αναβαρέλι, η απαγόρευση των εξαγωγών προϊόντων διήλυσης από τη Ρωσία και πλέον και από την Κίνα έχουν εκτινάξει την τιμή του ντίζελ. Λόγω αυξημένης ζήτησης, τα περιθώρια κέρδους των διηλυστηρίων πλέον κινούνται σε καινοφανή επίπεδα ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις απειλές Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ, εάν η Ευρώπη δεν αποδεσμεύσει 120 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά της αποθέματα, η Ευρώπη θέτει τους όρους της. Στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποφασίστηκε η αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών, υπό τον όρο όμως της δέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα μπλοκάρουν τις εξαγωγές ντίζελ. Από την Πέμπτη πάντως, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας ανέβασε το επίπεδο συναγερμού για τα στενά του ορμού σε πολύ σοβαρό, καθώς μέσα σε δύο ημέρες έγιναν 4 επιθέσεις.

Τώρα, σε μια περίοδο που εντείνονται πιέσεις στην ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,1% από το 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Αυτό λένε τουλάχιστον τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην ενέργεια μάλιστα, που σας λέω, είναι μεγαλύτερη πίεση. Ο ρυθμός αύξησης είναι 18,8%. Στα τρόφιμα τώρα, οι τιμές παραμένουν υψηλές, ωστόσο έρχονται αυξήσεις, όπως έχουν προαναγγελθεί από τις βιομηχανίες, στα γάλακτα κομικά. Με βάση το πρόβειο γάλα και τη φέτα, οι αυξήσεις αναμένεται να κυμανθούν γύρω στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψωμί του τόστ, δημητριακά, λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Για να ανακοπεί το νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων 373 είναι επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Εν τω μεταξύ, εν ώψη των Χριστουγέννων, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχέδια της ανεξάρτητης αρχής είναι να δημιουργηθεί ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για το εορταστικό τραπέζι. Έχουν γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ προκειμένου να συμμετέχουν στη νέα πρωτοβουλία. Στόχος είναι να υπάρξουν μειώσεις τιμών της τάξης του 25% σε ρύζι, ζυμαρικά, άλευρα, τυριά, γάλα, βούτυρο κτλ. Εν ώψη Χριστουγέννων θα έχουν πάρει αύξηση, μετά θα τους ζητήσουμε να κατεβάσουν τις τιμές. Δύσκολα, δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα γενικώς τα πράγματα. Ούτε μελομακάρονο, θα φτιάξουμε βρε μόνοι μας, αλλά όλα παραπάνω είναι, όλα παραπάνω είναι. Όλα τα προϊόντα δυστυχώς... με τιμούλες προς τα πάνω, με τιμές δυστυχώς προς τα πάνω. Το πρόγραμμα πάντως θα λέγεται Γιορτές για όλους. Θα μοιραστούμε μελομακάρουνα, όπως και αν έχει. Όπως και αν έχει.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα άλλα θέματα, να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο Γιώργη, όπως κάθε Σάββατο λέει, από το τιμόνι της Νταλίκας. Εκείνος από το τιμόνι της Νταλίκας και εσείς το τιμόνι της ενημέρωσης. Καλή μας συνέχεια. Καλημέρα, καλή δύναμη, Γιώργη. Καλημέρα και στο Νικόλα. Ο Νικόλας μας έχει στείλει φωτογραφία. Να άνοιγε κιόλας. Καλημέρα στο Τζενάκι. Από το Γαλαξίδι η Τζέννη. Και ο Νικόλας. Δεν ξέρω τι είναι η φωτογραφία αυτή όμως που μας στέλνεις, Νικόλα, οπότε γράψε μας να καταλάβουμε τι και γιατί. Από πού έρχεται αυτή η πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα. Η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το θάνατο του τραγουδιστή. Νοσηλεύτρια, ωστόσο, του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου γιατρού που ισχυρίζεται, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, ότι μεσολάβησαν 5 με 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Έχουν ενδιαφέρον όσα είπε χθες η Άννα η Νικολάου στο δελτίο ειδήσεων σχετικά με την υπόθεση αυτή, όσα βγαίνουν δηλαδή από το δικαστικό ρεπορτάζ. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Αυτό που περιγράφουν οι εργαζόμενες του ιατρείου είναι στιγμές πανικού που επικρατούσαν, αλλά και τις ενέργειες των δύο κατηγορούμενων ιατρών. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να έχει πει ότι μεσολάβησαν 5 με 10 λεπτά από τη στιγμή που όλοι συγκεντρώθηκαν στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο κατηγορούμενος γιατρός ξεκίνησε να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να λέει λοιπόν, όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει κάρπα με αυτές τις ενδείξεις. Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός κάρπα, πέρασαν 5 με 10 λεπτά. Άλλη εργαζόμενη, 53χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου, αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και περιγράφει την αναστάτωση που είχε ο 58χρονος κατηγορούμενος ιατρός. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά, φέρεται να είπε, και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζονάκη. Η άλλη νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί ο γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την άλλη νοσηλεύτρια, ο Μαζονάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα τώρα με την αναισθησιολόγο, η οποία έχει καταθέσει και αυτή στον ανακριτή, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:09 από μια νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία τη ζήτησε το αντίθετο της προποφόλης. Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της. Με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει, και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα. Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία. Δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά. Δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε. Αυτό φαίνεται μέσα από τις καταθέσεις, ότι υπήρχε μία καθυστέρηση. Όντως, ο κατηγορούμενος γιατρός, από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, αρνείται ότι έχει χορηγηθεί μέθη οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά αυτό φυσικά θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων τα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Μήλος, στην κυριολεξία. Και, εν πάση περιπτώσει, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι έχει συμβεί, από όσα τουλάχιστον μαθαίνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σφίχθηκε η ψυχή μας χθες μετά από αυτό που έγινε στο Λαύριο. Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν εκεί. Ένας 32χρονος εισέβαλε στην κυριολεξία, ανέβηκε από το μπαλκόνι, αναρριχήθηκε από το μπαλκόνι και με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και μπήκε μέσα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Εκεί η γυναίκα ζούσε με τον τωρινό της σύντροφο. Την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι και εκείνη και τον σύντροφό της. Στο διπλανό δωμάτιο, ωστόσο, κοιμούνταν τα ανήλικα παιδιά τους. Ένα παιδάκι 1,5 έτους και το άλλο, το μεγάλο, 2,5 χρόνων. Η γυναίκα, να πούμε, ότι τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Η τελευταία ήταν τώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου και φορούσε το panic button. Όμως, δυστυχώς, τα πράγματα, όπως φαίνεται, δεν πήγαν καλά ούτε σε αυτή την περίπτωση. νοσηλεύονται με βαριά τραύματα και οι δύο. Ο ίδιος πήγε και παραδόθηκε στην αστυνομία.

0: Τώρα, στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται από εδώ και πέρα ο Όλυμπος. Πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στην Πιερία χθες, παρουσία του Πρωθυπουργού που περιόδευσε εκεί στην περιοχή. Έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης και χαρακτήρισε τον Όλυμπο παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού. Περιόδευσε στην περιοχή, όπως σας είπα, πέρα από την εκδήλωση αυτή, την σπουδαία και την ωραία που έγινε εκεί. Μίλησε στον κόσμο, αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση, αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της Κατερίνης, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και συναντήθηκε βεβαίως και με πολίτες στην Κατερίνη. Έχουμε κόψει ένα μικρό απόσπασμα για αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες και αφορά στις ανακοινώσεις που περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι έχουμε και δύσκολο χειμώνα μπροστά. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρίες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή, σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
0: Λοιπόν, θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Βέβαια υπάρχει αναβρασμός στη Γαλλία με τους μαθητές εκεί, αναβρασμός με το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ερχόμαστε μετά το δελτίο και θα τα πούμε όλα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες και υποδομές. Χθες έσταλε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 4 Γερμανοί τουρίστες απεγκλωβίστηκαν αργά χθες βράδυ από αυτοκίνητο στη φέρμα Ιεράπετρας. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν χθες να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε χθες από την Κατερίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παραχολογία, με τον ίδιο να προτάσει την ενίσχυση των πολιτών χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Πρωθυπουργού και του Βούλγαρου ομολόγου του, η υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μετά από συζήτηση με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Στην υπόθεση Μαζονάκη η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει φέρει ευθύνη για το θάνατό του. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ιατρού και ισχυρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μεσολάβησαν 5 έως 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει και μπορεί να τελειώσει πιθανόν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επανέλαβε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ είπε ότι οι ΗΠΑ θα γεμίσουν σύντομα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους δωρεάν. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για τα υποχρηματοδοτούμενα και παραμελημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Στην Ισπανία, νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες πόλεις, μετά τη χθεσινή απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ο Σάντσεθ θα αποφασίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο για την προκήρυξη ή όχι πρόωρων εκλογών. Στη Βρετανία, δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, ενώ οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 28χρονου Βρετανού για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, κυρίως κατά του εθνικιστή ηγέτη Νάιτζελ Φάραντζ. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στη Λετωνία εν μέσω ανησυχιών για πιθανή ρωσική επιθετικότητα και των αυξανόμενων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ντρόνς που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην Αυστραλία τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους του Rugby League στην πόλη Newcastle. 2 από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός συνελήφθη και ότι το συμβάν δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον ένα βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις για τις εκρήξεις ναρκών στα σύνορα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Κρήτη και από το μεσημέρι και για 24 ώρες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Από 14 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλό σας Σαββατοκύριακο και καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 13 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ξεκίνημα στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους. Προσοχή στα Δωδεκάνησα, προσοχή στην Κρήτη μας. Ετοιμότητα αλλά και κόκκινος συναγερμός για την κακοκαιρία, τα λέγαμε και νωρίτερα. Πολλές καλημέρες στο Δημήτρη. Η κυρία Ματίνα λέει, η μόνη λύση για την αύξηση των είναι η αύξηση των μισθών σε τέτοιο πληθωρισμό. Όλα τα άλλα είναι λόγια, να αγαπιόμαστε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα από τον Παπαγιώργη, από την Φαμίλα ορεινής ναυπακτίας, με 17 βαθμούς και άπνοια εκεί. Καλημέρα και στον Αλίαρτο, στη Γιώτα και στο Δημήτρη που φεύγουν για δουλειά. Καλημέρα και στον Αλμυρό και στο Γιώργη. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Από τα Σέρβια έρχεται αυτή η καλημέρα. Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα όσον αφορά τις βασικές ειδήσεις από τα θέματα του εξωτερικού δελτίου, ότι στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων, διαμαρτύρονται για το υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο, όπως λένε, εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι πάνω από 700, κοντά τα 800 τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Δεκάδες νέοι βέβαια έχουν συλληφθεί εκεί στις διαδηλώσεις και στις κινητοποιήσεις που κάνουν. Στην Ισπανία είναι μέρα σήμερα για νέες διαδηλώσεις. Δεν σταματά το κύμα των διαδηλώσεων μετά από αυτό που έχει γίνει με την ηλικιωμένη, με την έξωση που είχε η ηλικιωμένη 87χρονη. Μιλούν για το δικαίωμα στη στέγαση. Πολλές λοιπόν οι κινητοποιήσεις και στη Μαδρίτη και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Όλα αυτά έρχονται μία μέρα αφότου η Βουλή χθες το Κογκρέσο, το Ισπανικό Κογκρέσο, απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή, του Πέδρο Σάντεθ, με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Μιλούν και για το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής στις κάλπεις. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα αυτό, το πώς γιγαντώνει τη στεγαστική κρίση και στην Ισπανία, γιατί δεν είναι η μόνη χώρα, έτσι. Τώρα, επίσης στη Βρετανία δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ. Οι αρχές ωστόσο έχουν απαγγείλει καταγγελίες και σε βάρος 28χρονου Βρετανού για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών κατά του εθνικιστή ηγέτη του Φάρατς. Αυτά λοιπόν και από τον διεθνή χώρο. Βεβαίως το σημαντικό θέμα της επικαιρότητας είναι, όπως σας λέγαμε, η κακοκαιρία στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον μετεωρολόγο. Αλλιώς εγώ θα ξεκινήσω να διαβάζω τις εφημερίδες, να δούμε πώς έχει περάσει η νύχτα. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φεύγει φύλλο από τα λιμάνια μας, δεν κουνιέται φύλλο. Άνεμοι τουλάχιστον και εδώ, ακόμη και στην Αθήνα, τώρα το πρωί που μπαίναμε μέσα, δεν θέλω να σας πω το τι αέρα έχει έξω. Όσοι είστε στο τιμόνι μου λέτε ότι τα αυτοκίνητα δεν κρατιούνται.

0: Καλή σας μέρα, κυρία Καραμίδου. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη, που είναι στο μάτι του καιρού εδώ και δύο μέρες.
1: Και τα δωδεκάνησα, λέτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη, επειδή έχει δεχτεί μεγάλο όγκο νερού, τα βλέπαμε και στις τηλεοράσεις μας από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, τις εικόνες που έρχονταν. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάτω.
0: Η Κρήτη είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί έχει κορεστεί το έδαφος. Σε αρκετές περιοχές έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, αλλά έχουν επηρεαστεί και άλλες περιοχές. Και προς την Ιεράπετρα είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς τα δυτικά του νησιού. Αυτά τα αλλεπάλληλα κύματα καταιγίδων που επηρεάζουν την Κρήτη έχουν σαν αποτέλεσμα τα ύψη βροχής σωρευτικά να είναι πολύ μεγάλα, δημιουργώντας κορεσμό των εδαφών και αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Mm-hmm. Το πρόβλημα δηλαδή με την Κρήτη είναι ότι τα φαινόμενα έχουν στο σύνολό τους μεγάλη διάρκεια. Άμα σκεφτούμε ότι ξεκινήσανε την Τετάρτη και θα διατηρηθούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, μιλάμε για 5 συνεχόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νησιού.
1: Τώρα, ποια περιοχή κυρίως της Κρήτης έχει δεχτεί τη νύχτα έντονα φαινόμενα?
0: Τη νύχτα τα πιο έντονα φαινόμενα τα είχαμε προς την περιοχή της Ιεράπετρας. Είχαμε συμπλέγματα καταιγίδων που έδωσαν αρκετά έντονα και επίμονα φαινόμενα κυρίως σε εκείνη την περιοχή, με ραγδαίες βροχοπτώσεις σε αρκετά μεγάλη έκταση που είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και συσσόρευση υδάτων στα ποτάμια και στους χυμάρους της περιοχής και από τα δυτικά τμήματα του νησιού. Όμως είχαμε και ένα σύμπλεγμα καταιγίδων που κινήθηκε από το Κρητικό Πέλαγος προς τα Χανιά και το Ρέθυμνο και έδωσε αρκετά έντονα φαινόμενα, ενώ παράλληλα στο εσωτερικό του νησιού, δηλαδή κυρίως προς τα βουνά, έχουμε τα λεγόμενα ορογραφικά φαινόμενα, δηλαδή τα σύννεφα που δημιουργούνται πάνω από τα βουνά δημιουργούν πόρες και καταιγίδες ανατακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι ενδεικτικό ότι σε ορισμένες περιοχές τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει τα 400 χιλιοστά. Στα Νόγια ήδη μέχρι χτες είχαμε ξεπεράσει και τα 500 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για το ύψος της βροχής που κατά μέσο όρο πέφτει στην Αθήνα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Έχει ξεπεραστεί και κατά 25%. Αυτό έχει πέσει μέσα σε...
1: Μόνο αυτό να σκεφτούμε που λέτε τώρα, αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι το νησί. Εκεί, στην περιοχή της Ιεράπετρας, στη Φέρμα λοιπόν, να πω εγώ συνεχίζοντας αυτό που λέγατε εσείς, ότι η πυροσβεστική δέχτηκε πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων μέσα από τα αυτοκίνητα. Μάλιστα αργά χθες το βράδυ, κοντά τα μεσάνυχτα, απεγκλώβησαν 4 Γερμανούς και συνεχίστηκε αυτό σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Προφανώς φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν άνθρωποι που ήταν σε δουλειές και επέστρεφαν ακόμα και αργά τη νύχτα, γιατί δεν θέλω να σκεφτώ ότι μπορεί να ήταν κάποιος έξω για διασκέδαση με τέτοιο καιρό στην Κρήτη. Να πούμε επίσης ότι δεν προσγειώθηκαν 12 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Γενικώς υπάρχει θέμα. Είχαμε και κεραυνική δραστηριότητα.
0: Ναι, είχαμε πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα στις περιοχές όπου δηλώνονται τα φαινόμενα και όπως αναφέρεται και στην αρχή, στην ευρύτερη περιοχή στο Καρπάθιο Πέλαγος, οι καταιγίδες εκεί έδωσαν πάρα πολλά ηλεκτρικά φαινόμενα, δηλαδή αστραπές και κεραυνούς. Γενικά αυτές οι καταιγίδες που επηρεάζουν το Νότιο Αιγαίο συνοδεύονται και από πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί κατά κανόνα κεραυνούς δίνουν αυτές οι καταιγίδες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πολύ μεγάλο όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό και με τα αθρηστικά μεγάλα ύψη βροχής που δημιουργούν κορεσμό των εδαφών. Το άλλο βέβαια μεγάλο θέμα των ημερών είναι οι πολύ διελώδεις άνεμοι που έχουμε ήδη από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη στο Αιγαίο, που επηρεάζονται πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Δεν είναι τοπική άνεμη όπως το καλοκαίρι που μπορεί να έχουμε 8 μποφόρ για παράδειγμα στις Βόρειες Κυκλάδες, αλλά έχουμε μια ζώνη που ξεκινάει από το Θρακικό Πέλαγος και φτάνει μέχρι τα δυτικά τμήματα του Κρητικού Πελάγους και την θάλασσα των Κυθύνων, που έχουμε 7-8 και τοπικά 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλο κυματισμό που δημιουργεί και εκτεταμένα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
1: Άκουσα πάλι τη μετρολόγο που έλεγε για κύματα 8 μέτρων, όπως το λέτε κι εσείς.
0: Ακριβώς, το μέγιστο έψος κύματος φτάνει και τα 8 μέτρα. Γιατί ακριβώς η

0: κάνουμε πνέουν σε πολύ μεγάλη έκταση με αποτέλεσμα να, τα κύματα να έχουν πολύ χώρο να αναπτύσσονται πάνω στο Αιγαίο και να έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε σχέση με ό,τι παρατηρείται το καλοκαίρι. Δηλαδή η διαφορά έχει να κάνει και με την έκταση. Μάλιστα. Των ανέμων.
1: Να πω εγώ επίσης, κύριε Παπακοστόπουλε. Καλά, σωστό. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων, όπως μας περιγράφεται. Γενικώς, μία χώρα κομμένη στα δυο, η βόρεια και η δυτική Ελλάδα με ένα φθινοπορεινό καιρό και με ήλιο σε πολλές περιοχές.
0: Η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα έλεγα δεν έχει πάρει είδηση. Δυτικά και βόρεια έχει, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή κεντρική δυτική Μακεδονία και όλη η δυτική Ελλάδα, έχουν καιρό που θυμίζει, θα έλεγα, έως και καλοκαίρι. Με ηλιοφάνεια, ασθενείς γενικά ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει και να ξεπερνάει και τους 25 βαθμούς. Βέβαια τη νύχτα υπάρχει μια ψύχρα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι ένα σκηνικό που θυμίζει πρώιμο φθινόπωρο. Από τα ανατολικά και νότια τμήματα έχουμε αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό. Αυτό είναι ο λεγόμενος καιρός ανατολικών προσυνέμων. Δηλαδή με το βορειοανατολικό ρεύμα να επικρατεί στο Αιγαίο και να μεταφέρει ψυχρότερο αέρα από την Μαύρη Θάλασσα προς την περιοχή μας, να περνάει πάνω από το Αιγαίο, να εμπλουτίζεται με υγρασία και να δημιουργεί σύννεφα, τα οποία σύννεφα όμως επιδρούν στις περιοχές που είναι προσύνδεμες προς το Αιγαίο, δηλαδή από τη Μαγνησία και νοτιότερα και μέσα στα νησιά. Γι' αυτό και η χώρα χωρίζεται στα δύο. Είναι ακριβώς ο καιρός που το χειμώνα μπορεί να φέρει πυκνές χιονοπτώσεις από τη Μαγνησία και νοτιότερα και να αφήσει όμως τη βόρεια και δυτική Ελλάδα με ξερόκριο και ηλιοφάνεια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπακοστόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, και να έρθουμε εμείς εδώ. Α, δεν σας είπα 2-3 χρηστικά πράγματα. Σήμερα είναι του Αγίου Διονυσίου, του Αρεοπαγητού. Οπότε λέμε χρόνια πολλά στο Διονύση, στο Νιόνιο. Στη Διονυσία γιορτάζει ο Πολύουχος της Αθήνας. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τις 6 τώρα το πρωί στο κέντρο. Για όσους είστε στην περιοχή ή κινείστε προς την περιοχή εκεί για δουλειά, οπότε να το έχετε υπόψη σας αυτό. Έχουμε και αλλαγή σκυτάλης εδώ, να πούμε και τα δικά μας στον ήχο. Ανέλαβε ο Νίκος Ψωμιάδης, ο αγαπημένος, ο παραπονιάρης, στην υποστήριξη της παραγωγής η Δέσποινα Σαρκίδη. Λοιπόν, και να φύγουμε εμείς, να πάμε να δούμε πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα αρχικά ο ηλεκτρονικός τύπος, αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 9 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο. Τραμπ, ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα, πιθανώς αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ισπανία, νέες διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση, κύμα οργής μετά την απόρριψη των μέτρων Σάντζεθ. Κόρινθος, τροχαίο με 2 σοβαρά τραυματίες, γιοταχή ξύλωσε 3 κολόνες φωτισμού. Αυτό έγινε λίγο πριν την είσοδο της πόλης της Κορίνθου, τώρα το ξημέρωμα. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κατσουράδη. Κρήτη, απεγκλωβίστηκαν 4 Γερμανοί από αυτοκίνητο στην Ιερά Πέτρα. Ρωσία, νεκρή 28χρονη από πνευμονική πανόλη στη Σιβηρία, έως 200 άτομα σε καραντίνα. Βόρεια Κορέα έκτοξευσε βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Η Εμένιο στρατός ανακοίνωσε ότι 1.540 χούθη σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Και Fly Dubai, το Ομάν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη να πετά λόγω ανησυχιών για εξτρεμιστικές απόψεις. Πιερία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και στο Υποκατασκευή Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Αντιπαράθεση για την οικονομία μετά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Λαύριο, 32χρονος, παρέμενε ελεύθερος έπειτα από 5 καταγγελίες και μία σύλληψη σε σοβαρή κατάσταση τα θύματα της επίθεσης. το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σας λέγαμε και νωρίτερα. Καταγγελίες και για δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Αυστραλία, αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους στο Νιούκασλ, τουλάχιστον 9 τραυματίες. Λετωνία, στις κάλπες υπό τη σκιά ρωσικών απειλών και εισβολών με ντρόνους. Και στη Γάζα, τουλάχιστον 4 νεκροί από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με εκπροσώπους των αλλιέων στη Θεσσαλονίκη που είναι σε κινητοποιήσεις. Πρόγραμμα με την κατάσταση έως 10.000 ευρώ για τη μεταφορά της μόνιμης κατοικίας στην περιφέρεια. Αυτά και πολλά άλλα λοιπόν θέματα στο earthnews.gr και φεύγουμε να πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Εξτρεμιστικές απόψεις και αναρτήσεις με Αλ-Κάιντα πίσω από το πιλότο της Fly Dubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Ποιος είναι ο Χαμάμ Αλ-Χαμάμι? Είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη θέση, ερευνάται πιθανή σύνδεση με τρομοκρατική δραστηριότητα. Ο Πελεκάνος πέταξε για πρώτη φορά στη μάχη. Η Ουκρανία χρησιμοποίησε το δικό της βαλιστικό πύραυλο, ετοιμάζει τον διάδοχό του και απειλεί τη Μόσχα. Ανοτελεία, ώρα για τίτλους ειδήσεων. Η Σοφία Σικνιώτη είναι ήδη εδώ. Ερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές, δραματικές διασώσεις και σπίτια στη Λάσπη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, γιοταχής ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου. Προτεραιότητα της κυβέρνησης η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε από την Κατηρίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. Νέες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το δικαίωμα στη στέγαση μετά την απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Πιέσεις για πρόωρες εκλογές. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά, Ευβοία και Κυκλάδες. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

που ανταποδώσουμε τις καλημέρες στον Αθανάσιο από την Αγριανή Σερών, λέει, μαζεύουμε καπνό και σας ακούμε, Σάκης και Μαρία. Καλημέρα και στον Μπίλι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει. Καλαμάτα και 19 βαθμοί και πολύ πολύ αέρας. Μας παίρνει και μας σηκώνει, αφήστε το. Λοιπόν, για στείλτε μας μηνυματάκια μέσω του Viber, να μάθουμε σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε τούτο το πρωινό που κάνουμε ξεκίνημα, και φωτογραφίες όπου μπορείτε, ξημερώνει σιγά σιγά κιόλας. Λοιπόν, από το Viber πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, και πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Διαβάζαμε το πρώτο θέμα.gr. Ανέσθητη, διασωληνωμένη, εναπνέει με μηχανική υποστήριξη. Η πρώτη λεπτομερής αναφορά για την κατάσταση της Κρίστα Πάικ. Κρίστα Πάικ είναι η θανατοποινήτησα που επιχείρησαν να την εκτελέσουν στο Τενεσί και όμως δεν τα κατάφεραν. Πέθανε η Ιωάννα Κατσουράδη, κορυφαία Ελληνίδα φιλόσοφος της Κωνσταντινούπολης. Καπουτζίδης για Μαζονάκη, ίσως να μην τον χόρτασα, δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Βασικό θέμα βεβαίως εδώ και στο πρώτο θέμα, έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα, νέος γύρος βροχών για την Κρήτη. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, Γιοταχή ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού και το βίντεο από αυτό που συνέβη στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, κοντά στην είσοδο της πόλης. Άλλοι στον Τσίπρα, δεκάδες τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα. Έχεις ευθύνη, έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Σταματήστε την προπαγάνδα, απάντησε. Τα λεπτά του τρόμου πριν πεθάνει ο Μαζονάκης, επικρατούσε πανικός και του μετρούσαν την πίεση. Αποκαλυπτικές οι καταθέσεις από τις νοσηλεύτριες. Ακούσαμε την Άννα τη Νικολάου ακριβώς το ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Άννα Φλωρινιώτη, είχα την πιο ωραία οικογένεια και θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη, γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω δική μου. Πάμε στο εφημερίδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας και το Σάββατο η Κρήτη με έντονες βροχές και ισχυρούς ανέμους, πόσο θα κρατήσει, οι περιοχές που θα επηρεάσει. Μήνυμα από το 112 για όλο τον νησί, πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλησε χήμαρο στα Ζωνιανά. Άρθρο του Guardian, να σταματήσει η διαμάχη και τα γλυπτά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η αναφορά σε Μητσοτάκη και Μερκούρη. Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη για τα αποθέματα ντίζελ. Θετικά απάντησε ο Μακρόν. Τι προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μητσοτάκης από Κατερίνη, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Θάνατος Μαζονάκη, τι είπε στην απολογία της η γιατρός, κάναμε τα βήματα που έπρεπε και στο νοσοκομείο θα ήταν τα ίδια ακριβώς. Στήριξη Ρούμπιο σε Γκυλφόιλ και κάθε το διάδρομο, ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο της πρεσβείας στην περιοχή. Τον περιμένουμε στην Αθήνα, έτσι. Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση Δένδια στον Άλιμο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είμαι υπηρέτης της παράταξης. Και ένα αποκλειστικό θέμα. Εδώ το εφημερίδα, αυτό και φωτογραφία που βλέπουμε. Αυτό είναι το θρηλυκό κόσμο της Μελίνας Μερκούρη, λέει, από Χριστό, που είχε φτιάξει ο Τάκης. Βγαίνει σε δημοπρασία σε τιμή ρεκόρ. Ασύλληπτη τραγωδία στο Τέξας, μητέρα σκότωσε την τετράχρονη κόρη της όταν έχασε τη δίκη για την επιμέλεια και αυτοκτόνησε. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Θολώνει όλο και πιο πολύ, θολώνει ο κόσμος. Κρίστα Πάικ, η θανατοποινήτησα είναι χωρίς τις αισθήσεις της και σε ανεπνευστήρα, λένε οι δικηγόροι της. Fly Dubai, δεν μπορούσα να τους αφήσω να πεθάνουν, η περιγραφή του Ινδού κυβερνήτη για την μάχη στο πιλωτήριο. Διαρκή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Αντώνη Πανούτσου, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Και Λαύριο, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 32χρονο για την επίθεση στην πρώην σύντροφό του και στον φίλο της,
ενώ τα παιδιά τους κοιμούνταν στο άλλο δωμάτιο. Τίποτα δεν σταματάει κάποιος, τίποτα. Πάμε στο News It. Ξεκινάει η δεύτερη και χειρότερη φάση της κακοκαιρίας, πώς και πού θα κορυφωθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Σε λίγο θα συνδέθουμε με τον νησί να δούμε πώς τους βρίσκει το ξημέρωμα. Η κατάθεση της γιατρού για το θάνατο Μαζονάκη και οι αντιφάσεις με την απολογία του 58χρονου και στο νοσοκομείο τα ίδια θα κάναμε. Guardian, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα αφού η ταπισερή της Μπαγιέ θα γυρίσει στη Γαλλία, γιατί τα κρατάμε. Μήνυμα σε Πούτιν αλλά και Τραμπ στέλνει ο Ζελένσκι με το Made in Ukraine βαλιστικό πύραυλο Πελεκάνος. Το όνομα του πυράβλου είναι αυτό, εντάξει. Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη, εύκολο να ανοίξω το πουγγί, δεν θα το κάνω. Το μήνυμα για τις παροχές και τις εκλογές. Για πού το έβαλες καρδιά μου, το πρώτο μήνυμα στα social media της αδερφής του Γιώργου Μαζονάκη Μαρίας μετά το θάνατό του. Οι χώρες της G7 θα αποδεσμεύσουν, σημαντική είδηση, έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου, τα λέγαμε και νωρίτερα, η ανακοίνωση Μακρόν και το σχόλιο του Τραμπ. Και ο Γκόμαστρο Κώστα, η προσευχή στο κελί του Αγίου Πορφυρίου λίγο πριν το θάνατο της.

Πάμε στο News 247, νύχτα αγωνίας 112 σε όλη την Κρήτη, κλειστοί δρόμοι, προβλήματα σε πτήσεις. Τι είπαν οι γιατροί για τα κρίσιμα λεπτά στο ιατρείο, αντιφάσεις για κάρπα και απεινιδωτή. Λαύριο, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στον 32χρονο που επιτέθηκε στην πρώην του. Δεν διάσημουν πάντα Νέα Δημοκρατία, ούτε αριστερός ούτε κεντρός. Η G7 αποδεσμεύει 100 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ, χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισαν να πέφτουν οι τιμές. Σταύρος Ξαρχάκος, δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για χρήση της μουσικής μου. Κρίστα πάει ξεκόμα και με μηχανική υποστήριξη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

πάμε και στο καθημερινή.gr. Φωτεινή Γιαννοπούλου, η Ελληνίδα πίσω από τους AI καθηγητές του Harvard. Εξηγεί λοιπόν στην Καθημερινή πως η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαίδευση, αλλά και πού βρίσκονται τα όρια της. Θάνατος Μαζονάκη, αντέδρασα ακαριέα, όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό, υποστηρίζει η 56χρονη γιατρός. Αρνούμε την κατηγορία, τι υποστήριξε ο 58χρονος σύζυγός της. Πάλευα για τη ζωή μου τα 12 λεπτά του τρόμου στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Φεύγει από την καλδέρα η χωματερή. Τα μέτρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση απορριμμάτων σε Σαντορίνη, Ικαρία και άλλα νησιά. Αθώο το νερό, τι κρύβεται πίσω από τα 1800 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο. Δεν τα συνδέουν λοιπόν με το δίκτυο ίδρευσης, τι λένε οι επιστήμονες στην Καθημερινή. Ενεργειακή κρίση, G7 αποδεσμεύει 100 εκατομμύρια βαρέλια για να φρενάρει τις τιμές των καυσίμων. Παϊράν θέλουν διπλωματία, αλλά διαφωνούν ακόμη και στο τι σημαίνει συμφωνία. Πάμε και στο CNN.gr, γιατί οι Ευρωπαίοι υπέκυψαν στις πιέσεις Τραμπ για τον ντίζελ, οι προκλήσεις και το μέλλον. Κακοκαιρία στην Κρήτη, φούσκωσαν τα νερά στα Ζωνιανά, δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε άλλο σπίτι, θάνατος Μαζονάκη και στο νοσοκομείο, τα ίδια θα κάναμε, γεμάτες αντιφάσεις απολογίες των γιατρών. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Δραπέτη, επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Έταζαν διπλάσια χρήματα σε 50 ημέρες, πώς δρούσε η σπήρα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Ισραηλινοί θα ανακρίνουν το συγκυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai, σε εξέλιξη η έρευνα από την εταιρεία. Μητσοτάκης από την Κατερετερίνη, ειρωνεύτηκαν τα γαλάζια γράμματα που άλλαξαν την ευρωπαϊκή ατζέντα. Συνάντηση Τσίπρα με διαδηλωτές αλλοίς στη Θεσσαλονίκη να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Δεν έδωσα άδεια να αποσυρθεί η μουσική του από το σποτ πολιτικού, ζητά ο Σταύρος Ξαρχάκος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το site, αυτά και πολλά άλλα βεβαίως. Διαβάσαμε τα βασικά θέματα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Μικρή μουσική ανάσα, να πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις εφημερίδες μας. Πρώτα όμως να πούμε καλημέρα και στον Γιώργη από τη Φιλιππιάδα. 17 βαθμοί λέει Κελσίου και άπνοια. Άλλη Ελλάδα προς τα πάνω, παιδιά. Καλημέρα και από την Νεάπολη της Λακωνίας μας στέλνει ο Παναγιώτης. 18 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Καλημέρα και στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα και στο Σημεών. Δεν ξέρω από πού έρχεται όμως αυτή η καλημέρα, Σημεών. Λοιπόν, για να μας στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας και για, και για την κατάσταση του καιρού που επικρατεί. Μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μας γράφετε, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε Έθνους Radio, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρες, αμέσως μετά το μήνυμά σας. Έτσι, για να μεγαλώνει η παρέα μας, αλλά να γίνεστε κι εσείς συνδιαμορφωτές αυτής της εκπομπής και όπως λέμε πάντα είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ πριν από τους δικούς μας ρεπόρτερ. Δίνετε εσείς ρεπορτάζ και πληροφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και με τις εφημερίδες απογευματινή. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό, τι γυρεύει η Αλεπού στο παζάρι. Μια φωτογραφία εδώ από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Ζωή, η Κωνσταντοπούλινη ζωή, δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα θεοπαίχτη. Βορύδης, τώρα είδε τις αρετές της πίστεως. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο. Την Τρίτη, όπως είπαμε, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών θα είναι στην Αθήνα. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Υγεία, τέλος στην παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες. Η νέα Ελλάς, η νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Ποια είναι τα καινούργια επιχειρησιακά εργαλεία στα χέρια των αστυνομικών. 8 εκατομμύρια δολάρια η μπάζα της απάτης σε κρυπτονομίσματα. Στρατιωτική η εγκέφαλη. Πάνω από 10.000 πανελλαδικά τα θύματα του κυκλώματος της ψηφιακής πυραμίδας. Δεν σας είπα τίποτα για αυτό το θέμα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τοστάμου, να μας δώσει ρεπορτάζ και γι' αυτό. Μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού εδώ από την πεζοπορία στον Όλυμπο. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από την UNESCO. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στο Λιτόχωρο για την έναρξη του βουνού στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και το πολιτικό βάρος της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα και οι αναφορές του στην για αύξηση επιδόματος θέρμανσης και ίσες ευκαιρίες για όλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 7+1 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 με χαμηλότητα καδάνια και πνοευμονικούς φόρους. Δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής. Θέσπιση δίκτυ τιμών για τα ενίκια. Αυξημένη συντελεστή δόμηση για κοινωνικές κατοικίες. Παραχώρηση γη σε νησιά και κάλυψη διαμονής δημόσιων λειτουργών. Ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης, χρηματοδοτικά κίνητρα σε εταιρείες ακινήτων για κοινωνικές κατοικίες, κατασκευή φοιτητικών εστιών με 8.600 κλίνες. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην πλάκα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Ο Μητσοτάκης από την Κατερίνη. Κώστας Λαγουβάρντος στον ελεύθερο τύπο, δεν επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη και την Ελλάδα το El Niño. Από τις χώρες της G7 για αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. 17 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία, 10.000 τα θύματα από την πυραμίδα εντός εισαγωγικών με κρυπτονομίσματα. Και ενδοοικογενειακή βία τον είχαν συλλάβει και τον άφησαν ελεύθερο τον δράστη του Λαβρίου. Πάμε στη Δημοκρατία. Συνολική αποτυχία. Ενώ ξέσπασε οικονομικός αρμαγεθόν, η κυβέρνηση, τρεις τελίτσες, αυτοθαυμάζεται.
σκαρφάλωσε στο 5,1 ο πληθωρισμός, εκτοξεύτηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα χρέη, απλησίασταν τα τιμολόγια ρεύματος, κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και στο νέο σύστημα των τελωνίων. Παρά τα αυτά, προχώρησαν σε νέα προώρη αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων στους δανειστές. Κατεδαφίστηκε εντελώς το success story Μητσοτάκη. Δύσκολες ώρες για την Guilfoyle. Έρχονται νέα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο. Άνω κάτω η γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις αποκαλύψεις σε βάρος της. Ζητείται η ανάκλησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο Παπασταύρου, ύστερα από μία εβδομάδα, παριστάνει τον τις τελίτσες ανήξερο. Δημογραφικό, 16 δήμοι ξεμπροστιάζουν την αδιαφορία της κυβέρνησης, δίνουν οικονομικά κίνητρα για τις γεννήσεις, προσφέρουν στέγαση και δουλειά για να δοθεί ζωή στους τόπους τους, ενώ το κεντρικό κράτος μοιράζει ψίχουλα. Δίδυμες βολές από Δημητριάδη και Ντόρα, ενδοοικογενειακή ρήξη, μέρος δεύτερο. Πάμε στην Καθημερινή. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία και βλέπουμε εδώ και τις φωτογραφίες. Κάδη απορριμμάτων, φωτιές κτλ. Γάλλοι μαθητές μετακινούν κάδους απορριμμάτων προς τα φλεγόμενα οδοφράγματα από το ταραγμένο Παρίσι. 6 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές του 2027, η κυβέρνηση του απερχόμενου Μακρόν κλονίζεται από νέες αιστείες έντασης, τις οποίες προφανώς και δεν περίμενε. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς, τι δείχνουν οι μετακινήσεις στο Μαξίμου για τις αμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση του δόκτωρου Σκόντου. Άλμα 25,4 στις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβρη, εκτοξεύθηκε στο 5,1 έναντι 3,8 κατά μέσο όρο στην Ευρώπη ο πληθωρισμός. Στη Σόφια τα λείψανα του Σαμοήλ, μεγαλοπρεπής υποδοχή. Τα λείψανα του Τσάρου Σαμοήλ, τα οποία θα μεταφέρει από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Ράντεφ, συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών. Διαστάσεις εθνικού σοου στην υποδοχή αυτή έχει δώσει η κυβέρνηση στη γειτονική χώρα. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβρη. Υποφέρουν τα νοικοκυριά. Έρχονται νέες ανατιμήσεις. Φοιτητική στέγη, χρυσά ενίκια για διαμερίσματα σπιρτόκουτα με τιμές μεζονέτας. Κραυγή απόγνωση, σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, προειδοποιούν οι αλληλείς. Φλέγεται η Γαλλία, φουντώνουν οι καταλήψεις στα σχολεία, συγκρούσεις με την αστυνομία, εκατοντάδες συλλήψεις. Κυριάκος Πιερακάκης, μήνυμα εμπιστοσύνη στις αγορές, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους και πνίγει και η Κρήτη. Πλημμύρισαν σπίτια, θαύτηκαν αυτοκίνητα στα λασπόνερα, στιγμές τρόμου για ζευγάρι. Πάμε στα νέα. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα νέα λοιπόν, συνενέσεις τολμηρές. Και δεύτερη έκδοση της εφημερίδας εδώ από ό,τι βλέπω, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Είπε για τα εθνικά, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Για τα γλυπτά, ο Έλγιν ήταν ένας απατριώτης που έδρασε με βαρβαρότητα. Η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει, οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης.
επαφές Meridiam με τους Τούρκους. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Και φάκελος, ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Από τα αποθέματα αποδεσμεύουν 100 βαρέλια πετρελαίου IG7. Και φάκελος 3 χρόνια από το μακελιό, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. Μιλούν στα νέα ο πατέρας του Γκάι που σφαγιάστηκε στο φεστιβάλ, ο πατέρας του Ιωνά που δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ ένα χρόνο μετά, και ο παραγωγός του Φάουντα μιλάει βεβαίως για την 7η του Οκτώβρη στο Ισραήλ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 12,7 δις, κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κυβέρνηση 2019-2026, οι φραστικές γκάφες αλαζονίας και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Πολάκης, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά ιατρία ευζωίας. Βιομηχανικά απόβλητα, ποιος πληρώνει τον βαρκάρι του Κηφισού. Ντοκουμέντο, απόρριτος φάκελος του Σπύρου Χαλβατζή στην ασφάλεια. Και ιατρείο Πόπης Καλαϊτζή Χατζηδάκη, η μακροζωία και τρεις τελίτσες οι συμβάσεις. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο Ρούμπιο στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής είναι ανεπιθύμητος. Έξω οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συλλαλητήριο την Τρίτη 7:30 το βράδυ στο Σύνταγμα για αγωνιστική υποδοχή του Μακελάρη Υπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών, την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. Δεκάδες λιμάνια και χώροι δουλειάς, ένα το μήνυμα, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο, Διεθνής Μέρα Δράσης στις 30 του Οκτώβρη. Στα ύψη, η πολεμική ακρίβεια σε αγαθά, ενέργεια και καύσιμα, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει ανάσα ο λαός. Ενέργεια και υπεριαλιστικός πόλεμος, οι ανταγωνισμοί για πηγές, αγωγούς, LNG και αγορές αναδιατάσσουν και βάζουν φωτιά στον παγκόσμιο χάρτη. Ναύτε εμπορική, σοκάρει η πληθωριστική έκρηξη. Eurostat, ενέργεια και υπηρεσίες εκτινάσουν στο 5,1 το εναρμονισμένο δείκτη τιμών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Το ρολόι δείχνει ήδη 7. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ερχόμαστε με τους συναδέλφους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους της Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιστικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 4 Γερμανοί τουρίστες απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από το αυτοκίνητό τους στη φέρμα Ιεράπετρας. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές. Τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή του Brent έκλεισε στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε από την Κατερίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παροχολογία και προέταξε την ανάγκη ενίσχυσης των πολιτών χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού και του ομολόγου του της Βουλγαρίας υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Μια χώρα που δεν παράγει, δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Τις ενέργειες και τις κινήσεις της, όταν διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, επιχείρησε να υπερασπιστεί η προφυλακισμένη γιατρός της Καρνεάδου κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή. Η 56χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και υποστήριξε ότι ακόμα και σε περιβάλλον νοσοκομείου θα έπρατε τα ίδια. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για το υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Ισπανία νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες πόλεις μετά την απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ο Σάντσεθ θα αποφασίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο για την προκήρυξη ή όχι προώρων εκλογών. Στην Αυστραλία τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους του Rugby League στην πόλη Newcastle. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά Εύβοια και Κυκλάδες. Έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή στο στούντιο 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Την εκδρομή της Δήμητρας Γαλάνη ακούμε. Ωραία. Ωραίες είναι οι εκδρομούλες. Αρκεί να μην φυσάει του τρελού που φυσάει τώρα. Βλέπω και την εικόνα που στέλνει η Ευτυχία η Πενταράκη. Σε λίγο θα την ακούσουμε κι εμείς από τα Χανιά. Αφήστε το. Αφήστε το. Αφήστε το. Αφήστε το. Λοιπόν, για να φύγουμε να πάμε κάπου που είναι πιο ασφαλές. Να συναντήσουμε συνάδελφο με μεγαλύτερη ασφαλεία. Γεια σας κύριε Τίμου. Πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Καλημέρα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, στους 14 βαθμούς Κελσίου, φθινοπορεινός ο καιρός. Και να πούμε ότι είναι υποπολιορκία εδώ το λιμάνι της πόλης, από τα Καΐκια, τις Μηχανότρατες και τα Γρυγρή, που έχουν αγκυροβολήσει από το Λευκό Πύργο μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Τρίτη μέρα σήμερα συνεχίζονται κινητοποιήσεις των ψαράδων για το κόστος της ενέργειας που ουσιαστικά τους καίει κυριολεκτικά.
0: Τους καίει κυριολεκτικά, ναι. Διάβαζα εδώ και τι λένε στον τύπο. Σε 3 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση. Είδαν και τον Αλέξη τον Τσίπρα που είναι πάνω. Δύσκολα. Άλλος ένας κλάδος που είναι σε αλέρτ, σε κατάσταση.
1: Ακριβώς, έχει ανοίξει η ψαλίδα. Με το πετρέλαιο, τον αυτιακό πετρέλαιο.
0: Απ' τη μία βάλλονται λόγω των καυσίμων, απ' την άλλη στις ελληνικές θάλασσες δεν υπάρχουν πλέον τα ψάρια που υπήρχαν. Γενικώς υπάρχει θέμα και με αυτό το κλάδο.
1: Υπάρχει θέμα και φωνάζουν και για τα δίχτυα που πολλές φορές καταστρέφονται από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών. Έχουν το φυτοπλακτόν που επίσης δημιουργεί πρόβλημα στην αλία, αλλά και τους Τούρκους ψαράδες που μπαίνουν πολλές φορές στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ουσιαστικά παίρνουν όλα τα ψάρια.
0: Ναι, έτσι όπως το λες, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Τίμο, τι νέα μας φέρνεις από πάνω?
1: Από πάνω εδώ παρατείνεται η αγωνία σε ό,τι αφορά την κλινική που έχει μπει λουκέτο στην Θεσσαλονίκη. Είναι 46 ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στην κλινική και περιμένουν πού θα μεταφερθούν.
0: Τι θα γίνει με αυτούς.
1: Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Οριστικά κλείνει σε 12 μέρες, καλά το λέω ή όχι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και ουσιαστικά παρατείνεται η αγωνία των συγγενών και ενώ συνεχίζονται, έχουμε θύελα αντιδράσεων και αποκαλύψεων για το τι συνέβαινε σε αυτή την κλινική κολαστήριο με αφυγατωμένους ασθενείς, με πάρα πολλές καταγγελίες ακόμη και για ξυλοδαρμό ασθενούς έχει καταγραφεί, κάποιες οικονομικές ατασταλίες με άμκα τα οποία χρησιμοποιούσαν και γράφονταν κάποιες εξετάσεις που δεν γίνονταν ποτέ, αλλά και για χημοθεραπείες που επίσης δεν γίνονταν ποτέ. Δύσκολες καταστάσεις και έχουν ανοίξει τα αυτόματα καθημερινά που βγαίνουν σαφώς και νέες καταγγελίες.
0: Ναι, δυστυχώς. Βέβαια, ο κόσμος αναρωτιέται πού ήταν οι δικοί τους άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην έπαιρναν χαμπάρι για το τι συνέβαινε
1: αυτό
0: εκεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λες, Μαδίνα.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται να πας να πετάς τους ανθρώπους σου σε μια κλινική και να μην βλέπεις τι γίνεται. Λέει, πήγαμε κανονικά κιλά, τη μάνα μου την πήρα αποστεωμένη 39 κιλά, άκουγα κάποιον. Ναι. Λέει, δεν μας άφηνα να την δούμε και... Γιατί την αφήνεις εκεί, τι θα πει δεν σε αφήνουν να τη δεις, δεν σε αφήνουν να δεις τον άνθρωπό
1: ναι,
0: σου.
1: Παρκάρανε κάποιοι τους ασθενείς, να το πούμε τώρα. Πολύ λαϊκά δηλαδή.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι μια αλήθεια. Ναι, δυστυχώς.
0: Δηλαδή δυστυχώς. Όλοι αυτό αντιλαμβανόμαστε και είναι θέμα συζήτησης και αυτό.
1: Ακριβώς. Είχαμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχουμε την εξάρτηση μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 άτομα. Η λία τους ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Είχαν στήσει μια πλατφόρμα με κρυπτονομίσματα. 17 άτομα έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων 9 στρατιωτικοί, 4 είναι εν ενεργεία στρατιωτικοί και ουσιαστικά προσέλκυαν πολίτες τονίζοντάς τους ότι θα βάλουν ένα ποσό το οποίο θα διπλασιαστεί μέσα σε 2 μήνες, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης ήταν 800 ευρώ και με αυτόν τον τρόπο προσέλκυαν πιθανούς επενδυτές.
0: Στρατιωτική εγκέφαλη.
1: Ναι, ακριβώς. Και είχαν ανοίξει μάλιστα και καταστήματα σε Πιερία, Λάρισα, Πρέβεζα, Πάτρα, ακόμη και Αθήνα και Μυτιλίνη.
0: Με τεράστιο τζόγο.
1: Ναι, τεράστιο. 8 εκατομμύρια δολάρια το κέρδος των 17 ατόμων. Ήδη έχουν ξεκίνησαν χθες οι απολογίες τους στον ανακριτή Κατερίνης. Θα συνεχιστούν και σήμερα και τη Δευτέρα. Έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 8 άτομα και αναζητούνται. Πάρα πολύ μεγάλη μπίζνα με τα κρυπτονομίσματα. Να πούμε ότι 1η Σεπτεμβρίου έκλεισε η πλατφόρμα. Δεν μπορούσαν να κάνουν ανάληψη τα χρήματα που είχαν επενδύσει αυτά τα 10.000 θύματα. Και έτσι ξεκίνησε να ξεδιλύγεται το κουβάρι αυτής της απάτης.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα να πούμε ότι είναι μια σημαντική μέρα για τη χώρα μας, γιατί υπογράφεται ένα μνημόνιο ανταλλαγής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο στις 10.30 το πρωί μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του, τον Ρούμεν Ράντεφ. Η Ελλάδα, έχουμε τον επαναπατρισμό 48 κοιμηλίων και εμείς δίνουμε τα οστά και τα οστά του Σαμουήλ, του Τσάρου Σαμουήλ, που είναι πολύ σημαντικός για τους Βούλγαρους. Στις 10.30 θα γίνει αυτή η τελετή στο Βυζαντινό Μουσείο. Σημαντική ημέρα και από όσο ξέρω θα ακολουθήσουν και ο επαναπατρισμός και άλλων κοιμηλίων, εκκλησιαστικών κοιμηλίων κυρίως, στην χώρα μας.
0: Ανταλλαγή μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι θερμοκρασία έχετε πάνω, τι καιρό έχετε πάνω που δεν σε ρώτησα.
1: 14 βαθμούς Κελσίου, είναι φθινοπορεινός ο καιρός. Τσιμπάει δηλαδή λίγο το κρύο.
0: Άλλη χώρα είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.
1: Στα ορεινά ήδη έχουν ανάψει τα τζάκια, έχω να σου πω, Ματίνα.
0: Και εδώ ο Σταύρος μας στέλνει μια φωτογραφία μέσω Viber, το πρώτο 0 για φέτος από το καντράν του αυτοκινήτου και τη θερμοκρασία που καταγράφει. Δεν μας λες όμως από πού είναι αυτό, Σταύρο μου. Για γράψε μας, για στείλε μας λοιπόν μόλις θα μπορείς. 0 βαθμοί Κελσίου. Κάπου πολύ βόρεια πρέπει να είσαι. Κάπου πολύ ορεινά εσύ, Σταύρο.
1: Πάντως εμείς εδώ σήμερα έχουμε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιος τη χάρη σας. Εγώ μπορεί να σου πω και βοήθειά σας, βέβαια.
1: Βοήθειά μας, αυτό ήθελα να σου πω, Μαντία.
0: Λοιπόν, Τίμω, σε αφήνω γιατί περιμένει υπομονετικά ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, που έχω παρακαλέσει να μας δώσει έτσι την εικόνα από το τι συμβαίνει και πώς πέρασε η νύχτα κάτω στην Κρήτη. Και ακολούθως να πάμε και στην συνάδελφο, την Ευτυχία την Πενταράκη. Κύριε Τσίγκα, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Δοκιμάζεται η Κρήτη τις δύο προηγούμενες μέρες. Φαίνεται ότι το φαινόμενο σήμερα θα ενισχυθεί και θα επηρεάσει όλους τους νομούς της Κρήτης και τους τέσσερις. Τις προηγούμενες μέρες Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία. Τα Ζωνιανά, ο Μυλοπόταμος, τα Λιβάδια, οι Γούβες και η Χερσόνησος, με όγκους νερού οι οποίοι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατέκλυσαν το νησί της Κρήτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν τεράστια έμφαση στα μηνύματα του 112, όπου παροτρύνουν και μεταφέρουν στους συνανθρώπους μας να μειώσουν τις μετακινήσεις τους. Είναι βασικό δεδομένο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Ας πούμε, κύριε Τσίγκα, μου κάνει εντύπωση, το λέτε και το ξαναλέτε, υπάρχει κόκκινος συναγερμός, μεγάλη ετοιμότητα. Είδαμε τις εικόνες που έρχονται από το νησί από χθες. Παρόλα αυτά, ας πούμε, χθες το βράδυ κοντά τα μεσάνυχτα απεγκλωβίσατε 4 Γερμανούς στην περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί οι συνάδελφοί σας, και υπήρχαν κλήσεις και για άλλους απεγκλωβισμούς μέσα από αυτοκίνητα. Αν κάποιος δεν είναι για πολύ σημαντικό λόγο αυτή την ώρα έξω, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, εφόσον υπάρχει συναγερμός για την κακοκαιρία, για ποιο λόγο κάποιοι μπορεί να βρίσκονται στις 12 τα μεσάνυχτα έξω. Να το καταλάβω αν είναι απολύτως

0: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η σφοδρότητα αυτού του φαινομένου.
1: Και να ακούμε και νερά. Να συνεργαζόμαστε με τις αρχές. Έχει σημασία αυτό.
0: Ακριβώς. Τα ορμητικά τώρα. Αυτά νερά, τα οποία πλήττουν όλη την περιοχή της Κρήτης, με φερτά υλικά τα οποία κατεβαίνουν από τα βουνά, δημιουργούν ποτάμια νερού, με αποτέλεσμα η ένταση όλη αυτή να μπορεί να εγκλωβίσει, διότι και, η ίδια, και το ίδιο το υπέδαφος έχει κορεστεί από όλους αυτούς τους όγκους νερού που πέσαν αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα τα λιμνάζοντα νερά να ανεβαίνουν οι στάθμοι των ίδιων και να φέρουν σε δύσκολη θέση όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να είναι εκτεθειμένοι στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητό τους είτε ως πεζοί. Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί και από την Αθήνα να ενισχύσουν το μηχανισμό, με εντολή αρχηγού πυροσβεστικού σώματος και δυνάμεις της ΕΜΑΚ, αλλά και πυροσβεστικές αντλίες και οχήματα για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Ο μηχανισμός είναι σε διασπορά, με την βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και των Δήμων, να μπορέσουμε και με χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και με απαντλήσεις υδάτων που γίνονται με αντλητικά συγκροτήματα, να μπορέσουμε να μειώσουμε όλες αυτές τις συνέπειες που μπορεί να φέρει όλη αυτή η κακοκαιρία.
1: Κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσω.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Προς το παρόν, σας ευχαριστούμε πολύ και πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Ευτυχία την Πενταράκη, τη συνάδελφο. Έδινε εικόνα νωρίτερα που σας περιέγραψα και εγώ στην τηλεόραση. Ευτυχία, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνετε. Δεν έχει προηγούμενο. Καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα. Το καλό είναι ότι τη νύχτα, τουλάχιστον σε Καμιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, αν και έβρεξε σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά, δεν είχαμε προβλήματα. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως εκεί, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Αλλά εδώ που βρισκόμαστε τώρα, το έβρεξε πριν από λίγο καταραξοδός.
1: Έβλεπα την εικόνα που έστειλες και κύματα, και κύματα και αέρας τρελός από το λιμάνι στα Κανιά.
2: Έχει, ναι, έχει θυελώδεις ανέμους, 8 και 9 μποφόρ. Εντάξει, όπως ξέρουμε και από χθες έχει σε ισχύ απαγορευτικό από όπλου και από την Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και φυσικά και στην Κρήτη πλοία δεν πάνε και έρχονται. Το βράδυ πιθανώς στις 9.30 είναι προγραμματισμένο επόμενο δρομολόγιο από Σούδα και το αντίστοιχο από τον Πειραιά που θα φύγει, γιατί τα αντίστοιχα μάλλον από τον Πειραιά που θα φύγουν για τα λιμάνια της Κρήτης.
1: Λίγο να ξεφουσκώσει η κατάσταση, να πέσουν λίγο οι άνεμοι.
2: Να πέσουν λίγο νέοι άνεμοι, γιατί τώρα το πρωί πάλι δίνει, δεν ξέρω οι μετεωρολόγοι σήμερα τι είπαν, δεν πρόλαβα να τους ακούσω, αλλά τώρα δίνει πάλι το πρωί ένα έτσι κόκκινο πάνω από την Κρήτη όσον αφορά στα φαινόμενα.
1: Έτσι, εκτόνωση από Κυριακή μεσημέρι, λέει, ουσιαστική εκτόνωση από Κυριακή μεσημέρι. Ναι. Είναι δύσκολη και η σημερινή ημέρα.
2: Ωραία. Το καλό είναι ότι... δεν είχαμε την νύχτα που ανησυχούσαμε. Εδώ σκέψω τώρα στο παλιό λιμάνι, Ματίνα, ότι από τη δύναμη των κυμάτων έχουν σπάσει πλάκες του πεζοδρομίου σε πάρα πολλά σημεία. Τις έχει πάρει η θάλασσα, τις έχει σπάσει και τις έχει σκορπίσει στο παλιό λιμάνι. Είναι δύσκολη κατάσταση. Όχι.
1: Έχει σηκώσει και τις πλάκες που ήταν πιασμένες με τσιμέντο, εννοείται. Έχει σηκώσει ακόμα και τις πλάκες
2: του πεζοδρομίου. Ναι, είναι τέτοια η δύναμη των κυμάτων. Τώρα 8-9 από φορ. Βαράνε το λιμάνι. Μπαίνουν σχεδόν μέσα στα μαγαζιά. Δηλαδή, πώς φτάσανε, είδαμε από το πρωί που είμαστε εδώ, πριν ξημερώσει, ανθρώπους να προσπαθήσουν να διασχίσουν στο λιμάνι και να έχετε ένα κύμα και να του κάνει μουσκεμά. Ακόμα και 20 μέτρα μακριά που είχαμε στήσει και εμείς την κάμερα με τον τρυπόδι, ο Μανώλης ο Λουπασάκης ήρθε ένα κύμα, ο οικονολήπτης μας, και έγινε μουσκεμά. Γιατί ήρθε το κύμα 20 μέτρα μέσα και εκεί που είχε στήσει το τρυπόδι τον έφτασε εκεί και τον έβρεξε.
1: Ναι, και εσείς με μεγάλη προσοχή και βεβαίως ο κόσμος δεν χρειάζεται να βγαίνει έξω, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη. Αυτό ακριβώς λέγαμε και με τον Κώστα τον Τζίγκα από το πυροσβεστικό σώμα. Δυστυχώς στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, μετά τα μεσάνυχτα υπήρχαν κλήσεις για απεγκλωβισμούς από αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα βγεις να διασκεδάσεις.
2: Και τουρίστες.
1: Και τουρίστες. Τέσσερις Γερμανοί τουρίστες οι πρώτοι. Δυστυχώς.
2: Και οι άνθρωποι, ξέρεις, στα καταλήμματα και στα ξενοδοχεία τους ενημέρωσαν και για το 112 εχθές που ήχησε για όλη την Κρήτη προληπτικά. Ακριβώς γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται εδώ, άλλοι κάνουν πεζοπορικές διαδρομές, άλλοι ορειβατικές κτλ. Τους είπαν ότι ξέρετε κάτι, προσέξτε. Αλλά εντάξει, προφανώς δεν το μάθαν όλοι ή κάποιοι είδαν ότι δεν ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση και μπορεί να το αψήφισαν. Και ποτέ τη δύναμη της φύσης δεν την υποτιμάμε.

0: ποτέ. Το έχουμε τόσα χρόνια δει πολλές φορές και κάθε φορά το βλέπουμε. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε, δεν λέμε έλα μωρέ, εντάξει, εγώ θα περάσω τώρα, εγώ θα το κάνω, εγώ το έχω, γιατί έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα και πολλές φορές και χειρότερες.
1: Και πολλές φορές είναι και δυστυχήματα, δεν είναι απλώς ατυχήματα.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα, κάπως έτσι πορεύεστε λοιπόν σήμερα. Είναι ένα από τα πολύ δύσκολα έτσι Σαββατοκύριακα που πλήττεται το νησί. Υπομονή λοιπόν και συνεργασία με τις αρχές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς.
1: Σε αφήνουμε, γιατί σας αφήνω και τους δυο, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες που εργάζεστε και περιμένουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, το 0 βαθμοί Κελσίου που βλέπαμε νωρίτερα έχει ξαναστείλει μήνυμα ο Σταύρος εδώ. Ταξιδεύει μεταξύ Ιωαννίνων και Γρεβένων. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Η φασολάδα γίνεται και το σπετσοφάι ετοιμάζεται να φορνιστεί. Σας περιμένω με καλό δικό μου βαθλίσιο κρασί. Ο Παπαγιώργης από τη Φαμίλα, από την ορεινή ναυπακτία. Παπαγιώργη, θα φτάσουμε. Θα το κάνουμε πράξη.

Να, λέει για ήρωες το τραγούδι, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε τους ήρωες σε καταστάσεις όπως αυτές που ζουν στην Κρήτη, σε καταστάσεις όπως αυτές, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι και στα Δωδεκάνησα. Δυστυχώς είχαμε και αυτή την τραγωδία με τη μία νεκρή από το χτύπημα κεραυνού σε παραλία κοντά στην Λίνδο, όπου έχασε τη ζωή της μια 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια. Δεν ήταν στο νερό, δεν ήταν μέσα στη θάλασσα η γυναίκα, ήταν κοντά στη θάλασσα. Δυστυχώς είχε αυτή την ατυχία. Προσοχή λοιπόν, προσοχή.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στην άλλη πλευρά. Να πάμε στη συνάδελφο Στεφανή Καλαθάκη, στην περιοχή του Ηρακλείου. Να δούμε πώς βγήκε η νύχτα και εκεί και πώς τρέχουν τα πράγματα. Καλημέρα, Φανή.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Η προσοχή μας είναι εστιασμένη στην Ιερά Πέτρα, όπως έχεις πει και εσύ, Ματίνα. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Μετά τις 2 τα ξημερώματα ξεκίνησαν καταρακτώδεις βροχές, ειδικά στα Φέρμα της Ιερά Πέτρας, μια περιοχή που είχε δώσει πριν από 2-3 χρόνια μια τεράστια πυρκαγιά, είχαν καεί τα πάντα εκεί πέρα. Είχαμε 23 ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, καθώς εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητα και σε σπίτια. Επιχειρούν εκεί πολλά μηχανήματα του Δήμου, επιχειρεί πυροσβεστική, έχουν κλείσει δρόμοι. Πρέπει ο κόσμος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Παρ' όλα αυτά είχαμε 23 απεγκλωβισμούς. Εκεί είναι τώρα το σοβαρότερο πρόβλημα. Στην πόλη του Ηρακλείου δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα σήμερα. Είχαμε πολλές αντλήσεις υδάτων σε όλη την Κρήτη βέβαια, σε διάφορες περιοχές. Τώρα να σου πω ότι είχαμε χθες το βράδυ πολλά προβλήματα στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. 13 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν. Ήταν πτήσεις οι οποίες ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια της Αθήνας, των Χανίων, της Ρόδου, αλλά ακόμα και στο Μποντρούμ της Τουρκίας πήγε πτήση. Γιατί έπιασε μια
0: Φανή, θέλω να σε παρακαλέσω, επειδή πρέπει να συνδεθούμε και με τα άλλα ραδιόφωνα για τους τίτλους των ειδήσεων, ένα λεπτό σε παρακαλώ να περιμένεις.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
2: News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές, σπίτια στη λάσπη, δραματικές διασώσεις, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στη Ρόδο, Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, Ιωταχή ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυση στην Αγία Παρασκευή, εκτεταμένες ζημιές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στη Θεσσαλονίκη, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Νέες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το δικαίωμα στη στέγαση μετά την απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Πιέσεις για πρόωρες εκλογές. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά Εύβοια και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Λοιπόν, για να έρθουμε να πάμε στη συνάδελφο και πάλι να συνεχίσουμε, να αφήσουμε τη Φανή την Καλαθάκη να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ που μας δίνει από κάτω από την Κρήτη. Μας έλεγε Φανή ότι υπήρξαν πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λοιπόν, με πτήσεις.
2: Ναι, 13 πτήσεις στον αριθμό δεν κατάφεραν να προσγειωθούν γιατί ξέσπασε μια πολύ σοβαρή καταιγίδα περίπου στις 7 το βράδυ χθες και δεν ήταν εφικτή η προσγείωση. Οπότε έφυγαν προς άλλα αεροδρόμια της χώρας, αλλά ακόμα και στην Τουρκία πήγε πτήση. Αυτό τώρα έχει, αυτή η εικόνα τώρα έχει βελτιωθεί εδώ στο Ηράκλειο. Είχαμε όμως μεγάλη κατολίσθηση και πρέπει να το ξέρουμε αυτό για τους ακροατές που κινούνται. Μια μεγάλη κατολίσθηση στον δρόμο από το Ηράκλειο προς την Αγία Βαρβάρα. Εκεί έχουν προκληθεί έτσι προβλήματα στην κυκλοφορίες, πέτρες και χώματα έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα. Γενικά, όσο πάμε νοτιότερα και ορεινότερα είναι τα πολύ μεγάλα προβλήματα στο Ηράκλειο, ενώ όπως είπα στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, τα προβλήματα τα μεγάλα είναι τώρα στα Φέρμα και στο Κουτσουρά, εκεί στην Ιερά Πέτρα. Είναι οι δρόμοι πραγματικά ποτάμια λάσπης έχουν γίνει. Πάρα πολύ, κυκλοφορούν πολλά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις πραγματικά μια εικόνα πολύ επικίνδυνη. Οπότε θέλει τεράστια προσοχή. Εχθές ήρθε το 112, το έχετε ακούσει προφανώς για όλη την Κρήτη. Ισχύουν αυτές οι οδηγίες μέχρι σήμερα το μεσημέρι τουλάχιστον, γιατί η κακοκαιρία θα πάει μέχρι αύριο το μεσημέρι.
1: Έτσι.
2: Αλλά η ειδοποίηση που λάβαμε ήταν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Υπάρχουν πολλοί κυκλοφοριακοί περιορισμοί, κλειστές εγκλαντικές διαβάσεις και στο Ηράκλειο χθες έκλεισαν πολλοί δρόμοι για εφήδια, ειρηνικές διαβάσεις προληπτικά πριν αρχίσει η κακοκαιρία, καθώς την περιμέναμε από το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ματί να τιμωρεί το πολύ σοβαρό κύμα δυτικότερα και τελικά ήρθε αν εξαιρέσουμε βέβαια τα Ζωνιανά και τα Μουλοπότομο που πραγματικά έχει πολύ μεγάλα προβλήματα εκεί. Σπάσαν και τα οδικά.
1: Χθες το βράδυ μας λέγαν ναι, έσπαγαν γεφύρια, ναι, για αυτό το λόγο.
2: Ναι. Ακριβώς. Όμως δεν περιμέναμε τόση βροχή στα ανατολικά, είναι αλήθεια. Εκεί στην Ιερά Πέτρα όμως η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω έχει παίξει πριν από μερικά χρόνια, λίγα, 2-3 χρόνια, έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή για τα υπόλοιπα. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, ούτε πολύ μεγάλες ζημιές. Βέβαια, έχουν ξεριζωθεί μέχρι και ελαιόδεντρα σε περιοχές εδώ όπως είναι το Καστέλι και το Αρκαλοχώρι. Είναι απίστευτη η εικόνα αυτή που συναντήσαμε την Πέμπτη κιόλας. Από την Πέμπτη έχουν ξεριζωθεί ελαιόδεντρα και βέβαια το οροπέδιο Λασιθίου πρέπει να πούμε ότι έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη, έχει καταστραφεί η σοδειά των ανθρώπων, δηλαδή κυρίως εκεί βγάζουν πατάτες και ντομάτες και άλλα προεκπαιστικά έχουν πνιγεί μέσα σε μια τεράστια λίμνη πολλών στρεμάτων με φοβερά προβλήματα. Και βέβαια προβλήματα και στο φράγμα του Αποσελένη, το οποίο δεν μπορεί.
0: Και φαντάζομαι μου λες, μας έλεγες για την Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα είναι τα πολλά θερμοκήπια. Που φαντάζομαι ότι και εκεί θα υπάρχει θέμα με το νερό που έχει πέσει.
2: Θα υπάρχει, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση γι' αυτό, γιατί αυτά είναι πράγματα που έγιναν μετά τις 2:30 τα ξημερώματα σήμερα. Mm-hmm. Οπότε για τα θερμοκήπια
0: σήμερα θα τα καταγράψετε αυτά.
2: Θα έχουμε σε λίγο μια εικόνα με το πρώτο φως της μέρας που έχει ήδη
0: πέσει.
2: Ναι. Οπότε θα τα δούμε τότε, Ματίνα. Θα τα δούμε
0: μάλιστα.
2: Σε λίγο δηλαδή.
0: Φανή, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να πάμε και σε άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Στην Κρήτη έχουν και τον ημιμαραθώνιο αύριο, που δέχεται πάρα πολύ κόσμο εκεί και κόσμο και από το εξωτερικό. Πάρουμε αργότερα ένα τηλέφωνο να μάθουμε τελικά τι θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να έρθουμε στο θέμα με τις νέες ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν για τα φαν και τα κόκκινα δάνεια, τους servicers όπως τους λέμε πλέον. Η κυρία Νανά Πάπαδο Γεωργάκη είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, μας περιμένει υπομονετικά, και λέω υπομονετικά γιατί η επικαιρότητα μας έκανε να μην είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, τουλάχιστον χρονικά, οπότε συγχωρέστε μας, λέω καλημέρα και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, κυρία Πάπαδο Γεωργάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λίμωνο προς Θεού, είναι γνωστό ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που τρέχει και την...
0: Ναι, έχουμε προβλήματα, έχουμε προβλήματα στην Κρήτη δυστυχώς. Πολλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως αυτό που θα συζητήσουμε μαζί είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα και αφορά πολύ κόσμο. Μπαίνει επιτέλους ένα αυστηρότερο πλαίσιο και κυρώσεις για τους services, ένα δίχτυ προστασίας για τους δανειολήπτες. Να μάθουμε το τι και το πώς από σας. Τι θα αλλάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λέτε, μπαίνει μια μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήπτες. Όχι ότι δεν είχαμε από κάποια νομοθετήματα μια σχετική προστασία, αλλά προφανώς από άλλα νομοθετήματα, αλλά προφανώς αυτό δεν έφτασε στην πράξη. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε πάρα πολλά ζητήματα με τις προκαταβολές, τις υπερβολικές προκαταβολές που ζητούν οι servicers προκειμένου να βάλουν τον κόσμο σε ρυθμίσεις. Αυτό είναι το ένα, για το οποίο εδώ υπάρχει, θα έλεγε κανείς, από όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, οφείλει ο πιστωτής όταν θα κάνει μία ρύθμιση να προτείνει μία προκαταβολή στην άλλη πλευρά, σωστά, και ειδικά όταν ένα δάνειο δεν έχει πληρωθεί επί σειρά ετών, δικαιούται και να το ζητήσει, αλλά δεν μπορεί αυτό να ξεπεράσει το 15% της οφειλής. Είχαμε περιπτώσεις που ζητούσαν οι services 30, 35, 40%, 50 σε ακραίες περιπτώσεις προκαταβολή προκειμένου να βάλουν κάποιον άνθρωπο, κάποιον δανειολήπτη σε μια ρύθμιση.
0: Αυτό που μάμα τα έχει αυτά τα λεφτά, θα ήταν σε ρύθμιση.
1: Ακριβώς. Αυτό καταρχήν είναι καταχρηστικό, γιατί μπλοκάρει στο δανειολήπτη με ένα τεράστιο ποσό το οποίο του ζητάς και δεν το έχει, και εδώ βάζω και άλλη μια παράμετρο, και αυτή η προκαταβολή ακόμα και το 15% πρέπει να δίνεις κάποιο χρόνο στο δανειολήπτη να βρει την προκαταβολή, γιατί εδώ τώρα σας λέω πραγματικές ιστορίες βγαλμένες μέσα από τη ζωή.
0: Τις αντιμετωπίζετε κάθε μέρα εσείς, ειδικά που ασχολείστε με το θέμα, ναι.
1: Σωστά, ζητούν μέσα σε 5 μέρες να βρει κάποιος 10.000, 15.000, 20.000, και αν δεν τα βρει δεν του δίνουν τη ρύθμιση. Διαβάζοντας λοιπόν αυτές τις εξαγγελίες, από όλα αυτά τα οποία διάβασα, αυτό το αναφέρω.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, και έτσι έχει φτάσει κόσμος για ελάχιστα χρήματα να χάνει σπίτι. Έτσι, να λέμε την αλήθεια.
1: Βέβαια, γιατί δεν μπόρεσε να δώσει την προκαταβολή και δεν μπήκε ποτέ στη ρύθμιση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τώρα μπαίνει αυτό το πλαίσιο προστασίας, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Ήδη υπάρχει μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ένα δυνητικά, ένα ποσό προκαταβολής 10% λέει ο νόμος. Και τώρα αυτό γίνεται, ας πούμε, για τις διμερείς ρυθμίσεις, φτάνει σε ένα πλαφόν του 15%, το οποίο είναι θεμητό, και ακόμα πιο θεμητό θα είναι εάν δίνεται και μια πίστοση χρόνου να μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όσο ένα συνεπής δανειολήπτης στηρεί μια ρύθμιση, δεν μπορούν να λαμβάνονται εις βάρος του αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε περιπτώσεις, άλλες περιπτώσεις, όπου άνθρωποι ενήμεροι, συνεπείς, τηρούν ρυθμίσεις, και ειδικά για έναν ελεύθερο επαγγελματία αυτό είναι καταστροφή, και δέχεται διαταγή πληρωμής. Mm-hmm. Δέχεται για μια άλλη οφειλή, μια παλιά οφειλή που δεν είχε εντοπιστεί, που δεν εμφανίστηκε ποτέ, και ξαφνικά μπλοκάρει έναν επιχειρηματία, έναν ελεύθερο επαγγελματία με μια διαταγή πληρωμής, Έτσι, το οποίο περνάει στον Τηρεσία και για να βγει από τον Τηρεσία θέλει πάλι άλλες διαδικασίες. Εδώ λοιπόν τι λέει αυτή η καινούργια εξαγγελία. Αυτή η διαταγή πληρωμής ή η κατάσχεση που μπορεί να στέλνεις σε έναν άνθρωπο που είναι ενήμερος είναι άκυρη, αυτοδικαίως. Και όχι μόνο είναι άκυρη, εδώ και ακούστε συνέπειες, κυρία Καραμίτζου, ο φιλέτης πιστώνεται με 5 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή του χαρίζονται 5 μηνιαίες δόσεις στη ρύθμιση. Γιατί το επιδόθηκε, ενώ ήταν συνεπής μια πράξη που είναι άκυρη, μια κατάσταση, μια διαταγή πληρωμής, γιατί είναι συνεπής. Η ρύθμιση παρατείνεται κανονικά, ο άνθρωπος δεν χάνει τη ρύθμιση του και προβλέπεται πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ για τον πιστωτή.
0: Να το δούμε στην πράξη αυτό.
1: Φυσικά και θα το δούμε στην πράξη και φυσικά τα διαβάζουμε αυτά και πάντα βάζουμε μια υποσημείωση, πρέπει να ψηφιστούν, να τα δούμε στη σωστή τους μορφή και μετά οπωσδήποτε να τα δούμε στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Αλλά να πούμε ότι είναι μια προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ αυτό πιο πολύ θέλω να θέσω, γιατί με τα fans εξακολουθούμε, με τους services βασικά, γιατί οι services είναι οι εντολοδόγοι των fans στην Ελλάδα, να είμαστε πιο σωστοί. Εξακολουθούμε και έχουμε θέματα. Και εξακολουθούμε και έχουμε δανειολήπτες οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα νομοθετήματα, μετά από τόσες πλατφόρμες, ακόμα δεν έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως επίσης και ότι...
0: Γιατί υπήρχαν πολλά παράθυρα και δρούσαν, μπορούσαν και δρούσαν.
1: Ακόμα υπάρχουν.
0: Και ακόμα κύριε υπάρχουν.
1: Κύριε Καραμίτζου, τους στέλνουν στις κοινοποιείς δικαστικές αποφάσεις και απαντούν ότι εμείς δεν θα τις στηρίσουμε. Και το λένε και εγγράφως αυτό. Το οποίο αυτό είναι παραβίαση, κατάφορη παραβίαση του νόμου. Δεν το συζητάμε. Έτσι, όπως επίσης και ότι ένας άνθρωπος έκανε ένα αίτημα να πάρει μια ρύθμιση και το απαντούσε μετά από ένα χρόνο, ενάμιση. Τώρα, μέσα σε 3 μήνες, οφείλουν να απαντήσουν. Οφείλουν να απαντήσουν, να δώσουν στοιχεία. Ο φιλέτης να υποβάλει τον πλήρη φάκελό του και ο δανειστής, δηλαδή ο πιστωτής, μέσα σε 3 μήνες να απαντήσει και να δώσει μια τεκμηριωμένη βιώσιμη ρύθμιση και αν δεν δώσει τη βιώσιμη ρύθμιση, υποχρεωτικά να αιτιολογήσει γιατί δεν δίνει τη βιώσιμη ρύθμιση. Αυτά που διαβάζουμε είναι πολύ σημαντικά για κόσμο που τους αφορά. Γιατί κοιτάξτε, κυρία Καραμίτση, τώρα μπορεί να ακούν τη συζήτηση και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δάνεια, δεν εξόφλησαν και μπράβο τους, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι σήμερα ένας άνθρωπος μπορεί να εξοφλήσει, αλλά να υπάρχει και αυτό το πλαίσιο προστασίας. Έτσι, γιατί διαφορετικά τα πράγματα ξεφεύγουν και έχουμε τεράστια ζητήματα στην πράξη με οικογένειες. Έτσι, για το πώς θα διαχειριστούν αυτές
0: τις... Τι συζητάτε τώρα. Και βέβαια υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Δεν μου λέτε, παρακολουθούμε όλοι στους δέκτες μας αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία. Πού έχει φτάσει το θέμα και πώς έχει γιγαντωθεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης από μια 87χρονη που την έβγαλαν έξω και που...
1: Μα η Ισπανία είναι και μια μικρογραφία του τι γίνεται και σε άλλες χώρες.
0: Αυτά δεν τα
1: βιώνουν μόνο η Ισπανία, είναι και άλλες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάλλονται. Εμείς είμαστε μία από αυτές τις χώρες, αλλά ευτυχώς που βλέπουμε που γίνονται κάποια πράγματα. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Κυρία Καραμιτζού, ο εξοδικαστικός δουλεύει 6 χρόνια με πολλά προβλήματα στην αρχή όταν ξεκίνησε. Έτσι. Έχουν ρυθμιστεί στα 6 χρόνια 20 δις ευρώ. Το ιδιωτικό χρέος, όταν ξεκίνησε ο εξοδικαστικός, θυμάμαι, λέγανε ότι ήταν πάνω από 100 δις ευρώ. Και αυτή τη στιγμή, μετά τα 6 χρόνια, έχουν ρυθμιστεί 20 δις ευρώ. Που σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμα που δεν έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι αυτά τα μέτρα τα ακούμε και τα καλοδεχόμαστε, αλλά ας τα δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν.
0: Σωστό. Σημασία έχει όμως ότι επιτέλους μπαίνει ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο πιο αυστηρό και κυρώσεις.
1: Κυρώσεις. Και στη δημοσιότητα επίσης που θα βγαίνουν τα στοιχεία, τα παράπονα των δανειοληπτών. Έτσι, γιατί μέχρι σήμερα ο κάθε δανειολήπτης πάλευε μόνος του. Έτσι, και οι εταιρείες αυτές θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στοιχεία σε σχέση με τον τρόπο που χειρίζονται τα παράπονα των δανειοληπτών. Έχουν έρθει οι παράπονα. Ποιες είναι οι πρακτικές τους, πώς τους έχετε απαντήσει. Αυτή η προσέγγιση του κόσμου, μιλάς με τον σερβισερ, καλά, δεν σηκώνουν ποτέ τα τηλέφωνα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας δανειολήπτης ο οποίος να γυρίζει και να λέει «Δεν μπορώ να τους βρω». Όχι, τους βρίσκουμε πλέον. Τους βρίσκουμε, αλλά πλέον πρέπει να δίνουμε και βιώσιμες ρυθμίσεις στον κόσμο. Με αυτές τις προδιαγραφές και με αυτές τις διεκκλίνες εδώ που πρόκειται να ψηφιστούν και μπαίνει τέλος πάντων ένα πιο σωστό και αυστηρό πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδογιώργα, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ. Και
0: καλημέρα να έχετε. Περιμένουμε να τα δούμε και στην πράξη. Να τα δούμε και στην πράξη αυτά.
1: Θα τα πούμε λοιπόν. Πάλι. Να
0: καλά.
1: Καλή
0: σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Νανά Παπαδογιωργάκη, νομικός, τραπεζική διαμεσολαβήτρια. Μοιραστήκαμε την εμπειρία της λοιπόν για το θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο. Είναι η Χρυσίτα Νικητάκη στον αέρα της Earth News. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Χειρούν οι 12 πυροσβέστες και φυσικά μέσα σε περίπου μία ώρα, πριν από περίπου μία μισή ώρα, η οποία εκδηλώθηκε, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, την έχουν θέσει σχεδόν υπό έλεγχο. Βλέπουμε τώρα κάποιους άσπρους καπνούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι εντός λίγων λεπτών, φυσικά υποθέτουμε και εμείς ότι θα την έχουν περιορίσει και δεν θα έχουν υπάρξει τραυματισμοί.
0: Ωραία, σε... Λοιπόν, υπήρξε φωτιά λοιπόν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας εκεί. Εγώ να σας θυμίσω για όσους δεν μας έχετε ακούσει από το πρωί ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας, διότι σήμερα είναι του γιορτάζει ο Πολύχος της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, και έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκεί. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι κατάλαβα από την Χρυσίτα, από το ρεπορτάζ που έδωσε. Την έχουν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά οι πυροσβέστες, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα σοβαρό εκεί. Λοιπόν, τώρα ζήτησα να μιλήσω με την κυρία Βασιλική Μπόλου, είναι υποδιοικήτρια, συνήγορος της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, μετά από μια περιπέτεια που είχα ίδια από μια αγορά που έκανα μέσω e-shop, ηλεκτρονική αγορά δηλαδή, ήρθε σε δύο μέρες στο σπίτι μου το προϊόν που είχα παραγγείλει, πλήρωσα τον courier, ωστόσο όταν άνοιξα το κουτί δεν είχε μέσα το προϊόν που είχα παραγγείλει, είχε ένα άλλο προϊόν ευτελούς αξίας σε σχέση με αυτό που εγώ είχα πληρώσει με την κάρτα μου, ήταν 210 ευρώ, ήταν ζήτημα αν αυτό που μου έστειλαν κόστιζε 5 ευρώ. Δεν βρήκα άκρη με το τηλέφωνο που αναγραφόταν στο κουτί από όπου υποτίθεται ότι είχε σταλεί. Εν πάση περιπτώσει αυτό το διαπίστωσα κατόπιν εορτής και αφού βεβαίως είχα πληρώσει. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπήρχε πουθενά και διαπίστωσα μετά, αφού έκανα την έρευνά μου, ότι ήταν μια εταιρεία φάντασμα. Λοιπόν, για αυτές τις περιπτώσεις, για το πώς μπορούμε να αμυνθούμε, το τι γίνεται με αυτά τα θέματα γενικώς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, θα μιλήσουμε με την κυρία Μπόλου, την υποδιοικήτρια λοιπόν του συνήγουρου του καταναλωτή. Καλή σας μέρα.
2: Και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, τα πράγματα έχουν αλλάξει ως προς τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το τοπίο στην αγορά έχει αλλάξει. Είναι πολλά τα e-shops, τα e-shops φαντάσματα θα έλεγα εγώ. Και μέσα σε αυτό το πολύπλοκο τοπίο, κυρία Μπόλου, χάνουμε πολύ εύκολα την μπάλα. Όπως την πάτησα εγώ, φαντάζομαι ότι είναι πολλοί που προσφεύγουν σε εσάς προκειμένου να τους βοηθήσετε. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι εικόνα έχετε εσείς από την αγορά?
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Καταρχάς να πω ότι τα κατανοητικά αγαθά και ιδίως το ηλεκτρονικό εμπόριο κρατάει την πρωτιά στον όγκο των αναφορών που μας έρχονται. Mm-hmm. Βέβαια, όπως τα λέτε, πρέπει ο καταναλωτής να είναι προσεκτικός, γιατί έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες που το κοινό προσελκύεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που διαφημίζει προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
0: Κυρίως μέσα από τα social media, και εγώ αυτό το λάθος έκανα.
2: Μέσα από τα social media δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αξιόπιστο. Κοιτάξτε, αν ξέρουμε, ο καταναλωτής πάει στην αγορά, βλέπει ένα φυσικό κατάστημα, και αν αυτό υπάρχει και ηλεκτρονικά, είναι ένα εχέγγυο ότι θα είναι σοβαρό. Αν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο site, αναγράφεται ένα τηλέφωνο, μια διεύθυνση, ένας αριθμός αφημί, ένας αριθμός γεμί του καταστήματος, είναι αξιόπιστο. Μέσα από τα social media που μας πετάνε συνήθως ένα τηλέφωνο, κινητό μάλιστα, δεν μπορεί να βάλει άκρη. Και αν κάτι τύχει με την συναλλαγή που έκανε, δυσκολευόμαστε κι εμείς, γιατί είναι η αποδεικτική διαδικασία γρήγορη, πού να στείλουμε την αναφορά του. Δεν θα υπάρχει ανταπόκριση. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πριν προβεί στην αγορά. Να κάνει μια έτσι έναν έλεγχο του καταστήματος και μετά να προχωρήσει και να
0: σε παραγγελία. Έτσι,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι,
0: έτσι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις παραγγελίες μας. Κυρία Μπόλου, να χαρτογραφήσουμε λίγο τις καταγγελίες των καταναλωτών εκτός από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για ποιους άλλους λόγους καταφεύγει σε εσάς?
2: Εμείς είμαστε το καταφύγιο του καταναλωτή για οποιαδήποτε διαφορά έχει με έναν προμηθευτή. Κάνουμε εξοδικαστική επίλυση της διαφοράς, συμβιβαστική, σε όλο το φάσμα της αγοράς. Από το λιόν εμπόριο που σας είπα, το φυσικό, το ηλεκτρονικό, από τράπεζες, από ασφαλιστικές εταιρείες, από τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ίδρυυση. Δηλαδή, πιάνουμε όλη την αγορά.
0: Πριν μιλούσαμε για τα funds και για την πρακτική που ακολουθούν, φαντάζομαι ότι και σε εσάς θα φτάνουν παράπονα από τον κόσμο σε σχέση
2: με... Έχετε δίκιο, δηλαδή οι τράπεζες και κυρίως εμείς είδαμε τον τελευταίο καιρό πάρα πολλές αναφορές από τις, από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Εκεί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές έρχονται σε εμάς γιατί δεν τους δίδονται στοιχεία. Ζητάνε στοιχεία από, από τις εταιρείες αυτές για το δικό τους το δάνειο, πώς έχει διαμορφωθεί, να έχει αλλάξει δόση, αν καθυστερούν πάρα πολύ να δώσουν στοιχεία και διαμεσολαβούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ως προς τους λογαριασμούς που μου λέγατε, ενέργεια, κινητή, τηλεφωνήτρια, σε τι συνήθως αφορούν οι καταγγελίες?
2: Κοιτάξτε, στην ενέργεια έχουμε αναφορές που και εκεί πέρα παίζει σημαντικό ρόλο η προσυμβατική ενημέρωση. Όταν θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, τον πάροχο, μπορεί να καθυστερήσει ή μπορεί να, να μην τους εντάσσουν σε ευάλωτοι καταναλωτές, να δικαιούνται παραπάνω δόσεις για να μπορούν να τα απεξέλθουν και να μην τους έχουν εντάξει σωστά. Έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες, δηλαδή μπορεί να έχουν κάνει λάθος στην καταμέτρηση, να χρειάζεται διόρθωση η καταμέτρηση. Στην τηλεφωνία έχουμε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καλό σήμα και τους χρεώνουν
0: να τους χρεώνουν για υπηρεσίες
2: που δεν λαμβάνουν, δηλαδή δεν λειτουργεί το ίντερνετ παραδείγματος χάρη, και όμως να έχει πληρώσει κανονικά ολόκληρο το πάχιο, παρόλο που το ίντερνετ δεν λειτουργούσε μια εβδομάδα. Οπότε
0: αποτελεσματικοί είστε σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι δείχνει η πράξη, τα στοιχεία?
2: Όχι, είμαστε στο, να σας πω τα στατιστικά μας, το 80% επιλύεται των διαφορών. 67% επιλύεται υπέρ των καταναλωτών και ένα 13% υπέρ των προμηθευτών. Δεν έχουν πάντοτε οι καταναλωτές δίκιο, όλοι οι καταναλωτές.
0: Εμείς
2: είμαστε ένας αντικειμενικός και αμερόληπτος φορέας, γι' αυτό έρχονται να συμβιβαστούν και οι έμποροι σε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Πάνω από 90% είναι το ποσοστό
0: συμβιβασμού.
2: Όχι του συμβιβασμού, που προσέρχονται και οι έμποροι. Το ποσοστό συμβιβασμού είναι για τον καταναλωτή, σας λέω, 67% λύνεται υπόθεση υπέρ του καταναλωτή, 13% υπέρ του προμηθευτή. Και είναι σημαντικό, γιατί και η δικαιοσύνη κοστίζει και είναι χρονοβόρα.
0: Δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι εξοδικαστικά να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημά μας. Γρήγοροι είσαστε, ποια είναι η ταχύτητα επίλυσης?
2: Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται. Εάν, όπως καταλαβαίνετε, οι ασφαλιστικές υποθέσεις είναι πιο σύνθετες, προσπαθούμε μέσα σε ένα τρίμηνο, λίγο πάνω από το τρίμηνο, να έχει επιληθεί ο μέσος όρος, σας λέω. Κάποιες είναι πιο σύνθετες, επιλύονται πιο αργά, κάποιες πιο γρήγορα.
0: Και για να είμαστε και πρακτικοί, πώς μπορεί κανείς να κάνει καταγγελία, να πούμε και αυτό?
2: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να την κάνει πάρα πολύ απλά με τους κωδικούς TaxisNet, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, να γράψει ένα σύντομο ιστορικό, να γράψει το αίτημά του ποιο είναι, το αίτημα διαμεσολάβησης προς την αρχή, και να μας επισυνάψει σύμβαση, λογαριασμό, έτσι, απόδειξη της συναλλαγής.
0: Μόνο διαδικτυακά μπορεί, κυρία Μπόλου, τηλεφωνικά δεν μπορεί, ας πούμε.
2: Τηλεφωνικά δεν γίνεται. Τηλεφωνικά μπορεί να του δώσουμε οδηγίες πώς να υποβάλει την αναφορά, αλλά πρέπει να είναι έγγραφη η αναφορά, γιατί τη στέλνουμε αυτούσια στον προμηθευτή να τη δει, να μας απαντήσει, έτσι είμαστε αντικειμενικοί και προς τα δύο μέρη. Ο προμηθευτής θα μας απαντήσει. Αν δεν μας απαντήσει, του τάσουμε μια προθεσμία 15 ημερών για να απαντήσει. Και ανάλογα, πολλές φορές λύνονται και με την πρώτη διαβίβαση οι πιο απλές αναφορές.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Πέστε μου κάτι τελειώνοντας. Σας πάω γρήγορα, γιατί αναγκαστικά λόγω επικαιρότητας πήγαμε γρήγορα. Προσφεύγει σε εσάς όλο και περισσότερο κόσμος, επειδή πλέον ο κόσμος γνωρίζει και διεκδικεί το δίκιο του, ή επειδή έχουν ενταθεί και αυξηθεί τα προβλήματα στην αγορά?
2: Θα έλεγα και τα δύο μαζί. Μας γνωρίζει, μας εμπιστεύεται. Το 25, να σας πω ότι δεχθήκαμε σχεδόν 14% περισσότερες αναφορές σε σχέση με το 24, και αυτό δείχνει για μας η επίλυση, και ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται είναι για μας η καλύτερη διαφήμιση.
0: Δεν το συζητούμε. Λοιπόν, κυρία Μπόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και να είστε πάντα κοντά στον κόσμο, γιατί έχει σημασία και αξία η δουλειά που κάνετε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, και αυτό προσπαθούμε, να είμαστε το καταφύγιο του κόσμου, ιδίως σε δύσκολες μέρες.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Βασιλική Μπόλου, υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συνήγορος του καταναλωτή. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 8. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης για την εκπομπή του, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή στην Κρήτη, προσοχή στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχουν προβλήματα από την κακοκαιρία. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργίου κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε διπλανά κτίρια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους της Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια που μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία το 1917 στο πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας των δύο χωρών. Η συμφωνία προβλέπει την αμοιβαία κατάθεση κειμηλίων ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής έχει προγραμματιστεί στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές στη συμφωνία της G7 για διάθεση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές, χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή του Brent έκλεισε στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Τις ενέργειες και τις κινήσεις της όταν διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή επιχείρησε να επερασπιστεί η προφυλακισμένη γιατρός κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή. Αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και υποστήριξε ότι ακόμα και σε περιβάλλον νοσοκομείου θα έπρατε τα ίδια. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων χθες το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα γιοταχή εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην Αγία Παρασκευή τη νύχτα. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στην επιχείρηση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες πλησίασαν την είσοδο και ο ένας φέρεται να πέταξε αντικείμενο με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, ενώ ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπριστικό μηχανισμό. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, προκαλώντας σκηνές τρόμου στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άνδρας Ιππίκο Σομάν είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας έπειτα από ανησυχίες σχετικά με εξτρεμιστικές απόψεις του. Την τελευταία της πνοή άφησε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη η Ελληνίδα φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη, δύο ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια, με μακρά ακαδημαϊκή πορεία και έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, αφιέρωσε τη σκέψη και τη διδασκαλία της στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα Tech News Radio 105,8 με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ηχών, την Εθνές Αλλήλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόντάλη. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, Viber Earth News Radio 105,8. Πριν πάμε στα μεγάλα θέματα, από το weekend πρόσωπα, από το ένθετο στα νέα του Σαββατοκύριακου, συγκρατώ ανάμεσα στην πολύ και ενδιαφέρουσα ύλη τη συνέντευξη του πολύ γνωστού και εξαιρετικού ηθοποιού, του Βενσάν Κασέλ, ο οποίος αυτές τις μέρες, του Γάλλου ηθοποιού, του Βενσάν Κασέλ, ο οποίος αυτές τις μέρες είναι στην Αθήνα για την ταινία του Ρωμάν Γαβρά Θυσία, στην οποία παίζει, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Γιάννη Σουμπουλάκη. Δεν μπορείς να επιλέξεις την έμπνευσή σου, λέει, και ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι όταν ο Ζουμπουλάκης επενθυμίζει στο Βενσάν Κασέλ την επίσκεψή του παλιότερα στην Αθήνα και την επίσκεψή του στο σπίτι του υπέροχου αυτού σκηνοθέτη, του ελληνικού σκηνοθέτη, του Μιχάλη Κακογιάννη, στο περιφερειακό του Φιλοπάπου, και μάλιστα λέει ότι τον είχε επισκεφτεί μαζί με τον πατέρα του Ζαν Πιέρ και τον θρυλικό, αυτή τη μεγάλη μορφή του γαλλικού τραγουδιού, το Σαρλς Αζναβούρ. Μάλιστα. Πάμε στις νησίδες, στο ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, και εδώ μια εξαιρετική συνέντευξη του Τζον Έσμπο. Ο Τζον Έσμπο είναι ο βασιλιάς των 60 εκατομμυρίων bestseller. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ σημαντικός λογοτέχνης νορβηγικής καταγωγής. Έχει μια εξαιρετική συνέντευξη με στην Κυριακή Μπεϊόγλου. Σε 50 χρόνια θα έχουμε έναν καλύτερο κόσμο. Μάλιστα. Θα πρέπει να περιμένουμε, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Για να κρατήσουμε από τα πρωτοσέλιδα, θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια, αλλά πάμε να συγκρατήσουμε εδώ στα νέα του Σαββατοκυριακού τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, «Συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις». Και συγγνώμη να τη βρω, για να μην αποδώσω και κάτι λάθος, την έχω κοιτάξει λίγο στα βρωτά τη συνέντευξη. Λοιπόν, στη Μυρτώλα Λιούτη είναι αυτή η συνέντευξη, σελίδες 6 και 7, εδώ. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος Τασούλας, και αυτός είναι και ο τίτλος που έχει στη μέσα σελίδα, «Ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα», και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλάει για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, εισαγωγικά, «στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα», κλείνουν τα εισαγωγικά, «συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία», ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις. Και συγκρατώ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει πολλά πράγματα για την τρέχουσα πολιτική, για τις ισορροπίες που ενδεχομένως να διαμορφωθούν μετά τις εκλογές. Πάμε όμως, ένα σημείο το οποίο αφορά την πολιτική συγκυρία. «Δεν υπάρχει λαός που να επιθυμεί την αστάθεια. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία ή σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας». Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Και πάμε σε ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ασχέτως πολιτικών τοποθετήσεων του καθενός. Αναφέρεται στα γλυπτά του Παρθενώνα και λέει: «Το Βρετανικό Μουσείο έχει παρασυρθεί και εκθέτει στη διεθνή κοινή γνώμη τον βάρβαρο ακροτηριασμό των γλυπτών. Δεν υπάρχει πια τίποτα πια ασαφές στην υπόθεση του Έλγιν. Ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Αυτή η ιστορική ανορθογραφία πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος». Αφήνω όλο το άλλο τα πολιτικά που λέει ο κύριος Τασούλας, που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Εξαιρετικό αυτές οι εχμές που αφήνει για το θέμα των γλυπτών του του Παρθενώνου, του Παρθενώνα. Λοιπόν, πριν επίσης από τα νέα έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για, από την Άγκυρα με την, από την Κωνσταντινούπολη με την υπογραφή της Μαρίας Ζαχαράκης. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο, επαφές με Ριντιάν, με Τούρκους. Θα επανέλθω. Μου είπατε να πάμε στην Κρήτη, παρακαλώ, στα Χανιά, στην Ευτυχία Πενταράκη, διότι ξέρετε ότι η Κρήτη δοκιμάζεται αυτές τις μέρες και επιστρέφω αμέσως. Καλημέρα Ευτυχία.
1: Καλημέρα Αλφόνσο, καλημέρα από τα Χανιά, όπου η νύχτα, παραδόξως και ευχάριστο για μας, δεν είχε προβλήματα, κύλησε όμορφα, εννοώ όμορφα, με βροχή κατά τόπους, ήταν έτσι πιο δυνατή σε κάποια σημεία, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα γιατί δεν υπήρχε η ένταση αυτή την οποία είχαν, για την οποία είχαν
0: μιλήσει. Ήταν red code και στα έκτακτα της...

0: ξεκινήσω. Και από νωρίς το πρωί πρέπει να σου πω ότι έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Στο παλιό λιμάνι τα κύματα έχουν μπει σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τις εισόδους των καταστημάτων. Έχουν σπάσει πλάκες στο λιθόστρωτο από το πόσο δυνατά είναι. Αλλά ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε στα Χανιά, ως όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων.
1: Μήπως έχεις εικόνα πριν συνδεθούμε με τους άλλους συναδέλφους, γιατί θα συνδεθούμε, αν έχεις κάποια εικόνα.
0: Ξέρω ότι στο Ρέτσιμνο έριξε, όπως μας ενημέρωσε το πρωί η πυροσβεστική, έριξε πολύ νερό εκεί στον ορεινό Μηλοπόταμο. Χωρίς όμως και στα Ζωνιανά από χθες το απόγευμα, κάπως έτσι πάλι μπήκανε από το ποτάμι λάσπες και νερό στο χωριό, αλλά το ανακόψανε μετά, έκαναν κάποιες εργασίες. Τη νύχτα έβρεχε λοιπόν δυνατά, αλλά δεν δημιούργησε προβλήματα. Επίσης στο Ηράκλειο δεν είχαμε ιδιαίτερα δεν είχαμε προβλήματα. Και στο Λασίτι είχαμε κάποιους απεγκλωβισμούς. Εκεί μόνο χρειάστηκε και κάποιους Γερμανούς τουρίστες ανάμεσά τους και αντλήσεις υδάτων από οικίες, χωρίς όμως κάτι άλλο ανησυχητικό. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει η μέρα.
1: Βεβαίως και εμείς θα πάρουμε και εικόνα από όλη την Κρήτη σιγά σιγά. Θέλω ευτυχία να σε ευχαριστήσω. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα για το ότι ναι, μεν είχε κάποιες βροχές, δεν είχαν την ένταση τα καιρικά φαινόμενα που αρχικά είχαν πει ότι θα έχουν. Δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είναι μια πρωτευχάριστη εικόνα αυτή. Θα ξανασυνδεθούμε με την Κρήτη. Σε καλημερίζω και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση που μας έδωσες.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μουσική ανάσα μετά, συνέχεια των εφημερίδων μετά, γιατί θέλω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα, κύριε Καβαθά.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Σας παίρνουμε πρωί-πρωί, αλλά ξέρετε, παρακολουθούμε όλοι και όλοι αναρωτιόμαστε, επειδή ξέρετε, η οικονομία είναι το πάνι, είναι το εισόδημα, είναι η κίνηση, είναι τα πάντα. Πού πάμε? Είχαμε μια εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,1, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε ήδη ένα βαρύ περιβάλλον λόγω και των πολέμων και σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά. Είχαμε συνεχείς αυξήσεις το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά σε όλο το φάσμα της κατανάλωσης, τα τρόφιμα παντού. Και θέλω πρώτο να σας ρωτήσω, κύριε Καβαθά, πρώτο να πάμε από εκεί, πόσο πολύ μπορούν να αντέξουν οι επιχειρήσεις αυτές που είναι και η ραχοκοκαλιά ακόμα της ελληνικής οικονομίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή την πολύ μεγάλη πίεση που δέχονται?
2: Νομίζω ότι πολλές επιχειρήσεις, κύριε Βιτάλη, βρίσκονται στα όρια τους. Και αυτό είναι λογικό όταν έχουμε μεσοσταθμικά την τελευταία διετία μια αύξηση του λειτουργικού κόστους περίπου 37,4%. Και δεν συμπεριλαμβάνεται το τελευταίο τετράμινο σε αυτή την, σε αυτόν τον υπολογισμό. Και από την άλλη μεριά δεν έχουν περάσει, σύμφωνα και με στοιχεία της Ελστάτ, το σύνολο αυτής της αύξησης στην κατανάλωση. Έχουν περάσει περίπου 15 με 20%.
1: Άρα θα έχουμε και άλλο πράγμα πάνω, έτσι?
2: Βέβαια. Και ήδη φαίνεται σταδιακά ότι προσπαθούν όλοι να αυξήσουν τις τιμές τους. Φαίνεται και από την έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΒΕ ότι το 50% των επιχειρήσεων αύξησε τις τιμές τους το τελευταίο εξάμηνο.
1: Μάλιστα. Δεν μπορούν
2: να επιβιώσουν.
1: Προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά είναι λογικό αυτό που λέτε, αλλά πνέλη είναι λογικό, ότι και είναι λογικό ότι και τα νοικοκυριά πρέπει να επιβιώσουν.
2: Είναι σαφές ότι είναι ένας φαύλος κύκλος, διότι όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά, όταν από τα στοιχεία της έρευνα τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για το 2025 μιλάω, και για το 2026, γιατί αυτή είναι μια ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου, το 62% των οικογενειών που έχει κύριο εισόδημα το μισθό ή τη σύνταξη μπορεί με αυτό να περάσει περίπου τις 18 πρώτες μέρες του μήνα και μετά να μην έχει. Και αυτό φαίνεται και στην αγορά.

0: τελευταίο διάστημα του μήνα υπάρχει μια κάμψη στην αγορά σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους.
1: Εδώ κύριε Καβαθά, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν πέρα από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι μόνο στη ΔΕΘ αλλά και στη συνέχεια προχθές, και κάποια άλλα που αναμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανση να εξαγγείλει. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες ανάσχεσης, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να προκαλέσουν μια ανάσχεση σε αυτή την έκρηξη της ακρίβειας, των πληθωριστικών τάσεων, που τελικά γονατίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι, δεν είναι?
0: Έχω πει πολλές φορές ότι και αν απαντούμε από τον κρατικό προϋπολογισμό μεγάλα ποσά, όμως αποσπασματικά μέτρα, μέτρα με τη σταγόνα, κάθε 15 μέρες θα ανακοινώσω, κάθε μέτρο που ανακοινώνεται δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και στην διαβίωση των ελληνικών οικογενειών, γιατί ας πούμε το πετρέλαιο κίνησης η μείωση είναι της τάξης του 0,5. Ένα φορτηγό περίπου ήθελε 1.100 ευρώ για να φουλάρει το ρεζερβουάρ του, σήμερα θέλει 2.200. Δεν του λύνει το πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Αυτό μεταφέρεται και στο δευτερογενή. Έχουμε 37% αύξηση το τελευταίο τρίμηνο της τιμής της κιλοβατόρας για τις επιχειρήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Κανένα μέτρο. Δεν ανακοινώθηκε. Παρότι υπάρχει.
1: Τι μέτρο θα μπορούσε να έχει ανακοινωθεί, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό.
0: Μία επιδότηση της τιμής κιλοβατόρας. Κάτι στη στρεβλότητα που πώς διαμορφώνεται η τιμή της κιλοβατόρας. Υπάρχει μια στρέβλωση στο πώς διαμορφώνεται, και αυτό δεν έχουμε κάνει τίποτα τα τελευταία 4 χρόνια. Η διαμόρφωση δεν γίνεται με το μέσο όρο του κόστους παραγωγής, αλλά με βάση τον ακριβότερο πάροχο. Δηλαδή, τι χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, πάροχος που είναι ακριβό. Αυτή τη στιγμή εκεί πάνε όλη η παραγωγή που πάει εκεί. Δηλαδή ανεξάρτητα αν είναι φωτοβολταϊκό, αιωλικό, υδροελεκτρικό, πάει με το κόστος του ακριβότερου παρόχου.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: αυτή είναι η στρέβλωση στην αγορά.
1: Τώρα, επειδή είναι και στον τομέα σας μέσα, έχουμε εκτείναξη στις τιμές των τροφίμων, στο αλεύρι, στα σιτηρά, ζωοτροφές, παντού. Βλέπω ότι αρκετές επιχειρήσεις μικρομεσαίες και κυρίως φούρνοι, διάβαζα και στατιστικά, κλείνουν, δεν μπορούν να αντέξουν τα κόστη όλα αυτά. Σε αυτό το τομέα τι ακριβώς μπορεί να γίνει? Δηλαδή
0: οι φούρνοι, έχουμε την τελευταία διετία κλείσει περίπου 1.000 φούρνοι.
1: Έχουμε και ένα ρεπορτάζ αναλυτικό πριν μέρες, αλλά σας ακούω, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πρωτοφανές για τον κλάδο της αρτοπίας. Γιατί ακόμα και για τη διάρκεια της δεκαετούς δημοσιονομικής κρίσης δεν κλείσαν οι φούρνοι.
1: Ναι.
0: Και κλείνουν τώρα λόγω ενέργειας. Ξέρετε, με τις τιμές όπως διαμορφώνονται τώρα στην ενέργεια, που η τιμή της κιλοβατόρας από 15,5, ειδικά για τιμολόγια γάμα 21, γάμα 22, γάμα 23, διαμορφώνονται από 15,5 λεπτά η κιλοβατόρα, μπορεί να φτάσει μέχρι και 29. Αντιλαμβάνεστε, ένας φούρνος που πλήρωνε για το ηλεκτρικό ρεύμα 1.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει τον άλλο μήνα 2.000. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να μετακυληθεί. Έχουν να κάνουν οι αρτοποιοί αύξηση στην τιμή του ψωμιού εδώ και από το 23 δεν είμαι από τα μνήμη. Ή το 21 ή το 23. Δεν είμαι εύκαιρος να πρόχειρος να είναι.
1: Έμεινα σε αυτό το θέμα γιατί ξέρετε, ο φούρνος στις γειτονιές είναι πραγματικά, πώς θα το πούμε, μια παράδοση χρόνων και χρόνων και χρόνων. Και δεν είναι απλά φούρνοι πια, διευκολύνουν και με άλλα πράγματα. Το ερώτημα πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων είναι από την πλευρά σας, κύριε Καβαθά, από την πλευρά της ΓΕΣΕΒΕΕ, προτείνετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, ώστε να υπάρξει ένας έλεγχος?
0: έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να ελεγχθεί καταρχάς το κόστος της, των καυσίμων και όχι με τον τρόπο που ελέγχεται με το, χωρίς να ελέγχεται στην πηγή.
1: Mm-hmm.
0: Ένα. Δεύτερον, πρέπει έστω για έκτακτα, ως έκτακτο μέτρο, για τρεις μήνες, για έξι μήνες, να μειωθεί το ειδικό φορολογικό στα καύσιμα και, και ο ΦΠΑ στα καύσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Το επίσης πρέπει να επιδοτηθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία να βοηθούν τις επιχειρήσεις. Δεν ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη ένα μέτρο άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης.
1: Δώστε μου σας παρακαλώ μισό λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι ελαστικό και επανέρχομαι, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Βεβαίως.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξέλιξη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Κεραμικού. Στη δίνη της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Σπίτια στη λάσπη, δραματικές διασώσεις. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, γιο ταχύ ξύλο σε τρεις κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή, εκτεταμένες ζημιές. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σήμερα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Υπήκο Οσομάνο, πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά επιρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, τη πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Ναι. Καλημερίζουμε και πάλι τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Μας συγχωρείτε κύριε πρόεδρε για την διακοπή, αλλά είναι ανελαστική η τίτλη των ειδήσεων. Λέγαμε ότι δεν υπήρχε και από τις εξαγγελίες κάποιο ουσιαστικό μέτρο.
5: Από τη ΔΕΘ. Παρόλο που είχαν καλλιεργηθεί οι προσδοκίες στο τελευταίο διάστημα και εδώ είναι το τελευταίο διάστημα από την προηγούμενη ΔΕΘ, που πάλι δεν υπήρξε κανένα μέτρο στήριξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα κυβερνητικά στελέχη λέγανε ότι θα είναι η χρονιά η επόμενη δικιά σας. Και βεβαίως στο τελευταίο διάστημα ακούγαμε πάρα πολλές διαρροές για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μία σειρά μέτρων για τις επιχειρήσεις. Κανένα δεν έχει άμεση εφαρμογή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα δούμε μία μικρή μείωση στις φορολογικές δαπάνες το καλοκαίρι του 27. Και στη συνέχεια το 28, το 29, το 30 και το 33. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι όμως κύριε Βιτάλη. Το πρόβλημα όταν λέμε η αγορά θέλει στήριξη, θέλει σήμερα. Δεν έχει ρευστότητα. Μία στις δύο επιχειρήσεις έχει ταμιακά διαθέσιμα που επαρκούν για ένα μήνα. 70.000 αφημεία έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Το 6,5% των επιχειρήσεων μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Άρα, χωρίς ρευστότητα, μείωση του κύκλου εργασιών, φέρω ένα παράδειγμα, ενός κλάδου εντάσσεως εργασίας, εστίαση. Mm-hmm. Η εστίαση έχει 80.000 επιχειρήσεις, 410.000 εργαζόμενους και έναν πολλαπλασιαστή 2,2. Που σημαίνει ότι μπορεί να συμπαρασύρει επί 2,2 τον κύκλο εργασιών άλλων κλάδων.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, η εστίαση για πρώτη φορά από το 2019 λόγω της μείωσης των δυνατοτήτων των καταναλωτών, κυρίαρχα, έχει μείωση κύκλου εργασιών για το 25 μείον 3,4%. Αυτό αντανακλάται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2026 πρώτο εξάμηνο μείον 4,5%.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ξέρετε τι ζητάει η εστίαση εδώ από την κυβέρνηση. Ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλα τα είδη πριν τον αλκοολούχων. Mm-hmm. Πόσο κόστος έχει αυτό για τον κρατικό προπολογισμό? 80 εκατομμύρια. Δεν ανακοινώθηκε.
4: Δεν
5: έγινε αποδεκτό από το κυβερνητικό νομικό επιτελείο. Για 80 εκατομμύρια που θα έδινε μία ανάσα στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λοιπόν, τέλος επιδημήματος. Μερική κατάργηση. Μνημονιακό μέτρο του 2011. Το 2011.
4: Ναι, αλλά έχουν πει ότι θα καταργηθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, κατά
5: στην Αττική το 28 και το 29. Το, 50, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι θα το δούμε το 28 και το 29 για το νόμο Αττικής. Εξαιρείται ο νόμος Αττικής γιατί. Δηλαδή οι πολίτες, οι επιχειρήσεις νόμου Αττικής έχουν κερδοφορία.
4: Ίσως να εννοούν ότι έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία.
5: Πώς έχουν, δηλαδή η Αττική είναι η Εκάλη και η Πολιτεία ή είναι και τα προάστια που έχουν πρόβλημα επιβίωσης οι ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές. Mm-hmm. Λοιπόν, τεχμαρτία η φορολόγηση. Τι είπαν?
4: Προχώρησαν στο βήμα στην
5: τεχμαρτία. Μακιγιάς. Mm. Γιατί ταυτόχρονα ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Αλληλεγγύης, κύριε Βιταλή, ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αύξηση του κατώτατου του μισθού τον Απρίλιο. Δεν διαφωνούμε εμείς σε αυτό. Βεβαίως διαφωνούμε στον τρόπο που με τον οποίο γίνεται η αύξηση. Δηλαδή αποφασίζει η κάθε κυβέρνηση και όχι η Εθνική Κοινωνική Εταίρη μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύνδεση Εργασίας. Τέλος πάντων, θα έχουμε μια αύξηση τον Απρίλιο του 27 και θα έχουμε και τον Γενάρη του 28 κατώ το μισθό 1000 ευρώ. Αυτό όμως ταυτόχρονα επηρεάζει την τεκμαρτή φορολόγηση των ίδιων των επαγγελματιών, γιατί είναι η βάση υπολογισμού. Δηλαδή με τη μείωση που έδωσε του 5% και 10% στους δύο συντελεστές, με την αύξηση του κατώτατου μισθού είσαι βάρκα σε νερά. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, εξαγγείλθηκε μείωση 2%, έχει εξαγγελθεί ότι θα πάμε και έχει κάνει μειώσεις φορολογικών συντελεστών, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή, κατά δύο που έχουν σωστές μονάδες. Δεν ανακοινώθηκε κάτι.
4: Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο. 120 δόσεις.
5: Το μετέωρο βήμα του πελαργού μου.
4: Γιατί κύριε, το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι και σε συζητήσεις που έχουμε βρεθεί μαζί. Το ζητάτε χρόνια. Όχι μόνο εσείς. 120 δόσεις τις ζητάτε χρόνια και τώρα υπάρχουν.
5: Το κάνει, το ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα, πριν από δύο μέρες, τρεις, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά ως μετέωρο βήμα. Γιατί δεν υιοθετείται η συνολική πρόταση. Τι λέει η πρότασή μας, 120 δόσεις. Απομείωση της οφειλής κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προς αυξήσεις εκπροθέσμης καταβολής. Mm-hmm. Γιατί σήμερα, στον ΕΦΚΑ παραδείγματος χάρη, το κεφάλαιο που οφείλουν τα ΦΗΜΗ είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ και με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ήταν τα 52,4. Διπλασιάζεται δηλαδή το κόστος. Έχει ένα επιτόκιο, παραμένει το επιτόκιο το 8,54%, 44%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί σε μια δεκαετή ρύθμιση με επιτόκιο 6% να μπορεί ο
4: άνθρωπος. Είναι ένα θέμα, το υψηλό επιτόκιο πράγματι είναι ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε.
5: Προσέξτε, έχοντας ήδη αφήσει συνοφιλή και τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.
4: Μάλιστα. Είναι θέμα αυτό, το συγκρατούμε.
5: Γι' αυτό λέω και δίνω και μια ευκαιρία σήμερα το πρωί από την εκπομπή του κ. Βιτάλη να ακούσει η κυβέρνηση ότι χρειάζεται να επανεξετάσει την ρύθμιση αυτή, έτσι που να έχει αποτελεσματικότητα, γιατί η ρύθμιση των 72 δόσεων απέτυχε ακριβώς για αυτό το λόγο. Αφορούσε 3,5 εκατομμύρια αφημί περίπου, 3,300, και έχουν ρυθμίσει στο τελευταίο τρίμηνο που ισχύει 25.000, περίπου 11.000 στον ΕΦΚΑ και άλλοι 15.000 στην ΑΔΕ. Από 3,5 εκατομμύρια που αφορά αυτή η ρύθμιση.
4: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα συγκρατούμε και θα τα ξανασυζητήσουμε όλο αυτό το θέμα, όπως και για όλο το πακέτο της οικονομίας θα συζητήσουμε λίγο αργότερα και με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Πετράκη, διότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο πέφτει στο τραπέζι, που είναι η απελευθέρωση, αν θέλετε, από τα ενεργειακά αποθέματα. Δεν θα πέσουν πολλά βαρέλια ντίζελ στην αγορά, να δούμε μήπως και αυτό κάπως βελτιώσει τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε.
5: Εντάξει, υπάρχει ένα τεράστιο, ξέρετε, δεν είναι μόνο τι αποφασίζει και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς εμείς αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε είναι την ελληνική κυβέρνηση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη και γρήγορα να αποφάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πάω πάλι στην Κρήτη, γιατί έχουμε και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Θα σας καλημερίσω και θα σας ευχαριστήσω και θα ανανεώσουμε πολύ σύντομα το ραντεβού μας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
5: Καλημέρα. Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας.
4: Πάμε κατευθείαν πάλι στην Κρήτη. Ζητούμε συγγνώμη στην κυρία Σδούκου για ένα λεπτό. Πάμε στην Κρήτη, στον Ιάσονα Ταυλά. Πηγαίνει προς την Ιερά Πέτρα. Υπάρχει και μια επιχείρηση απεγκλωβισμού 23 ανθρώπων εκεί. Ιάσονα, καλημέρα. Ιάσονα Ταυλάς. Καλημέρα, καλημέρα, Ιάσονα.
6: Καλημέρα. Είχαμε όλο το βράδυ επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στις 11 η ώρα είδαμε μια χαρακτηριστική κατάσταση όπου 4 Γερμανοί τουρίστες κάλεσαν το 112. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού εκεί στα φέρμα της Ιερά Πέτρας από την Πυροσβεστική. Να σας πω την κατάσταση. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 23 ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητα και από σπίτια.
4: Ναι.
6: Ο δρόμος ουσιαστικά κόπηκε στη μέση διότι πέρασαν φερτά υλικά, μπάζα, χώματα. Αντιλαμβάνεται μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Έκλεισε. Σήμερα το πρωί κατάφερα να τον ανοίξει η αντιπεριφέρεια Λασιθίου. Δηλαδή ουσιαστικά πριν από μισή ώρα, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν τα πυροσβεστικά από τα φέρμα προς το νότιο δικό άξονα, ανατολικά δηλαδή, και να μπορέσουν να προχωρήσουν ουσιαστικά στα παντλήσεις που γίνονται αυτή την ώρα. Δεν έχουμε μια εικόνα ακριβή τι ζημιά έχει γίνει, πάντως.
4: Τώρα σπέβδεις εσύ στην Ιερά Πέτρα, έτσι.
6: Τώρα σπέβδω προς τα φέρμα, προς τα εκεί.
4: Προς τα φέρμα.
6: Μαζί μου έχω και τον διευθυντή των δασών εδώ, Λασιθίου, προκειμένου να δούμε μια εικόνα γενικότερη. Να σας πω ότι όλα αυτά θα δημιούργησε τοπικά η πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πριν από 2 χρόνια αποψήφισε ουσιαστικά
4: όλη. Σωστό, και καλά κάνεις και το θυμίζεις, Ιάσον.
6: Ναι, έγιναν έργα. Εκεί που έγιναν τα έργα δούλεψε.
4: Βεβαίως.
6: Ωστόσο είναι μια πλευρά όπου είναι και ο δρόμος τέτοιος, είναι η γεωμορφία τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα, και όπως το είδαμε δηλαδή ότι σε όλη την περιοχή εκεί έχουμε εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα. Ο δρόμος ουσιαστικά από στα φέρμα εκεί έγινε χύμαρος. Δεν υπήρχε δρόμος μέχρι το πρωί.
4: Ιάσονα, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για να σε αποδεσμεύσω γιατί είσαι και καθοδόν, μου είπες ότι έγιναν απεγκλωβισμοί.
6: 23.
4: Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που πρέπει να απεγκλωβιστούν κάπου στους δρόμους, σε σπίτια, οπουδήποτε.
6: Όχι, όχι. Δεν
4: άρα
6: δεν
4: έχει λήξει αυτό το ζήτημα, ναι, το μείζον.
6: Δεν έχουμε πάει όμως σε όλα τα σημεία. Δηλαδή.
4: Α, ωραία. Ιάσονα, να είμαστε σε επαφή, σε παρακαλώ,
6: είμαστε,
4: γιατί είναι.
6: Ναι. Έτσι είναι,
4: ναι, ωραία. Θα επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα
6: και
4: μαζί σου.
6: Ο Παπαδάκης, ο διευθυντής μας, πάει εκεί. Οπότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα.
4: Θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, καλό δρόμο και προσοχή. Ό,τι υπάρχει θα είμαστε εδώ να το μεταδώσουμε. Καλή σου μέρα, Ιάσονα, και καλό δρόμο.
6: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, περίμενε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σδούκου. Αναγκαστικά περνάμε από Κρήτη, διότι υπάρχουν προβλήματα εκεί, οπότε σας καθυστερήσαμε λίγο.
7: Φυσικά, δεν το συζητώ. Καλό πρωινό σε όλους σας.
4: Καλό πρωινό και να είναι, ναι, και να είναι, να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην Κρήτη ή στα Δωδεκάνησα που ήταν και αυτά σε πορτοκαλί συναγερμού. Εδώ είμαστε με τους ανταποκριτές μας και όλο το δίκτυο, το ρεπόρτερ σε κάθε γωνία της Ελλάδας.
7: Πολύ απότομα το φθινόπωρο.
4: Ναι.
7: Ναι.
4: Και για μας που δεν κάναμε και πολλές διακοπές το καλοκαίρι ήρθε ακόμα πιο απότομο. Μας διάκοψε. Κυρία Σδούκου.
7: Ναι, πάμε. Σας ακούω.
4: Όχι, εντάξει. Ξέρετε, βλέποντας εχθές τα στοιχεία του πληθωρισμού με αυτή την εκτίμηση το 5,1, το πρώτο πράγμα που αναρωτήθηκα και εγώ και αρκετός κόσμος είναι πόσο θα αντέξουν οι επιχειρήσεις μας και τα νοικοκυριά και με τα κύματα ακρίβειας που έρχονται, αλλά και με τόσο ψηλό πληθωρισμό. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Είχα προηγουμένως τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΦΕΕ, επαναδιατύπωσε μερικές προτάσεις, αλλά το θέμα είναι ποια είναι τα αναχώματα που μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ώστε να αρχίσει, δεν λέω να ελεγχθεί πλήρως η κατάσταση, δεν ελέγχεται πλήρως, αλλά να αρχίσει να ελέγχεται, διότι δεν μπορεί να αντέξει ούτε ο κόσμος ούτε οι επιχειρήσεις.
7: Λοιπόν, ανέβηκε ο πληθωρισμός, ανέβηκε βέβαια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
8: Ναι, αλλά εμείς είμαστε πρωταθλητές.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από τα καύσιμα. Από την περίοδο δηλαδή που υπήρξαν οι επιθέσεις εκεί στους αγωγούς, στη Σαουδική Αραβία και μετά, εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Εκεί δηλαδή κατά βάση οφείλεται αυτή η αύξηση. Βέβαια είδα ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, στα τρόφιμα υπάρχει αρνητικός πληθωρισμός. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης είδα χθες με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Βεβαίως, κύριε Βιδάλη, όταν έχεις πετρέλαιο που πριν από ένα χρόνο τέτοια μέρα ήταν στα 66 δολάρια το βαρέλι, μέσα στη χρονιά πήγε στα 126, σήμερα είναι στα 102. Αυτό δεν το λες συνθήκη ομαλότητας και δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δηλαδή ως ομαλή την πραγματικότητα στην ενέργεια. Ξέρετε, εγώ θα περιέγραφα τώρα αυτό που ζούμε. Είναι ένα τρίγωνο κρίσης. Έχει τρεις πλευρές, πρέπει να τις κοιτάζουμε και τις τρεις όλες μαζί. Η πρώτη σημαντικότερη πλευρά είναι οι πολίτες. Είναι, όπως το είπατε σωστά, οι ανάγκες τους. Γιατί ο κόσμος θέλει να μην πληρώνει κάθε εβδομάδα και ακριβότερα. Ειδικά στην ενέργεια, στο ντίζελ, στο πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να βρούμε τρόπο και άλλο τρόπο να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό πήραμε αυτές τις αποφάσεις προχθές. Για τον ντίζελ, για παράδειγμα, να μειωθεί 20 λεπτά το λίτρο. Θα μου πείτε, φτάνει προφανώς και όχι.
4: Όχι, γιατί ακούω ήδη τους προβληματισμούς του κόσμου.
7: Σίγουρα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι.
4: Ακούω, βλέπω τις τιμές στα βενζινάδικα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι καλύτερο εδώ, κυρία Σδουκού? Είναι απλά τα πράγματα. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον τομέα της ενέργειας. Τον έχετε υπηρετήσει, τον γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, η μείωση του ΕΦΚ. Υπάρχει δυνατότητα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ζητάνε όλοι.
7: Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δίνει 4 δισεκατομμύρια έσοδα στο κράτος και με αυτά τα χρήματα μετά πάμε και πληρώνουμε τους μισθούς, τις συντάξεις, όλες τις δαπάνες. Όταν πας να τον πειράξεις, έχεις μία απώλεια εσόδων. Με βάση τους κανόνες όπως είναι τώρα, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, που και αυτούς τι να κάνουμε, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η άλλη πλευρά του τριγώνου που ήθελα να πω, που είναι οι κανόνες και τα δημοσιονομικά που όταν τους πειράζουμε... Το έχουμε πληρώσει και στο παρελθόν αυτό, να είμαστε προσεκτικοί. Όταν λοιπόν πας να πειράξεις αυτά τα έσοδα που έχεις, εάν κάθε χρόνο κάνεις συγκεκριμένες δαπάνες ως χώρα, σου λέει η Ευρώπη, ωραία, πείραξέ το, αλλά θα πρέπει από κάπου αλλού να μου βρεις να πληρώσεις όμως αυτά τα χαμένα έσοδα. Εμείς τι λέμε? Λέμε γι' αυτό και πιέζει ο Πρωθυπουργός προς τις Βρυξέλλες, όχι μόνο ο ίδιος, και η Ιταλία το κάνει, 10 χώρες έχουν στείλει γράμμα, λέγοντας ότι κοίταξε να δεις Βρυξέλλες, εδώ δεν μπορούμε να καθόμαστε έτσι με σταυρωμένα χέρια, δηλαδή η κατάσταση πλέον εξεφέρει.
4: Δηλαδή περιμένετε από τις Βρυξέλλες, μήπως και η κυρία Φοντερ Λάιεν ή κάποιος άλλος από εκεί που ασχολούνται, μας πούν, περιορίστε το για ένα διάστημα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Ναι, κοιτάξτε, οι Βρυξέλλες λένε ότι μα υπάρχουν ήδη εργαλεία, χρησιμοποιήστε διάφορα από αυτά τα εργαλεία. Εμείς τις
4: αποδίδουν,
7: λέμε...
4: Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα εργαλεία και το αναγνωρίζω. Αποδίδουν όμως. Η ένταση της κρίσης την καταλαβαίνετε καλύτερα. Σας είπα και το λέω ξανά, είστε από τα πλέον άτομα με πολλές γνώσεις στα θέματα της ενέργειας. Τα χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία. Δεν έχουν φέρει τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
7: Εντάξει, λίγο πολύ αυτά τα εργαλεία τα χρησιμοποιούν όλες οι χώρες. Επιδότηση στην Αγγλία, ενισχύσεις με τα διάφορα fuel pass και οι άλλες χώρες πάνω κάτω τα ίδια έχουν κάνει. Και να σας πω, μπορεί να το υποτιμούμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά είμαστε και η χώρα που είχε το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην Ευρώπη. Ποιο μας περνάει, ας πούμε, είναι η Σουηδία. Εμείς λέμε όμως στις Βρυξέλλες ότι επειδή η κρίση έχει χειροτερέψει, δεν φτάνουν αυτά τα εργαλεία.
4: Επειδή είπατε για τη Σουηδία και επειδή είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει, είναι μια ανακοίνωση χθες το βράδυ του τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος ελληνικής, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που λέει ότι από τις 4 Ιουνίου υπάρχει επίσημη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει η Σουηδία να μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βενζίνη και ντίζελ ακόμα και κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια ελάχιστα. Η απόφαση δημοσιεύθηκε 9 Ιουνίου.
7: Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορείς να τον μειώσεις. Εμείς αυτό που λέμε όμως είναι ότι όταν έχεις συγκεκριμένες δαπάνες κάθε χρόνο,
4: μάλιστα,
7: και αυτές οι δαπάνες έχουν μία οροφή, έχουν ένα ταβάνι, εάν δεν πάρεις άδεια από τις Βρυξέλλες να ξεπεράσεις αυτή την οροφή με την δαπάνη, τότε θα βρεθείς στην άλλη πλευρά, δηλαδή σε αυτές τις χώρες που έχουν επιτήρηση, εποπτεία και μετά, αυτό επηρεάζει και τα ομόλογα, επηρεάζει και το δανεισμό. Είναι μια δύσκολη άσκηση, αλλά εγώ θα πω κάτι. Εμείς κάνουμε, σίγουρα θέλουμε να κάνουμε και τα δύο και να παίρνουμε τα μέτρα που παίρνουμε και γιατί όχι να μειώσουμε εφόσον έχουμε και το OK και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή παίρνουμε μέτρα με εθνικούς πόρους και μετά διεκδικούμε και ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Αλλά ο πολίτης όμως στο τέλος δεν τον ενδιαφέρει αν η ελάφρυνση θα έρθει από τη μείωση ενός φόρου ή από την επιδότηση στην Αγγλία ή από ένα συνδυασμό κρατικής παρέμβασης συμμετοχής στον δηληστήριο. Τον ενδιαφέρει στο τέλος πόσο θα πληρώσει τελικά. Το
4: Α, βέβαια, ενδιαφέρει πόσο θα πληρώσουμε στο τέλος. Αυτό ενδιαφέρει. Διότι είναι πια ένα βασανιστήριο να πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη, βασανιστήριο στην τσέπη και στους προϋπολογισμούς, όπως επίσης είναι τρομερά δύσκολο να μπεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και να πάρεις μερικά προϊόντα από αυτά που θέλεις.
7: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι τέτοια η διεθνής αύξηση σήμερα που δεν μπορείς να μηδενίσεις την επίδραση. Δηλαδή τα μέτρα, επειδή με ρωτάτε, αποδίδουν στο να περιοριστεί η κρίση, όχι στο να μην είναι μεγάλη. Δηλαδή όταν έχεις μια τόσο τεράστια κρίση, βέβαια φαίνεται ότι δεν αποδίδουν τα μέτρα. Αλλά από την άλλη, για να την περιορίσεις, αποδίδουν.
4: Να ελπίσουμε μήπως αυτή η απόφαση που έρχεται από τους G7 για απελευθέρωση αποθεμάτων, στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, όχι, δεν θα λύσει το πρόβλημα, ίσως λίγο καλμάρει την αγορά, ίσως. Γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τον πληθυσμό, ήδη συζήτησαμε ένα κομμάτι με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική και τη διεθνή οικονομία, τον κύριο Πετράκη, τον Παναγιώτη. Λίγο αργότερα θα τα ξαναδούμε όλα αυτά τα πράγματα. Κυρία Σδούκου, παρακαλώ. Ναι.
7: Πάντως, αυτή η απελευθέρωση που λέτε μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά.
4: Ναι, θα είναι ίσως προσωρινή.
7: Δεν είναι το πρόβλημα, αγοράζει έτσι χρόνο, γιατί η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.
4: Τον ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές τώρα, κακά τα ψέματα, κυρία Σδούκου. Τον ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Τα καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα.
7: Πάντως πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος.
4: Πρέπει να τελειώσει και οι δύο πόλεμοι. Και οι δύο πόλεμοι πρέπει να τελειώσουν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μου επιτρέπετε να αλλάξω θέμα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε. Αν το έλεγε οποιοδήποτε άλλος, ίσως απλά να το άκουγα. Και εγώ και πολλοί κόσμος. Όταν το λέει όμως ένας κατεξοχήν γνώστης των διεθνών σχέσεων και των ελληνοτουρκικών, είναι βαθύς γνώστης, το έχω πει και δημοσίως και από εδώ όταν συζητάμε, ο κύριος Συρίγος, όταν κάνει αυτή την επισήμανση, δεν πρέπει να μας προβληματίζει κάπως παραπάνω. Αν το έκανα εγώ, είπα και εγώ μια κουβέντα. Αν το έκανε κάποιος άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ που δεν έχουν αυτές τις γνώσεις και αυτή την εξειδίκευση, θα λέγαμε άντε, υπόθηκε και κάτι. Όταν το λέει ένας άνθρωπος με τόσες γνώσεις και τόση εμπειρία σε αυτά τα θέματα, μήπως πρέπει να μας προβληματίσει και να ξαναδούμε στα σοβαρά μερικά πράγματα σε σχέση με την πολιτική μας με την Τουρκία?
7: Ο κ. Συρίγος είναι πράγματι γνώστης και πολύ καλός καθηγητής των ζητημάτων διεθνούς δικαίου. Εξέφρασε όμως μια προσωπική του επιστημονική άποψη, με πολύ σεβασμό, με έτσι, ηρεμία και συζήτηση. Επιτρέψτε
8: είναι ήρεμος ότι... άνθρωπος και τα λέει
7: ναι,
8: και
7: ναι,
8: ήρεμα.
7: Ναι,
8: παρακαλώ,
7: πολύ.
8: Σας ακούω.
7: Αλλά αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι και η θέση της κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι η θέση της κυβέρνησης που έχει και την πλήρη γνώση των γεγονότων επί του πεδίου, θα έλεγα, είναι καθαρή ότι εδώ... Στο ζήτημα λοιπόν της πόντισης του καλωδίου δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία υποχώρηση σε σχέση με, με την έρευνα και την πόντιση. Είναι η προσωπική εκτίμηση, ίσως να μην λαμβάνει υπόψη και όλα τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Πρώτον ότι η αρχική φάση των εργασιών στην Κάσο έγινε με βάση... τον προγραμματισμό που είχε η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά.
8: Το 60%. Όσα
7: ακολούθησαν μετά συνδέονται, ξέρετε, με ζητήματα τεχνικο-οικονομικής βιωσιμότητας και επαναξιολόγησης του έργου. Mm-hmm. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχουν διατελέσει το
8: Υπουργείο Ενέργειας. Βεβαίως, γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
7: Πολύ περίπλοκο, πολύ δύσκολο έργο. Το να ποντίσεις καλώδιο σε τέτοια βάθη έχει τρομερά τεχνικές δυσκολίες και φυσικά πρέπει να δεις και το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητάς του. Γι' αυτό αυτό το θέμα, αυτό το project που βοηθάει πολύ στην ενεργειακή ασφάλεια και της Ευρώπης, σίγουρα στην άρση της απομόνωσης της ενεργειακής της Κύπρου, έχει στηριχθεί και χρηματοοικονομικά από την Ευρώπη με επιχορήγησή της, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να βγει και οικονομικά. Γι' αυτό και γίνονται από μελέτες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα το χρηματοδοτήσει. Αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό όμως ότι φέτος το καλοκαίρι που είδαμε εδώ να έρχεται και η γαλλική εταιρεία να μπαίνει μέσα στο, σωστά, μέσα στο σχήμα το εταιρικό, το καταλαβαίνουμε ότι κανένας δεν έρχεται να βάλει τα λεφτά του αν δεν βλέπει ότι το έργο αυτό είναι και βιώσιμο, αλλά είναι και μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αναζητήθηκε και ένας ισχυρός και έμπειρος επενδυτής να το ενισχύσει και τεχνικά
8: ημερίδια,
7: και οικονομικά.
8: Σωστό είναι αυτό.
7: Σήμερα έχουμε λοιπόν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Μάλιστα.
7: Να στηρίζουν ένα έργο και τι έχουμε πει, ότι η εκτέλεσή του θα ξεκινήσει και το επόμενο διάστημα.
8: Τελειώνω γιατί έχω ένα λεπτό μόνο, αλλά μπορείτε να το απαντήσετε βεβαίως. Η Τουρκία επιμένει ότι πρέπει να ζητηθεί άδεια και μάλιστα σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα στα Νέα, το οποίο το είδα στα Βρωτά, τη συναδέλφου μου, τη Μαρία Ζαχαρά, και εξαιρετική η δουλειά της από την Κωνσταντινούπολη, λέει ότι ζητά γραπτή ενημέρωση η Άγκυρα για το καλώδιο. Μήπως μας περιπλέξει λίγο αυτό το θέμα έτσι όπως το θέτουν οι Τούρκοι της άδειας. Κατάλαβα πολύ καλά ότι είπατε για το έργο. Αλλά είναι αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία εδώ.
7: Όχι, δεν πρόκειται να ζητήσει καμία άδεια. Η Τουρκία, ναι, αξιώνει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα απορρίπτει αυτή την αξίωση. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι το διεθνές δίκαιο δεν απαιτεί τουρκική άδεια.
8: Μια
7: δεν πρόκειται
8: τον
7: να ζητήσει.
8: Κύριο Γεραπετρίτη, μια και είπατε, επειδή εγώ λέω και το ένα και το άλλο, τα λέω όλα, έχω μια εδώ σε εισαγωγικά, είναι από τη Βραδινή. Γεραπετρίτη, το καλώδιο θα περάσει, δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία και έχει υπογραφή έγκυρη του Κώστα του Μελισσόπουλου.
7: Για τα δικαιώματά μας δεν ζητάμε άδεια. Είναι απλό.
8: Για τα δικαιώματά μας δεν ζητάμε άδεια. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για το ότι είχαμε λιγότερο χρόνο, αλλά έπρεπε να πάω και στην Κρήτη.
7: Καλημέρα σε όλους.
8: Καλημέρα σας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κρήτη δοκιμάζεται για ακόμη μια ημέρα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και το νησί τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό. Συσσόρευση υδάτων και απαγόρευση κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στον Μηλοπόταμο έχει διακοπή πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμήλιων και λειψάνων. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής έχει προγραμματιστεί στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται ο Όλυμπος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πιερία παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης και χαρακτήρισε τον Όλυμπο παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του που παραχώρησε στα Νέα Σαββατοκύριακο. Τοποθετείται για τα εθνικά θέματα ενώ αναφέρεται και στη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές. Τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις. Χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 102,25 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του Μπρεντ. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων χθες το βράδυ στην Παλαιά Εθνικών Κορίνθου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα γιοταχή εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην Αγία Παρασκευή τη νύχτα, εκτεταμένες είναι οι ζημιές στην επιχείρηση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, προκαλώντας σκηνές τρόμου στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άνδρας υπήκοος Ομάν είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συνοικία της πόλης της Γάζα σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του Παλαιστινιακού θύλακα μεταξύ των στόχων πολυκατοικία. Την τελευταία της πνοή άφησε στην Κωνσταντινούπολη η Ελληνίδα φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη δύο ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με μακρά ακαδημαϊκή πορεία άφησε σημαντική παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στα Πελάγη, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο σήμερα 3 Οκτωβρίου. Το έχουμε αισθανθεί για καλά το φθινόπωρο. Και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζ για αυτή την ώρα στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Το Γιώργο Τσολάκη στην μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης για μία ακόμα ώρα εδώ στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8.

0: και όπως είδαμε νωρίτερα τα θέματα της οικονομίας αυτή τη στιγμή κυριαρχούν μετά την ανακοίνωση και του πληθωρισμού, το τίναγμα θα έλεγα, το ακόμα μεγαλύτερο τίναγμα του πληθωρισμού προς τα πάνω. Ακούσαμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και τις παρατηρήσεις που έκανε, καθώς και τις προτάσεις που κάνει προς την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης. Την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και τις παρατηρήσεις που έκανε για το θέμα της ενέργειας και το πώς υπάρχει αυτό τώρα το θέμα το ανοιχτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωσή του σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις επισημάνσεις που έκανε στο θέμα του κυρίου Συρίγου, αλλά και στο θέμα της άδειας που ζητάει η Τουρκία για το καλώδιο. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γρηγόρη Θοδωράκη, το μεάρχη δημόσιας διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Θοδωράκη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, κύριε Θοδωράκη. Πάντα η κουβέντα μαζί σας έχει ενδιαφέρον, όπως έχει ενδιαφέρον και με τους άλλους προσκεκλημένους, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι λένε οι πολιτικές δυνάμεις για να μπορεί να πάρει και τις αποφάσεις του. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θοδωράκη, το εξής. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα από την Θεσσαλονίκη με κάποια μέτρα, είπε ότι είναι κοστολογημένο, θα το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις αυτό αρχίσει να λειτουργεί και να συνεδριάζει. Το ερώτημά μου είναι το εξής: θα μπορούσε να αντέξει υπό τις σημερινές συνθήκες αυτό το πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε από τη Θεσσαλονίκη? Και λέω κάτι, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου ήταν πολύ πιο κάτω, ο πληθωρισμός δεν είχε φτάσει σε αυτά τα ύψη, ούτε υπήρχαν όλες αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα. Το ερώτημα είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να σταθεί ή θα χρειαζόταν μία, δεν θα το έλεγα αναμόρφωση, αλλά αναθεώρησε κάποιες όψεις του αυτό το πρόγραμμα?
1: Κύριε Βιτάλη, το πρόγραμμά μας, όπως είπατε, είναι κοστολογημένο, προβλέπονται μόνιμες πηγές χρηματοδότησης και βασίζεται σε ισχυρή τεκμηρίωση και ανάλυση των δεδομένων. Και βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα τετραετίας. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά μόνο την παρούσα συγκυρία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή πραγματικά οι εξελίξεις είναι, όπως είπατε, ραγδαίες, εμείς προτείνουμε και μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Παραδείγματος χάρη, η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια ή η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων. Είναι μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά ειδικά το δεύτερο, θα φέρει και έσοδα στα δημόσια ταμεία. Επομένως, η απάντηση είναι ξεκάθαρα θετική. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα απόλυτα βιώσιμο, που μπορεί να αντέξει, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει προβλέψει τις δυσκολίες της σημερινής συγκυρίας.
0: Μάλιστα. Όμως εδώ η κόντρα συνεχίζεται, και χθες ο κύριος Πρωθυπουργός αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπαν ότι η αντιπολίτευση, ότι εκείνοι κάνουν μια υπεύθυνη πολιτική λαμβάνοντας όλα τα δεδομένα υπόψη τους, ενώ η αντιπολίτευση κάνει πληστηριασμό υποσχέσεων.
1: Να δούμε, κύριε Βιτάλη, τα δεδομένα. Γιατί νομίζω ότι από χθες έχουν καταρριφθεί δύο μεγάλα ψέματα της κυβέρνησης. Με τον πληθωρισμό να τρέχει στο 5,1 έναντι 3,8 στην Ευρωζώνη. Και αυξήσεις 1,8% σε ένα μήνα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία. Επομένως, η δικαιολογία της εισαγόμενης ακρίβειας κατέρευσε. Δεν γίνεται, εμείς εισάγουμε πληθωρισμό από αλλού και από αλλού η υπόλοιπη Ευρωζώνη.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Θοδωράκη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο που λέτε. Με συγχωρείτε. Προφανώς υπάρχουν κάποια θέματα εδώ εσωτερικά, αλλά όλο αυτό το κλίμα απ' έξω δεν επιδρά? Όλη αυτή η ένταση ενεργειακή, η κρίση ενεργειακή δεν επιδρά?
1: Προφανώς και επιδρά. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Κανείς δεν λέει, κύριε Βιτάλη, ότι δεν υπάρχει μια εξαιρετικά δυσχερή παγκόσμια συγκυρία. Όμως εδώ, στην καλύτερη περίπτωση, η κυβέρνηση παραμένει θεατή στην εσχροκέρδεια και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πλέον ότι αποτελεί πολιτική επιλογή να μην συγκρουστεί με καρτέλ και μεγάλα συμφέροντα. Φαίνεται οι τιμές. Δεν συγκρατούνται με παρακάλια, φωτογραφίες και δελτία τύπου. Mm-hmm. Αν δεν υπάρξουν δεσμευτικά μέτρα, πλαφών στα περιθώρια κέρδους, ουσιαστική έλεγχη και κυρώσεις. Οι δίθεν συμφωνίες κυρίων δεσμεύουν μόνο τον πολίτη ο οποίος συνεχίζει να πληρώνει. Και να πω κάτι. Και για το ευρωπαϊκό, ας πούμε, δεδομένο. Η Σουηδία ζήτησε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το είδα και το συζήτησα και με την κυρία Σδούκου. Παρακαλώ, συνεχίστε όμως.
1: Η Σουηδία ζήτησε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει
0: τον φόρο κατανάλωση.
1: Μάλιστα, ακόμη και κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια. Στην Ελλάδα, ο ειδικό φόρο κατανάλωση στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά το λίτρο, όταν το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι το μισθό. 35,9. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, κινήθηκε η χώρα μας? Ζήτησε ποτέ η Ελλάδα αντίστοιχη παρέκκληση?
0: Υπάρχει τώρα. Ναι. Υπάρχει, για να διευκολύνω τη συζήτηση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Αυτό που λέγεται και υπόθηκε και νωρίτερα από την κυρία Σδούκου είναι ότι είναι τόσα χρήματα παίρνουμε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πώς θα τα ισοφαρίσουμε αυτά τα χρήματα που θα πάρουμε για να μειώσουμε τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Αυτό είναι ένα επιχείρημα που προβάλλεται τώρα.
1: Ο κύριε Βιτάλη, το επιχείρημα αυτό ακούγεται λογικό και πράγματι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μια βασική πηγή εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταρχάς, εμείς λέμε το αυτονόητο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια έκτακτη συνθήκη.
0: Σωστό.
1: Μια έκτακτη συνθήκη, άρα πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο μέσος πολίτης και η μέση επιχείρηση στενάζει. Και δεν είναι αμυγός το θέμα μόνο των καυσίμων, γιατί αυξήσει τα καύσιμα στο ρεύμα συμπαρασύρουν όλο το εύρος εμπορικής δραστηριότητας. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Επομένως, μια έστω και πρόσκαιρη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα μπορούσε να ισοφαριστεί από μια έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Να μια, ας πούμε, πρώτη πηγή που θα μπορούσε ακριβώς να αντικαταστήσει αυτά τα έσοδα. Αλλά είναι και κάτι άλλο.
0: Ξέρετε,
1: αυτή η μόνιμη ακρίβεια και οι συνεχόμενες ανατιμήσεις τελικά μπορεί να οδηγήσουν και στο αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή
1: αυτή τη στιγμή είδα τα στοιχεία ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση τους τελευταίους μήνες.
0: Αυτό δεν βάζει
1: κόσμο. Παρουσιάζουν μείωση κατά 200 εκατομμύρια. Γιατί πολύ απλά, όταν η τιμή φτάσει στα δυσθεώρητα ύψη, ο άλλος δεν θα μπορεί να βάλει βενζίνη.
0: Αντί για 70 ευρώ, βάζει 35. Για να τη βγάλει ίσα ίσα.
1: Ναι. Ακριβώς. Επομένως, δεν είναι μια αμυγός λογιστική άσκηση. Όταν οι έμεσοι φόροι παραμένουν σε αυτά τα ύψη και οι τιμές πραγματικά είναι απλησίαστες, μειώνεται και η κατανάλωση. Επομένως, οδηγούμαστε στο αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, είπατε για δύο ψέματα. Το ένα το αναλύσατε πάρα πολύ καλά με τον πληθωρισμό. Το επόμενο ποιο ήταν, κύριε Θεοδωράκη, γιατί σας διέκοψε ενδιαμέσως για τον φόρο κατανάλωση, ειδικό φόρο.
1: Το άλλο ήταν σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ωραία, ναι.
1: Ναι, που επιμένει η κυβέρνηση, ενώ εμείς λέμε δεν χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος και τις οροφές των δαπανών, εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα ισοδύναμα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να συνεχίσει η χώρα σε αυτή την περίοδο να παράγει αυτά τα υπερπλεονάσματα. Γιατί τα πλεονάσματα τα οποία παράγει.
0: Δεν είναι δεσμευτικά από τα μνημόνια, κύριε Θεοδωράκη.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν είναι δεσμευτικά αυτά τα υπερπλεονάσματα.
1: Ναι. Όχι, είναι δεσμευτικά μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα έχουμε υπέρβαση αυτών των ορίων.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι αποτέλεσμα πραγματικά της έμεσης φορολογίας και της ακρίβειας. Επομένως, εδώ η κυβέρνηση πρέπει να τραβήξει ένα χειρόφρενο.
0: Mm-hmm.
1: Να μειωθούν αυτά τα υπερπλεονάσματα, προκειμένου ακριβώς να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή στενάζουν. Διάβαζα τις ανακοινώσεις της ΓΕΣΕΒΕ, για παράδειγμα.

0: πρέπει να συνεχιστεί, κύριε Βιτάλη. Η χώρα θεωρώ ότι βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο και τα προβλήματα είναι μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να πάμε μάλλον κάπου αλλού. Να πάμε στις δημοσκοπήσεις, κύριε Θεοδωράκη. Υπάρχει στασιμότητα? Υπάρχει στασιμότητα αυτή τη στιγμή? Διότι φαίνεται ότι κάπου έχει πατήσει φρένο αυτή η αρχική ανωδική πορεία της Ελλάς.
0: Κύριε Βιτάλη, απαντώ με το χέρι στην καρδιά. Εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, παρατηρούμε τα ευρήματα. Προφανώς και χρειάζονται κάποιες περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά μας. Από εκεί και πέρα όμως εγώ θεωρώ ότι αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, για 1,4 μηνών η εικόνα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική. Είμαστε 1,4 μηνών που όμως είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, και κυρίως εγώ εισπράττω ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει την πολιτική ατζέντα στη δημόσια συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πραγματικός αγώνας για μας τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεδιπλώνεται η οργανωτική δομή του κόμματος με πυρήνες που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα. Τώρα θα εξειδικευτεί και περαιτέρω το πρόγραμμά μας μέσα από περιοδίες και θεματικές εκδηλώσεις. Και βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει παντού από εδώ και πέρα. Ήδη πήγε στη Θεσσαλονίκη, ήδη πήγε στην Ηλία. Συνομιλεί με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνομιλεί με αγρότες, με ψαράδες. Πήγε στην Κυψέλη, που πραγματικά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα σπίτια τους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει παντού για να συναντήσει τους ανθρώπους παραγωγής τους.
1: Επειδή ο ίδιος είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί, είναι ένας άνθρωπος επικοινωνιακός. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερος σε εισαγωγικά Τσίπρας για να γίνουν κατανοητές οι πλευρές του προγράμματος της Ελλάς και κάποιες, αν θέλετε, φάλτσα, πώς θα το πούμε, προβλήματα που υπήρξαν στις αρχικές τοποθετήσεις τελεχών της Ελλάδας μετά την ανακοίνωση του προγράμματος. Χρειάζεται περισσότερος Τσίπρας δηλαδή προς τα έξω.
0: Χρειάζεται παραστρατιά και αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος να πάει παντού, να συνομιλήσει με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους εργαζόμενους, τους νέους. Χρειάζεται όλα τα στελέχη να βγούμε στην κοινωνία, να ακούσουμε πραγματικά με σεβασμό και να συνδιαμορφώσουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας. Χρειάζεται οργανωτικά να τρέξει το κόμμα. Από εδώ και πέρα λοιπόν οι μηχανές είναι στο φουλ. Εγώ αναγνωρίζω τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Ξέρω ότι απέναντί μας έχουμε ένα πολύ σκληρό κυβερνητικό μηχανισμό. Όμως είμαι πραγματικά αισιόδοξος. Θεωρώ ότι η κοινωνία έχει ανάγκη για μια ουσιαστική, όχι απλώς κυβερνητική αλλαγή, αλλά για μια αλλαγή πολιτική στη χώρα και για ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Επομένως, εφόσον εμείς είμαστε όπως πρέπει, κοντά στους πολίτες, με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας, με σεβασμό, με ανοιχτά αυτιά για να ακούμε, θεωρώ τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα και είναι εφικτή πραγματικά η προοπτική για κυβερνητική αλλαγή στη χώρα.
1: Για την ώρα τουλάχιστον, η δεύτερη θέση δημοσκοπικά έχει κλειδώσει για την Ελλάς ή, όπως ακούω και λέγεται και εκφράζονται και εκτιμήσεις, είναι ένα ντέρμπι ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ?
0: Κύριε Βιτάλη, μόνος κριτής σε όλα αυτά, ξέρετε, είναι οι κάλπες.
1: Είναι οι κάλπες.
0: Εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε το κόμμα και η παράταξη η οποία αποτελεί την ελπίδα των πολιτών για εναλλακτική προοδευτική λύση στη χώρα. Αυτό το εισπράττω. Και θέλω να πω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος, εγώ τουλάχιστον από την επαφή με τους πολίτες, αυτό καταλαβαίνω, ο οποίος μας ακούει και θέλει απλά να δει κάτι παραπάνω από εμάς. Να δει την εξειδίκευση των προτάσεών μας, να δει πραγματικά ότι βγαίνουμε στην κοινωνία με σεβασμό, με όραμα, με σχέδιο. Εγώ θεωρώ το στοίχημα δεν θα είναι η δεύτερη θέση επόμενες εκλογές. Το στοίχημα θα είναι η πρώτη θέση. Ξέρω τις δυσκολίες, δεν πετάω στα σύννεφα, δεν πανηγυρίζω, αλλά θεωρώ ότι με δουλειά, με επιμονή, με υπομονή τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από μία άλλη κυβέρνηση και κυρίως από μία άλλη πολιτική στη χώρα.
1: Για την ώρα, και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, πρώτο κόμμα με SD απόσταση από το δεύτερο, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ένα άλλο εύρημα ότι 70, περίπου κοντά στο 70% είναι 70%

0: 100% της κοινής γνώμης ζητάει αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στη διαφορά που υπάρχει στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα και σε αυτό που λέει η κοινωνία. Αλλαγή. Έτσι όπως το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό που λέει πολλοίς κόσμος στο δρόμο ή σε μια συζήτηση. Εντάξει, είναι 6, 7, 8 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, καιρός να αλλάξει, να γίνει μια αλλαγή, μήπως δούμε και κάτι άλλο. Δεν τα βρίσκουν όμως. Και όταν ρωτάς ποιοι δεν τα βρίσκουν, παιδιά, αυτοί που είναι οι προοδευτικοί. Ποιοι είναι οι προοδευτικοί, να, είναι το κόμμα του Τσίπρα, είναι το Πασόκ, είναι και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Εκεί τι απαντάτε, κύριε Θεοδωράκη?
1: Κοιτάξτε, είναι σωστή η διαπίστωση και ακριβώς εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης προέκυψε και η ανάγκη δημιουργίας νέου κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε, έφυγε από την αρχηγή του τότε κόμματός του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Περάσανε 3 χρόνια, στα οποία 3 χρόνια, κατά την άποψή μας, έχουμε μια κακή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία διωγγώνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και παράγει σκάνδαλα στη χώρα. Και παρά τα αυτά, δεν μπόρεσε ο προοδευτικός χώρος πραγματικά να συνθέσει δυνάμεις και να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά, δημιούργησε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σκοπό ακριβώς αυτό. Να πάμε στην κοινωνία και να συνθέσουμε δυνάμεις, να ενώσουμε τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο της χώρας. Πρέπει να αντιστοιχηθεί αυτός ο κόσμος. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Και κυρίως, ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο, κατά την άποψή μου, να σηκώσουμε από τον καναπέ ένα κόσμο, ιδίως νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια δυσπιστία και έχουν απαξιώσει την πολιτική. Να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ότι πραγματικά υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να δώσουν ένα άλλο όραμα στη χώρα και μια άλλη κατεύθυνση για το μέλλον αυτής της χώρας. Εγώ θεωρώ πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά εφόσον εμείς δουλέψουμε με σχέδιο, με όραμα, με το πρόγραμμά μας, με σοβαρότητα, αυτές οι δυνάμεις της κοινωνίας πραγματικά θα κινητοποιηθούν και θα έχουμε ένα άλλο πολιτικό χάρτη στη χώρα.
0: Μάλιστα, έχουμε 1,5 λεπτό πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει μιλήσει για την ανάγκη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό έχει φέρει και κάποιους ανθρώπους, κάποια νέα πρόσωπα. Ωστόσο, υπάρχει συζήτηση πώς και με ποιο τρόπο μπορούν να ενσωματωθούν κάποια παλαιότερα στελέχη με μια θητεία, αν θέλετε, στα έδρανα της Βουλής. Βλέπω ότι εκεί βαδίζει ο Σιμών και Δίκογλου, ο Γιώργος ο Καραμέρος. Υπάρχει χώρος και για άλλους βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο που δημιούργησε κάποτε ο κύριος Τσίπρας?
1: Η ανάγκη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι δεδομένη και νομίζω ότι αυτό ήδη γίνεται πράξη όσον αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από εκεί πέρα βέβαιως χρειάζεται στην πολιτική το απαραίτητο μείγμα νέων προσώπων αλλά και εμπειρίας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει απολύτως αυτή τη θέση του. Όλοι ευπρόσδεκτοι, κανείς δεν αποκλείεται, χωρίς όμως προκρατημένες θέσεις, όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Νεότερα στελέχη, παλαιότερα στελέχη, όλοι εφόσον πληρούν βέβαια τους βασικούς κανόνες αξιοσύνης, εντιμότητας κλπ. Προκειμένου πραγματικά να κάνουμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Όλοι ευπρόσδεκτοι λοιπόν με τους όρους που έχει θέσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω και λίγο σχετικά νωρίς, γιατί έχετε μια υποχρέωση. Σας καλημερίζομαι και εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Θεοδωράκη.
1: Στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση.
0: Καλή σας μέρα. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κρήτη δοκιμάζεται για ακόμη μία ημέρα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα στις πτήσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Θεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Πολιούχου της Αθήνας, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σε μία ώρα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμικό. Υπήκο Σωμάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai. Σύμφωνα με το CNN είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδεις άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: ...455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτο τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το ενετικό λιμάνι γίνεται το σκηνικό της μεγάλης αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: χωρίς να κόψει τη μουσική. Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ, συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου με την παρέα σας.
0: Και εμάς, διότι εγώ οφείλω να το πω, δεν είστε μόνο ένας νέος πολιτικός, έχετε μία επιστημονική και ακαδημαϊκή πορεία πίσω σας και μπρος σας δηλαδή, πάρα πολύ σημαντική. Οφείλω να το λέω αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω όμως κάτι, άνευ παρεξηγήσεως.
1: Χωρίς καμία, πείτε μου.
0: Έχετε κάτι με τον κύριο Φλωρίδη? Μήπως σας ενοχλεί επειδή ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε και πήγε στη Δημοκρατία και ζητάτε τώρα συνεχώς την παρέτησή του?
1: Να σας πω κάτι. Δεν είναι ο καθένας κάνει τις επιλογές και κρίνεται στη Δημοκρατία για αυτές. Βέβαια ο κύριος Φλωρίδη δεν κρίθηκε από μια άλλη κουβέντα από το λαό. Κρίθηκε όμως ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτή την κρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέληξε ο κύριος Φλωρίδης να θεωρείται ικανός επειδή προσέβαλε τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μεγαλύτερο συλλογικό τραύμα την τελευταία 7ετία, 8ετία στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τα Τέμπη? Νιώσαμε ποτέ όλοι εμείς την ίδια οργή, την ίδια αγανάκτηση, την ίδια ματέωση, αν θέλετε, για το τι πιστεύουμε ότι είναι ασφαλές σε αυτή τη χώρα? Mm-hmm. Για το πάμε και όπου βγει από τα Τέμπη. Η απάντηση νομίζω που θα δώσουμε όλοι μας είναι όχι. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν είχε σπεύσει τότε να προκαταβάλει την απόφαση της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι όποιος μιλάει για μπαζώματα είναι για τα μπάζα.
0: Μήπως είναι μια πολιτική, αν θέλετε, ένα είδος πολιτικής αντεπίθεσης, πολιτικής έκφρασης?
1: Με συγχωρείτε, όταν είναι ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όταν υπάρχει αυτός ο πόνος, όταν υπάρχουν οι γονείς που λένε δεν βρήκαμε τα σώματα των παιδιών μας, είναι επιτρεπτό, είναι ηθικό ακόμα και στην αρχαία τραγωδία να πάμε? Αν πάμε στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη, θα δούμε ότι οι νεκροί είναι ιερό πράγμα. Δεν μπορείς να βεβηλώνεις τη μνήμη τους. Αυτό λοιπόν το θεωρούμε ανεκτό σε μια δημοκρατία. Μάλιστα. Και θεωρούμε ότι μπορεί να μένει στη θέση του όταν αποδεικνύεται.
0: Και επιμένετε στο θέμα της παρέτησης του κ. Φλωρίδη?
1: Μα δεν είναι προφανές.
0: Είναι
1: ένα ζήτημα στοιχειώδους ηθικής και δημοκρατίας και μάλιστα θέλω να σας πω. Είναι ακόμα πιο επιτακτικό μετά τις τελευταίες δηλώσεις του σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό που τι είπε, άκουσον. Υπήρχαν λέει τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα, τα οποία ζήτησαν προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο, ήταν συνωμότες που με τρόπο μη δημοκρατικό επιδίωκαν την πτώση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Ποιοι είναι οι συνωμότες? Αυτοί οι οποίοι ζητήσαν δικαιοσύνη? Αυτοί που στείλαν τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο? Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που πρότεινε την προανακριτική είναι συνωμότες?
0: Ναι, αλλά λέει η κυβέρνηση ότι άλλο πράγμα η παραπομπή, άλλο πράγμα αν θα καταδικαστεί η απόφαση που θα υπάρξει.
1: Προφανώς.
0: Είναι και για πλημέλημα.
1: Σε μια δημοκρατία όλοι κρίνονται και όλοι εφόσον υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις δικάζονται. Τι ήθελε ο κύριος Φλωρίδης στην κυβέρνηση? Για έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι συντόνισε τον μπάζωμα να μην πάει να αντιμετωπίσει το φυσικό του δικαστή, θεωρεί την απόδοση δικαιοσύνης της κυβέρνησης και ο κύριος Φλωρίδης ως απειλή προς τη δημοκρατική εκλεγμένη κυβέρνηση. Δηλαδή η δικαιοσύνη, ακούστε, η δικαιοσύνη είναι απειλή για την κυβέρνηση. Αν η δικαιοσύνη είναι απειλή για την κυβέρνηση, ναι, πρέπει να πάει στην κυβέρνηση. Αν η ηθική, γιατί είναι ζήτημα ηθικής, είναι ζήτημα το οποίο απειλεί την κυβέρνηση, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Αν το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι απειλή για μια κυβέρνηση, τότε η κυβέρνηση δεν έχει τόπο να σταθεί. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Παρετήστε τον κύριο Φλωρίδη, διότι προφανώς δεν μπορεί να εκφράζει μια δημοκρατική κυβέρνηση ο κύριος Φλωρίδης, να λέει ότι η δικαιοσύνη είναι απειλή για τη δημοκρατία, είναι απειλή για μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και γι' αυτό είναι συνωμοσία, η απόδοση δικαιοσύνης. Πώς θα μπορέσει να σταθεί ένας υπουργός δικαιοσύνης, λέγοντας ότι η ίδια η δικαιοσύνη είναι απειλή για την κυβέρνησή του?
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σας παρακαλώ. Ακούσαμε και από τη Θεσσαλονίκη τις εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη, τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, ακούμε και τώρα τις δηλώσεις που γίνονται για τα διάφορα θέματα που αφορούν την οικονομία. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά που έχουν υποθεί θα μπορούσαν να σταθούν μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στο 5,1 και τις τιμές που έχει φτάσει σήμερα το πετρέλαιο, ή αν χρειάζεται φρεσκάρισμα, lifting, ανανέωση, επανεξέταση ορισμένα ζητήματα.
1: Θέλω να σας πω, κύριε Βιτάλη, ότι δυστυχώς μάλλον θα στέκονταν σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση ακόμα περισσότερο και θα είναι ακόμα πιο επιτακτικές. Ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Γιατί το ΦΠΑ δεν είναι μια σταθερή τιμή, υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στο ποσοστό της ακρίβειας. Αφήστε δε. Άρα είναι μεγαλύτερα έσοδα τα οποία πρέπει να αναδιανομηθούν. Αλλά βασικά πρέπει να πέσει η ακρίβεια. Εμείς προτείναμε ορισμένα μέτρα με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, τα οποία μπορούν να ρίξουν την ακρίβεια τώρα. Και δεν τα κάνει η κυβέρνηση.
0: Ποιο είναι το μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, κύριε Καρδάκη?
1: Παράδειγμα. Η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ένας τεχνικός όρος. Είναι, για να το πούμε απλά, ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Με αποτέλεσμα τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα να είναι 25-30% ακριβότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ακόμα και χώρες με πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από εμάς, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία. Οι υπόλοιπες 26 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν ρυθμίσει. Δεν θα είμαστε οι πρώτοι, οι τελευταίοι θα είμαστε. Γιατί δεν το κάνει? Σας θυμίζω ότι είχε στείλει μια επιστολή κάποτε ο Πρωθυπουργός για τις πολυεθνικές. Το απάντησε τότε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν από την ίδια πολιτική οικογένεια, είναι σοσιαλιστρία, δεξιά είναι η Ούρσουλα.
0: Ναι,
1: καταπληκτική ιδέα, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα θέμα. Είναι θέμα εθνικού σας δικαίου. Ρυθμίστε το, άμα θέλετε να το αντιμετωπίσετε. Οι υπόλοιπες χώρες το έχουν ρυθμίσει.
0: Μες.
1: Δεύτερο θέμα, το οποίο έχει, αυτό έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, εκτός αν η κυβέρνηση μας λέει ότι έχει κοινό ταμείο με τα καρτέλ, και θα ρίξει 20-25% στις τιμές στο ράφι. Είναι λίγο το 20-25% στις τιμές στο ράφι? Δεύτερο, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελευστηρίων. Βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέει ότι ένας από τους λόγους που έχουμε ακρίβεια στα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο είναι ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστείας. Με απλά λόγια, βγήκαν οι εταιρείες ενέργειας και τα διελευστήρια και είπαν: βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Αντί να αυξήσουμε τις τιμές στο ύψος του αυξανόμενου κόστους, το αυξήσαν παραπάνω από αυτό. Γιατί κέρδος αναβαρέλει, το λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το λέει για την Ευρώπη που έχουν 10 με 12 δολάρια κέρδος αναβαρέλει. Αυτό είναι υπερκέρδος. Ακούστε, είναι υπερκέρδος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόσα βγάζουν τα ελληνικά διελευστήρια αναβαρέλει? 30 με 35. Πείτε μου, εκεί δεν πρέπει να μπει ένα πλαφόν? Δηλαδή, τα ελληνικά διελευστήρια βγάζουν 3,5 φορές πάνω από αυτό που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπερκέρδος. Το θεωρούμε λογικό?
0: Μάλιστα. Τώρα. Υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, συγγνώμη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βγαίναμε στα κανάλια και λέγαμε,
0: ναι,
1: παιδιά, υπάρχει τα ίδια διελιστήρια, τα ίδια ακριβά διελιστήρια παίρνει η Κύπρος βενζίνη και βενζίνη στο 1,60 και δεν στο 2,20 και στο 2,40. Τι γίνεται? Και μας λέγανε ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ωραία, παιδιά, μειώστε τον. Έχετε τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, αξιοποιήστε τα επιπλέον έσοδα.
0: Λένε όμως και το επανέλαβε και η κυρία Σδούκου ότι θα πρέπει από κάπου αυτά τα λεφτά που βγαίνουν από τον ΕΦΚ, από κάπου αλλού, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από κάπου αλλού να χρηματοδοτηθούν, από κάπου αλλού να μπουν. Από πού?
1: Πράγματι, γι' αυτό το λόγο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη.
0: Γι'
1: αυτό μιλάμε για έναν μόνιμο μηχανισμό, στο πρότυπο το ιταλικό, όπου θα παίρνουμε τα επιπλεονάζοντα έσοδα του ΦΠΑ και θα τα μετατρέπουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα, σε αυτό θα μπει μια επιπλέον ενίσχυση προκειμένου να πέσουν. Να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση τη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων. Είναι 1,2 δις τα οποία μπορούμε να φορολογήσουμε με τον ανώτατο ευρωπαϊκό συντελεστή.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για να πάμε εκεί τώρα. Είναι και ένα θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, τουλάχιστον, κύριε Καρχημάκη?
1: Εμάς μας αφορά να μπορέσουμε να αλλάξει η χώρα πολιτική κατεύθυνση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διεκδικούμε την πρώτη θέση. Και θεωρώ.
0: Έχετε μεγάλη διαφορά από το πρώτο κόμμα.
1: Θέλω να σας πω ότι το πρώτο το οποίο αλλάζει είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις δημοσκοπήσεις, θα δούμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ανταγωνίζεται στα ίσια εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, τα οικονομικά μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ξεπερνούν σε αξιοπιστία και σε αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τους πολίτες πάντα. εκείνα της Νέας Δημοκρατίας σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, όπως για παράδειγμα τη Μάρκ του κυρίου Γεράκη. Άρα, με δεδομένο ότι ο πολίτης έχει περάσει πολλαπλές κρίσεις και πάνω από την κάλυπη αυτό το οποίο θα βαρύνει είναι το ποιος θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του και πώς, είμαι βέβαιος ότι αυτή η θετική, η ψήφος εμπιστοσύνης στο πολιτικό προσωπικό και το πρόγραμμα του ΦΑΣΟΚ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα μετατραπεί και σε πρόθεση ψήφου και στα τελικά στην ψήφο στην κάλυπη.
0: Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε, διαβάζω στην Καθημερινή και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, είναι από την πρώτη σελίδα, είναι ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Για να το δω στην 4, ναι, είναι του Σταύρου Παπαντονίου και επειδή είναι πολύ έγκυρη η υπογραφή, γι' αυτό το διαβάζω, είναι ότι υπολογίζεται από το Μαξίμου που πάει αυτή η απώλεια δύναμης 10 και μονάδων, περί 10 και μονάδων που έχει η Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές του 23. Και φαίνεται ότι εκεί παίρνετε ένα 4,1, κύριε. 4,1%, τα υπόλοιπα πάνε σε δεξιά κόμματα, παίρνει και η Ελλάς ένα κομματάκι. Αυτούς τους ψηφοφόρους μπορείτε να τους συγκρατήσετε? Αυτές τις πρώτες διαρροές που έχει η Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον από αυτούς που, από τους ψηφοφόρους που έφυγαν, ας πούμε, από το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως περιγράφεται από το ρεπορτάζ, μπορείτε να τους συγκρατήσετε? Μπορείτε να πάρετε και ένα κομμάτι των αριστερών, σε εισαγωγικά, των κεντροαριστερότερων ψηφοφόρων σας που έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι ακολουθούν τον κύριο Τσίπρα σήμερα?
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει το εξής προνόμιο. Με συγχωρείτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει το εξής προνόμιο. Πάντοτε επιδίωκε να καλύπτει και καλύπτει και προγραμματικά το χώρο από τη δημοκρατική αριστερά μέχρι το δημοκρατικό κέντρο. Αυτό το χώρο όμως, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς-αριστεράς, δεν το καλύπτει με όρους συνθημάτων ή με όρους εξαγγελιών, αλλά με όρους συγκεκριμένων πολιτικών. Και θέλω να είμαι σαφής. Είναι φιλελεύθερη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να προστατεύει τους υπουργούς της πίσω από την ασπίδα των 151 βουλευτών? Οποιοδήποτε φιλελεύθερος θα σας απαντήσει όχι. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή του άρθρου 86, προκειμένου να διώξουμε την ασπίδα προστασίας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Να μην μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης να λέει 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι φιλελεύθερο το να λες ότι η αγορά δεν θα έχει κανόνες και ότι θα ταραβερίζονται οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις με τον εκάστοτε υπουργό, για το αν θα μπουν φορολογίες υπέρ κέρδη των καρτέλ ή για το πώς θα λειτουργεί ο ανταγωνισμός? Αν το ρωτήσετε οποιονδήποτε φιλελεύθερο, θα σας πει όχι. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει: παιδιά, σαφείς κανόνες, ένας μόνιμος μηχανισμός φορολογίας των υπερκερδών, προκειμένου να μην υπάρχουν ασάφειες και να μην υπάρχουν περιθώρια ταραβερίσματος μεταξύ υπουργού ή πρωθυπουργού και βεβαίως τον καρτέλ, και μια άλλη επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία θα μπορεί και να παρεμβαίνει και να κάνει συστάσεις στην αγορά. Αυτό είναι το φιλελεύθερο, αυτό είναι το μοντέλο το ευρωπαϊκό. Είναι αριστερό αυτό το οποίο ακούω από άλλα κόμματα, ότι ένας αόριστος φόρος του 1% του 1%, το οποίο μπορεί να είναι εθελοντικό, μπορεί και να είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι ένα σύνθημα. Είναι αριστερό το να πεις ότι, παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 100.000 ευρώ κέρδη από μερίσματα, δηλαδή είχε 2 εκατομμύρια ρευστό και ήταν και πανέξυπνος, υποτίθεται, διότι έβγαλε και 5% απόδοση από τα 2 εκατομμύρια που βάλε σε μετοχές, δεν υπάρχουν αυτές οι αποδόσεις. Αλλά ας πούμε ότι το έβγαλε. Θα πληρώσει στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε, 680 ευρώ λιγότερο φόρο από έναν μισθωτό που παίρνει 1.405 ευρώ μεικτά. Είναι αυτό δίκαιο? Εμείς λέμε όχι. Τα άλλα κόμματα τα οποία έχω ακούσει λένε προφανώς ναι. Αύξηση 10% του φόρου στα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ.
0: Δώστε μου. Ναι, θα ήθελα να βάλετε μια τελεία και να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μας. Γιατί λόγω της οικονομικής συγκυρίας θέλω και τη γνώμη του κυρίου Πετράκη, του ομότιμου καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Αν θέλετε, ολοκληρώστε την πρότασή σας για να μην περιμένει και ο κύριος καθηγητής.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ. Κατανοείτε ότι χρειάζομαι και λίγο χρόνο για τον επόμενο συνομιλητή μας. Οπότε θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο ΕΚΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Πετράκη.
2: Μέρα και σας και στους ακροατές μας.
0: ημέρες οικονομίας και το,
2: ναι, ναι.
0: Το ερώτημα, ας πάμε από εκεί που είναι ένα θέμα της ημέρας, τελικά θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης η απελευθέρωση έστω και κάτω από πιέσεις του κυρίου Τραμπ των στρατηγικών αποθεμάτων των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών?
2: Ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί.
0: Όπα, όπα, μισό λεπτό να καθίσω πιο καλά. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Νόμιζα η απελευθέρωση, είπατε.
0: Όχι, ότι θα διατεθούν στην αγορά τα στρατηγικά αποθέματα.
2: Ναι, η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Κοιτάξτε, ναι. Το παίρνω πίσω αυτό, γιατί νόμιζα ότι μιλούσατε για την κίνηση του Τραμπ να περιορίσει τις εξαγωγές του.
0: Όχι.
2: Όχι, προσέξτε, η κίνηση του Τραμπ ότι είπε ότι προτίθεται να δεσμεύσει τις εξαγωγές του ντίζελ, λέει ότι κοιτάξτε, εγώ έχω ανάγκη να το κάνω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς στην Ευρώπη και στους ευρύτερα, στο G7. Εάν δεν θέλετε να υποστείτε τις συνέπειες στην τιμή του ντίζελ, απελευθερώστε τα στρατηγικά αποθέματα, ναι, έτσι ώστε να μην υποστούν οι τιμές πιέσεις από την κίνησή μου εμένα, τη δικιά μου. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόταση την οποία βάζει στο τραπέζι και στο οποίο τεχνικά έχει δίκιο. Απλώς θέλω να σας πω το εξής. Προφανώς η απελευθέρωση, πρόσωρη η απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων, πρόσωρινα θα βοηθήσει τις τιμές. Αυτό είναι σαφές, του ντίζελ. Όμως δημιουργεί δύο θέματα.
0: Ποια είναι αυτά?
2: Το ένα θέμα είναι μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτά τα στρατηγικά αποθέματα και αν ο πόλεμος...
0: Είναι 90 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: 90
2: καλά,
0: μέρες.
2: Προφανώς και δεν μπορούν να διατεθούν και όλα. Προς Θεού, ένα μέρος. Άρα προφανώς εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Και αν ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι από εκεί είναι η πίεση η μεγάλη από τον ντίζελ, και
0: αυτό.
2: Όχι μόνο βέβαια, αν διακόψει τις εξαγωγές ο Τραμπ θα είναι μια δεύτερη πηγή πίεσης. Αν λοιπόν αυτές οι συνθήκες διατηρηθούν, τι θα κάνει η Ευρώπη, ποιο είναι η επόμενη μέρα? Βεβαίως προσωρινά θα το κάνει και είναι αναγκασμένη να το κάνει, διότι οι τιμές ντίζελ θα ξεφύγουν έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι γεγονός ότι θα έχουμε μια θετική επίπτωση, αλλά να δούμε την προσωρινότητα του θέματος. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πίεση, αλλά δυστυχώς η Ευρώπη δεν έχει την δυνατότητα μόχλευσης προς αυτή την κατεύθυνση, που να μπορέσει να δημιουργήσει κάπως πιο οριστικές λύσεις στα θέματα τα οποία υπάρχουν, διότι ας μην γελιόμαστε, η Ευρώπη δεν έχει ενεργειακούς πόρους και βρίσκεται πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα.
0: Μάλιστα. Άρα να το συνεχίσω.
2: Άρα προσωρινά θα βοηθήσει.
0: Αλλά δεν έχει και δυνατότητα πολύ μεγάλη. Δεν έχει και άπειρα αποθέματα.
2: Και εναλλακτικές λύσεις, και τα αποθέματα έχουν περιορισμένη δυνατότητα ισχύως, αλλά και οι λύσεις και οι δυνατότητες που έχει άλλη η Ευρώπη δεν είναι σημαντικές. Πραγματικά πρέπει να κοιτάζουμε προς την πλευρά, για βραχυχρόνιο ορίζοντα, προς την πλευρά της μείωσης της κατανάλωσης. Αλλά προσέξτε τώρα, μείωση της κατανάλωσης των ντίζελ έχει να κάνει με τις μεταφορές και έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Άλλος πονοκέφαλος αυτός. Δηλαδή η Ευρώπη δεν έχει μόνο το ζήτημα της υπεράσπισης του εισοδήματος των πολιτών, έχει και το πρόβλημα της διατήρησης της κάποιας ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, η οποία πλήττεται. Άρα στο βάθος
0: του... Ό,τι βιομηχανίες έχει απομείνει.
2: Ναι, έχει.
0: Εντάξει,
2: η Ευρώπη έχει σημαντικά. Έχει, αλλά όπως σωστά λέτε, πιέζεται σημαντικά. Άρα πραγματικά υπάρχουν πολύ σοβαρά διλήμματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, να δούμε τι είδους λύσεις θα μπορούσαν να βρεθούν. Δυστυχώς η συγκυρία των αμερικανικών εκλογών δεν είναι θετική για αυτή την περίοδο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Γιατί δεν είναι θετική, κύριε?
2: Δεν είναι θετική γιατί πρώτον νομίζω θα... Πάμε προς μια κατεύθυνση όπου ο Τραμπ θα έχει απώλειες. Αυτό φαίνεται σίγουρο. Αυτό σημαίνει ότι επεφερώνται συνέχεια να κάνει κινήσεις. Δεύτερον, χρειάζεται αυτή τη στιγμή μειώσεις των τιμών για να μπορέσει να βελτιώσει την δημοτικότητά του. Άρα και αυτό δημιουργεί αυτού του είδους τις πιέσεις, όπως είπαμε στην αρχή. Άρα είναι και αυτός ένας παράγοντας που πρέπει να προσθέσουμε. Να πούμε και ένα άλλο ευρύτερο παράγοντα. Το Διεθνές Οικονομικό στερεώμα. Αυτή τη στιγμή κλειδονίζεται και το ξέρετε από τις τιμές των ομολόγων, κάτι το οποίο δεν είναι ένας καλός ιονός για την ισορροπία την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε στη συνέχεια. Άρα πραγματικά έχουμε μια συσσόρευση προβλημάτων.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η κούρσα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή τι έχουμε προβληματιστεί? Πάνω στο τρίπτυχο το οποίο εμφανίζεται, υψηλές τιμές ενεργειακών πόρων, υψηλά επιτόκια και υψηλές επενδύσεις, κυρίως AI, και εκεί είναι οι μεγάλες επενδύσεις. Και έχουμε προβληματιστεί για τη σύμπτωση, εάν και κατά πόσο αυτή η σύμπτωση των τριών δυνάμεων οδηγεί σε μια καταιγίδα τύπου .com του 2000, δηλαδή σε μια απότομη πτώση. Το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα έχουμε μια απότομη πτώση και μεταβολή του κλίματος στις διεθνείς χρηματαγορές και οικονομίες, αλλά μια συνεχή, αν θέλετε, αιμορραγία των συστημάτων ισορροπίας, η οποία... θέλουμε να ελπίζουμε εξάλλου, γιατί φανταστείτε τώρα να συμβεί μια κρίση από μια στιγμή στην άλλη, που δεν καταλαβαίνω πώς θα δημιουργηθεί μια τέτοια είδους συγκυρία. Άρα προβλέπουμε μια περίοδο μπροστά μας συνεχούς συνεχούς οικονομικές αιμορραγίες για το διεθνές οικονομικό σύστημα.
0: Αυτό μπορεί να αναγκάσει την Ευρώπη
2: να κάνει
0: σε πιο σκληρές οικονομικές, δημοσιονομικές πολιτικές?
2: Πρώτα θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη την καταιγίδα τώρα όποια είναι, και μετά όταν θα τεθεί το θέμα του μαζέματος των ελλειμμάτων που ενδεχομένως δημιουργηθούν, διότι αυτή τη στιγμή το μόνο όπλο που έχουν ουσιαστικά οι οικονομίες, κυρίως της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής και της Ιαπωνίας, είναι που και βρίσκεται στο ράφι κατά κάποιο τρόπο, είναι οι μίες των επιτοκίων και η χρησιμοποίηση της ρευστότητας για να αποφυγεί της όποιας κρίσης, εάν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά οι πιέσεις είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα πραγματικά και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα να μπορέσει να βρει κανείς κάποιο είδους βοήθεια από τα εργαλεία πολιτικής. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει. Αυτή τη φορά η κρίση έχει αυτό τον μακρόσυρτο χαρακτήρα και δεν βλέπουμε να υπάρχουν εύκολες δυνατότητες λύσης κινητοποίησης. Εάν εκδηλωθεί με βαρύτερο χαρακτήρα, θα δούμε τι μέτρα πολιτικής θα αναπτυχθούν.
0: Τελευταία ερώτηση, έχω πολύ λίγο χρόνο γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Τα ελληνικά ομόλογα για την ώρα είναι εκεί που είναι.
2: Θα παραμείνουν, αλλά... κοιτάξτε, έχουν
0: δεχθεί όμως πολλές επιθέσεις.
2: Ναι.
0: Στο παρελθόν.
2: Την Πέμπτη ήταν μια ημέρα έτσι λίγο πιο δύσκολη. Ανέβηκε λίγο παραπάνω. Και όχι μόνο τα ελληνικά, και τα γαλλικά.
0: Και τα γαλλικά από ό,τι
2: τα ιταλικά
0: δίκιο.
2: Και τα ελληνικά. Και είναι και λογικό. Έχουμε πολύ υψηλή σχέση χρέος με ΑΕΠ. Παραμένει υψηλή, παρόλο που μειώνεται ταχύτητα, αλλά παραμένει υψηλή, και αυτό είναι η γενουσιουργός αιτία των πιέσεων, αν θέλετε. Έγιναν κινήσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, όπως η αποπληρωμή, οι οποίες είναι θετικά.
0: 2,5 δισεκατομμύρια, αλλά αποπληρώνουν τα φτηνά δάνεια όμως, έτσι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή εάν διατηρηθούν τα επιτόκια, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί το 26 και πρέπει να τηρηθεί. Το 27 όμως, εάν έχουμε αυτού του είδους τα επίπεδα επιτοκίων, μπαίνουν ερωτηματικά για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Είναι γεγονός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γιατί είναι υψηλά τα επιτόκια, ακόμα και των καταθέσεων των υποχρεωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2,5%, όταν έχεις ένα μέσο όρο επιτοκίου 1,9, είναι ένα θέμα.
0: Αλλά τα επιτόκια, για τους καταθέτες είναι πολύ χαμηλά.
2: Αυτό είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτό το καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να διορθωθεί και στην ελληνική οικονομία.
0: Υπάρχει δυνατότητα τώρα με αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν σε ένα πιο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Πρέπει να δει κανείς και τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η οποία είναι υψηλή σε τελικά αρκετά, και οι καταθέσεις ανεβαίνουν αρκετά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα αρκετά σύνθετο που πρέπει να το
0: συζητήσουμε. Να το πούμε την επόμενη φορά και θα είναι πολύ σύντομα. Όπως διέκοψα και τον κύριο Καρχημά για να έχουμε χρόνο, άρα χρωστάω και εσάς τον κύριο Καρχημά και λίγο χρόνο. Πρέπει να κλείσω για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Καρχημά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νικολέτα Κρητικού και Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και λειψάνων. Σε λίγο, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής έχει παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ. Στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται ο Όλυμπος, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πιερία παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης και χαρακτήρισε τον Όλυμπο παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Για τα εθνικά θέματα είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Η Κρήτη δοκιμάζεται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στα Φέρμα και στο Μακρύ Γυαλό, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες. Η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ατόμων από κατοικίες και οχήματα. Παράλληλα, δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Αθήνας Διονυσίου Αεροπαγίτου. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές. Στα 102,25 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Υπήκοος Ομάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στο κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai, προκαλώντας κοινές τρόμους στον αέρα. Σύμφωνα με το CNN, είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Υπηρεσία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια, λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συνοικία της Γάζα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του Παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των στόχων ήταν και η πολυκατοικία. Και τελευταία πνοή άφησε στην Κωνσταντινούπολη Ελληνίδα φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη, 2 ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με μακρά ακαδημαϊκή πορεία, άφησε σημαντική παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλώς ήρθατε στο Air News Radio. Αλλά τι λέω, εσείς είστε συντονισμένοι από νωρίς κάθε μέρα εδώ στους 105,8 από κάθε σημείο της Ελλάδας, από όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από το γραφείο, από το διαδίκτυο μέσω του AirTeco.
1: Χειμώνιασε, Μάκη.
0: Μα είναι
1: λες να είναι οι περισσότεροι στα σπίτια.
0: Πολύ πιθανό. Στους δρόμους δεν είχε πολύ κίνηση. Είναι και τα καύσιμα στο Θεό, βέβαια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θες 120 δόσεις για να πληρώσεις, να γεμίσεις το το depósito, η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω με μια απλή έρευνα ο καθένας όταν πάει να βάλει λίγα καύσιμα θα δει ότι περισσότεροι βάζουν 10, 20, 40. Δεν νομίζω για παραπάνω.
1: Θέλει μεγάλο θάρρος και ψυχική αντοχή για να βάλεις παραπάνω.
0: Ναι, άσε που μετά έχεις τον πόνο των καυσίμων. Διότι σκέφτεσαι τώρα τι έκανα. Καλά έκανα. Πώς έπρεπε να πάω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αν δεν με εξυπηρετούν.
1: Μα και εγώ έβαλα με 2,20 σήμερα. Πόνεσα.
0: 2,20. Ίσως εκεί πρέπει να καλύπτεις τα μάτια σου εκείνη την ώρα, την ώρα που πας να βάλεις τα καύσιμα, γιατί αλλιώς πραγματικά είναι πόνος.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Είδες ο Τραμπ υποχρέωσε τους Ευρωπαίους και τους G7 να αποδεσμεύσουν ποσότητες μέχρι 120 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, είτε ντίζελ είτε αργό, από τα στρατηγικά αποθέματά τους.
1: Και το κατάφερε.
0: Πολύ εύκολα νομίζω.
1: Είδες. Βγάζει τη δαμόκλειο σπάθη, λέει το κάνετε ή βάζω περισσότερα πλαφόν στις εξαγωγές πετρελαίου από τις ΗΠΑ. Σφίγγω τη θηλιά που σας έχω ήδη βάλει στο λαιμό τους τελευταίους μήνες. Και τελικά οι G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση περισσότερων αποθεμάτων πετρελαίου.
0: Και κάπως έτσι για ακόμη μια φορά η Ευρώπη και εκείνη αισθάνεται τα επίχειρα του πολέμου, ακόμη ενός πολέμου, διότι δεν είναι μόνο τα 4,5 χρόνια της πολεμικής αναμέτρησης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε και τον πόλεμο με το Ιράν. Και μπορεί οι Αμερικανοί να μην έχουν εχθροπραξίες και μπορεί να βλέπεις σε ζωντανή μετάδοση τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου θα ξαναχτυπήσω το Ιράν και στέλνει τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Αλλά
1: το θέμα είναι ποιος παίρνει σοβαρά πλέον αυτά που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φάσκει και αντιφάσκει. Τη μία μέρα λέει κάτι, την άλλη μέρα λέει κάτι άλλο. Οπότε πλέον νομίζω ότι και οι αγορές έχουν μια δυσπιστία στα λεγόμενά του.
0: Πολλά θέματα έχουμε να συζητήσουμε.
1: Πολλά.
0: Για τα ομόλογα τα οποία ανεβαίνουν και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Για την εθνική ποδοσφαίρου που αύριο με την Γερμανία στον τέταρτο αγώνα περιμένουμε να δούμε πώς θα τα
1: πάει. Τι ομαδάρα είναι αυτή. Τι ομαδάρα. Λες να ζήσουμε στιγμές Euro πάλι.
0: Για το Λαύριο που ένας πρώην σύζυγος εισέβαλε κανονικά ως ληστής στο σπίτι που διέμενε με την πρώην σύζυγό του και προσπάθησε να κατακρεουργήσει εκείνη και το φίλο της μπροστά στα παιδιά τους.
1: Ενώ τον είχε καταγγείλει ήδη τρεις φορές.
0: Ενώ είχε ενεργοποιήσει περιοριστικά μέτρα να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων εκείνη όσο ήταν μακριά του, ενώ επίσης είχε panic button η γυναίκα, αλλά μέσα στη νύχτα την ώρα που κοιμόταν δεν πρόλαβε να το ενεργοποιήσει και με μια μανία αδιανόητη αφού μαχαίρωσε ακόμη δεν ξέρουμε πόσες φορές στο κρεβάτι τους δύο ανθρώπους, συνέχισε να προσπαθεί να κυνηγά έξω στο πεζοδρόμιο την πρώην σύζυγό του και να την μαχαιρώνει. Αδιανόητα, φρικτά πράγματα.
1: Εδώ πέρα πρέπει να δούμε την κατάσταση κατάματα και να δούμε τι δεν γίνεται σωστά. Δεν γίνεται κάθε εβδομάδα να έχουμε, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μάλλον 100 συλλήψεις κάθε βράδυ για βιοπραγίες. Κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, κάποιο περιστατικό σαν αυτό που αποτύχει η γυναίκα σώθηκε. Μια φορά το μήνα μια γυναικοκτονία και τελικά κανείς εκ των δραστών, τους οποίους οι γυναίκες είχαν την παρεσία να τους καταγγείλουν, να μην είναι μέσα.
0: Φοβερό.
1: Πάμε λίγο
0: να δούμε με την κακοκαιρία στην Κρήτη τι γίνεται. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Αρτοπιέ, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Κρήτη και πού επικεντρώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Το τελευταίο 48ωρο η Κρήτη βρέθηκε στο μάτι, μπορώ να πω, αυτής της κακοκαιρίας, του κυκλώνα αυτής της κακοκαιρίας. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου καθημερινώς συνεδριάζει. Είχαμε προδιαγράψει ότι το 48ωρο που από την Πέμπτη ότι θα ήταν ένα δύσκολο 48ωρο για την Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο, ας μην ξεχνάμε ότι μετακινήθηκαν ισχυρότατες δυνάμεις από την υπόλοιπη Ελλάδα προς την Κρήτη. Συγκεκριμένα, είχαμε δυνάμεις της πρώτης ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών και της έκτης ΕΜΑΚ από την Πάτρα, οι οποίοι έχουν και βρίσκονται ήδη στην Κρήτη, καθώς και μηχανοκίνητα τμήματα με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και αντιδικά συγκροτήματα, τα οποία ήταν πολύ νωρίς, από πολύ νωρίς στην Κρήτη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κακοκαιρία. Πράγματι, οι προβλέψεις των ειδικών επαληθεύτηκαν. Είχαμε λοιπόν πολύ έντονο το φαινόμενο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, και δηλαδή και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, αλλά και συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι είχαμε ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο στην περιοχή των Θέρμων, στο νότιο κομμάτι του Λασιθίου, παραλιακό κομμάτι, όπου είχαμε απεγκλωβισμούς ατόμων, ειδικά μέσα από αοχήματα, υπήρχαν δηλαδή οδηγοί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας από αυτό το έντονο κύμα.
0: Αυτό τις τελευταίες ώρες, κύριε Αρτοπιέ, αυτοί οι απεγκλωβισμοί, πόσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν ξέσπασε το μπουρίνι πάλι?
2: Ήταν 20 άτομα, οι οποίοι βρέθηκαν την ώρα της κακοκαιρίας να οδηγούν, και λόγω των πολύ έντονων φαινομένων, δηλαδή τα φερτά υλικά τα οποία κατέβηκαν από το ορεινό κομμάτι της περιοχής βορείως των Θέρμων, κατέβηκαν φερτά υλικά και εγκλωβίστηκαν και αναγκαστήκαμε να πάνε δυνάμεις πολύ έγκαιρα εκεί, προκειμένου να απεγκλωβίσουν 20 άτομα. Θυμίζω εδώ ότι η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό εδώ και 48 ώρες, και γι' αυτό άλλωστε έχουν εκδοθεί και μηνύματα του 112 από πολύ νωρίς, προληπτικά μηνύματα προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι. Θυμίζω εδώ, και εδώ είναι η χρησιμότητα του 112, του τριψήφιου αριθμού έκτακτης ανάγκης, ότι με τον 112, τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης στον ευρωπαϊκό αριθμό, τα μηνύματα αποστέλλονται και στην αγγλική γλώσσα αλλά και στα ελληνικά, και το λέω αυτό διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκτός από τους γηγενείς κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία, υπήρχαν και πολλοί τουρίστες, υπάρχουν ακόμη πολλοί τουρίστες στην Κρήτη.
0: Οι οποίοι, όπως λέτε κύριε Αρτοπιέ, παίρνουν τα μηνύματα του 112 στο κινητό τους και εκείνοι στην αγγλική.
2: Σαφέστατα, και για να σας πω και αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν τη βοήθεια, τα 20 άτομα στην περιοχή των Θέρμων, κάλεσαν το 112, κάναμε γεωεντοπισμό, διότι αυτό είναι το μεγάλο καλό με το 112, την ώρα που ο καλόν ή η καλούσα καλούν το 112, υπάρχει άμεσος γεωεντοπισμός και έτσι διευκολύνονται ακόμη περισσότερο να προστρέξουν σε βοήθεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό και συνέβη τη νύχτα που μας πέρασε στο παραλιακό, στην περιοχή στα Θέρμα.
1: Αυτή την ώρα, κυρία Αρτοπιέ, υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι, υπάρχουν πληροφορίες ή όχι, όλοι οι άνθρωποι είναι τέλος πάντων ασφαλείς?
2: Αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια κλίση για απεγκλωβισμό ατόμων, και τι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος πολιτικής προστασίας, καθώς και οι συναρμόδιοι φορείς, όπως είναι ΔΔΕ, όπως είναι το ΕΚΑΒ, για οποιαδήποτε η περιφέρεια της Κρήτης, η τοπική και η Δήμη, οι δημοτικές κοινότητες. Όλες οι δυνάμεις είναι σε εγρήγωση, σε ετοιμότητα. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει με ισχυρότατες δυνάμεις αυτή τη στιγμή σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας, προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια όπου χρειαστεί. Τούτη την ώρα τα περισσότερα συμβάντα έχουν να κάνουν με απαγγλήσεις υδάτων σε σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους φυσικά, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μπορώ να πω και αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί, ότι το νερό το οποίο είχαμε αυτό το 48ωρο στην Κρήτη ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν πραγματικά πρωτόγνωρες οι καιρικές συνθήκες και έπρεπε να ανταποκριθούμε, διότι είναι μια θεμελιώδης αρχή στην πολιτική προστασία, είναι παγκόσμια αρχή πολιτικής προστασίας, ότι το φαινόμενο από μόνο του μπορεί να είναι βίαιο, μπορεί να είναι ακραίο, ωστόσο πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο από τον βαθμό έκθεσης των τοπικών κοινωνιών και από την τροτότητα. Υπάρχει τροτότητα λοιπόν και στις υποδομές εκεί. Γι' αυτό
1: και υπάρχει και ο κορεσμός των εδαφών από την παρατεταμένη βροχόπτωση.
2: Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε και για όσους μας ακούνε να απευθύνουμε δημόσια και την έκκληση μας ότι θα πρέπει να υπακούμε στις προτροπές, στα μηνύματα του 112 κάθε φορά που αυτά αποστέλλονται και εκδίδονται, διότι δεν θέλουμε να εκτεθεί κανείς στον κίνδυνο σε ένα τόσο πολύ δύσκολο περιβάλλον που έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, τρωθεί από τις εντονότατες καιρικές συνθήκες οι οποίες έχουν προηγηθεί.
1: Τώρα το Red Code ισχύει και για σήμερα, κύριε Αρτοπίνε?
2: Βεβαίως, μέχρι και σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, των επιστημών, των ειδικών δηλαδή, το φαινόμενο θα κρατήσει και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Ωστόσο, θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, προκειμένου με βάση πάντα τις απόψεις των ειδικών να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να υπάρχει αυτό που λέμε το modus operandi, δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το επόμενο 24ωρο.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε και νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία?
2: Βεβαίως. Αυτό το έκτακτο δελτίο θα αποτιμηθεί, θα εκτιμηθεί με βάση, όπως σας είπα, την συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις.
0: Πόσες κλήσεις για απεγκλωβισμό έγιναν στην Κρήτη και για απαντήσεις υδάτων?
2: Περισσότερες από 35 κλήσεις είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου 24ωρου. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι κλήσεις, οι παροχές βοηθείας, όπως λέμε, θα αυξηθούν, αναμένεται να αυξηθούν. Υπάρχουν, όπως είπαμε, κορεσμένοι, είναι κορεσμένοι το περιβάλλον, το έδαφος από τις

0: 12 ανήσω μας απασχολεί, οι δυνάμεις και εκεί είναι εν εγρηγόρση, προκειμένου να παράσουν κάθε δυνατή βοήθεια όπου αυτή χρειαστεί. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Αττική, το 24ωρο που μας πέρασε, είχαμε λόγω των πολύ έντονων θυελωδών, μπορώ να πω ανέμων εξού, και ο απαγορευτικός απόπλους που υπάρχει στα λιμάνια, είχαμε αρκετές αφαιρέσεις αντικειμένων, περισσότερες από 30 αφαιρέσεις αντικειμένων και κοπές δέντρων, διότι όπως αντιλαμβάνεστε με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους, αυτά τα φαινόμενα είναι αρκετά συχνά. Οπότε λοιπόν, εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος, πολιτικής προστασίας, είναι σε πολύ υψηλό συναγερμό. Όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, θα είναι εκεί, και καλούμε τους συμπολίτες μας αφενός να προσέχουν στις περιοχές όπου υπάρχει έκδοση έντονων καιρικών φαινομένων, και σε κάθε περίπτωση εμείς είτε μέσω του 112 και τον γεωεντοπισμό των ατόμων, τον ακριβή γεωεντοπισμό, είτε μέσω του κλασικού αριθμού του 199 του πυροσβεστικού σώματος, να μην διστάσουν να μας καλούν όποτε αυτοί νομίζουν και χρειάζονται βοήθεια.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρτοπία. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
2: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Παραμένουμε στην Κρήτη και πηγαίνουμε στον Ιάσονα Ταυλά. Είναι ο ανταποκριτής, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Αυτή την ώρα είναι στην Ιερά Πέτρα. Ιάσονα, καλή σου μέρα. Καλή. Πώς είναι η κατάσταση? Ήσουν και στα φέρμα, νομίζω?
3: Ναι, μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη, το διευθυντή του σταθμού μας, ο οποίος παραμένει ακόμα εκεί με την κάμερα, να σας πω ότι είναι πολλές οι ζημιές που έχουν συμβεί εκεί, πάρα πολλές. Αυτό που δούλεψε σε ένα σημείο και ήταν τα έργα που έγιναν από το Αντινέρο, δηλαδή εκεί που έγιναν στο καμένο δάσος, στην καμένη περιοχή της προπέρσινης χρονιάς, όπου έγιναν έργα, δούλεψε. Τώρα, εκεί όμως που δεν έγιναν, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα. Να σας πω λοιπόν ότι από τα φέρμα, σε όλο το δρόμο από τα φέρμα μέχρι το μακρύ γυαλό έχουμε καταπτώσεις βράχων τεράστιων όγκων, έχουν πέσει τη μέση του δρόμου, σε κάποιο σημείο κόπηκε ο δρόμος, ήταν τέτοια η ορμή των υδάτων όπου έκοψε το δρόμο, έχουμε σε πάρα πολλά σπίτια εκεί νερά τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η πυροσβεστική υπηρεσία, διότι δεν μπορούσε να περάσει, ήταν τέτοιο ο όγκος των φερτών υλικών και μάλιστα σε κάποια σημεία έχει σπάσει τελείως ο δρόμος, δηλαδή έχει μείνει μισή λωρίδα. Ήταν τέτοια ορμή των υδάτων, με αποτέλεσμα ότι η πυροσβεστική τώρα δουλεύει, προσπαθεί να απαντήσει. Να σας πω ότι το πρόβλημα στις επιχειρήσεις, ας πούμε, και είναι μεγάλο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι, αλλά σίγουρα έχουν πάρα πολλά υπόγεια πλημμυρίσει, πολλά σπίτια που είναι κάτω από το δρόμο. Εχθές το βράδυ είχαμε 23 απεγκλωβισμούς από ανθρώπων, μάλιστα 4 Γερμανοί πήραν τηλέφωνο στις 11.30 στο 112, έγινε ολόκληρη επιχείρηση απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι. Στα Αχλιά έχουν πέσει, στην περιοχή Αχλιά, πιο κάτω δηλαδή από τα φέρμα, έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα αυτοκίνητα, και τώρα προσπαθεί η πυροσβεστική υπηρεσία με βίτες να μπορέσει να τα βγάλει. Όλος ο δρόμος εκεί έχει καταπτώσεις από πέτρες, από βράχια.
1: Κατολιστήσεις και φερτά υλικά. Ναι. Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία έχει αποκατασταθεί?
3: Όχι. Είναι επικίνδυνο το κομμάτι αυτό. Ναι, μεν είναι ανοιχτό, αλλά για 4x4 και η αστυνομία σταματά τα αυτοκίνητα. Είναι πολύ δύσκολο. Καταρχάς, εκεί έχει πέσει ένας τεράστιος όγκος πάνω από την Αγία Φωτιά. Μέσα στο δρόμο υπάρχουν εκεί κάποια βράχια τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα και φοβάμαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Αν θυμάστε καλά, πριν από 3 χρόνια στο ίδιο σημείο παρακάτω είχε πέσει ένας όγκος και πέθανε μια γυναίκα, σκότωσε μια γυναίκα. Από πάνω λοιπόν από το σημείο αυτό στο δρόμο έχει πέσει άλλος ένας όγκος στη μέση του δρόμου. Είναι κατάσταση δύσκολη. Ναι, μεν δεν είχαμε θύματα, και αυτό γιατί υπήρξε ο μηχανισμός που δούλεψε. Η αντιπεριφέρεια, ο υπερφερειάς κ. Ανδρουλάκης, από χθες το βράδυ είχε στείλει μηχανήματα μαζί με το Δήμο της Ιερά Πέτρας για να μπορέσουν εκεί να επέμβουν. Ο όγκος του νερού ήταν τεράστιος, δηλαδή είδα κάποια βίντεο από χθες και πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι τόσο πολύ. Αυτή είναι η εικόνα που σας μεταφέρω. Είναι δραματική. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να αποκατασταθεί ο δρόμος, αλλά δεν θα είναι όμως ασφαλής. Δηλαδή θα χρειάζεται να γίνει να πέσουν ασφαλτικά, να πέσουν τσιμέντα, να πέσουν, να φτιαχτούν τα πρανή.
1: Εμείς όση ώρα μιλάς, είναι χαρακτηριστικές εικόνες που βλέπουμε, όσοι δεν μπορείτε να τις δείτε γιατί είστε συντονισμένοι στο ERT News

0: 11,8 βλέπουμε και το Earth News, την τηλεόραση, την τηλεοπτική εικόνα, η οποία είναι πραγματικά πολύ δραματικές εικόνες. Δηλαδή βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν παρασυρθεί από ορμητικούς χυμάρους, σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση. Θα πρέπει κανείς να δει τα πρόσωπα των ανθρώπων πραγματικά που ζουν εκεί στην περιοχή, για να καταλάβει την απόγνωση. Να σας πω βέβαια ότι φταίνε και οι άνθρωποι, γιατί σε πολλά σημεία δεν υπάρχουν τεχνικά για να φεύγουν τα νερά. Έχουν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις μέσα σε ρέματα. Έχουν γίνει εκεί, υπάρχει μια τουριστική ανάπτυξη η οποία όπου πάει ο τουρισμός, και οι Δήμοι τα προηγούμενα χρόνια ξέρετε πως ήταν η κατάσταση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια άναρχη δόμηση. Υπάρχουν θέματα και κατασκευαστικά του δρόμου. Όταν κατασκευάσει πριν από 40-50 χρόνια, δεν έγιναν τα έργα που πρέπει. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και η μεγάλη φωτιά, η μεγάλη πυρκαγιά του 24, όπου εκεί αυτή αποτελείωσε ό,τι θα μπορούσε να κρατήσει εκείνη το νερό. Στο παρελθόν είχαμε και θανάτους στην περιοχή λόγω των τεράστιων όγκων των νερών που είχε πάρει μια γυναίκα στη θάλασσα και βρήκαν νεκρή. Από εκεί πέρα, το καλό είναι ότι δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματισμούς, είχαμε απεγκλωβισμούς. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο θύμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και οι ζημιές είναι μεγάλες. Δηλαδή, για να γίνει αποκατάσταση του δρόμου, να γίνουν τα έργα που πρέπει να γίνουν, χρειάζονται χρήματα. Είναι μεγάλες. Και να πω κάτι. Όσον αφορά τα αντινέρω, δηλαδή τα έργα τα οποία ουσιαστικά θωρακίζουν τις κάτω περιοχές όπου έχουν υποστεί πυρκαγιές, όπου έχουν γίνει. Υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία. Οι διδασίες υπηρεσίες δεν έχουν προσωπικό. Αργούν αυτά οι μελέτες να γίνουν. Θα έπρεπε να, αν είχαν γίνει όλα αυτά τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, με ταχύτητα, θα είχαμε τουλάχιστον γλιτώσει τις υποδομές. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα τα τρέξει, προκειμένου να θωρακιστούν οι τόποι αυτοί. Και οι πυρκαγιές είναι μια μεγάλη πληγή που το είδαμε σήμερα.
0: Ενός κακομοίρια έπονται. Αυτό είναι το ζήτημα με την κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε δεύτερο χρόνο τίθεται το θέμα της αποκατάστασης. Σε πρώτο χρόνο, Μάκη και Ιάσο, να είναι το θέμα όλοι οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς και να περάσει αυτό το δύσκολο 24ωρο που ακόμα μπροστά της έχει η Κρήτη.
2: Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου και τον ευχαριστούμε. Ιάσονα, να είσαι καλά. Συνεχίζετε το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Παπαδάκη, την Ευτυχία Πενταράκη, όλους τους συναδέλφους του ΕΡΤ News, και οι εικόνες όσοι έχουν second screen και ταυτοχρόνως έχουν τη δυνατότητα με το ραδιόφωνο να βλέπουν και την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Έβλεπαν πριν από λίγο την Ευτυχία στο παλιό λιμάνι των Χανίων με αδιανόητα κύματα.
0: Με το ζόρι κράτησε όταν όρθια η Ευτυχία. Ναι. Πολύ ισχυρή άνεμη και ο κυματισμός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος.
2: Εδώ από το Earth News Radio όλες οι εξελίξεις για όλα τα θέματα θα τα μάθετε όλα. Είδες αυτό με τον Σταύρο Ξαρχάκο χθες, που κάνει μια ανάρτηση ο Σταύρος Ξαρχάκος, ναι, και λέει εσείς οι πολιτικοί, επειδή όλη μου την καριέρα, και ο Ξαρχάκος δεν έχει μικρή καριέρα, νομίζω ότι είναι πραγματικά η κορονίδα στο στέμα των ανθρώπων που ασχολούνται με την μουσική, ένας εθνικός θησαυρός, είπε όλη μου την ζωή, όλη μου την καριέρα ήμουν ακομμάτιστος, δεν στήριξα κάποιο κόμμα, θα παρακαλούσα τον υποψήφιο που έχει κάνει ένα post χρησιμοποιώντας την μουσική μου να την κατεβάσει και να μην την χρησιμοποιεί. Και σήμερα φαίνεται ότι κατέβηκε αυτό το post με τη μουσική του Ξαρχάκου. Ποιος το είχε κάνει? Στέφανος είναι το μικρό του.
0: Όπα, κάτι μου λέει.
2: Λοιπόν, ωραία,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρά προβλήματα από την έντονη κακοκαιρία στην Κρήτη, τα περισσότερα σε Ιεράπετρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφητηλία. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Πορτοκαλή προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα η επίσημη τελετή παράδοση και παραλαβής παρουσία του Έλληνα και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού. Ο Όλυμπος στον κατάλογο των 42 μνημείων παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για στιγμή δικαίωσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων επεσήμανε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Νέα δραματική τροπή στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai. Για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον συγκυβερνήτη. Και ο καιρός, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδεις άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα.
2: Συνδεόμαστε με την Θεσσαλονίκη και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου πραγματοποιείται η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ακούτε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ο διάβλος της ημερούς εργασίας τώρα ανοίγει. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο από αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για να επιστρέψουν και άλλα αντικείμενα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Είναι κειμήλια τα οποία ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες. Αλλά αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Διότι δεν μπορούσε αυτό να επιτευχθεί επί πολλές δεκαετίες, όπου επικράτησε η ακινησία και η λογική μερικές φορές των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο, αγαπητερούμε, να είμαστε αισιόδοξοι. Η πολιτιστική μας διπλωματία έχει αποδείξει ότι κινείται αθόρυβα αλλά και απολύτως παραγωγικά, κυρία Υπουργέ. Κάτι το οποίο φάνηκε και στην περίπτωση του θραύματος Φέιγκαν από τη Σικελία. Είναι μια φόρμουλα η οποία, θέλω να θυμίσω, επενέθηκε από την ίδια την UNESCO και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο σε μια εποχή, αγαπητέ Ρούμεν, που η παγκόσμια κοινότητα ουσιαστικά επανεξετάζει τη διαχρονική της στάση απέναντι στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας. Πρόκειται για μια στροφή που συμπυκνώνει και η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης της ως συνόλου. Είναι η ίδια ακριβώς αυτή η αρχή. Η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και την προσπάθειά μας, τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να επανεκτιμήσουμε παλιές δοξασίες και βεβαιότητες. Και απ' την άλλη, θέλω για ακόμα μια φορά να είμαι σαφής. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Αφορά την αποκατάσταση, την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Με άλλα λόγια, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθεται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν. Μια ανάγκη άλλωστε που ήρθε να υπηρετήσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Και για τον λόγο αυτό θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής. Αγαπητέ μου Ρούμε, είναι αλήθεια ότι οι λαοί μας συνυπάρχουν σε αυτήν την γειτονιά εδώ και 15 και αιώνες, σε μια διαδρομή η οποία είχε και συγκρούσεις, είχε και διαιρέσεις, είχε και δοκιμασίες. Δεν οροποιούμε την ιστορία, ούτε και πρέπει να τη διαγράφουμε. Οφείλουμε ωστόσο να διδασκόμαστε από τις σκοτεινές τις σελίδες, προκρίνοντας όσα μας ενώνουν, την κοινή πολιτιστική και θρησκευτική μας ρίζα, την αμοιβαία αναγνώριση της ταυτότητας του άλλου, αλλά κυρίως το κοινό μας αύριο σε μια Ευρώπη ανάπτυξης και ευημερίας. Και αν δεν κάνω λάθος, μια σοφή λαϊκή παροιμία σας λέει ότι ο καλός γείτονας είναι πιο κοντινός και από τον αδερφό. Αυτή λοιπόν πρέπει να γίνει η πηξίδα μας, κάνοντας τις διμερείς μας σχέσεις, που τολμώ να πω βρίσκονται ίσως στο καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ, ακόμα πιο στενές σε όλους τους τομείς, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στη διαχείριση των υδάτων και ασφαλώς και στον πολιτισμό. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, ας κάνουμε λοιπόν τη συνεργασία μας ένα παράδειγμα ασφάλειας, σταθερότητας και προόδου. Και την σημερινή συμφωνία, το πρώτο βήμα τονίζω, μια σφραγίδα σε αυτήν την αισιόδοξη επιλογή. Ευχαριστώ και καλώς ήλθες στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι μια μεγάλη στιγμή, μια ιστορική στιγμή. Είναι αυτή η απόφαση που έχει ληφθεί για την... Και ακούτε τώρα τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας.
4: Πολιτισμό της ελληνικής δημοκρατίας, αξιότιμη κυρία Μουτσόπουλε. Ο Μουτσόπουλο, συγγνώμη, για μας είναι έκπληξη και μεγάλη ευχαρίστηση να είμαστε μαζί μας σήμερα, αξιότιμοι και αγαπητοί Έλληνες φίλοι και συμπατριώτες. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι και πάλι στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού εδώ στη Θεσσαλονίκη και εκ μέρους του Βουλγαρικού κράτους να παραλάβω τα λείψανα του Βουλγαρού Βασιλιά Σαμουήλ.
2: Ακούτε τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον Ρούμεν Ράντεφ, μιλά για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
4: Η προσπάθεια της Βουλγαρίας να επιστρέψει τα θνητά υπολείμματα του βασιλιά Σαμουήλ χρονολογούνται από τη δεκαετία του 60, όταν ο καθηγητής Μουτσόπουλος τα ανακάλυψε στη βασιλική του Αγίου Αχιλίου, μια βασιλική η οποία χτίστηκε από τον Βούλγαρο βασιλιά στα τέλη του 10ου αιώνα. Για αυτούς τους έξι αιώνες, συγγνώμη δεκαετίες, οι προσπάθειες του Βουλγαρικού κράτους δεν έπαυσαν ποτέ, ώστε τα λείψανα να επιστρέψουν στη Βουλγαρία και χαίρομαι ότι σήμερα εμείς εκπληρώνουμε την ηθική παρακαταθήκη του καθηγητή Μουτσόπουλου, ώστε τα λείψανα να επιστρέψουν στους Βούλγαρους, κάτι για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Θα ήθελα να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς εσένα, αγαπητέ Κυριάκο, για την πολιτική ηγεσία, την σοφία και το κουράγιο μαζί να πετύχουμε την ιστορική της δύο χώρες συμφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπουργούς πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη και τον κύριο Μιλόσεφ και τις διπλωματικές ομάδες από τις δύο πλευρές για την προετοιμασία της συμφωνίας, η οποία ρυθμίζει την αμοιβαία ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και πολιτιστικών αντικειμένων. Είναι πράγματα τα οποία ανήκουν στους δύο λαούς μας, αποτελούν την μνήμη μας, την σχέση μας και οι συμπατριώτες μας και οι μελλοντικές γενιές αξίζουν και πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποδώσουν την τιμή προς τους προγόνους τους. Θα μπορούσα να συμμεριστώ ότι Κατά τις αυτές τις έξι δεκαετίες οι πολιτικοί μας, οι διπλωμάτες μας, οι επιστήμονες μας εργάστηκαν σκληρά ώστε να καταλήξουμε στη σημερινή ημέρα. Η εικόνα του μεγάλου και του τραγικού βασιλιά Σαμουήλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντέξει την εικόνα των βασάνων των πολεμιστών του, είναι ένα από τα βαθύτερα ιστορικά παραδείγματα για κάθε έναν Βουλγαρό. Και αν στο παρελθόν ο βασιλιός Σαμουήλ μας χώριζε, μπορώ να πω ότι σήμερα ο ίδιος μας ενώνει. Ο ίδιος κάνει την στρατηγική μας συνεργασία ακόμη ισχυρότερη και οι ιστορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών μας ακόμη πιο ισχυρές. Η κοινή μας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την δυνατότητα κάθε από τις χώρες μας να αισθάνεστε καλύτερα τα προβλήματα και τα αισθήματα της άλλης χώρας και θα μπορούσα να πω ότι ύστερα από αιώνες αντιπαράθεσης, ναι, είμαστε γείτονες, ναι, μοιραζόμαστε μια δύσκολη ιστορία που σηματοδοτείται από ανόδους και καθόδους, από νίκες και ήττες, αλλά ακριβώς σήμερα εμείς σηματοδοτούμε την επόμενη φάση της εξέλιξης αυτής και της εμβάτησης των επαφών μας. Κανείς θα αποκαλούσε θαύμα το γεγονός ότι ύστερα από χίλια χρόνια συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων εμείς απολαμβάνουμε, η Βουλγαρία και η Ελλάδα απολαμβάνουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σχέσεων καλής γειτονίας. Και έτσι όπως είπα, γι' αυτό συνέβαλαν τις τελευταίες δεκαετίες οι κοινές μας προσπάθειες και η σοφία μια σειράς κρατικών ηγετών, επιστημόνων και διπλωματών και όλων των ανθρώπων που μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας. Χαίρομαι ότι οι δύο λαοί μας κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους αυτή η αντιπαράθεση και σήμερα χαιρόμαστε ένα πολύ ψηλό επίπεδο πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας και το τελευταίο φαίνεται πολύ καλά από το σημερινό γεγονός.
2: Λοιπόν, ακούμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Είναι μια μεγάλη μέρα για τη Βουλγαρία σήμερα. Αυτή η επιστροφή, η ανταλλαγή με την Ελλάδα, με την ελληνική δημοκρατία των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, θεωρείται ο ιδρυτής του βουλγαρικού κράτους. Υπάρχει μια ολόκληρη διελκυνιστίδα μεταξύ της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας για το αν είναι ανήκει στους Σλαβομακεδόνες ο Σαμουήλ ή στους Βούλγαρους. Η ελληνική δημοκρατία έχει έρθει σε συμφωνία με την Βουλγαρία. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κοιμήλια μεγάλης αξίας, προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οίκος Υφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Αυτά είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Επιστρέφουν στην Ελλάδα και η Ελλάδα από την πλευρά της επιστρέφει στη Βουλγαρία.
5: Τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ είναι σίγουρα μια υπογραφή των συγκεκριμένων πρωτοκόλων, μια ιστορική συμφωνία πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ τη Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αλλά είναι πολύ σημαντική η αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού και στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ιστορικά κοιμήλια τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Και βέβαια αναφέρθηκε μέσω πλην σαφώς και στην αλλαγή στάση από την πλευρά του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ήταν υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Πλέον είναι αναφανδόν.
2: Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια αυτοτελής, μοναδική περίπτωση. Η αποκατάσταση της αισθητικής και της νοηματικής αγεριότητας του οικουμενικού μνημείου αυτού παραμένει βία διαμελισμένο με ευθύνη της, του Βρετανικού Μουσείου και του Λονδίνου, και επί της ουσίας είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί δανεισμό δικών της κοιμηλίων, ενός δικού της πολιτιστικού θησαυρού. Νομίζω ότι είναι ένα αυστηρό μήνυμα προς το Λονδίνο. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πηγαίνουν όπως θα επιθυμούσαν και οι δύο πλευρές, και φαίνεται επίσης, Νικολέτα, ότι σε αυτή την υπόθεση και η πλευρά της Βρετανίας έχει αλλάξει στάση, αλλά και η ελληνική πλευρά δίνει το μήνυμα με την ανταλλαγή με τη Βουλγαρία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θράψμα Φέιγκαν, το οποίο η Ιταλία επέστρεψε στην Ελλάδα μόνιμα, άπαξ και διαπαντός, και το συγκεκριμένο θράψμα είναι από την Ανατολική Ζωφόρο του Παρθενώνα, αναπαριστά το πόδι της Αρτέμιδας, και οι Ιταλοί το επέστρεψαν στην Ελλάδα. Λέει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, αναφερόμενος σε όλη αυτή την υπόθεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα: η συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο δεν απεικονίζει παρά μια λαιλασία διαρκείας. Η Αθήνα λοιπόν αυστηροποιεί, σκληραίνει τη στάση της απέναντι στο Λονδίνο. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώτος πολίτης της Ελλάδας, λέει ότι ο Έλγιν ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα, και αυτή η ιστορική ανορθογραφία πρέπει επιτέλους να λάβει τέλος.
5: Είναι σημαντικές οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού σε τελείως διαφορετικό ύφος, αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, δύσκολη με τις παρούσες.
2: Λοιπόν, να κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρυθμίση των ήχων, καθυστερήσαμε. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε με Viber στο Earth News Radio. Ό,τι σχόλιο, ό,τι παρατήρηση έχετε να κάνετε, μπορείτε να τη στείλετε ατελώς. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα παιδιά.
5: Πάμε στα παιδιά, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έλισσα Καλούδη. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλούδη.
2: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κυρία Κρητικού. Καλημέρα, κύριε Παλάτο.
5: Είστε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Και το ζητούμενό μας τώρα ποιο είναι, τι έχει τεθεί ως θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τις αρχές και να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι. Αναφερόσαστε στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά. Σε ποιες συγκεκριμένα υπηρεσίες να αναφερθούμε, να εικάσουμε ότι πρόκειται για παιδότοπους, να εικάσουμε ότι είναι για βρεφονιπιακούς σταθμούς, και τι σας έκανε να ζητήσετε να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι?
6: Ναι, καλημέρα και πάλι. Επευκαιρίας ή μάλλον λόγω του τραγικού γεγονότος με τον Γιώργο Μαζονάκη ανέκυψαν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας γενικά στους ασθενείς, και εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία αναδεικνύουμε διαχρονικά ζητήματα που αφορούν την παιδιατρική φροντίδα στη χώρα μας. Σήμερα ερχόμαστε να θέσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ποιος παρέχει υπηρεσίες υγείας σε παιδιά και εφήβους, με ποια επιστημονική ιδιότητα, με ποιες αρμοδιότητες και υπό ποιες προϋποθέσεις.
5: Αναφέρεστε σε ψυχολόγους ενδεχομένως ή σε κέντρα αποκατάστασης διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά?
6: Αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ειδικοί, ως σύμβουλοι, ως coachers, ως πιστοποιημένοι, χωρίς να είναι ξεκάθαρο στους γονείς και στο υπόλοιπο κοινό ποια είναι η επαγγελματική ιδιότητα που βρίσκεται πίσω από αυτούς τους τίτλους και ποιες υπηρεσίες δικαιούται αυτός ο άνθρωπος.
2: Συγγνώμη, δηλαδή εμφανίζονται και ολιστικοί θεραπευτές για παιδιά?
6: Ναι, είναι μάλλον η μόδα των καιρών αυτή. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, πρέπει να τεθούν σαφή επαγγελματικά όρια, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, η πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει τα θεσμικά πλαίσια και οφείλει να πιάσει όλες αυτές τις ιστορίες, τις πιστοποιήσεις, τους τίτλους, τα επίθετα. Μιλάμε για το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, μιλάμε για τα παιδιά.
5: Κυρία Καλούδη, επειδή είναι πολύ της μόδας πλέον, δηλαδή 8 στα 10 παιδιά κρίνεται ότι πρέπει να αποτανθούν σε συγκεκριμένα κέντρα για συγκεκριμένες εργοθεραπείες που πρέπει να γίνουν, αναφέρεστε και σε αυτές τις δομές?
6: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σαν παιδίατροι είμαστε επαγγελματίες οι οποίοι και πάροχοι υγείας, οι οποίοι συνεργαζόμαστε στενά με άλλες ειδικότητες, με ψυχολόγους, με λογοθεραπευτές, με εργοθεραπευτές, όπως είπατε, αλλά δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι ρόλος συντονιστή και ρόλος αναφοράς. Σε εμάς πρέπει να αναφέρεται ένα
2: δεν
6: παιδί.
2: Δεν ακούμε αυτούς που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, δηλαδή, κυρία Καλούδη, σαν πιστοποιημένοι health coaches, πιστοποιημένοι wellness coaches, σύμβουλοι ολιστικής ανάπτυξης, σύμβουλοι ευεξίας παιδιών και διάφορες τέτοιες μπούρδες.
6: Ακριβώς.
2: Συγγνώμη για τα γενικά.
6: Ακριβώς. Δεν είναι. Δυστυχώς γινόμαστε αυστηροί, δυστυχώς γινόμαστε κριτικοί απέναντι σε όλα αυτά, αλλά υπάρχει πλέον μια τόσο μεγάλη πληθώρα που πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Και αυτό είναι δουλειά της πολιτείας να γίνει.
2: Ναι.
6: Πρέπει να, πέρα από την εποπτεία και τον έλεγχο στους φυσικούς χώρους των ιατρείων και όλων των άλλων δομών που διαφημίζουν ότι παρέχουν υπηρεσίες υγείας, πρέπει να υπάρξει έλεγχος και στον ψηφιακό χώρο. Και να ελεγχθεί κατά πόσο είναι νόμιμο να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, από ποιους επαγγελματίες και με ποιους τίτλους και ποιες πιστοποιήσεις.
2: Τώρα, κυρία Καλούδη, για να γίνουμε λίγο πρακτικοί για τους γονείς που μας ακούνε. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά, πολλοί οι κίνδυνοι, πολλές οι προκλήσεις και το ίδιο υποθέτω πολύ και οι πονοκέφαλοι για εσάς, τους παιδιάτρους, κυρίως όμως για τους γονείς. Είναι το κινητό τηλέφωνο, το smartphone, το βασικό πρόβλημα. Είναι ο κακός ύπνος που μπορεί να συνδυάζεται με το κινητό. Είναι αυτά τα energy drinks που μαθαίνουμε ότι έχουν αδιανόητες ποσότητες καφεΐνη, ζάχαρης και οτιδήποτε άλλο. Τι ακριβώς θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό και τι μας συμβουλεύετε?
6: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η εξέλιξη. Δυστυχώς, και αυτό το λέω όχι σαν παιδίατρος μόνο, αλλά το λέω και σαν μάνα, είναι η εξέλιξη που μας οδηγεί σε ατραχούς και μονοπάτια που δεν τα γνωρίζουμε καλά, ούτε ως γονείς, ούτε ως παιδίατροι. Βρισκόμαστε απέναντι σε πράγματα που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ως παιδίατροι θα τα αντιμετωπίσουμε. Όπως λέτε, την υπερβολική έκθεση στις οθόνες σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Δεν είναι απλά το smartphone. Είναι το ακατάλληλο περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση από πολύ μικρές ηλικίες, από ηλικίες 8-9 χρονών.
2: Εννοείται το πορνογραφικό περιεχόμενο ή όχι μόνο? Ακριβώς, αυτό, και το βίαιο περιεχόμενο.
6: Και το πορνογραφικό και το βίαιο περιεχόμενο. Εμείς δίνουμε ένα κινητό στα παιδιά μας και νομίζουμε ότι θα δουν ένα παιδικό και χαχαχα τι ωραία που περνάμε, και αυτά μπαίνουν σε ένα σκοτεινό κόσμο στον οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι είναι αυτό που βλέπουν και κάθε πότε το βλέπουν.
2: Τι κάνουμε?
6: Είναι σαν να στείλω εγώ το παιδί μου στον Άρη. Μπορεί να πάει στον πλανήτη Άρη ένα παιδί που δεν είναι εκπαιδευμένο?
2: Όχι βέβαια.
6: Όχι βέβαια. Τι κάνουμε? Συνεργασία, για μένα είναι το πιο σημαντικό. Συνεργασία των γονέων, εκπαίδευση με τους επαγγελματίες υγείας, με τον παιδίατρο, γιατί καλός ή κακός, κύριε Πολάντο, είμαστε ο γιατρός αναφοράς για ένα παιδί από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωσή του. Και πρέπει οι παιδίατροι να είμαστε μέχρι τα 18. Αυτό είναι ένα τεράστιο κενό της.
2: Όχι δηλαδή στα 16 που πολλές φορές λένε.
6: Ακριβώς.
2: Ότι τα παιδιά μετά τα 16
6: είναι,
2: πρέπει να πηγαίνουν.
6: Μα δεν είναι ότι πολλές φορές το λέμε, έτσι είναι ο νόμος. 16 χρονών και μιας μέρας ένα παιδί φεύγει από τον παιδίατρο που το μεγάλωσε και πάει να βρει,
2: ναι,
6: έναν
2: γιατρό.
6: Ακόμη
2: και στο νοσοκομείο για κάτι έκτακτο.
6: Ακριβώς.
2: Σου λένε είναι 16 και μιας μέρας, όχι δεν είναι στο παιδιατρικό, να πάει στο κανονικό παθολογικό, ορθοπαιδικό.
6: Ακριβώς, και αυτό είναι τεράστιο κενό και ναι, πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Γιατί καλώς ή κακώς, σας είπα, είμαστε αυτοί που είμαστε πιο κοντά στην οικογένεια. Εμάς ρωτάνε.
2: Αρπάζουμε λοιπόν το κινητό, τους παίρνουμε το κινητό από τα χέρια, τι κάνουμε? Ή με τρόπο τους
6: πείθουμε? Το κινητό δεν μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Πολάτο. Αυτό,
2: ναι,
6: σας είπα, είναι η εξέλιξη. Πρέπει όμως τα παιδιά μας να τα μεγαλώσουμε και να τα εκπαιδεύσουμε, να είναι κοντά μας, να έρχονται να μας ρωτάνε για όλα, να μας έχουν εμπιστοσύνη. Καταλάβατε, και όλα αυτά που είπατε πριν, και τα energy drinks και τα vape και οι ψυχιατρικές παθήσεις που πλέον έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην εφηβεία.
2: Γιατί,
6: όλα αυτά χρειάζονται.
2: Γιατί, κυρία Καλούδη, γιατί έχουν αυξηθεί αυτές οι παθήσεις? Ακούτε την κυρία Έλσα Καλούδη, είναι η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.
6: γιατί έχουν αυξηθεί, γιατί σας είπα και πριν ότι βρεθήκαμε ξαφνικά απροετοίμαστοι και ως γονείς και ως επαγγελματίες μπροστά σε έναν τεράστιο κόσμο που είναι άγνωστος και πρέπει τα παιδιά μας να τα έχουμε από κοντά.
5: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτός είναι άγνωστος και για εμάς τους μεγαλύτερους και για εμάς τους γονείς, οπότε όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι άγνωστη σε όλους μας. Έχετε
6: μα
5: δίκιο.
6: Γι' αυτό είπα πριν να εκπαιδευτούμε και εμείς οι γονείς και τα παιδιά μας δεν χρειάζονται επιπλέον δραστηριότητες εκτός σχολείου, εκτός σπιτιού. Τα παιδιά μας χρειάζονται εμάς. Χρειάζονται εμάς δίπλα τους.
5: Τώρα, όσον αφορά στο θέμα που αναδείξαμε στην αρχή της συζήτησής μας, κυρία Καλούδη, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε, όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, είμαστε ιδιαίτερως ανήσυχοι με πολλά θέματα που ανακύπτουν. Τι θα συστήνατε στους γονείς να μην κοιτούν παρελκυστικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, προσπαθώντας και αυτοί να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να ανακύψει, να απευθύνονται στον παιδίατρο για να ρωτούν, να απευθύνονται σε ειδικές δομές, δηλαδή αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος στις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στα παιδιά, μέχρι να γίνει ο έλεγχος αυτός, όπως έχουμε για παράδειγμα στο MedWatch, τι κάνουμε?
6: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα το MedWatch είναι μια πολύ καλή εφαρμογή, θα πιάσω αυτή την τελευταία φράση σας, είναι μια πολύ καλή εφαρμογή, αλλά είναι εφαρμογή, δεν είναι θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, έχει θεσμικό ρόλο, έτσι, μπορεί να καθορίσει και μπορεί να κατοχυρώσει ποιοι είναι οι επαγγελματίες, ποιες είναι οι ειδικότητες, ποιες είναι οι εξειδικεύσεις. Και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχει κάνει το ΚΕΣΥ. Πρέπει απλά να επεκτείνει και να ενισχύσει αυτόν τον ρόλο. Και από εκεί και πέρα η πολιτεία δεν αρκεί ευκαιριακά επί ενός δυσάρεστου γεγονότος να λέει ότι θα ελέγξει, θα κάνει. Πρέπει να υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος της νόμιμης παροχής υπηρεσιών υγείας και των επαγγελματικών τίτλων και των πιστοποιήσεων. Άρα πρέπει να υπάρχει θεσμική συνέπεια, σαφείς αρμοδιότητες και ένα σύστημα που να προστατεύει τον ασθενή και ειδικά το παιδί.
5: Κυρία Καλούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα χρήσιμα μας επισημάνατε. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Άλισσα Καλούδη, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων, Μάκη.
2: Ώρα 11. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News.
5: Θες να διαβάσουμε τα μηνύματα που μας έχουν στείλει οι ακροατές μας.
2: Να πούμε μια καλημέρα στον Στέφανο, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στη Χρυσή, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο, στον Αντώνη, στον άλλο Γιώργο, την Κάτια. Νομίζω να τα διαβάσουμε καλύτερα με περισσότερο χρόνο.
5: Βεβαίως.
2: Μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 μέσω Viber, ατελώς στο Earth News Radio περιμένουμε και τις παρατηρήσεις.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς. Η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και λειψάνων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτελούν άψυχα τεκμήρια του χθες. Όταν τα αποσπάς από το περιβάλλον που τα γέννησε, ακροτηριάζει την ιστορία που τα γέννησε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ελληνική θέση, συνέχισε, δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε θέτει σε αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας ότι ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου που παραμένει βία διαμελισμένο. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν ξένη κυριαρχία ή να δανειστεί. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και της δικαιοσύνης, πρόσθεσε. Στην ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης παρίστανται ο Πρωθυπουργός και ο Βούλγαρος ομόλογός του, Ρούμεν Ράντεφ. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια, έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται ο Όλυμπος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πιερία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για στιγμή δικαίωσης. Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη και αναμένεται να επηρεάσουν μετά το μεσημέρι και τα Δωδεκάνησα. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην Ιεράπετρα και κυρίως στα Φέρμα και το Μακρύ Γυαλό. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από το μεγάλο όγκο νερού που δέχτηκε η περιοχή. Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιεράπετρα στη Σιτία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών από φερτά υλικά. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Αθήνας Διονυσίου Αεροπαγίτου. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Για τα εθνικά θέματα είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά την αναφορά ότι ύποπτο ντρόουν πετούσε προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, ενώ οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai για την οποία είχε σημάνει συναγερμός την Τετάρτη. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια επιτιθέμενο στον κυβερνήτη μέσα στο πιλατήριο Μετσεκούρη. Διεθνείς μέσα ενημέρωσης ταυτοποιούν τον ύποπτο ως υπήκο του Ομάν και μεταδίδουν ότι είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αρχών για τις εξτρεμιστικές απόψεις του.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θεολώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους ξεκινάτε την ημέρα σας. Ξεκινήσατε και μόλις έχετε φτιάξει το πρωινό σας ρόφημα, τον καφέ σας, το τσάι σας, το κακάο, ό,τι...
1: Εσύ τι πίνεις, Μάκη?
0: Μερικές ώρες
1: σε βλέπουμε
0: τσάι,
1: ελληνικό.
0: Μερικές ώρες καφέ.
1: Παραδοσιακός.
0: Ό,τι χρειάζεται. Καλημέρα σε όλους σας, να έχετε ένα καλό, ένα γλυκό Σάββατο. Καλημέρα και στον προσκεκλημένο μας, τον συνομιλητή μας, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Είναι ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Στρατηγέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Ακριτικού, κύριε Πολάτε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση.
1: Πώς είστε,
0: στρατηγέ μου, πού σας βρίσκουμε? Σας βρίσκουμε στη μοναστική πολιτεία?
2: Όχι, κατέβηκα από το Άγιο Όρος προχθές. Πρέπει να ρυθμίσω κάποια θέματα κάτω στην Αθήνα. Ξέρετε, όλα τα προβλήματα του Άγιο Όρους είναι αθηνοκεντρικά. Πρέπει να δώσουμε λύσεις με τα Υπουργεία από την Αθήνα. Και ξανανεβαίνω τώρα στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου εκεί για ένα 12ήμερο, 14ήμερο, γιατί έχει αρκετές γιορτές επάνω, οπότε πρέπει να είμαι παρόν.
0: Ποιες είναι οι επόμενες εορτές αυτές στο Άγιο Όρος, κύριε Διοικητά?
2: Κοιτάξτε, η κάθε μονή γιορτάζει τον δικό της Άγιο. Θυμηθείτε ότι το Άγιο Όρος είναι 13 μέρες πίσω από εμάς, στον κοσμικό κόσμο έξω. Η τελευταία μεγάλη γιορτή ήταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που γιόρτασαν αρκετά κελιά, αλλά και γιόρτασε και μονή Ξηροποτάμου, στην οποία ήμουνα παρόν. Τώρα λοιπόν, εγώ δεν πηγαίνω μόνο στις μονές, πηγαίνω και στα μικρότερα εξαρτήματα, τα κελιά, γιατί θέλω να βλέπω τους πατέρες, θέλω να ακούω τα προβλήματά τους. Και επειδή είναι ταπεινοί και θεωρούν ότι κανένας δεν τους δίνει σημασία, θέλουμε να τους δίνουμε σημασία.
1: Και πολύ καλά από κάνετε.
2: Από το πιο απλό πρόγραμμα, ξέρετε, ένας κελιώτης, κελιώτης λέγεται ο μοναχός που μένει σε ένα κελί, δεν έχει τη δυνατότητα των διευκολύνσεων που έχει μια μονή. Δηλαδή, στη μονή υπάρχει κάποιος που παρασκευάζει το φαγητό, υπάρχει μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν είσαι ηλικιωμένος, υπάρχει ένα τύπου γυροκομείο το οποίο σε φροντίζει. Στο κελί, ο κελιώτης πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά μόνος του. Γι' αυτό κιόλας, βάσει του νόμου, οι κελιώτες είναι η μοναδική μοναχή που δικαιούνται τη βασική σύνταξη. Και είναι εντυπωσιακό το ότι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό. Και όταν τους λες, ξέρετε, γέροντα, δικαιούστε τη βασική, πόσο χρονών είστε, 76, δικαιούστε να έχετε μια βασική σύνταξη, γιατί σου λέει αυτός το εξής φοβερό, ότι παιδί μου με 93 ευρώ ή με 100 ευρώ εγώ περνάω το μήνα μου. Και δυστυχώς δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Και όταν μαθαίνει ότι μπορεί να...
1: Τα προβλήματα που συζητάτε και αντιμετωπίζουν, ποια είναι τα βασικότερα?
2: Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ο τρόπος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους. Διότι ξέρετε, πολλοί από τους ηλικιωμένους έχουν μπει πάρα πολύ μικρή ηλικία στο Άγιο Όρος και έχοντας αποκοπεί τελείως από την ζωή, με αποτέλεσμα να μην έχουν το πιο απλό άμα. Όταν λοιπόν τίθεται θέμα να αντιμετωπιστεί ιατρικά ένα πρόβλημά τους, ξεχνάω το πιο βασικό. Πώς θα εγγραφεί στο σύστημα? Και όσο και να φαίνεται απλό αυτό, δεν είναι καθόλου απλό.
0: Δεν έχουν άμα.
2: Τώρα κάνουμε...
0: Για πόσα πρόσωπα μιλάμε, πόσοι είναι οι κελιώτες?
2: Κοιτάξτε, η μοναχή είναι 2.000. Μεσοσταθμικά είναι 2.000. Παίζει ο αριθμός δοκίμων που αλλάζει. Δηλαδή είναι 1995-2015. Εκεί είναι ο ετήσιος αριθμός τους. Τώρα οι κελιώτες είναι το 40-45% του αριθμού αυτού.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα γίνεται μια τεράστια. Μάλιστα, ήταν την περασμένη εβδομάδα. Μέσα ήρθε στις 28 του μηνός ο κ. Μπαλέρμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, διότι κάνουμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να δημιουργήσουμε ένα δηματολόγιο Αγίου Όρους, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν εκεί τα ονόματα ως πολίτες του ελληνικού κράτους όλων των μοναχών, έχοντας βεβαίως διασύνδεση με τον τόπο και το μέρος στο οποίο προέρχονται. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έφυγε από την Καμπάκα και έγινε μοναχός, θα φαίνεται στο δηματολόγιο, εισαγωγικά το δηματολόγιο του Αγίου Όρους, σαν δήμο.
0: Κύριε, είχαμε μια αστοχία στη σύνδεση. Θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, τον Αλκιβιάδη Στεφανή. Εντυπωσιακό, Νικολέτα. Είπε ότι ένας κελιώτης που δικαιούται σύνταξη από το κράτος, την βασική σύνταξη, λέει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα το μήνα με 93 ως 100 ευρώ. Τώρα δεν μπορώ να μην ζητήσω διευκρίνηση από τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Στρατηγέ, 93 με 100 ευρώ, πώς μπορεί να βγει ένας άνθρωπος το μήνα με τόσο λίγα χρήματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μην κρίνετε, όχι εσείς, όλοι μας. Δεν πρέπει να κρίνουμε το Άγιο Όρος και τους Αγιορείτες με τον τρόπο με τον οποίο εμείς διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Ναι. Οι κελιώτες περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και τους αφήνουν τρόφιμα, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν να πληρώσουν νερό, δεν έχουν τηλέφωνο. Είναι λοιπόν τελείως απλοϊκές οι ανάγκες τους.
0: Δεν αγοράζουν όχι απλοϊκές. Καινούργια παπούτσια, καινούργια υποθέτω.
2: Όχι. Πάντα θα υπάρχει κάποιος.
0: Δεν έχουν αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα.
2: Βεβαίως όχι. Δεν έχουν τις καταναλωτικές ανάγκες, τις υπεραυξημένες καταναλωτικές ανάγκες που έχει ο εξωκόσμος. Ναι. Και αν σκεφτούμε ότι όλοι ακολουθούν, δεν μιλάω θεολογικά, μιλάω πρακτικά, τον κανόνα του Αγίου Ιωάννη, του κανόνος, είναι ο Άγιος ο οποίος έζησε έξω από τη Μονή Σινά και εκεί κατέγραψε τον κώδικα τον οποίο πρέπει να ακολουθούν οι μοναχοί. Ναι. Το νούμερο ένα λοιπόν, η πρώτη υπακοή που πρέπει να κάνει ο μοναχός είναι να απεξαρτηθεί από κάθε το κοσμικό. Ναι. Το ακολουθούν λοιπόν αυτό και βλέπουμε ότι βεβαίως οι ανάγκες διαφέρουν, διότι ένας μπορεί να ζει με τόσα λεφτά και ο άλλος να μην μπορεί να ζει.
0: Τώρα εσείς, εφόσον είστε το μισό μήνα στην Αθήνα, το μισό μήνα στο Άγιο Όρος, με έναν τρόπο αυτό το 15ήμερο που είστε στη μοναστική πολιτεία, έχετε υιοθετήσει και τον τρόπο με τον οποίο ζουν, δηλαδή, και εσείς βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε downgrading στις ανάγκες μας, μπορούμε να κάνουμε cost cutting, να κόψουμε τις ανάγκες μας, τον προϋπολογισμό μας, τα έξοδά μας, υπάρχει τέτοιος τρόπος?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα μιας γενικότερης, ενός γενικότερου DNA, ναι, της κοινωνίας. Υπάρχει ένας απίστευτος ανταγωνισμός έξω αυτή τη στιγμή. Οι ίδιες οι καταναλωτικές εταιρείες σε αυτόν τον ανταγωνισμό καθημερινά τον ενισχύουν. Βλέπετε, ένα αυτοκίνητο βγαίνει και μέσα σε ένα μήνα έχει βγει καινούριο αυτοκίνητο. Και το ίδιο ισχύει παντού. Από τα ρούχα μέχρι τα υλικά της καθημερινότητας. Δύσκολο λοιπόν πολύ μια οικογένεια να μπορέσει να περάσει σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη. Σε αυτό χρειάζεται μια γενικότερη προσπάθεια της κοινωνίας παγκόσμια. Τώρα, εγώ ακολουθώ τον τρόπο ζωής των γερόντων, διότι δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά. Ακολουθείς το πρόγραμμα τους, ακολουθείς, συμμετέχεις μαζί τους, συζητάς μαζί τους.
0: Μπορείτε να μας πείτε το ημερήσιο πρόγραμμα. Ξυπνάς ώρα 2, ώρα 3, πότε ξυπνάς?
2: Δεν έχουν, και αυτό που λέτε μερικές φορές είναι υπερβολή. Δεν έχουν κάθε μέρα όρθρο οι μονές. Άλλες φορές ξεκινάνε από τις 3 που ξεκινάνε οι αναγνώστες και διαβάζουν όλα αυτά που πρέπει να διαβάσουν μέσα στην εκκλησία. Η λειτουργία ξεκινάει γύρω στις 6.30, τελειώνει γύρω στις 9.30, συνέχεια είναι η τράπεζα. Μετά την τράπεζα έχουν τις καθημερινές τους εργασίες. Άλλος πηγαίνει να δει τις ελιές, άλλος πηγαίνει να δει τα ξύλα, άλλος πηγαίνει να δει το μέλι, άλλος πηγαίνει να δει. Ο καθένας έχει τη δικιά του δουλειά. Μετά το απόγευμα είναι ο εσπερινός, μετά τον εσπερινό είναι η τράπεζα και μετά είναι ο ύπνος τους για να ξυπνήσουν στις 3 η ώρα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Εγώ μετέχω στην καθημερινή τους διαχείριση, γιατί είμαι κοντά τους και συζητώ μαζί τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο ρόλος μου εκεί. Ο ρόλος του διοικητού είναι να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της μοναστικής πολιτείας, της αθωνικής πολιτείας και του κράτους έτσι ώστε να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε θέματα με πάνω από 16 υπουργεία. Και γι' αυτό το λόγο πολύ σύντομα θα γίνει και μια πολυυπουργική σύσκεψη υπό τον κύριο Πρωθυπουργό, mm-hmm, όπου εκεί θα συζητηθούν περίπου 19 ή 20 είναι τα θέματα, γιατί ένα θα δούμε αν θα το συζητήσουμε, τα οποία ετέθησαν όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στις 4 Ιουλίου του 2025 στο Άγιο Όρος και εκεί έθεσε ο ίδιος κάποια θέματα και οι μοναχοί του θέσανε άλλα τόσα. Αυτά λοιπόν ένα χρόνο τώρα τα διαχειριζόμαστε, αλλά τα έχουμε επιλύσει, άλλα δεν τα έχουμε επιλύσει και θα γίνει τώρα μια σύσκεψη στην οποία θα καταγραφεί η εξέλιξη παρουσία μοναχών της Ιεράς Κοινότητος.
1: Mm-hmm. Στρατηγέ, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών κάθε χρόνο?
2: Ναι, υπάρχει ένας μεσοσταθμικός αριθμός ο οποίος κυμαίνεται από 200 έως 230.000. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες.
0: Μα δεν βρίσκεις διαμονητήριο?
2: Όπως το λέτε, κύριε Πολάτε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και ο Πανάγιος Τάφος δεν δέχεται επισκέπτες λόγω του πολέμου που υπάρχει εκεί. Άρα λοιπόν έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους, όχι το κέντρο βάρους, έχει μετατοπιστεί όλη η επισκεψιμότητα προς το Άγιο Όρος. Ένας άλλος λόγος που αποδίδεται στην υπερεπισκεψιμότητα είναι η αναταραχή, η αταξία, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια λόγω των πολέμων στην περιοχή μας. Οπότε ο κόσμος ψάχνει να βρει απαντήσεις. Πάρα πολλοί έρχονται που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και ησυχία σε όλη αυτή την τοξικότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Πολάτος, ότι δεν βρίσκεις, τα μοναστήρια για να μπορέσουν να διαχειριστούν τον υπερβολικό αριθμό των επισκεπτών έχουν θεσπίσει ανώτατο αριθμό κατά μοναστήρι, κατά σκήτη, κατά κελί, και επίσης για να κλείσεις πρέπει τουλάχιστον ένα δίμηνο πριν να μπορέσεις να αποτανθείς στο μοναστήρι. Θα δείτε ότι αν είναι λιγότερο από δίμηνο, το μοναστήρι σου απαντά, με συγχωρείτε, έχουμε κλείσει.
1: Και πόσες μέρες
2: είναι, μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το, όλο αυτό τον κόσμο.
0: Υπερτουρισμός στο Άγιο Όρος δηλαδή.
2: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Υπερτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός στο Άγιο Όρος, κύριε Κιτά.
2: Ενώ κύριε Πολάτε, είναι όντως αυτό, εμείς αποφεύγουμε να το λέμε υπερτουρισμός και το λέμε υπερεπισκεψιμότητα.
0: Μάλιστα.
2: Διότι αν βάλουμε μέσα στη λογική, ξέρετε, ορισμένα site ρουμανικά, γιατί οι Ρουμάνοι είναι η μεγαλύτερη κοινωνία, η μεγαλύτερη κατηγορία αλλοεθνών που επισκέπτονται το Άγιο Όρος, στα site τους τα τουριστικά λένε 4 μέρες στην Πράγα, 5 μέρες στη Βενετία, 4 μέρες στο Άγιο Όρος. Δεν μας αρέσει αυτό. Το Άγιο Όρος δεν είναι για τουρισμό. Το Άγιο Όρος πρέπει να έρθεις, εγώ δεν λέω να είσαι πιστός, αλλά να έρθεις με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να
2: διαμονεί? Τα διαμονητήρια είναι τριήμερα. Τριήμερα. Από εκεί και πέρα όμως, εάν η Μονή σου δώσει έγκριση, πάρεις έγκριση από τη Μονή, μπορεί να μείνεις παραπάνω. Παράλληλα έρχονται και πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε τα μοναστήρια. Εγώ έχω πολλούς φίλους οι οποίοι έρχονται, είναι ο άλλος, έχει δικό του εστιατόριο και έρχεται και μαγειρεύει σε μία μονή. Φεύγει από τη δουλειά του για 10 μέρες και βρίσκεται στο μοναστήρι και παρέχει τις υπηρεσίες του ως διακόνημα, ως βοήθεια προς τους γέροντες, μαγειρεύοντας στο μοναστήρι για 15 μέρες. Σε αυτόν το μοναστήρι, λόγω εργασίας, του δίνει μεγαλύτερο διαμονητήριο, μεγαλύτερη διάρκεια διαμονητήριο.
0: Δηλαδή, κύριε πολιτικέ, κύριε διοικητά, υπερβαίνουν και τον αριθμό των Ελλήνων?
2: Όχι. Είναι η μεγαλύτερη αλλοεθνής κοινότητα. Οι Έλληνες μαζί με τους Κυπρίους είναι, ως ελληνισμός, είναι η νούμερο ένα κοινότητα.
0: Ποιες άλλες εθνικότητες?
2: Έρχονται αρκετοί Μολδαβοί, αρκετοί Γεωργιανοί, Ουκρανοί, Ρώσοι, αλλά όχι Ρώσοι από τη Ρωσία, αλλά Ρώσοι ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν

0: οι οποίες θέλουν να σας απευθύνουν το εξής ερώτημα. Υπάρχει πρόβλεψη ή μάλλον υπάρχει μία μέρημνα για το μέλλον έτσι ώστε να μπορούν κάποιες μονές του Αγίου Όρους να τις επισκέπτονται και γυναίκες?
1: Ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι από την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέθεσε ως reservation, ως μία ειδική ρήτρα για την Ελλάδα, το Άγιο Όρος. Λέγοντας ότι 1000 χρόνια πριν το Άγιο Όρος ακολουθεί μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, πολιτική, στην οποία δεν επιτρέπονται να μπουν οι γυναίκες μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους θεσμούς και τον καταστατικό χάρτη ίδρυσής της, λέει ότι ό,τι προϋπήρχε της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζεται. Άρα λοιπόν δέχθηκε από την αρχή το άβατο του Αγίου Όρους. Από εκεί και πέρα, κατά καιρούς εκφράζονται ερωτήματα στην Ευρώπη ως ακολούθως. Πώς είναι δυνατόν να δίνουμε χρήματα σε έναν οργανισμό εντός εισαγωγικών, στον οποίο δεν επιτρέπεται να μπει το 60% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενοι στις γυναίκες. Κάθε φορά λοιπόν που τίθεται το ερώτημα αυτό, επιτροπές έρχονται από την Ευρώπη, από πανεπιστήμια και από άλλους φορείς, έρχονται στο Άγιο Όρος, το εξετάζουν, μιλάνε με την ελληνική πολιτεία και πάντα φεύγουν έχοντας σαν πόρισμα ότι πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα, και την οποία μία πραγματικότητα την θέλει το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος, στον καταστατικό του χάρτη, λέει αυτό, ότι η μοναδική κυρία στο Άγιο Όρος είναι η Παναγία, και βεβαίως η ελληνική πολιτεία έχει υιοθετήσει και εισάγει το καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους στο σύνταγμά της, το άρθρο 105 του συνταγματός της. Παράλληλα όμως θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια. Με ακούτε?
0: Βεβαίως,
2: απολύτως,
0: με πολύ προσοχή.
1: Με συγχωρείτε. Υπάρχουν πολλά μοναστήρια στην Ελλάδα γυναικεία, τα οποία είναι μετόχια του Αγίου Όρους. Ένα εξαιρετικό γυναικείο μοναστήρι στην Ορμήλια, στο πρώτο πόντι της Χαλκιδικής. Μοναστήρι το οποίο ανήκει στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, με ένα εξαιρετικό ιατρικό κέντρο, στον οποίο υπηρετούν και εγκαταδιώνουν 60 γυναίκες ιατροί και παρέχουν ένα εξαιρετικά σημαντικό εθνικό έργο, γιατί τις εμπιστεύονται το σύνολο των γυναικών μουσουλμάνων από την Ορεινή Θράκη και πηγαίνουν και κάνουν δωρεάν εξετάσεις. Υπάρχει στο Ακριτοχώρι γυναικείο μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος. Σε αυτά τα μοναστήρια, τα οποία είναι γυναικεία, η ιερουργία, δηλαδή η λειτουργική πράξη, γίνεται από μοναχούς του Αγίου Όρους. Άρα, εάν κάποια κυρία θα ήθελε να δει πώς είναι η μοναστική ζωή και πώς είναι το τελετουργικό τέλεσης μιας θείας λειτουργίας εκτός Αγίου Όρους, αυτή η χώρα είναι η καλύτερη που μπορεί να επισκεφθεί. Και πολλοί άλλοι βεβαίως, εγώ ανέφερα δύο ενδεικτικά.
2: Mm-hmm. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία μας. Ταξιδέψατε στη Χερσόνησο του Άθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, στην περιοχή του Αγίου Όρους, δηλαδή, η οποία σύμφωνα με το καθεστώς είναι ένα αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους, του οποίου ελληνικού κράτους η κυριαρχία στο Άγιο Όρος παραμένει άθικτη.
1: Περιγράψατε, κύριε, και μπορώ να έχω μια τελευταία λέξη, κύριε Βολάτε?
2: Όσο θέλετε, κύριε Στεφανή.
1: Περιγράψατε ακριβώς αυτό το οποίο λέει και το Σύνταγμα. Αυτοδιοίκητες οι μονές, αυτοδιοίκητο το Άγιο Όρος, στο οποίο η κυριαρχία παραμένει αναλύωτη, και βεβαίως ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Όρους είναι ο Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι κοσμικοί, άντρες και γυναίκες, οφείλουμε να αφήσουμε το Άγιο Όρος μακριά από την τοξικότητα της καθημερινότητάς μας και να μην μεταφέρουμε την αντιπαλότητα και το πολλές φορές άσχημο επίπεδο επικοινωνίας μας στο Άγιο Όρος, αφήνοντας τους γέροντες να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τον καθένα, να προσεύχονται στην Παναγία για μας. Γιατί αν μεταφέρουμε την τοξικότητα πολιτική, κοινωνική και ό,τι άλλο μέσα στο Άγιο Όρος και εμπλέξουμε τους Άγιους Πατέρες, αυτό το κακό θα έρθει σε εμάς μετά. Αυτό οφείλουμε όλοι να το θυμόμαστε. Ας αφήσουμε ένα μέρος, τουλάχιστον το Άγιο Όρος, μακριά από αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
2: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, και τον ευχαριστούμε. Πηγαίνουμε αμέσως στην Κρήτη, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλή σου μέρα. Σε βλέπαμε πριν στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, πραγματικά σε εικόνες απόκοσμες. Μας ακούει η Ευτυχία, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με την Ευτυχία.
0: Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες του ρεπορτάζ που κλήθηκε να καλύψει η Ευτυχία. Τη βλέπαμε στο λιμάνι των Χανίων, που πάλευε να σταθεί όρθια εξαιτίας των θηλωδών ανέμων.
2: Θα συνομιλήσουμε με την Ευτυχία. Ο Γεράσιμος μας γράφει: Νικολέτα Μάκη, θερμά συγχαρητήρια για τη συνομιλία με τον διοικητή του Αγίου Όρους, ο Θοδωρής, για τη μονή.

0: σφιγμένου και τα αμύθιτα πλούτη που έχουν και πρέπει να τους πληρώνουμε τη σύνταξη εμείς. Δεν προλάβαμε να το θέσουμε το ερώτημα. Δυστυχώς ήρθε μόλις το μήνυμα. Απολογούμε γι' αυτό. Από το Όρο Σεγάλεο μας στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία ο Λάμπρος και παρατηρεί άκρος ενδιαφέρουσα η προσέγγιση για το Άγιο Όρος. Η Λίλα μας στέλνει το μήνυμά της, ο Σταύρος, ο Κωνσταντίνος Νικολέτα αναφέρεται προηγουμένως σε αυτά που λέγαμε για την ανταλλαγή των λιψάνων του Τσάρου Σαμουήλ με 38 κοιμήλια που ανήκουν στην Ελλαδική Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Πηγαίνουμε στην Κρήτη αμέσως, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία.
1: Εδώ είμαι. Γεια σας παιδιά από τα Χανιά. Πολύ νερό. Mm-hmm. Πολύ νερό. Ευτυχώς, πολύ νερό, όχι προβλήματα πολλά. Τουλάχιστον στα Χανιά. Έχουμε κατά διαστήματα καταρακτώδη βροχή από χθες και σήμερα πάλι από το πρωί. Mm-hmm. Φυσικά είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου. Έχει 8-9 μπουφόρ, θυελώδηση άνεμη. Το βράδυ θα έρθει το απαγορευτικό, καθώς από το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά δίνουν μια έτσι, μείωση της έντασης των μπουφόρ. Τώρα είναι 8-9, θα πάει 7-8 και μετά από ό,τι μας είπανε 5-6. Το βράδυ δηλαδή θα ταξιδέψουν τα πλοία και από την Κρήτη αλλά και από τον Πειραιά όπως έχουμε μάθει.
0: Έχουμε τον κτηνοτρόφο προχθές που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει το κοπάδι του, 82 ετών που έχασε τη ζωή του. Είχαμε δεκάδες εγκλωβισμούς οι οποίοι όλοι αντιμετωπίστηκαν από τις μονάδες της ΕΜΑΚ και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο οδικό δίκτυο Ευτυχία μιλήσαμε και με τον Ιάσονα Ταυλά προηγουμένως. Είναι μεγάλα τα προβλήματα. Οι κριτικοί τι λένε, έχετε ξαναζήσει τέτοια κακοκαιρία τα τελευταία χρόνια?
1: Κατά καιρούς έχουμε μεγάλους όγκους νερού στην Κρήτη. Είναι κάποιες περιοχές εδώ και στα Χανιά για τα οποία σας λέω τώρα, αλλά και στον Οσνόμπυλο Πόταμο που έπεσε πολύ νερό. Κατά καιρούς σε συγκεκριμένες περιοχές πέφτει, είναι το ανάγλυφο έτσι, που πέφτει πολύ νερό. Και έχουμε, ναι, έχουμε και άλλες φορές. Ωστόσο, όσο η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει, και ξέρεις ότι έρχεται μία κακοκαιρία.
0: Ο Γεράσιμος γράφει ατρόμητη η Ευτυχία Πενταράκη. Διότι σε έβλεπε στην ΕΡΤ προφανώς στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Εκεί, τρόμαξα κάποια στιγμή με τα κύματα. Τα είχε στην πλάτη σου, αλλά τρόμαξα κάποια στιγμή.
2: Κάτσε, λέει κιόλας, μετά την παρουσία της στην Ουκρανία, κατά την έναρξη της εκεί σύραξης δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Παιδιά, η δουλειά αυτή τώρα 32 χρόνια την κάνουμε. Έχουμε περάσει από διαπυρός και σιδήρου. Είμαστε μαθημένοι. Ξέρουμε που δεν θα μας πάρει το κύμα και όταν θα
2: μένει στα δύσκολα.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ Ευτυχία. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων 11:30. Ευτυχία Πενταράκη. Για οτιδήποτε νεότερο, ό,τι χρειάζεται να μάθουν οι ακροατές του Earth News Radio στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Πάμε τίτλους.
2: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων και λειψάνων Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσία του Ρούμεν Ράντεφ. 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Ο Όλυμπος στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για στιγμή δικαίωσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη. Πλημμύρες, προβλήματα και απεγκλωβισμοί σε Ιερά Πέτρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφητηλία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων επεσήμανε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Συναγερμό στη Λιθουανία. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από εντοπισμό ντρόουν. Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ. Νέα δραματική τροπή στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο καιρός, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι και 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: 11:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι από το Μάκη Πολάτο και την Νικόλετα Κριτικού. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Γιάννα Χορμούβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Θα μας μιλήσει για την επιδοτούμενη εξ αποστάσεως εργασία. Καλή σας ημέρα, κυρία Χορμούβα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές.
2: Εμείς για τον χρόνο που μας διαθέτετε, καλή σας ημέρα.
0: Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι η επιδοτούμενη εξ αποστάσεως εργασία?
1: Είναι ένα νέο πρόγραμμα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έχει εξαγγελθεί. Θα ξεκινήσει άμεσα, μόλις ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά διοικητικά βήματα, το οποίο αναμένεται τέλη Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου το αργότερο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει για πρώτη φορά να κάνει κάτι πολύ στοχευμένο, δηλαδή να συνδέσει ανθρώπους που αναζητούν εργασία, αλλά ο χώρος κατοικίας τους, είτε είναι σε απομακρυσμένα μέρη είτε είναι σε πολύ ορεινά μέρη, δεν τους δίνει τη δυνατότητα μέχρι στιγμής να εργαστούν εκεί φυσικά διαζώσεις, γιατί δεν υπάρχουν εκεί επιχειρήσεις. Επομένως, έρχεται να συνδέσει αυτή την προσφορά ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν με εταιρείες που ούτως ή άλλως η δομή της δουλειάς τους είναι τέτοια που επιτρέπουν την τηλεργασία, να μην καλύψουν.
2: Δεν εργάζομαι δηλαδή σε κάποιο τεχνικό επάγγελμα στην οικοδομή, εργάζομαι ως μηχανικό software, ως...
1: Ως εξυπηρέτηση τηλεφωνική πελατών, ως διευκρινήσεις.
2: Πόσους θα αφορά, κυρία Χορμόβα, αυτό το πρόγραμμα και τι απολαβές θα είναι? Γιατί πιθανώς αυτό εδώ μπορεί να βοηθήσει και το δημογραφικό, εάν... Έτσι δεν είναι?
1: Όπως γνωρίζετε, το διάστημα που προηγήθηκε, εμείς έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη τη χώρα. Έχουμε καταγράψει ανάγκες, έχουμε μιλήσει με τις τοπικές κοινωνίες ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες μας. Και θα πρέπει να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάζονται στη ΔΥΠΑ καθημερινά, γιατί έχουν κάνει μια πολύ συστηματική δουλειά χαρτογράφησης των εγγεγραμμένων ανέργων ανά περιοχή. Και των επιπέδων εκπαίδευσης, των δηλωθησών ειδικοτήτων, γιατί ξέρετε, το βιογραφικό και το ατομικό σχέδιο δράσης, ναι, μεν εκπονείται με τη συνεργασία του Εργασιακού Συμβούλου, αλλά είναι καταδήλωση. Εμάς, για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρό Ανέργων, δεν προσκομίζει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό του, το δηλώνει.
2: Δεν φέρνει τα πιστοποιητικά του, απλώς τα δηλώνει.
1: Έτσι ακριβώς. Το δηλώνει και δηλώνει και την επιθυμία του ότι εγώ θα ήθελα να εργαστώ εκεί, νιώθω ότι είμαι κατάλληλος γι' αυτό, και μαζί με τον Εργασιακό Σύμβουλο προχωρούν και φτιάχνουν ένα εργασιακό βιογραφικό. Θα αφορά 1,000 θέσεις σε πρώτη. Θα ξεκινήσει σε δύο ομόκεντρους κύκλους, αν επιτρέπετε, η αναζήτηση των ωφελουμένων. Ο πρώτος κύκλος αφορά τους πολύ μικρούς ορεινούς δήμους. Είναι καταγεγραμμένοι από το Υπουργείο Εσωτερικών 38. Και αν σε αυτή τη δεξαμενή
2: δεν έχετε πρόχειρους να μας τους πείτε,
1: κατάλληλο προφίλ, θα πάμε στον διευρυμένο κύκλο των 74 δήμων ορεινών και
2: δεν έχετε πρόχειρους αυτούς τους 38 πρώτους δήμους, με συγχωρείτε.
1: Είναι πάρα πολύ, θα πρέπει να σου πω εξαντλητικά, θα πω για παράδειγμα δήμους Βόρειας Κοινουρίας. Αλλά είναι διάσπαρτη σε όλη τη χώρα. Άρα... είναι η καταγραφή του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους 38 πολύ μικρούς ορεινούς δήμους.
0: Άρα δεν αφορά αστικά κέντρα, δηλαδή δεν επιδοτείται εξ αποστάσεως εργασία σε μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες...
1: εταιρείες, οι εργοδότες που θα δώσουν θέσεις που μπορούν να καλυφθούν με τηλεαπασχόληση, μπορούν να είναι από οπουδήποτε. Από οπουδήποτε.
2: Η επιδότηση ποια θα είναι?
1: Οι ωφελούμενοι είναι από αυτές τις περιοχές. Η επιδότηση θα φτάνει το 90% του βασικού μισθού. Και μπορεί να ανέρχεται έως κατανότατο όριο στα 1.100 ευρώ.
2: Το ρωτάει ο Γιώργος. Εργάζομαι σε μια εταιρεία και μπορώ να εργαστώ με τηλεργασία από την εταιρεία μου. Γίνεται να μεταπέσω στο πρόγραμμα αυτό ενώ εργάζομαι?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το πρόγραμμα αυτό είναι ενίσχυσης της απασχόλησης, με την έννοια να βοηθήσει ανθρώπους να βγουν στην αγορά εργασίας. Ο Γιώργος, εφόσον εργάζεται, γιατί να πάει σε επιδοτούμενη θέση, αφού ήδη εργάζεται χωρίς επιδότηση?
2: Υποθέτω για να μπορέσει να επωφεληθεί από το πρόγραμμα της εξαποστάσεως εργασίας.
1: Κατάλαβα ότι εργάζεται ήδη με τηλεεργασία. Ο Γιώργος θα μπορούσε να δει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως έχουν εκπορευθεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αφορούν τη μετεγκατάσταση.
2: Αυτό με τις 10.000 ευρώ.
1: Βέβαια.
2: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κυρία Χορμόβα?
1: Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου να σας το αναλύσω σε ναι. λεπτομέρειες και δεν θα ήθελα να
2: υπησέλθετε
1: κάτι
2: ναι.
1: που δεν ισχύει. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο αφορά την παροχή ενίσχυσης μέχρι το ποσό των 10.000 για μετεγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν καταγεγραμμένο δημογραφικό πρόβλημα. Έχουν ανακοινωθεί οι περιοχές αυτές από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και νομίζω όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη στο site του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Τώρα, τα κριτήρια για τους 1.000 στους οποίους προαναφερθήκατε που θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της επιδοτούμενης εξαποστάσεως εργασίας, ποια είναι? Είναι
1: να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό.
0: Εννοώ ότι μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μονογονεϊκές οικογένειες, μπορεί να είναι...
1: Θα τα πούμε όλα για να είναι σαφές. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται όπως σχεδόν το σύνολο των προγραμμάτων της επιδοτούμενης απασχόλησης στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Δηλαδή, πρώτα έρχονται οι εταιρείες και μας δίνουν τα χαρακτηριστικά, την ειδικότητα, τα χαρακτηριστικά της θέσης την οποία ενδιαφέρονται να καλύψουν με επιδοτούμενη εργασία. Καταγράφουμε τις θέσεις, τις αξιολογούμε και μετά αρχίζουμε την αναζήτηση με τους εργασιακούς μας συμβούλους στους εγγεγραμμένους ανέργους των περιοχών αυτών. Άρα, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο? Να είναι κανείς εγγεγραμμένος άνεργος και να μένει σε αυτές τις περιοχές, με δηλωμένη δηλαδή την κατοικία του σε αυτές τις περιοχές που θα αφορά το πρόγραμμα. Και βεβαίως να έχει επικαιροποιημένο τα στοιχεία επικοινωνίας του και το βιογραφικό του στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που έχουμε αυτή τη συζήτηση, στις 38 Δήμους είναι εγγεγραμμένοι 8.200 συνολικά άνεργοι.
2: Μάλιστα. Κυρία Χορμόβα, ακούτε την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ρωτάω, Δημήτρης, με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται ότι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τηλεργασία δεν θα απολύσουν υφιστάμενους εργαζόμενους ώστε να πάρουν επιδοτούμενους?
1: Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει απέτηση μη μείωσης προσωπικού. Είναι όρος συνυφασμένος με την έγκριση της θέσης. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε θέση αν έχει προχωρήσει σε μείωση προσωπικού η εταιρεία πριν την ένταξή της.
0: Σημαντικό αυτό που επισημαίνετε.
1: Σε όλα. Επισημαίνω όμως το εξής ακόμη, ότι για να είναι σαφές, δεν κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι άνθρωποι μας. Αυτό που κάνουν είναι να έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και το βιογραφικό τους μέσα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο ψηφιακό Μητρό Ανέργο.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, μπορείς να μου απαντήσεις σε μερικά γρήγορα ερωτήματα?
0: Εδώ είμαι για σένα. Πες μου.
2: Τύπο quiz. Πόσο έχει φτάσει το δεκαετές των Ηνωμένων Πολιτειών? Πόσο έχει φτάσει το ελληνικό δεκαετές? Πόσο δανείζεται η Γαλλία τα κρατικά ομόλογα που εκδίδει για διάρκεια δεκαετών? Πόσο η Ιταλία? Πόσο η Γερμανία? Πόσο η Μεγάλη Βρετανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και τι γίνεται με άλλες χώρες? Δεν λέω για τη Σιγκαπούρη, για να μην μου πει Σιγκαπούρη που δανείζεται με 0,5% ή την Ελβετία που ίσως δανείζεται με λιγότερο από 1%. Γιατί ανεβαίνει τόσο το κόστος δανεισμού των κρατών? Μπορείς να μου απαντήσεις, Νικολέτα?
0: Θα κάνω σκονάκι. Θα απευθυνθώ στην κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών, για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά περισσότερο ενδελεχώς από ό,τι θα στα εξηγούσα εγώ. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κυρία Κοταρίδη.
3: Καλημέρα, το δέχομαι το σκονάκι τώρα, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν το δέχομαι.
2: Κοταρίδη, τι γίνεται τώρα? Είναι καιρός αυτός για να βγαίνεις για δανεικά στις αγορές?
3: Κοιτάξτε να δείτε, ζούμε λίγο δύσκολους καιρούς. Μα ούτως ή άλλως τα κράτη βγαίνουν στις αγορές για δανεικά, έτσι κι αλλιώς. Πάντα το κάνανε και πάντα θα το κάνουν.
2: Το θέμα είναι δανεικά που λέγεται το τραγούδι.
3: Το
0: θέμα είναι να μην αγύριστα.
3: Το θέμα είναι ότι έχουν αυξηθεί πολλές οι απαιτήσεις και έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη στιγμή που κινούν τα νήματα παγκοσμίως, δηλαδή ενώ ότι επηρεάζουν όλο τον κόσμο έτσι παγκοσμίως. Ας μην ξεχνάμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση που βιώσαμε ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ με τη στεγαστική κρίση και διαδόθηκε μετά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Αλλά τι εννοείτε τώρα, ότι μπορεί να ζήσουμε μια κρίση σαν το 2007-2008?
3: Όχι, δεν εννοώ αυτό, αλλά λέω ότι επειδή η ΥΠΑ είναι μεγάλη οικονομία και πάρα πολύ διασυνδεδεμένη, το τι συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ επηρεάζει και τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί ξέραμε ότι έχουμε προβλήματα στη Γερμανία, στη Γαλλία κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουμε και κάτι διαφορετικό με τη ΣΥΠΑ, δηλαδή αρχίζει μια επιβράδυνση. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την εργασία του Σεπτεμβρίου. Δεν είναι καλά τα νέα. Δηλαδή ανακοινώθηκαν μόλις 29.000 θέσεις εργασίας, ενώ η αγορά περίμενε γύρω σε 90.000. Μιλάμε για τεράστια απόκληση.
0: Να δούμε πώς είναι... αυτό επηρεάζει και την ευρωπαϊκή οικονομία.
3: Βεβαίως,
0: και τη δική
3: βεβαίως.
0: Μας. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες για μία τάση, ένα sell-off στα κρατικά ομόλογα. Αυτό πώς επηρεάζει την πραγματική οικονομία, αν μπορείτε να μας κάνετε τη διασύνδεση να το
3: αυτό
0: κατανοήσουμε.
3: Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια των ομολόγων, αυτό διαπερνάει όλη την οικονομία. Δηλαδή, μπαίνουμε σε περιβάλλον με αυξημένα επιτόκια. Έχουν προβεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει προβεί και η Fed σε αύξηση επιτοκίων. Σημαίνει λοιπόν ότι τα κράτη πια δανείζονται πιο ακριβά. Να κάνω μια παρένθεση, η Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος των χρεών της το έχει σε κλεισμένο επιτόκιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα δεν μας αγγίζει τόσο πολύ αυτό. Μας αγγίζει όσον αφορά στο νέο δανεισμό που θα θελήσουμε να κάνουμε. Και από εκεί και μετά έχει επίπτωση στις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται πιο ακριβά.
2: Ναι.
3: Και ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ κακό για τις οικονομίες, γιατί όταν οι επιχειρήσεις δανείζονται πιο ακριβά κάνουν λιγότερες επενδύσεις, οι επιχειρήσεις κινούν την παραγωγή. Και επίσης και ο κόσμος θα δανείζεται πιο ακριβά. Στεγαστικά και άλλα δάνεια θα είναι πιο ακριβά. Έτσι λοιπόν διαπερνά στην πραγματική οικονομία.
2: Έχει την απειλή μιας δευτερογενούς κρίσης, απειλείται από μια δευτερογενή κρίση.
3: Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κρίση της τάξης που είδαμε, που βιώσαμε και απευχόμαστε όλοι να πάμε προς τα εκεί, αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Όμως διαφαίνεται μια δύσκολη κατάσταση μπροστά μας, όχι μόνο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, η οποία συμπιέζεται αρκετά, πρέπει να σας πω. Δεν βλέπω να είναι τολμηρή, δεν βλέπω ότι κατανοεί το πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής, ακριβώς. Εξαρτάται πάρα πολύ ενεργειακά, αλλά δεν βλέπω ότι κατανοεί ακριβώς σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Και άρα θα έχουμε μια εποχή μπροστά μας, κάποια χρόνια τουλάχιστον, με αυξημένα, δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανείς αυτό, το χρονικό περιθώριο, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά το βέβαιο είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνονται τα πράγματα, ότι είμαστε σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων, η οποία θα διατηρηθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι προς καιρό.
0: Επιτόκια δανεισμού, γιατί τα επιτόκια καταθέσεων βλέπουμε.
3: Ναι,
0: ότι...
3: για το δανεισμό μιλάμε πάντα. Ναι, για το δανεισμό. Αυτό που επηρεάζει και ξέρετε, όλο αυτό έχει και επίπτωση στις επενδύσεις. Γι' αυτό ανέφερα και τις επιχειρήσεις νωρίτερα. Γιατί κάποιες επενδύσεις, όταν αυξάνονται τα επιτόκια, δεν πραγματοποιούνται. Και οι επενδύσεις είναι μοχλός ανάπτυξης. Άρα η Ευρώπη τώρα τι αντιμετωπίζει σε αυτό το περιβάλλον.
2: Αυτό το περήφανο ζώο που όταν ανοίγει τα φτερά του είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά χωρίς το εψιλον γιώτα και το ωμέγα.
3: Δυστυχώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει που ούτως ή άλλως είχε ασθενή ανάπτυξη, έχει άλλα προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζει τώρα με τα αυξημένα επιτόκια περαιτέρω να συμπιεστούν οι επενδύσεις και άρα να πάμε σε λιγότερες ακόμα επενδύσεις και λιγότερη ανάπτυξη.
2: Θα δούμε τι θα γίνει που θα λέει και ο πρόεδρος Τραμπ.
3: Άρα πολύ ίχνη κατάσταση και δύσκολα στην... γιατί είπατε νωρίτερα, ας πούμε, για τη Γαλλία δανείζεται και αυτή αρκετά ακριβά, η Γερμανία επίσης. Και της Ελλάδας έχουν ανέβει οι αποδόσεις των ομολόγων που σημαίνει ότι... γιατί έχει συμπαρασυρθεί όλη η κατάσταση λόγω της αβεβαιότητας που βιώνουμε, η συνέχιση του ενεργειακού προβλήματος με τον πόλεμο, ο πληθωρισμός που εξακολουθεί να υφίσταται και λογικό να υφίσταται λόγω της ενεργειακής κατάστασης.
0: Όλα 5,1 αυτά δεν είναι καλά.
3: Ναι, δεν είναι καλά μηνύματα για το τι μέλη γενέστε. Οπότε οι επενδυτές, αυτοί δηλαδή που δανείζουν τα κράτη και άρα ανεβαίνουν...
2: Σου λένε γιατί να δανείσουν μια εταιρεία,
3: οι αποδόσεις. Γιατί ζητάνε περισσότερο επιτόκιο, ζητάνε μεγαλύτερες αποδόσεις για να σε δανείσουν. Είναι απόλυτα λογικό. Όταν υπάρχει πόλεμος, εντός εισαγωγικών, όταν υπάρχουν μάχοι εκεί έξω για το ποιος θα πάρει κεφάλαια και ποιος θα δανειστεί, ο επενδυτής σου λέει: εγώ θέλω υψηλότερο επιτόκιο για να σε δανείσω εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας. Διότι να τονίσουμε εδώ, επειδή ανέφερε και την Αμερική που συμπαρασύρει όλους τους υπόλοιπους, έχει τεράστιο χρέος η Αμερική και το έλλειμμά της είναι πολύ μεγάλο.
2: Οπότε
3: χρειάζεται, όχι, χρειάζεται, βγαίνει και δανείζεται μεγάλα κεφάλαια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι οι επενδυτές το καταλαβαίνουν αυτό και σου λέει: για να σε δανείσω, θέλει ψηλότερες αποδόσεις. Και αυτό συμπαρασύρει και τις αποδόσεις των υπολείπων.
0: Κύριε Κοταρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών.

0: Βιολέτα από Αγία Παρασκευή αφιερώνει το Sky Full of Stars σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio και λέει, αν μπορώ να διερμηνεύσω την σκέψη της, ότι είστε όλοι αστέρια, γιατί ξέρετε τι να ακούσετε. Ακούτε ραντάρ Σάββατο Κύριακο 10 με 12 το πρωί και γενικώς ακούτε Earth News Radio. Οπότε τι άλλο παρά αστέρια είστε και φωτίζετε τον ουρανό μας και σας ευχαριστούμε.
1: Λέει η Νικολέτα από Αγία Παρασκευή και τον ήρθε να φέρει σε άλλη. Μετά κατάλαβα τον αφαίρεσαι σε μένα.
0: Και βλέπεις τι λέει ο Μιχάλης. Αναφέρεται ο Μιχάλης στην αποτυχημένη εκτέλεση αυτή στον Τενεσί της Κρίστα Πάικ και λέει γιατί καθυστέρησε 31 χρόνια, γιατί στο Τενεσί αφήνουν τον χρόνο να περνάει αργά. Κακό χιούμορ, Μιχάλη.
1: Αναφέρεσαι στη διαφήμιση την παλαιότερη με την τάπα.
0: Εδώ μιλάμε για φρικτό βασανιστήριο ακόμη και αυτής της γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο για ένα έγκλημα που διέπραξε το 1995, μια δολοφονία άλλης συμφοιτήτριάς της, της Κολίν Σλέμερ, και αυτή η προσπάθεια να γίνει αυτή η εκτέλεση στο Τενεσί με τις δύο δόσεις της πεντοβαρβιτάζης δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά. Είναι στην εντατική νομίζω τώρα η Κρίστα Πάικ που είχε καταδικαστεί εις θάνατον και στο Τενεσί με έναν τρόπο δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αδιανόητο, αδιανόητο.
1: Έχουν παγώσει πάντως μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις πολιτείες τις συγκεκριμένες που μπορεί να ισχύσει η θανατική ποινή. Έχουν παγώσει όλες οι εκτελέσεις, ας το πούμε, εντός αγωγικών, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα πλέον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά εγκεφαλικά προβλήματα. Ήταν μια. Τι να πει κανείς, απάνθρωπη διαδικασία, υπό την έννοια ότι ταλαιπωρήθηκε για πολλή ώρα με δύο θανατηφόρες δόσεις, οι οποίες τελικώς δεν είχαν το αποτέλεσμα το οποίο θα έπρεπε, δηλαδή το να πεθάνει, να οδηγηθεί στο θάνατο η συγκεκριμένη γυναίκα, και πλέον νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Μια υπόθεση με πολλά ερωτήματα.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Όλυμπο.
1: Να πάμε
0: στον Όλυμπο τηλεφωνικώς, να μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Μαυρίδου. Είναι αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας για την Πιερία και θα μας μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Καλημέρα σας, κυρία Μαυρίδου.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Όπως ακριβώς το είπατε, μια ιστορική μέρα θα μπορούσα να πω, η χθεσινή μέρα με την παρουσία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, εν όψη της επίσκεψης, η οποία σηματοδοτούσε όμως καταρχήν αυτό που ακριβώς που αναφερθήκατε για την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, μεικτής και φυσικής και πολιτιστικής, για μας και όχι μόνο για την Πιερία και για την περιφερειά μας, για την Ελλάδα. Ο Όλυμπος αποτελεί το σημείο της παγκόσμιας τουριστικής αναφοράς και όχι μόνο. Mm-hmm. Και νομίζω ήταν ιδιαίτερη όχι μόνο η παρουσία του και ξεχωριστή, αλλά μέσα σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έγινε χθες το απόγευμα στο κέντρο πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού, εκεί στους πρόποδες του Ολύμπου, σε απόσταση αναπνοής από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στο Λιτόχωρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και ευχαριστούμε και τον Υπουργό μας τον κύριο Παπασταύρου, σε συνεργασία με τον ΑΦΠΕΚΑ, τον αρμόδιο φορέα, και το Υπουργείο Πολιτισμού, με την εξαιρετική φίλη της Πιερίας, την κυρία Μενδώνη, έγινε, και φυσικά με τους υπολείπους φορείς και τα συναρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, δήμοι, περιφέρειες.
0: Κυρία Μαυρίδου, ναι. Τι αλλάζει με την ένταξη του Ολύμπου σε αυτό τον κατάλογο της UNESCO?
2: Νομίζω ότι αυτό και μόνο που λέγεται δεν είναι κάτι απλό. Ενώ μπορεί να είναι 3-4 λέξεις, αλλά αυτό που θα γίνει, πέρα από ό,τι γίνεται, γιατί η περιφέρειά μας, όπως και οι Δήμοι, έχουν επενδύσει στον Όλυμπο ποικιλό τρόπος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και εδώ οφείλω να σημειώσω και την πολύ σημαντική συμβολή του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Πιερίας.
0: Πόσο έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις? Γιατί κάθε τόσο μαθαίνουμε από το αστυνομικό δελτίο για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στον Όλυμπο. Να, χθες είχαμε την περιπέτεια με τους μαθητές του ιδιωτικού σχολείου που έπαθαν αυτή τη δηλητηρίαση ενώ ήταν στα 1950 μέτρα. Είναι ένα θέμα αυτός ο υπερτουρισμός στον Όλυμπο?
2: Κοιτάξτε, ο υπερτουρισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που νομίζω ότι θα έχει και την αντίστοιχη αντιμετώπιση και διαχείριση. Αυτή τη στιγμή αυτό που καταρχήν φαίνεται και φαίνεται ότι γίνεται και θα συνεχιστεί και παίρνονται οι αποφάσεις είναι με την ένταξη του Ολύμπου θα γίνουν μια σειρά έργων που δεν αφορούν μόνο τις υποδομές, θα έχουν σχέση με το περιβάλλον, θα έχουν σχέση και με τον Όλυμπο για να, και από ό,τι, ενημερωθήκαμε χθες. Θα γίνουν κάποια έργα με ορισμένα φυλάκια, θα γίνουν ορισμένες πρωτοβουλίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών που θα καταγράφονται σε σημεία, σε εισόδους. Θα γίνουν μια σειρά έργων με προγραμματικές συμβάσεις αλλά και με άλλου είδους αποφάσεις που θα βλέπουν συνολικά ό,τι έχει σχέση με τον Όλυμπο. Και μιλάμε όχι μόνο για την ανάπτυξη και την του Ολύμπου, για την ανάδειξη ευρύτερα όχι μόνο του Ολύμπου και της παρολύμπιας περιοχής, αλλά θα ενισχυθεί όλο αυτό το κομμάτι σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με τις υποδομές, σε σχέση με τον πολιτισμό. Πάρα πολλά πράγματα. Χθες στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από την πλευρά του ΟΦΗΠΕΚΑ μια σειρά 5 αποφάσεων, ναι, με έργα και μελέτες που θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτά θα το δούμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικά. Αυτό που παρουσιάστηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μαζί με τον Όλυμπο για μας εδώ στην Πιερία σημαίνει ότι θα γίνουν μια σειρά έργων που μπορεί να μην υπήρχαν στην ατζέντα μας. Βλέπουμε, το είδαμε, το ακούσαμε, πήραμε.
0: Έχετε δύσκολο έργο μπροστά σας, κυρία Μαυρίδου.
2: Βεβαίως, όμως είμαστε εδώ, η περιφέρεια.
0: Γιατί ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας.
2: Βεβαίως.
0: Είναι ένα οικουμενικό σύμβολο, όπως
2: είναι μύθος, είναι σύμβολο. Είναι πολλά πράγματα μαζί που νομίζω ότι δεν μπορούμε με λέξεις πραγματικά να δώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορώ με λέξεις, εγώ προσωπικά, να αποτυπώσω αυτό που έγινε χθες στο Λιτόχωρο,
0: ναι.
2: Όχι μόνο σαν εκδήλωση, αυτά τα βήματα και αυτό που θα δημιουργηθεί, αυτή η προστιθέμενη αξία που θα λάβει χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Στα επόμενα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε,
2: και
0: κυρία Μαυρίδου.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Είναι
1: θερμά.
2: Πολύ σημαντικό, σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε
1: με πολύ χαρά
0: και με χαρά αλλά και με δέος.
2: Ότι η Πιερία αποτελεί ένα κομμάτι από τις 7 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας που αξίζει κάποιος να δει, γιατί θα γνωρίσει μια ξεχωριστή εμπειρία.
1: Να είστε
0: γιατί
1: καλά.
0: Δεν είναι μόνο η φυσική ομορφιά και η σπάνια.
2: Είναι και το ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να ξέρετε.
0: Η ποιότητα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά είναι και η μυθολογία. Και ξέρετε, κάποιοι από εμάς φοβόμαστε να πάμε στον Όλυμπο με όλα αυτά που έχουμε διαβάσει.
2: Κοιτάξτε, όχι, να μην φοβάστε. Όλα διαχειρίζονται και όλα θα γίνουν με το σωστό τρόπο ακριβώς. Για να δείξουμε περισσότερο τον Όλυμπο και την ιστορία του.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ,
1: να είστε
2: πολύ.
1: Καλά.
2: Γεια σας.
0: Κυρία Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Και πριν αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, να θυμίσουμε πως υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, Μάκη, κυρίες και κύριοι, λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Από τις 6 το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδηγούς. Άξονες γύρω από το ναό και κάπου εδώ.
0: Και αν πρέπει να κατέβουμε οπωσδήποτε στο κέντρο της Αθήνας, τι να κάνουμε.
1: Θα κατέβεις με το μετρό.
0: Ωραία. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πιο οικονομικό, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Που θα έλεγε και ένας βουλευτής από τους 300, γιατί πού να δίνεις 10 ευρώ στο αυτοκίνητο.
1: Πάρε
0: το εισιτήριο με 1,40 και κατεβαίνεις.
1: Υπάρχει και κάτι καλύτερο, να κατέβεις με τα πόδια για να γυμναστείς κιόλας.
0: Τι είμαι, κάποιος υπεραθλητής.
1: Αγία Παρασκευή, κέντρο Κολονακίου,
0: θα μια χαρά,
1: θα κάνεις 2 ώρες. Θα σου κάνει
0: καλό. Δύο χρόνια χρειαστώ, τι 2 ώρες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από το Μάκη Πολάτε και την Νικόλετα Κριτικού. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Και να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα λέει όχι σε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία. Δεν δανειζόμαστε εθνικούς θησαυρούς, η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και λειψάνων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτελούν άψυχα τεκμήρια του χθες. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν τα αποσπάς από το περιβάλλον που τα γέννησε, ακροτηριάζεις την ιστορία που τα γέννησε, είπε χαρακτηριστικά. Η ελληνική θέση, πρόσθεσε, δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε θέτει σε αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου που παραμένει βία διαμελισμένο. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία κατέστη δυνατή έπειτα από δεκαετίες αδράνειας. Στην ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης παρίστανται τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Βούλγαρος ομόλογός του Ρούμεν Ράντεφ. Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, επισήμανε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτηρίζει διαρκή λαϊλασία τη συνεχιζόμενη έκθεσή τους στο Βρετανικό Μουσείο. Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές, επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός επιθυμεί τη σταθερότητα, δεν υπάρχει λαός που να επιθυμεί την αστάθεια, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τονίζει μάλιστα την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων, ενώ για τα εθνικά θέματα είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στην Ιεράπετρα και κυρίως στα Φέρμα και το Μακρύ Γυαλό, όπου η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ δέχθηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή. Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιεράπετρα στη Σιτία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών από φερτά υλικά. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής λόγω των θυελωδών ανέμων, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου της Αθήνας Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Μυστική πολύωρη σύσκεψη κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων για την κατάσταση στο Ιράν και την Ιεμένη πραγματοποιήθηκε στο Camp David σύμφωνα με το Άξιος. Στη συνάντηση υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η ειδική επεσταλμένη του Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής της CIA και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, με το Άξιος να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να ελήφθησαν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά την αναφορά ότι ύποπτο ντρόουν πετούσε προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, ενώ οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai, για την οποία είχε σημάνει συναγερμό την Τετάρτη. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια επιτιθέμενο στον κυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο Μετσεκούρι. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ταυτοποιούν τον ύποπτο ως υπήκο του Ομάν και μεταδίδουν ότι είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αρχών για τις εξτρεμιστικές απόψεις του.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1-6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
5: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα Αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
19: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
20: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, αλλά να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Έχουμε ανοίξει ένα κεφάλαιο για την ιατρική, την αξιοπιστία, την ηθική και κυρίως την ιστορία της. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ ο κόσμος στην προσπάθειά του, άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν στην έρευνα και στην επιστήμη να επιβάλλουν την άποψή τους, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις της Εκκλησίας και τις δισεδαιμονίες των ανθρώπων, σύν τους σαρλατάνους. Αφού για πολλούς αιώνες η ανθρωπότητα πορεύτηκε με όσα είχε πει ο Ιπποκράτης, ο Αριστοτέλης και ο Γαλινός, φτάνουμε μάλλον στην Αναγέννηση, γιατί μιλάμε για τα μέσα του 16ου αιώνα. Όμως, οι αλλαγές στην νοοτροπία των ανθρώπων δεν γίνονται σε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Σε μια περιοχή της Ευρώπης μπορεί να είχαμε μπει στο αναγεννησιακό κλίμα, σε μια άλλη να επικρατούσε μεσαίωνας. Φτάνουμε λοιπόν στο 16ο και ένας γιατρός, ο Ανδρέας Βεζάλιος, προκειμένου να παρατηρήσει το ανθρώπινο σώμα, άρχισε να κάνει αυτό που αργότερα προσδιορίζουμε ως ανατομία. Όμως αυτό απαγορευόταν από την Εκκλησία. Αυτός τι είχε κάνει? Είχε κάνει συμφωνία με την Βορύχους, με κλέφτες, απατεώνες δηλαδή, οι οποίοι πήγαιναν στο Παρίσι, σε μια περιοχή εκεί όπου κρεμάγανε τους ανθρώπους. Πήγαιναν λοιπόν μετά, παίρνανε τα πτώματα των κρεμασμένων και τα δίνανε στο γιατρό. Ο καημένος ο Βεζάλιος ήταν και πάρα πολύ θρησκόληπτος και έτσι είχε και τις τύψεις του, γιατί η Εκκλησία το απαγόρευε. Τι να κάνει, μόλις ερχόταν το πτώμα, απ' τη μία χαιρόταν ότι θα μπορέσει να προχωρήσει την έρευνα, έκανε και το σταυρό του να εντάξει με τη συνείδησή του και ξεκίναγε την νεκροτομή. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, η έρευνά του προχωρούσε και έτσι άρχισε να περιγράφει με ακρίβεια τη δομή του ανθρωπίνου σώματος. Και γι' αυτό κατάφερε να διορθώσει πάγιες απόψεις, αλλά λανθασμένες, που προέρχονταν ακόμα από την αρχαιότητα. Αυτός λοιπόν, ο Ανδρέας Βεζάλιος, ο Φλαμανδός γιατρός, θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης ανατομίας.

Λέει λοιπόν, ωραία μας τα έχει πει ο Γαλινός, αλλά έχει κάνει μερικά λάθη. Πόσα λάθη? 180 λάθη εντόπισε, αμφισβητώντας πλήρως αυτό που μέχρι τότε όλοι θεωρούσαν ως αυθεντία. Βρήκε δηλαδή τα λάθη του Γαλινού, για παράδειγμα, στο διάφραγμα της καρδιάς. Έλεγε πράγματα τα οποία ήταν ξεπερασμένα και λανθασμένα ο Γαλινός. Το δεύτερο ήταν το εξής: πιστεύαν ότι στο νεφρό το αίμα διηθείται και διηλίζεται. Και επίσης πιστεύαν ότι υπάρχει ένα πλέγμα στη βάση του εγκεφάλου. Και πάρα πολλά άλλοι. Αυτό τι σήμαινε? Ότι αφού μπόρεσε και κατανόησε τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, μπορούσε να προχωρήσει έρευνα για να βρούμε θεραπείες ή, το πιο βασικό νομίζω, να εξελιχθεί η χειρουργική. Και βέβαια, όταν παράγεις επιστημονική γνώση, δεν την κρατάς για τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν τα δημοσίευσε, τι ήθελε και το έκανε. Έχασε την έδρα του στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Αναγκάστηκε να καταφύγει στην αυλή του Καρόλου της Ισπανίας, προκειμένου να διασωθεί από την κριτική, τις επιθέσεις, τις ύβρις, τους προπυλακισμούς και τις απειλές για τη ζωή του που προέρχονταν και από τους συναδέλφους του, οι πρώτοι που αντιδρούν στις ανακαλύψεις οι ίδιοι επιστήμονες στο παρελθόν. Είναι σχεδόν μοτίβο αυτό και φυσικά έκανε έξαλλη την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Την Ιερά Εξέταση, δεν παίζαμε με αυτά. Τέλος πάντων, επειδή είχε και την προστασία του βασιλιά της Ισπανίας, η Ιερά Εξέταση έχει ξεκινήσει από την Ισπανία, βρέθηκε μία μέση λύση. Τον στείλανε να καθαγιαστεί ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Οι κατηγορίες ήταν την βορυχία, βεβήλωση ανθρώπινου σώματος και διάφορα άλλα. Η ποινή ήταν ο θάνατος, αλλά πριν επιβληθεί, ο Φίλιππος ο δεύτερος της Ισπανίας είπε: «Καλά, σας στείλουμε να προσκυνήσει και βλέπουμε». Και η Εκκλησία, για κάποιο λόγο, παρά την αυθεντία της, αποδέχθηκε τη βασιλική προσταγή. Ευτυχώς για τον επιστήμονα, ευτυχώς για την επιστήμη. Ακούστε όμως να δείτε τι έγινε. Προκειμένου λοιπόν να εκτελέσει την ποινή του, ξεκίνησε το ταξίδι του στους Αγίους Τόπους. Πήγε ο άνθρωπος, προσκύνησε και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τη Ζάκυνθο, το πλοίο ναυάγησε. Όμως τη γλίτωσε και κατεβαίνει στο νησί. Στο νησί υπήρχε τύφος, κόλλησε και πέθανε. Άφησε όμως μια πολύτιμη κληρονομιά και τον ακολούθησαν και άλλοι επιστήμονες. Δεν ήταν ο πρώτος ο Βεζάλης ο οποίος προσπάθησε να κάνει νεκροψίες και να ερευνήσει το ανθρώπινο σώμα. Ήταν αυτός που το έκανε πάρα πολύ συστηματικά και είχε τη γνώση, το ταλέντο, την υπομονή και το θάρρος τελικά, όπως αποδείχθηκε. Ακολουθήσαν και άλλοι. Ο επόμενος ήταν ένας γιατρός από την Αγγλία, ο Χάρβεϊ. Αυτός έκανε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Περιέγραψε με λεπτομέρειες την κυκλοφορία του αίματος και προχώρησε τις θεωρίες που ήδη βρήκε. Περιέγραψε τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία. Αν δεν κάνω λάθος, τη μικρή και τη μεγάλη πίεση δηλαδή. Και χρησιμοποίησε και τα μαθηματικά προκειμένου να υπολογίσει πώς φεύγει το αίμα από την καρδιά, πηγαίνει στα άκρα, από τα άκρα επιστρέφει στην καρδιά και έτσι μπόρεσε να τεκμηριώσει αυτό που σήμερα λέμε κυκλοφορία του αίματος. Τα δημοσίευσε, κατακρίθηκε, κυνηγήθηκε, πολεμήθηκε, χλεβάστηκε, αλλά τελικά καθιερώθηκε και έγινε αποδεκτή η θεωρία του από τους συναδέλφους του. Ωραία, και μάθαμε τώρα πώς κυκλοφορεί το αίμα. Και τι έγινε? Ακούστε τι έγινε. Επειδή κατανόησαν οι επιστήμονες την κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια διάφορες άλλες ασθένειες και θεραπείες, μπορούσαν πλέον να κάνουν μεταγγίσεις και στην πορεία των πραγμάτων μπορούσαν να κάνουν ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, που είναι σαφώς πιο αποτελεσματικά.

αιώνα, όταν ο βασιλικός οίκος των Βουρβόνων, δηλαδή περίπου το 1848 είναι αυτή η περίοδος που σας μιλάμε, κατέκτησε την περιοχή. Όπως γνωρίζετε, οι βασιλικοί οίκοι φρόντιζαν να παντρεύουν τις κόρες και τους γιους τους μεταξύ τους, προκειμένου να εδραιώνουν κατακτήσεις για διπλωματικούς και πολιτικούς λόγους. Έτσι, ένας κλάδος των Βουρβόνων από την Ισπανία κυβέρνησε την Νάπολη και τη Σικελία το 18ο και το 19ο αιώνα. Δηλαδή, ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος της Ισπανίας δόρισε την Νάπολη και τη Σικελία στο γιο του, τον Φερδινάνδο, τον Πρωτότοκο. Τι σημαίνει σου δωρίζω την Νάπολη και τη Σικελία? Ότι όλα τα έσοδα αυτών των περιοχών είναι δικά σου. Ο Φερδινάνδος λοιπόν, το μόνο που έχει να κάνει στην περιοχή είναι να την ξεζουμίζει με φορολογικά έσοδα, διότι και οι κάτοικοι δεν πιστεύει ότι είναι η υπηκοή του, ότι η βασιλεία του ή το πριγκιπάτο του εξαρτάται από αυτούς, οπότε το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να παίρνει όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα, άρα να δημιουργεί έχθρα και αντιπάθεια στους κατοίκους. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής ενώθηκαν εναντίον της ξένης κατοχής. Ήδη υπήρχε η έννοια και η λογική της μαφίας που ήταν διασπασμένη σε διάφορες οργανώσεις, οι οποίες ενώθηκαν εναντίον του κοινού εχθρού, με σύνθημα «Θάνατο στους Βουρβόνους». Απέκτησαν λοιπόν πολιτικό, ακόμα και ιδεολογικό υπόβαθρο, προσωρινά βέβαια. Όμως αυτές οι αντιστασιακές οργανώσεις ενώθηκαν και δημιούργησαν κανόνες τους οποίους υπάκουαν. Τι κανόνες μπορεί να έχει η μαφία? Ο θεμελιώδης κανόνας του μαφιόζικου συντάγματος είναι αυτός που ακούει σε μία λέξη: ομερτά. Στα ιταλικά σημαίνει σιωπή. Η ποινή ποια ήταν αν κάποιος παραβίαζε τον ομερτά? Επίσης ήταν πάρα πολύ απλή και κατανοητή: ο θάνατος. Σε ορισμένες περιπτώσεις δολοφονούσαν και την οικογένεια του ατόμου που είχε σπάσει την ομερτά, ούτως ώστε όλα να είναι απλά και κατανοητά. Μιλάμε για μια περίοδο εκτεταμένου αναλφαβητισμού και φτώχειας. Μια περίοδο κατά την οποία οι Σικελοί υπέφεραν από τους φεουδάρχες, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις, οι φεουδάρχες, συνεργάζονταν και με λίσταρχους της περιοχής. Έτσι ένας φεουδάρχης εξασφάλιζε τι? Πρώτον, ότι ο λίσταρχος δεν θα με απαγάγει για να πάρει λίτρα. Και δεύτερον, έχω κάποιον να τραμπουκίζει συστηματικά τους χορηγούς. Δηλαδή οι φεουδάρχες πληρώνανε για την προστασία τους. Ποιοι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά? Τα παίρνουν και τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που είχαν διάφορες ονομασίες, καμόρα κτλ. Δηλαδή τα μέλη των μαφιόζων. Οι μαφιόζοι που πέραν λεφτά τους φεουδάρχες κάποια στιγμή σκέφτηκαν: και γιατί να πληρώνουν μόνο αυτοί? Να πληρώνουν και οι τεχνίτες, οι έμποροι της Σικελίας. Έτσι λοιπόν άρχισαν να πουλάνε προστασία στους εμπόρους, στους επιχειρηματίες, στους τεχνίτες, όχι πολλά, διότι η άποψή τους τότε ήταν ότι η καλύτερη επιχείρηση είναι αυτή που εισπράττει λίγα αλλά από όλους. Οι Σιτσιλιάνοι μαφιόζοι το γνώριζαν αυτό 200 χρόνια πριν και το εφάρμοσαν. Όποιος δεν ήθελε να πληρώσει, υπήρχε μια διαβάθμιση στη διαδικασία της πειθούς. Το πρώτο ήταν ξυλοκόπημα. Απειλές για την οικογένειά του, και αν εν πάση περιπτώσει επέμενε ότι δεν πρέπει να πληρώσει, τότε τον δολοφονούσαν. Έτσι ξεφύτρωναν διάφοροι εγκληματίες που χώριζαν το νησί σε περιοχές και ο καθένας είχε τη δική του περιοχή στην οποία πουλάγε προστασία. Ακόμα και οι ιερείς έγιναν μαφιόζοι. Υπάρχει και μια διάσημη ιστορία στην Ιταλία για ένα μαφιόζο ιερέα, ο οποίος πριν εκτελέσει τα θύματά του, τους διάβαζε πάντοτε και μια προσευχή. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, οι Βουρβόνοι έφυγαν. Έλα όμως που οι μαφιόζοι είχαν εξελιχθεί και παρά το γεγονός ότι για μια περίοδο ήταν ενωμένοι μεταξύ τους, δηλαδή δεν έκανε ο ένας επιθέσεις στον άλλον, αλλά όλοι μαζί επιτίθενται.

0: στους Βουρβόνους, φυσικά και στους δικούς τους, για την προστασία που σας λέγαμε. Όταν έφυγαν όμως οι Βουρβόνοι, οι μαφιόζοι σιγά σιγά είχαν εδραιωθεί, είχαν φτιάξει βάση, είχαν φτιάξει οργάνωση, είχαν φτιάξει ιεραρχία. Ήταν αυτό που λέμε επαγγελματίες. Μάλιστα είχαν ακόμα και στρατιωτική δομή, ή μάλλον δομή στρατιωτικού τύπου. Επίσης είχαν πάρα πολλά χρήματα. Τι χρειάζονται τα χρήματα? Για να πληρώνεις τα μέλη της οργάνωσης, για να αγοράζεις όπλα και για να εξαγοράζεις τους πολιτικούς της περιοχής. Επίσης με αυτά τα χρήματα λαδώνεις την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Τέλος είχαν φτιάξει και δικαστικό σύστημα. Δηλαδή, όχι μόνο εισέπραταν φόρους αν ήταν κράτος, αλλά δίκαζαν και καταδίκαζαν πολίτες, οι οποίοι οι ίδιοι οι πολίτες δεν πήγαιναν στην αστυνομία, πήγαιναν στον νονό της περιοχής για να βρουν το δίκιο τους. Αυτό ίσως όταν μιλάμε για περιόδους πριν από το 1900 δεν πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε στο Μεσογειακό Νότο, να πηγαίνουν δηλαδή οι χωρικοί να λύσουν τα προβλήματά τους καταρχήν στον προύχοντα του χωριού ή σε ένα πολιτικό παράγοντα, και αν δεν έβγαινε άκρη να πάνε στη μεγάλη πόλη, στη δικαιοσύνη. Απλά στην περίπτωση της μαφίας πηγαίνανε στον νονό. Η πηγή της εξουσίας του ήταν η εγκληματική του δράση. Εάν τώρα κάποια περίπτωση έφτανε στη δικαιοσύνη και έπρεπε να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα, εξαγόραζαν τους ενόρκους ή απειλούσαν τους δικηγόρους ή κατευθείαν και τους δικαστές. Εάν πάλι δεν έβγαινε άκρη, εκτελούσαν τους μάρτυρες κατηγορίας. Οπότε δεν υπήρχε υπόθεση. Στην ιστορία της Ιταλίας, οι εισαγγελείς έχουν πληρώσει βαρύτατο τίμημα και η λίστα με τους δολοφονημένους δικαστικούς είναι τεράστια. Έτσι λοιπόν, φτάνοντας το 1900, η Σικελία είναι μια περιοχή όπου δεν βασιλεύει η εξουσία του κράτους. Το κράτος βέβαια, οι μαφιόζοι το ανέχονται ως παρουσία, αλλά μόνο εφόσον η κρατική λειτουργία αντιλαμβάνονται το ρόλο του κομπάρσου για να διεκπεραιώνουν τα γραφειοκρατικά. Κάποιος έπρεπε να μαζέψει τα σκουπίδια, να λειτουργήσει τα σχολεία, το τοπικό ιατρείο, αλλά μέχρι εκεί. Εννοείται βέβαια ότι οι ηγέτες της μαφίας, παρά το γεγονός ότι απειλούσαν κάθε πτυχή της δραστηριότητας στο νησί, έκαναν και φιλανθρωπίες. Πρίκησαν κοπέλες, έδιναν δάνεια, έχτιζαν ναούς γιατί ήταν θεοσεβούμενοι, άνοιγαν δρόμους. Δηλαδή, από τα λεφτά που είχαν κλέψει, ένα μικρό μέρος το επέστρεφαν στην κοινότητα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, τα εισαγωγικά, τουλάχιστον σήμερα για τη μαφία, θα επανέλθουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να σας πούμε πώς ξεκίνησαν οι δραστηριότητες της μαφίας στο Παλέρμο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Διαρκής, λέει η Λασία, η έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του. Σε Red Code η Κρήτη, πλημμύρες, προβλήματα και αμπεγκλωβισμοί σε Ιερά Πέτρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφήτη Ηλία. Νέο μήνυμα 112 στον Μηλοπόταμο. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω του απαγορευτικού απόπλου. Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai. Τρομοκρατική ενέργεια την χαρακτηρίζουν επισήμως πλέον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολονάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελλώδης άνεμοι, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόραση, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα τι μας έδωσε ο Δαμιανός να ακούσουμε? Ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Είναι η ηχογράφηση, κυρίες και κύριοι, του τραγωδιού Μαροπλάνα και Βαπόρια του Σαββόπουλου με τη Σωτηρία Μπέλου. Θα ακούσουμε το τραγούδι όπως γράφτηκε στο στούντιο και αμέσως μετά ένα σύντομο διάλογο που έχουν την ώρα που βγαίνουν. Είναι μια ιστορική ηχογράφηση και ένας υπέροχος ήχος εκείνης της εποχής.

0: κόσμο σε αγαπούν.
1: Δεν βλέπω με αυτά γυαλιά.
0: Σε αυτόν τον τόπο.
2: Σε αυτόν τον τόπο που συναντάμε.
0: Όσοι αγαπάνε.
1: Όσοι αγαπάνε, δεν βλέπω με αυτά γυαλιά. Τρώνε βρώμικο ψωμί.
0: Τρώνε
1: βρώμικο ψωμί. Το έχει παραλείψει, δεν πειράζει.
0: Τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί δύο φορές.

0: Ήταν που βρήκε δουλειά δύο
1: ώρε. Πράγμα.
0: Πού βρήκε δουλειά και τι είχε δουλειά.
1: Στέλιο, καλησπέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Γεια Στέλιο.
1: Εδώ κάνουμε μια δουλειά για την τηλεόραση.
3: Γνωστά, γεια σου,
2: Στέλιο.
1: Να σου ρωτήσω το εξής. Πρόκειται για το Ζεϊμπέκικο.

Η ηχογράφηση, κυρίες και κύριοι, γίνεται παρουσία ενός διακεκριμένου και πολύ αξιόπιστου και σημαντικού ηχολήπτη εκείνης εποχής, του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Είναι αυτός που του ρωτάνε τη χρώμη του, που του λένε Στέλιο κτλ. Σε λίγο θα τελειώσει το τραγούδι που ακούτε και υπάρχει αυτός ο περίφημος διάλογος ανάμεσα στο Σαββόπουλο και στην Μπέλου. Ή μάλλον η Μπέλου κάνει μια παρατήρηση στο Σαββόπουλο.

0: πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία ήταν.
2: Εδώ βγαίνουν από το καμαράκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έλα, Σωτηρία, θαυμάσια.
0: Πολύ ωραία.
1: Θαυμάσια.
3: Αχ, Διονύση, με έκανες και
0: τραγουδά. Ήσουν σαν
3: έγινε. Τις φωνές σου κάνω, τις παραφωνές σου κάνω.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε εδώ τα παιδιά.
2: Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδά. Pop, εγώ άκουσα. Ο Σαββόπουλος περιέγραφε ότι του είπε: Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδάω ροκ. Όπως και να έχει, καταθέσανε ένα συγκλονιστικό τραγούδι με μια εκπληκτική ερμηνεία και των δύο. Η Μπέλου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1921, δηλαδή 20 χρόνια πριν από τον πόλεμο. Έχει σημασία αυτό. Οι γονείς της είχαν ένα μπακάλικο. Όμως, επειδή είχαν πάρα πολύ δουλειά και έπρεπε να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην είναι το παιδί μόνο του, το δώσαν να το μεγαλώσουν οι παππούδες. Ο παππούς ήταν ιερέας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πέραγε πάρα πολλές ώρες στην εκκλησία όπου έψαρνε. Και η διασκέδασή της ήταν να χτυπάει την καμπάνα. Όμως, έψαλνε. Άρα, εξασκούσε τη φωνή της. Μάθαινε σωστή φωνητική, είχε καθημερινά μαθήματα ορθοφωνίας, χωρίς καν να ξέρει ότι περνάει αυτή τη διαδικασία. Έξι χρονών γύρισε με τους γονείς της, γιατί όπως είπε και η ίδια, παρά το ότι μεγάλωνε με ιερέα, ήταν διαβολάκι. Στον κινηματογράφο πήγαν να δουν μια ταινία, την Προσφυγοπούλα. Εκεί εμφανιζόταν η Σοφία Μπέμπο, η οποία τραγουδούσε. Και τότε η Μπέλου αποφάσισε ότι αυτό ήθελε να κάνει και η ίδια στη ζωή της. Χαρά μέσα στο σπίτι, αχ, το παιδί ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και μας τραγουδάει. Και τη βάζανε να τραγουδάει και τα λοιπά. Πού να φανταστούν όμως ότι το εννοούσε. Όταν το αντιληφθήκανε, η πρώτη κίνηση ήταν να την παντρέψουν, μην τυχόν και πάει και γίνει καμιά τραγουδιάρα. Και λίγα λέω, άλλες φράσεις χρησιμοποιούσανε τότε. Το 38 λοιπόν, στα 17 της, γνωρίζει έναν υπάλληλο ο οποίος ήταν ελεκτής σε λεωφορεία, τη φλέρταρε και παντρευτήκανε. Μόνο που ο σύζυγός της ήταν από αυτούς που γυρνάνε αργά στο σπίτι, έχουν πιει και κακοποιούν τη γυναίκα τους. Όταν ήταν έγκυος λοιπόν, έφαγε τόσο πολύ ξύλο που η Μπέλου απέβαλε. Αυτά δεν ήταν ασυνήθιστα πράγματα. Και κάθε νέο κορίτσι θεωρούσε πιθανό να τα βιώσει και η ίδια. Έτσι έκανε υπομονή. Μέχρι που κάποια στιγμή έμαθε ότι την απατούσε. Ξεκίνησε ο καυγάς και πάνω στον καυγά η Μπέλου του έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο. Αυτός την κατήγγειλε στην αστυνομία, τη συνέλαβαν και έφαγε 3 χρόνια φυλακής. Έκατσε 6 μήνες στη φυλακή. Πώς να γυρίσει σε μια μικρή πόλη που έμενε? Ήτανε το μαύρο πρόβατο. Ήταν αυτή η οποία τα έβαλε με τον άντρα της, του ρίξε βιτριόλι και καταδικάστηκε και στη φυλακή. Αφήστηκε το χειρότερο, το πιο τρομερό το οποίο συνέβη, το οποίο δεν μπορούσε να το ξεπεράσει με τίποτα η οικογένεια. Μέσα στη φυλακή γνώρισε την αριστερά και οργανώθηκε στο κουκουέ. Δεν είμαι σίγουρος αν γράφτηκε σε κάποια οργάνωση, πάντως τη θεωρούσαν κομμουνίστρια και αυτά ήταν δύσκολα πράγματα στην μεταξική Ελλάδα. Η Σωτηρία Μπέλου αποφασίζει να φύγει από την περιοχή της, από το χωριό της, από την πόλη της το 1940. Συμπτωματικά η μέρα στην οποία μπαίνει το τρένο ήταν η 29η Οκτωβρίου. 29 Οκτωβρίου του 1940 φεύγει για να έρθει στην Αθήνα και βέβαια πέφτει πάνω στον πολεμικό συναγερμό, διότι οι Ιταλοί λίγες ώρες πριν έχουν εισβάλει. Προφανώς μέσα στο τρένο ήταν τα παιδιά τα οποία είχαν επιστρατευτεί και πηγαίνανε να καταταχτούν στη μονάδα τους. Ένας από τους στρατιώτες την είδε έτσι όπως ήταν, ταλαιπωρημένη, πειρασμένη και της έδωσε ψωμί. Στην Μπέλου που είχε μεγαλώσει με γονείς που είχαν μπακάλικο, άρα δεν της έλειπε τίποτα. Τα σκέφτηκε και αυτή και είδε πώς από την άνεση που είχε ξαφνικά πέρασε στο Ναζί από την ελεημοσύνη. Στην Αθήνα δεν ήξερε να κάνει παρά μόνο αυτά που κάνουν οι ανειδίκευτοι. Να πλένει πιάτα, να πουλάει τσιγάρα, παστέλια, να κάνει τον αχθοφόρο στο τρένο, στις στάσεις των λεωφορείων. Σπίτι δεν είχε, κοιμότανε στα βαγόνια των τρένων. Έλεγε η ίδια αργότερα: «Εγκατέλειψα τα πλούτη και ήρθα στην Αθήνα και έκανα την υπηρέτρια. Και λατζέρισα έγινα και ριζοσπάστη πουλούσα». Οπότε τι να κάνει, αποφάσισε να επιστρέψει. Μόλις γύρισε σπίτι όμως, η κατάσταση δεν ήταν αυτή που περίμενε. Δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν όλη αυτή τη συμπεριφορά της οι γονείς της. Θα πρέπει λίγο να μπούμε στην εποχή που ήταν και πολύ συνηθισμένο να δέρνει τα παιδιά και ειδικά τα κορίτσια. Οπότε και ο μπαμπάς της άρχισε να ξεσπάει πάνω της. Επιστρέφει στην Αθήνα, αλλά έχουμε κατοχή. Οργανώνεται στην αντίσταση, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και βασανίζεται. Είχε καταφέρει πάντως με λίγα λεφτά από εδώ, λίγα από εκεί, να πάρει μία παλιοκιθάρα και να αρχίζει να παίζει η ίδια μόνη της μουσική και σιγά σιγά να τραγουδάει και σε κάτι ταβέρνες, να μαζεύει και λεφτουδάκια στην άκρη, και το 1945 τη βρίσκει να τραγουδάει στα Εξάρχεια. Και ποιος περνάει από την ταβέρνα του Καλέργη την ώρα που η νεαρή Σωτηρία τραγουδάει? Ο Βασίλης Τσιτσάνης, που έχει κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης ακούει αυτό το κορίτσι να τραγουδάει και ξέρει ότι έχει βρει ένα διαμάντι που δεν το άφησε ούτε ακατέργαστο ούτε αναξιοποίητο.

ωραίο και όμορφο αυτό το τραγούδι, αλλά θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι δηλαδή η Σωτηρία Αμπέλου ξεκίνησε την πρώτη της επαφή με την ερμηνεία από τις ψαλμωδίες. Καθώς ο παππούς ήταν ιερέας και πήγαινε στην εκκλησία και της άρεσε να ψάλει. Εξάλλου, μιας και θεωρείται και η τελευταία ρεμπέτησα, οι ειδικοί λένε ότι το ρεμπέτικο, ποιο το ρεμπέτικο, το απαγορευμένο, αυτό που δεν άφηνε η Χούντα, ακουμπούσε πάνω στη βυζαντινή μουσική. Είναι δυνατόν να θεωρείς δηλαδή ρεμπέτικο αυτό? Ακούσουμε λίγα δευτερόλεπτα, κρατήστε το ρυθμό και συνεχίζουμε.

πάνω σε αυτό το τραγούδι, λένε οι πιο πολλοί, αν δεν γράφτηκε πάνω σε αυτό το ύμνο, στην Υπερμάχο δηλαδή. Πάντως σίγουρα της μοιάζει ένας ύμνος του ρεμπέτικου και λαϊκού ρεπερτορίου.

πάνω σε αυτό που οι άνθρωποι γνώριζαν, που αγαπούσαν, τους ψαλμούς δηλαδή και τους ύμνους, είτε ξέρανε μουσική είτε δεν ξέρανε, πάνω σε αυτό πατήσανε, ειδικά από τη Μικρασία και τα παράλια που ήρθε το ρεμπέτικο, για να μπορέσουν, καθώς αυτά ήταν τα ακούσματα, να δημιουργήσουν τη ρεμπέτικη μουσική. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα.

Τον Αχιλλέα τον σκότωσε ο Πάρης. Τον Πάρη ποιος τον σκότωσε? Και αν σκοτώθηκε ο Πάρης, τι απέγινε η Ελένη? Ο Αχιλλέας όταν θρηνούσε τον Πάτροκλο και αφού ολοκληρώθηκε ο θρήνος και το μνημόσυνο, κάλεσε σε μονομαχία τον Έκτορα. Λίγο πριν ένας αληθινός ήρωας της εποχής, ο Έκτορας, χάσει τη ζωή του από έναν αθάνατο, του είπε ότι να ξέρεις πως και εσύ θα πεθάνεις, γιατί υποτίθεται ότι ο Αχιλλέας ήταν άτρωτος, διότι τον είχε βουτήξει η μάνα του στη στίγα, πιάνοντάς τον από τη φτέρνα. Οπότε οι θεοί δώσανε στον Πάρη την οδηγία, ρίξε του ένα βέλους στη φτέρνα, εκεί που είναι τρωτός, και ήταν δηλητηριασμένο και πέθανε. Εξού έχουμε και τη φράση «Η Αχίλλειος πτέρνα». Και όλοι ξέρουμε τι εννοούμε. Ποιο σημείο του σώματος εννοώ? Μεταφορικά είναι το αδύνατο σημείο του καθενός. Ο Πάρης όμως δεν έχει τη φήμη του Έκτορα, δεν ήταν κανένας γενναίος. Γι' αυτό και στην Ιλιάδα τον έχουμε να του δίνουν τις πληροφορίες οι θεοί, ούτως ώστε να μπορέσει όντως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη γενναιότητα, το ανάποδο το περιγράφουν, ας πούμε, ένα μέτριο πολεμιστή, να μπορέσει να σκοτώσει ένα τόσο σημαντικό όπως ήταν ο Αχιλλέας. Υπάρχει και μία εκδοχή ότι είχε συνεργό τον Απόλλωνα. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται τώρα ο Πάρης? Σε μία από τις τελευταίες μάχες που έγιναν στην Τρία, μονομάχησε με το Φιλοκτήτη. Ο Φιλοκτήτης ήταν ο καλύτερος τοξότης, που διέθετε μάλιστα και το τόξο του Ηρακλή. Με ένα από αυτά τα βέλη του Ηρακλή χτύπησε τον Πάρη. Ο Πάρης είναι πρίγκιπας, έτσι. Είναι θεωρητικά διάδοχος του Πριάμου. Το παίρνουν λοιπόν η συνοδεία, το μεταφέρουν στο Όρος Ήδη, που είναι εκεί κοντά στη Τρία, και εκεί έμενε η πρώτη σύζυγος του Πάρη, η Ινώνη. Την Ινώνη όμως την παράτησε για να πάει με την ωραία Ελένη. Έλα όμως που η πρώτη σύζυγος ήταν θεραπεύτρια, ήξερε τα βότανα, ήξερε να τον περιποιηθεί, ήξερε να τον θεραπεύσει. Ήξερε. Ήθελε. Δεν ήθελε. Και τον άφησε να πεθάνει. Μετά, όταν πέθανε ο Πάρης, η Ινώνη ένιωσε τύψεις και αυτοκτόνησε. Υπάρχουν τώρα διάφορες εκδοχές για το πώς έδωσε τέλος στη ζωή της. Η μία είναι ότι έπεσε πάνω στην πυρά της κηδείας, η άλλη ότι κρεμάστηκε από ένα δέντρο, ότι πήδηξε από ένα γκρέμο και το καθεξής. Σημασία έχει ότι η Ελένη, αν και όμορφη, είναι πλέον χείρα, γιατί δεν έχει ούτε τον Πάρη. Είχε έναν αδελφό ο Πάρης, τον Δίηφοβο, ο οποίος παντρεύτηκε την Ελένη. Δεν τα κάνουμε αυτά, γιατί όταν πέφτει η Τρία, μπαίνει μέσα ο Μενέλαος. Ποιος είναι ο πρώτος που σκοτώνει? Τον Δίηφοβο. Είναι υπέροχη η ελληνική μυθολογία, Οι Τρία, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι ήταν το στολίδι της περιοχής, μια Μητρόπολη που ήταν πλούσια, είχε εμπόριο, είχε κοινοτομίες, γι' αυτό και εμπνεύστηκε η Ιλιάδα και γι' αυτό λένε και ότι έγινε και πόλεμος, για εμπορικούς λόγους προφανώς, και επειδή ήταν και σε ένα σημαντικό πέρασμα ότι δύο άνθρωποι ερωτεύτηκαν και ο ένας έκλεψε τη γυναίκα του άλλου, έστω και αυτός ο άλλος ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης, η οποία Σπάρτη δεν ήταν και τόσο σημαντική εκείνη την εποχή όσο έγινε αργότερα, δεν είναι επαρκής λόγος για να ξεκινήσει ένας πόλεμος που κράτησε μία δεκαετία. Οι επιστήμονες πάντοτε τους αρέσει να μελετάνε και να συνδυάζουν και διάφορες επιστήμες γύρω από αυτά τα γεγονότα, και μία από τις τελευταίες έρευνες καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι στην Τρία εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ τη γη, τα δάση και τους υδάτινους πόρους, διότι σε αυτά στηριζόταν η ευμάρεια της πόλης.
Ο πληθυσμός της έφτανε περίπου τους 10.000 κατοίκους. Είχε υπέροχα μεγάλα δημόσια κτίρια, ωραίους δρόμους με πέτρα, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην πατάνε στις λάσπες. Είχε συνοικίες, οι οποίες με σωστή ρημοτομία δίνανε το στίγμα για το ποιος μένει εκεί, πλούσιος, μεσαία τάξη κτλ. Εργαζόμενοι. Και όλα αυτά φάνηκαν σε ανασκαφές που έκανε το Πανεπιστήμιο του Τούμπικεν. Θεωρούν ότι για την εποχή, μιλάμε πριν από 3.000 χρόνια, είναι μια πρώιμη αστική κοινότητα. Και μάλιστα θεωρούν ότι είχε καταφέρει να περάσει και στη μαζική παραγωγή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέρανε τον κεραμικό τροχό. Άρα τα αγγεία που φτιάχνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικά στην καθημερινότητα, τα πάντα ήταν από αγγεία, μπορούσαν να τα κάνουν με πιο, ας πούμε, σε εισαγωγικά, βιομηχανικό τρόπο για τα μέτρα της εποχής. Γιατί η παραγωγή έγινε γρήγορη, έγινε τυποποιημένη. Χαθήκανε κάποιες λεπτομέρειες, αυτό που λέμε διαχειρός, ξέρω εγώ, διήφοβου. Αλλά πήγαμε στη μαζική παραγωγή και στην καλύτερη αποδοτικότητα. Εξυπηρετήθηκαν οι ίδιοι. Ναι, αλλά είχαν περίσσευμα. Άρα κάνανε εξαγωγές. Άρα φέραν περισσότερο χρήμα μέσα και σιγά σιγά γίνανε αυτοί οι πλούσιοι από όλοι οι αξιοζήλευτοι. Όταν εξάγεις ένα προϊόν και πηγαίνεις από τη μια περιοχή στην άλλη, είτε με καραβάνι είτε με πλοίο, λες, για να δω τι άλλο έχω να τους πουλήσω. Οπότε καταλαβαίνετε ποια ήταν η ευμάρεια. Και έπρεπε πλέον αυτά τα λεφτά κάτι να τα κάνουν. Ξέρανε λίγα πράγματα να φτιάχνουν κτίρια, λένε, δεν κάνουμε μεγαλύτερα, αυτά που σας έλεγα. Τα μεγαλύτερα κτίρια όμως θέλανε περισσότερο ασβεστόλιθο. Ασβεστόλιθο σημαίνει ότι πήγαιναν στην κάμματι και δημιουργούσαν ελαττωμεία. Πηγαίνανε, σκάβανε τις όχθες των ποταμών για να βγάλουνε πυλό, γιατί με τον πυλό κάνανε τα κεραμικά τους. Χρειάζονταν πλοία, πηγαίνανε, κόβανε τα ξύλα. Επίσης οι στέγες, αυτά τα μεγάλα κτίρια ήταν ξύλινες. Αυξανόταν ο πληθυσμός, θέλανε να βάζουνε φούρνο με ξύλο. Σόμπες εκείνης της εποχής, τζάκια με ξύλο. Έπρεπε να καλλιεργούν περισσότερο τη γη για να φάνε όλοι αυτοί. Κουράστηκε η γη, δεν απέδιδε. Άρα έπρεπε να βρουν νέες περιοχές. Άρχιζαν να ανεβαίνουν στις απότομες πλαγιές και να κάνουν τις ξερολιθιές που ξέρουμε εδώ κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κόβαν τα δέντρα, βάζαν τα σπαρτά. Άρα διάβρωση του εδάφους, δεν μπορούσε να αντισταθεί σε πλημμύρες κτλ. Η πόλη. Όλοι αυτοί δεν τρώγανε φυσικά μόνο σιτηρά, έτσι τρώγανε πάρα πολύ κατσικάκι και προβατίνες, οι οποίες βόσκανε στα ορεινά λιβάδια, καταστρέφανε τη βλάστηση, φθορά στο έδαφος, λιγότερα δάση, τα οποία έτσι κι αλλιώς τα ξύλευαν και οι ίδιοι. Νομίζω υπάρχουν κι άλλα συμπεράσματα, μην σας τα πω όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα είχαν προκαλέσει οι ίδιοι μία καταστροφή στην περιοχή τους, ακριβώς επειδή αναπτύσσονταν. Τρία βέβαια υπάρχει και μετά την άλωση, και έτσι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι περίπου το 2300 μια πυρκαγιά ήρθε να ολοκληρώσει την καταστροφή, και δεν αποκλείουν αυτό να οφείλονταν και σε εσωτερικές αναταραχές. Η κρίση έφερε γκρίνια, χάος και τα λοιπά, παρατήσαν τα μεγάλα κτίρια, άρχισαν να κάνουν μικρά, να κάνουν και αγρικίες, και κατέρευσε το κέντρο της εξουσίας. Και ενδεχομένως θεωρούν ότι οι κοινωνικές αναταραχές να προήλθανε ακριβώς λόγω όλων αυτών που σας περιγράψαμε. Δηλαδή, σιγά σιγά άρχισαν να μην έχουν ξύλα, να μην έχουν πρώτες ύλες, να πλήττεται η οικονομία τους, να μην παράγει αυτά που έπρεπε η γη, άρα σιγά σιγά να υπάρχει και πείνα. Μηδενίστηκε η ζωή? Όχι, κάνανε μια επανεκκίνηση, πήραν τα πράγματα από την αρχή, άρχισαν να προσαρμόζονται σε αυτά που ήδη είχαν. Έπαψε όμως να είναι η λαμπρή πόλη του παρελθόντος. Βρήκαν καινούργιες ισορροπίες, η πόλη άντεξε για αρκετούς αιώνες ακόμα, αλλά δεν ήταν αυτή η λαμπρή, πλούσια, δοξασμένη πόλη. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News 105,8. Για χαρά από μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, σημείωσε. Τα κοιμηλία που επιστρέφονται είχαν αφαιρεθεί το 1917 στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε φυλάσσονταν οι εκτίθενοι στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας στη Σόφια. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκυριακό. Για τις επικείμενες εκλογές στάχθηκε υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Η Κρήτη παραμένει σε κόκκινο συναγερμό με το επίκεντρο της κακοκαιρίας να βρίσκεται στο Μυλοπόταμο. Η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο όγκο νερού, ενώ φερτά υλικά στο οδόστρωμα προκαλούν πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου, ενώ ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες. Την ίδια ώρα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν ενισχυμένες σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων. Στο μεταξύ, πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει θυελλώδεις άνεμοι και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω του απαγορευτικού απόπλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Ανινάτα στην Κεφαλονιά. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμει και ο Δήμος Αργοστολίου με υδροφόρα μηχανήματα. Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε προσωρινά μετά από αναφορά για ύποπτο ντρόουν που φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και εφόσον χρειαστεί να αναζητήσουν καταφύγιο. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai, για την οποία είχε σημάνει συναγερμό την Τετάρτη. Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια επιτιθέμενος με τσεκούρι στον κυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Αθήνας, Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 9, Μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό δελτίο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
2: τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman.

Γεια σας. Σάββατο σήμερα, έτσι λίγο χειμωνιάτικο θα το έλεγα. Αρχίσαμε να βγάζουμε τα πουλόβερ μας και λίγο δειλά-δειλά κάποια παπλώματα, κάποιες κουβέρτες. Ωστόσο είμαστε εδώ και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω τη χαρά να έχω καλεσμένη μία κυρία που την ξέρετε όλοι. Την ξέρετε από την τηλεόραση σε μεγάλους ρόλους και κωμωδίες και δράματα, αλλά τη μάθαμε και από κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να μας ταρακούνησαν, αλλά εκείνη είχε το θάρρος να τα βγάλει στην επιφάνεια. Δεν θα σας πω ακόμα ποια κάθεται απέναντί μου, θα σας δώσω όμως κάποια ονόματα που τη συνέδεσαν με τους ρόλους που έκανε. Δηλαδή, στο νησί ήταν η Ελένη. Στο Είσαι το τέρι μου ήταν η Βίκη. Στο Ευτυχισμένη μαζί με τον Μπέζο ήταν πάλι η Ελένη. Και στη Μάγισσα ήταν η φοβερή και τρομερή Δαμιανή. Τώρα θα τη δούμε στο σύριαλ «Οι θάλασσες μας χώρισαν». Είναι ένα σύριαλ που παίζεται εδώ στην ΕΡΤ και που να δώσω και μια είδηση που ίσως δεν την ξέρει η καλεσμένη μου. Το σύριαλ αυτό θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι των τίτλων. Κύριε Περίντεζη, ευχαριστώ και αποκαλύπτουμε την κυρία.

0: Λοιπόν, όπως ίσως τα καταλάβατε, κοντά μου είναι η κυρία Κατερίνα Λέχου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ωραία. Να μιλάμε στον Ενικό.
0: Να μιλάμε στον Ενικό, βεβαίως.
1: Τι λες, μάλλον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνεις μεγάλη χαρά που.
1: Και εμένα, γιατί παρόλο που γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, αλλά ποτέ δεν έχουμε συνεντευξιαστεί.
0: Έτσι, και με την ευκαιρία της καινούργιας σειράς που θα δούμε στο Netflix καταρχήν.
1: Όχι, κατευθείαν νομίζω είναι στην ΕΡΤ.
0: Όχι, είναι στο Netflix. Σας το λέω σαν είδηση και αυτό.
1: Α, όχι, το ήξερα ότι είναι στο Netflix, αλλά μετά είδα το πρόμο στην ΕΡΤ και νομίζω ότι θα παιχτεί κατευθείαν στην πλατφόρμα την επίσημη. Ναι.
0: Ωραία. Θα το κάνουμε quiz, να δούμε,
1: τι ισχύει. Ναι,
0: ποιος θα έχει δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι τα της παραγωγής και δεν τα παρακολουθώ πολύ.
0: Από ό,τι έμαθα χτες προχτές. Έμαθα για το φεστιβάλ που θα ανοίξετε, το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, που είναι πολύ σημαντικό, και άκουσα κιόλας ότι θα πρωτοπαιχτεί στο Netflix.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να κάνω και, να κάνω και λάθος, αλλά δεν.
1: Θα το,
0: δεν μας πειράζει, θα το βρούμε. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η θάλασσα που μας χώρισαν, παρότι είναι περσινή σειρά, να το πω έτσι, έχει.
1: Τελειώσαμε με τέλος Νοεμβρίου τα γυρίσματα πέρυσι.
0: Είναι μια δραματική σειρά προφανώς, η οποία περίπου πραγματεύεται.
1: Είναι ιστορία, η κυρίαρχη ιστορία είναι μια ερωτική ιστορία που χωρίζει δύο αδελφές. Μαζί με την ιστορία όμως ενός τόπου που αναγκαστικά χωρίζουν οι αδελφές, δηλαδή οι άνθρωποι φεύγουν, η οικογένεια Γεωργά αναγκάζεται να φύγει από τη ΣΥΜ και να μετοικήσει στην Κωνσταντινούπολη λόγω της κατοχής, του πολέμου.
2: Αχα.
1: Και μετά η μία κόρη φεύγει γιατί παντρεύεται έναν άντρα και πάει στην Αίγυπτο. Οπότε χωρίζεται η οικογένεια από θάλασσες, βέβαια. Οπότε άλλο. Και μετά βέβαια υπάρχει και ρήγμα στην οικογένεια, γιατί υπάρχει αυτή η ερωτική ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ δυναμική και με φέρνει πολλές ανατροπές.
0: Μπλέκονται κάπως οι ερωτικές ιστορίες μεταξύ
1: των δύο αδελφών.
0: Δύο αδελφών,
1: ναι, που είναι οι κόρες μου, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορία είναι μια ιστορία που έχουμε ξαναδεί ενδεχομένως. Η ομορφιά της για μένα είναι ότι είναι πολύ ανθρώπινη προσέγγιση, είναι βασισμένη σε ένα βιβλίο της κυρίας Τέκα, και έχει γίνει η μεταφορά από την κυρία Αντωνίου. Έχει ιστορικό ενδιαφέρον, γιατί ακολουθούμε και τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτή την περίοδο, και βέβαια έχει το ενδιαφέρον ότι διαδραματίζεται και στην υπέροχη Σύμη και στην Κωνσταντινούπολη ταυτόχρονα.
0: Στην υπέροχη Σύμη, όπως το είπα.
1: Ναι, ήταν υπέροχη, κάτσαμε 12 μέρες και ήταν αξέχαστες.
0: Ναι. Μου το έλεγε ο σκηνοθέτης πέρσι που είχαμε την χαρά να τον βγάλουμε, να προχωρήσουμε λίγο, να δούμε δηλαδή τι ετοιμάζει η ΕΡΤ, και μου έλεγε ότι στη Σύμη δεν θέλατε να φύγετε κάπως.
1: Με τίποτα. Με τίποτα, ναι, ναι.
0: Πήγατε και Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, και Κωνσταντινούπολη.
0: Κάτσατε εκεί περίπου 19-20 μέρες, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, αρκετές.
0: Με χαρά, δηλαδή. Αρκετές. Να το πω.
1: Ήταν μια ωραία πλούσια παραγωγή και από την κυρία Πορτοκάλη και από την κυρία Νικολάου. Είναι αυτή η χαρά του να κάνεις ελεγχόμενα φορμάτ, αυτά που αγαπώ εγώ και έχω συνηθίσει στη ζωή μου να κάνω. Που δεν είναι 1532 επεισόδια.
0: Είναι 8.
1: Είναι 8 επεισόδια, ναι.
0: Είναι ωραίο αυτό το να είναι μικρά τα επεισόδια.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Να είναι λίγοι. Ναι. Δηλαδή να είναι οι σειρές έτσι 8. Είναι και. Δεν ξέρω αν τη μόδα πια, γιατί πολλά χρόνια το έχουμε συνηθίσει. Αλλά δεν είναι η μάγισσα που κάνατε, που ήταν.
1: Ναι, εντάξει, γιατί
0: ήταν εμβληματικός εκείνος ο ρόλος.
1: Και γι' αυτό και τον έκανα. Ναι. Γιατί για μένα είχε πολύ ενδιαφέρον υποκριτικό και εποχής, αλλά και υποκριτικό.
0: Ναι. Θα μου πείτε μετά στη δεύτερη ώρα. Εδώ έχουμε λοιπόν τις κόρες σας, οι οποίες προφανώς ερωτεύονται τον ίδιο άντρα.
1: να το αποκαλύψουμε από
0: καλά,
1: τώρα.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: άμα,
1: okay.
0: άμα είναι μια ερωτική.
1: Ερωτεύονται τον ίδιο άντρα.
0: Προφανώς αυτό θα είναι.
1: Αλλά βέβαια είναι πολύ πιο. Μετά η έκβαση της ιστορίας είναι πολύ πιο οδυνηρή και μπλεγμένη από το να ερωτευτούν απλώς τον ίδιο άντρα. Okay. Μπλέκονται οι ζωές πολύ άσχημα.
0: Η σχέση που έχετε με τον Λεωνίδα τον Κακούρη, ποια είναι?
1: Στον αντίποδα των ταραχωδών σχέσεων των θυγατέρων μου, η σχέση μου με τον άντρα μου είναι μια πολύ αγαπητική σχέση.
0: Άρα είναι ο σύζυγός σας.
1: Είναι ο σύζυγός μου, ναι, ο Λεωνίδας. Και είναι ένα ζευγάρι έτσι δεμένο σαν μια γροθιά που σπάνια το βλέπεις. Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Είναι εύπορη οικογένεια?
1: Όχι. Είναι μια. Και όταν φεύγει, φεύγει από την Σύμνα με την Κύση στην Κωνσταντινούπολη, ξεκινάει σχεδόν από το μηδέν.
0: Και άμα είναι και λόγω πολέμου, προφανώς ναι.
1: Εννοείται. Οι άνθρωποι τότε δεν ήταν τόσο εύρωστοι.
0: Τα βρίσκεται εύκολα τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη, ή είναι και εκεί μια εποχή που οι Έλληνες δυσκολεύουν?
1: Είναι μια εποχή που αρχίζουν οι αναταράξεις και εκεί, αλλά είναι σαν να ξεκινούν από το μηδέν, μια καινούργια ζωή. Ναι. Θυμάμαι ότι η ηρωίδα μου δυσκολεύεται πάρα πολύ για όλα. Να πάει στην αγορά, γιατί είναι μια νοικοκυρά, έτσι.
0: Να, κάτι που δεν σας βάλω να μου πείτε, το όνομα της ηρωίδας σας. Να το αφήσουμε να το δούμε στο σύριο.
1: Ναι, ναι, ναι, το μυστήριο της ιστορίας.
0: Να το κάνουμε έκπληξη αφού αποκαλύψαμε. Μήπως μπορούμε να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο. Ωραία, όταν τον πετύχετε μου λέτε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό?
1: Θέλω να μιλήσω λίγο, ναι, για αυτό τον αριστοκράτη, ευγενή, βαθύ άνθρωπο, τον κύριο Δήμα, τον Χρήστο το Δήμα. Γιατί ξέρετε κάτι, ένα γύρισμα και μία σειρά έχει ένα κεφάλι.
0: Ο κύριος Δήμας είναι
1: ο σκηνοθέτης της σειράς.
0: Μπράβο.
1: Ο Χρήστος ο Δήμας. Λοιπόν, αυτό το κεφάλι δίνει την πνοή, τον τόνο, την άβρα και κρατάει την πακέτα. Είναι ο μαέστρος σε ένα γύρισμα. Εγώ δείχνω πολύ σεβασμό πάντα στο σκηνοθέτη μου, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη αυτή η δουλειά και του οφείλουμε πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό όμως το ταξίδι.
0: Ναι, γιατί ταλαιπωρηθήκατε λίγο, θα το πω εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν ένα στούντιο που γυρίστηκε όλα αυτά,
1: ναι, τα εξωτερικές εξωτερικές συνθήκες
0: και είναι δύσκολες, ναι. Πήγατε σε δύο μέρη, μακριά το ένα από το άλλο. Βέβαια, εντάξει, είδατε ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι στα υπέρ, δεν συμβαίνει πολύ συχνά στα ελληνικά σύρι. Και ίσως αυτό να πάλινε και λίγο τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
0: Πώς θα τη χαρακτηρίζετε αυτή τη σειρά? Δηλαδή, θα τη δει ο τηλεθεατής με συμπάθεια? Θα τη δει και θα θυμηθεί κάποια πράγματα? Οι μεγαλύτεροι προφανώς άνθρωποι του λέει κάτι σαν ιστορία, ή είναι ας πούμε ένα πρωτότυπο σενάριο που μπορεί να μην το, όχι να μην τον αγγίξει, αλλά να μην έχει δεσίματα με αυτό το πράγμα?
1: Σας είπα και πριν ότι η ιστορία δεν είναι πρώτη φορά που υπόνεται μια τέτοια ιστορία. Όμως ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, όταν κάτι είναι αληθινό, γιατί δεν ξέρω σε ποιο κοινό απευθύνεται, σας απαντώ σε αυτό. Όταν κάτι είναι αληθινό, νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους και όλοι βρίσκουν να κουμπίσουν κάτι κάπου.
0: Σαν ιστορία είναι αληθινή? Ή είναι μυθιστόρημα?
1: Μυθιστόρημα, ναι, με okay. φιξιόν. Αλλά θέλω να πω ότι η αλήθεια και το βάθος των ανθρώπων και το πώς το έχουμε υλοποιήσει και το πώς το έχουμε κάνει είναι που έχει βαρύνουσα σημασία, όλα τα άλλα είναι.
0: Θυμάστε καθόλου ποιες είναι οι κόρες σας?
1: Η Παρασκευούλα, είναι η Νεφέλη Κουρή και η Εθνά Ελιμπάτζη.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν βρίσκουμε ακόμα τον Λεωνίδα, αν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω σωστά? Ωραία. Οπότε θέλετε λίγο να αλλάξουμε τη ροή της κουβέντας και να πάμε.
1: Εσείς κάνετε κουμάντο. Εσύ κάνεις κουμάντο.
0: Εγώ κάνω κουμάντο άμα έχω το τηλέφωνο. Δεν το έχω, γι' αυτό. Αφού θα το σηκώσει κάποια στιγμή, εντάξει. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποια δουλειά, θα το σηκώσει όμως, τον έχουμε ειδοποιήσει. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Συγχωρέστε μας. Λοιπόν, ας μην τελειώσουμε τα τηλεοπτικά και ας πάμε να κάνουμε μια, έτσι, ένα πισωγύρισμα σε αυτές τουλάχιστον τις τελευταίες σας δουλειές των τελευταίων χρόνων που είδαμε και που ήταν όλες μία και μία. Δηλαδή, κάνατε το, είσαι το τέρι μου. Όπου ξενιτευτήκατε στη Μακεδονία Αυστραλία, έτσι. Μια κομική σειρά θα την έλεγα. Κάνατε το Ευτυχισμένοι Μαζί, που πήγε και αρκετά και, και παίζεται διαρκώς και σε επαναλήψεις, που πάει να πει ότι τη ζητά ο κόσμος, και που και αυτή ήταν μια κωμωδία. Εντάξει, οικογενειακή κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν έχετε άλλη γνώμη.
1: Όχι, αλλά και με τις διαπροσωπικές σχέσεις που υπάρχουν, ναι, για πολλά. Γι' αυτό και παίζεται ακόμα και γι' αυτό και αφορά όλους. Γιατί γι' αυτό και διαφορετικές ηλικίες μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γέροι, νέοι, μικροί, μεγάλοι βρίσκουν κάποιον να ταυτιστούν.
0: Ναι, γιατί τα έχει όλα μέσα.
1: Συν οι διαφορετικές ιστορίες που κάθε φορά πραγματευόταν, ναι. Ένα θέμα δηλαδή ήταν το κυρίαρχο. Ναι.
0: Υπάρχει το νησί.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Όπου νομίζω ότι θα πρέπει να είναι. Θα σας ρωτήσω μετά ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά από αυτές που διάλεξα.
1: Γιατί.
0: Γιατί, ναι, είναι, η απάντηση είναι δύσκολη, γιατί ήταν όλες μία και μία. Όμως υπάρχει το νησί, το οποίο, όχι που το είδαμε μόνο, αλλά μας μάδεψε κιόλας. Ήταν μια σειρά που φρόντισε η Μιρέλα, η Παπαϊκονόμου, να την μορφύνει ακόμα πιο πολύ από ότι υπήρχε στο βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο. Θυμάστε καθόλου τις συνθήκες που ήταν πολύ δύσκολες?
1: Θυμάμαι τα πάντα από το νησί.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο από το
0: Λυσία.
1: Νησί.
0: Μου έλεγε η Μιρέλα ότι υπήρχαν βραδιές που δυσκολευτήκατε πάρα πολύ, που κοιμόσασταν 3-4 σε κάτι υποτυπώδη σπίτια, έτσι.
1: Ήταν δύσκολες συνθήκες, αλλά είχαμε τέτοια αγάπη, λαχτάρα, πάθος. Όλοι, μιλώ και για το συνεργείο και για όλους, για αυτή τη σειρά. Που πραγματικά και τα αρνητικά, αν μου τα πείτε τώρα, μου φαίνονται θετικά και κωμικά.
0: Αρνητικά δεν έχω να πω για αυτή τη σειρά.

0: Νομίζω ότι η δυναμική της ήταν, όχι στην ιστορία, εντάξει, ιστορία, εγώ, γι' αυτό και εμείς δεν πιστεύαμε ότι θα πάει τόσο καλά. Γιατί λέγαμε τώρα, ποιος θα ακούσει τώρα μια ιστορία για κάτι λεπρού σε ένα νησί. Όμως αυτή η λαχτάρα του ανθρώπου να επιβιώσει και αυτή η δυναμική του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να φτιάξει μια νέα ζωή, η οποία είναι, δεν τελειώνει ποτέ, ήταν αυτό που κινητοποίησε τον πολύ κόσμο. Νομίζω ότι εκεί βρήκε να ταυτιστεί αυτή η δύναμη ψυχής που έβγαζε.
1: Και έτσι όπως το μετέφερε στο χαρτί, μια συγγραφέας η οποία μετά έγινε Ελληνίδα, Αγγλίδα είναι η...
0: Η Βικτόρια είναι Ελληνίδα.
1: Τώρα πια.
0: Πάντα. Είναι τόσο Ελληνίδα που δεν έχω, σπάνια γνωρίζω ανθρώπους να είναι τόσο Έλληνες ως μη Έλληνες.
1: Αλλά πήρε και την ελληνική
0: υπηρεσία. Ναι, την πήρε,
1: οπότε,
0: την πήρε, έτσι
1: οπότε και τυπικά είναι Ελληνίδα. Θα σας ρωτήσω όμως και για την άλλη σειρά που εμένα με ξετρέλανε. Ήμουν πολύ φαν της Μαγίσσας. Όπου εκεί ήταν ένας άλλος ρόλος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
0: Ένας άλλος κόσμος.
1: Και ένας άλλος κόσμος, πολύ καλά το λες. Δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τίποτα από αυτά τα τελευταία που έχετε κάνει και που σε ρωτώ. Παίζει ο πλουσιακός με τον ελληνικό μέχρι να τα βρούμε.
0: Παλινδρομούμε μέχρι να συνηθίσουμε. Ναι, ναι.
1: Η Δαμιανή, αυτή σατανική, να την πω, δεν ξέρω αν η λέξη είναι έτσι.
0: Ακραία προσωπικότητα. Ακραία προσωπικότητα. Σατανική δεν θα την έλεγα. Θα την έλεγα ακραία όμως και νοσηρή βεβαίως. Είχε πλάκα γιατί ο Λευτέρης ο Χαρίτσος ο σκηνοθέτης όταν μου πρότεινε τη δουλειά μου αποκάλυψε και αυτό το φοβερό μυστικό ότι αυτή είναι που... Και γιατί ξέρετε πολλοί συνάδελφοί μου δεν θέλουν να παίζουν αρνητικούς χαρακτήρες.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Τι θεωρώ να του μπορεί να τους σημαδέψει?
0: Όχι να τους σημαδέψει, αλλά δεν τους πάει ψυχικά. Α. Δεν θέλουν την αντίδραση του κόσμου, μπορεί να είναι αρνητική. Εγώ σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δελεάρα από αυτό. Αν μπορώ αυτό να το υποστηρίξω υποκριτικά.
1: Το υποστηρίξατε πάρα πολύ καλά.
0: Και να το κάνω να είναι, να κουμπίσει κάπου, τότε αυτό έχω κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Ναι. Όχι ότι μετέπειτα η Μαρία Κίτσου δεν υποστήριξε το. Δεν το συζητάμε. Πώς τη λέγανε την.
0: Ποια λέτε? Την.
1: Ξεχνάω τώρα την κοπελιά που τράβηξε όλα αυτά τα πάνδυνα, την Έλλη την Τρίγκου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επίσης, η Έλλη Τρίγκου.
1: Επίσης
0: ναι.
1: Ήταν ναι, πολύ, ναι. Πολύ καλή. Γενικά δεν υπήρχε νομίζω η στερή σας σε αυτή τη σειρά. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να σας σημάδεψε. Δηλαδή πρέπει να είναι η αγαπημένη σας, να την κάνω τώρα την ερώτηση. Να είναι η αγαπημένη σας από αυτές τις πέντε.
0: Όχι.
1: Αλήθεια?
0: Η αγαπημένη μου είναι το νησί. Για πολλούς λόγους. Το νησί το ονειρεύτηκα. Ξέρετε, όταν διάβασα το βιβλίο και το κλείσα, είπα εγώ είμαι η Ελένη.
1: Είχε εικόνες, περνούσαν εικόνες από το...
0: Τελείως κινηματογραφική γραφή της Βικτόρια είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά είπα εγώ είμαι η Ελένη. Και μετά από ένα χρόνο δηλαδή έγινε η σειρά. Πέρασα το casting που πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Θέλω να πω ότι δεν ήταν ότι είχα κανένα ρόλο. Είπα εγώ είμαι η Ελένη. Γι' αυτό σας λέω τον ονειρεύτηκα. Που δεν ονειρεύομαι συχνά ρόλους. Ονειρεύομαι ανθρώπους, όχι ρόλους.
1: Το λογικό θα έλεγα. Το λογικό δεν είναι να ονειρεύεσαι ρόλους. Το λογικό είναι να ονειρεύεσαι ανθρώπους. Όμως πάλι θα επιμείνω γιατί... επειδή έχει μια μεγάλη απόσταση το νησί από την Μάγισσα χρονικά έτσι,
0: και ήταν και επιστροφή μου ουσιαστικά. Όχι, 20 ετία δεν είναι. Το νησί είναι το 10, η Μάγισσα ήταν το
1: 24, 24.
0: Ναι, 14 χρόνια.
1: Εντάξει, 15 χρόνια.
0: Ναι, και δεν νομίζω. Ναι, ναι, ήταν ουσιαστικά μια η ουσιαστική επιστροφή μου, ας πούμε.
1: Όντως ήταν η επιστροφή σας. Ναι. Αν εξαιρέσουμε.
0: Διάφορα σποραδικά, εντάξει, okay.
1: Τα σποραδικά, τα ευτυχισμένοι μαζί που
0: ήταν πριν.
1: Συνέχεια.
0: Ήταν πριν.
1: Ήταν πριν.
0: Βέβαια, το ευτυχισμένοι μαζί είναι 7-8-8-9. Μετά ήταν το νησί και μετά ήταν
1: η Μάγισσα.
0: Άρα, θέλω να πω ανάμεσα στο νησί και στη Μάγισσα δεν έχει παρεμπληθεί κάτι άλλο τηλεοπτικό.
1: Τι άρεσε?

0: σαπίχα.
1: Σου αρέσει περισσότερο η κομμωδία ή το δράμα? Τι βλέπεις τον εαυτό σου ότι είσαι πιο καλή, ας πούμε?
0: Αμυγός κωμική ηθοποιός δεν είμαι, αλλά έχω τρομερό χιούμορ. Αυτό το έχω, δηλαδή μπορώ να το εισπράξω και μπορώ να το γυρίσω και πίσω. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο. Είναι θέμα οπτικής γωνίας. Η κωμωδία και το δράμα, ένα συμβάν, μπορεί να το δεις κωμικά, να το δεις δραματικά. Θέλω να πιστεύω ότι έχω μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων.
1: Πάντως, στο αποτέλεσμα που είδαμε εμείς στη Δαμιανή, δεν φάνηκε ότι δεν έχετε τη στόφα και της δραματικής ηθοποιού.
0: Ναι, κυρίως δραματικά. Και στο θέατρο πάντα ήμουνα εκεί καταταγμένη.
1: Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή, ναι. Ότι το θέατρο που είναι λίγο πιο πίσω από την τηλεόραση ή όχι?
0: Εναλλάξ.
1: Δεν κάνετε ποτέ και δεν κάνετε.
0: Εναλλάξ,
1: ποτέ και
0: κάνω ή το ένα ή το άλλο.
1: Από κούραση ή από...
0: Από αφοσίωση.
1: Από αφοσίωση.
0: Δεν μπορώ να μοιράζομαι.
1: Εντάξει, και αν μπορείτε να το κάνετε, καλώς το κάνετε. Θέλεις, Γιάννη, να βάλουμε λίγο... Θέλεις. Δεν προλαβώ να πω τι.
0: Η επιθυμία διαταγή.
1: Έχουμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
0: Ασφαλώς.
1: Θα κάτσουμε όπως είμαστε στη θέση
0: μας. Εδώ είμαστε.
1: Νομίζω ότι ο Λεωνίδας δεν απαντά, γιατί του είχαμε πει ότι θα βγει 2 παρατέταρτο. Δεν είχα σκεφτεί αυτό το...
0: Α, του έχετε δώσει τηλεφωνικό ραντεβού.
1: Είχαμε δώσει, ναι, και δεν είχα σκεφτεί αυτό το...

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δεχτούμε διευθετήσεις που αναγνωρίζουν ξένη κυριαρχία στα γλυπτά του Παρθενώνα, σημείωσε. Διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Χρέος και υποχρέωση η επιστροφή του στην Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκυριακό. Σε πλήρη εξέλιξη κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέο μήνυμα 112 στον Μήλοπόταμο. Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλεο στις 5 το απόγευμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά. Στη μάχη της κατάσβεσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Τουλάχιστον 11 τραυματίες από την κατάρρευση οροφής σε μπαρ στην Ισπανία. Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελλώδης άνεμοι. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, Βανέζα, το λέω, το γιατί? Αποκαλύπτω, sorry, αλλά εντάξει.
1: Άλλη συμφωνία είχαμε κάνει.
0: Ναι, δεν σου φέρθηκα καλά, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κατερίνα Λέχου στην, εδώ δίπλα μας στην αίθουσα και με πολύ μεγάλη χαρά λέω ότι έχουμε και τον Λεωνίδα Κακούρα στη τηλεφωνική γραμμή. Λεωνίδα, είσαι στη γραμμή?
2: Είμαι στη γραμμή απόλυτα, ευθυγραμμισμένο.
0: Καλώς τον.
1: Μαγικό.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Γεια σου, αγαπημένη.
2: Και είναι αδύνατο να μην ακούσεις μία γυναικεία φωνή που να είναι η Κατερίνα Ηλέχου και να μην πεις είναι η Κατερίνα Ηλέχου.
0: Αλήθεια.
2: Αν την βάλεις ανάμεσα σε 100 γυναίκες.
0: Να τα κοπλιμέντα, αρχίσαμε.
2: Η Κατερίνα Ηλέχου θα ξεχωρίσει γιατί είναι η Κατερίνα Ηλέχου.
1: Είναι ηχογραφημένο αυτό που λες.
2: Όχι.
0: Θα το πάρουμε μετά. Το πάρουμε. Το βγάλουμε σε κόπια. Τι κάνεις, Λεωνίδα μου?
2: Καλά είναι, μια χαρούλα, πολύ καλά. Πολύ ωραία.
0: Πριν,
2: και δεν το λέω έτσι όπως το λέμε πάντα για να ξεφορτωθούμε την πρώτη εισαγωγική ερώτηση. Είμαι σε μια πολύ δημιουργική περίοδο.
0: Και πριν μπούμε στις θάλασσες που μας χώρισαν, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική σκηνή στο Ντέρτι. Πραγματικά δεν ξέρω, Κατερίνα, αν τον είδες.
1: Την είδα εκ των υστέρων.
0: Ναι. Έδωσες ρέστα. Δηλαδή πραγματικά.
2: Έχει και άλλα παρακάτω, και άλλα ρέστα.
0: Έχει και άλλα, έτσι θα το πάμε, δηλαδή κλαίγοντας.
2: Έτσι θα πάει, γιατί όταν έχεις ένα ωραίο σενάριο στα χέρια σου. Ναι. Όταν έχεις αυτό το εκπληκτικό δίδυμο που λέγεται Μελίνα
0: και
2: Πέτρος.
0: Ναι, σωστά.
2: Όταν έχεις μια σειρά που ήταν να βγει πριν από 3 χρόνια και δεν βγήκε για τους όποιους λόγους. Που δεν βγήκε και παρέμεινε στη σιρτάρη, αυτό την έκανε να, σαν να πούμε, να οριμάσει ή αν είναι καλό κρέας να συντέψει, να κάτσει η ιδέα. Οπότε τώρα τα παιδιά δεν είναι με το άγχος του τι θα γράψουμε παρακάτω και άμα έχουμε ξέμεινε από ιδέες. Το ακριβώς αντίθετο. Έχουν αυτό το χάρισμα το οποίο είναι σπουδαίο και το καταλαβαίνεις από τις αντιδράσεις των ηθοποιών, όχι μόνο από τις αντιδράσεις του κόσμου, που και οι αντιδράσεις του κόσμου είναι πολύ κριτικές.
0: Πάντως είσαι εξαιρετικός.
2: Αλλά ας μην μιλάμε για μένα, ας πούμε κάτι άλλο.
0: Θα μιλήσουμε για σένα αναγκαστικά, γιατί εδώ μιλάμε για τις θάλασσες που μας χώρισαν. Η Κατερίνα είπε τη δική της πλευρά, είπε ότι είστε ένα ανδρόγυνο. Δεν ήθελα να μου αποκαλύψει το όνομα του ρόλου της, αλλά εγώ ως πολιτική.
2: Και εγώ δεν το αποκαλύψω γιατί πες της Κατερίνας ότι το γράφουν όλα τα site.
1: Αφού με ξέρεις είμαι άσχετη με αυτά.
0: Εν πάση περιπτώσει εγώ το
2: της το αποκάλυψα. Και πολύ ωραίο όνομα.
0: Ανέζα.
2: Ανέζα, πολύ ωραίο όνομα.
0: Τρομερό. Όντως, πολύ. Λοιπόν, για πες μας λίγο για αυτό, για αυτή τη σειρά που γυρίστηκε
2: λοιπόν, πέρσι. Εγώ με την Κατερίνα, όχι ο Λεωνίδας με την Κατερίνα, ο Μιχάλης. Με την Ανέζα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο ζει στη Σύμη. Είμαστε στο 1937, Ιταλοκρατία. Και του συμβαίνει ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Ξέρουμε όλοι τι δυσάρεστο γεγονός είναι.
0: Εσύ όλο δυσάρεστα παθαίνεις, ναι.
2: Ναι, το πιο δυσάρεστο, το οποίο κλονίζει με έναν τρόπο τη σχέση του ζευγαριού, όχι γιατί έχουν πάψει να αγαπιούνται, αντίθετα είναι ένα ζευγάρι που έχει κρατήσει τη σχέση ζωντανή και αλληλοϊποστηρικτική μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Χάνοντας όμως αυτό το παιδί και μεγαλώνοντας τα κορίτσια, αρχίζει να υπάρχει μια διασπορά της οικογένειας. Η μεγάλη κόρη φεύγει, η Παρασκευούλα, η άλλη είναι στη σχολή, το νησί. Και εν πάση περιπτώσει είναι 8 επεισόδια. Είναι μια σειρά που κυρίως δεν αξίζει να λέμε το τι και θα γίνει και δεν θα γίνει, αλλά το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ενώ ότι περισσότερο δεν είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι 8 επεισόδια και πια μπορεί κανείς να πει ποια είναι η ιστορία, να δει, να ψάξει.
1: Είναι το θέμα είναι πώς την έχει γυρίσει,
2: πώς την έχει σκηνοθετήσει ο Χρήστος ο Δήμας, πώς έχει φτιάξει τον κόσμο η Λαμπρινή Καρδαρά, η σκηνογράφος μας, πώς έχουν παίξει οι ηθοποιοί οι συνάδελφοι. Γενικά όλοι που συμμετείχαν σε αυτή τη σειρά.
1: Οι χώροι που βρεθήκαμε, Λεωνίδα, που πήγαμε στη σειρά.
2: Όλους εμάς αυτές οι θάλασσες μας ένωσαν.
0: Πήγατε στη Σίμη και δεν πήρατε ούτε ένα τηλέφωνο.
2: Πήγαμε στη Σίμη, να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Να την πάρουμε μαζί μας. Το ξεχάσατε.
2: Γιατί νομίζουν ότι πάμε στη Σίμη και κάνουμε διακοπούλες.
1: Τις κάναμε τις βόλτες μας.
2: Εντάξει, τις βόλτες μας τις κάναμε, τις κλέψαμε. Γίνεται.
0: Και μετά στην Κωνσταντινούπολη.
2: Κωνσταντινούπολη,
0: άκουσα κιόλας ότι υπάρχει και ένας λεράρης της Τουρκίας που παίζει κάποιο. Παίζει το όργανο, έτσι δεν είναι στη σειρά.
1: Και γνωρίζεις κάτι, Λεωνίδα?
2: Δεν γνωρίζω, όχι. Τώρα το ακούω.
1: Η Ντέμπη είναι γεμάτη μυστικά και αποκαλύψεις.
0: Ναι. Είναι ο σημαντικότερος λιγάρης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
2: Αλήθεια.
0: Που ερμηνεύει μια μουσική ή ένα τραγούδι, δεν ξέρω, που λέγεται «Χωρίς ελπίδα» στα ελληνικά. Στα τουρκικά δεν ξέρω να το διαβάσω.
1: Αλλά απλώς δεν ήταν σε σκηνή γυρισμένο.
0: Και υπάρχει και ένα ανανούρισμα του Θαρινού. Είναι ένα μυρολόι που ερμηνεύει η Σταυρούλα Δαλιάνη.
1: Ναι, είναι οι μουσικές επενδύσεις που δεν τις ξέρουμε.
0: Να πω και εγώ κάτι.
2: Δεν τις ξέρουμε.
1: Και ευχαριστούμε για την πληροφορία.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πληροφορία. Μου άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε.
1: Αυτά που γίνονται όταν εμείς έχουμε φύγει.
0: Και εμένα μου άρεσε, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες τη χαρά να βγεις έτσι λίγο να μας δώσεις μια. Αυτή έχουμε μια κουβέντα εδώ με την Κατερίνα.
1: Γεια σου, καλέ μου.
0: Οπότε ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετούμε και θα τα πούμε.
2: Θα τα πούμε
0: πολύ σύντομα. Γιατί έχουμε και τον Dirty Λονίδα μπροστά μας.
2: Έγινε, έλα.
0: Σε χαιρετώ και σε φιλώ. Λοιπόν.
1: Τι υπέροχο συνεργάτη.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Ξέρεις τι γίνεται, γιατί λέμε, η ευγένεια σε έναν άνθρωπο. Η ευγένεια, αυτή, όχι η ευγένεια να σου τραβήξει την καρέκλα. Η φυσική ευγένεια εκ των έσω που σε βλέπει, σε ακούει, υπάρχεις. Γιατί πια οι άνθρωποι δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν υπάρχει κανείς πέραν του εαυτού τους. Όταν λοιπόν αυτό το ανταμώνεις κάπου σε ένα συνάδελφο, είναι καθυλωτικό.
0: Ναι. Έχει αλλάξει πολύ ο χώρος σας. Είναι...
1: Έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, έχει αλλάξει η ζωή μας. Έχουμε γίνει αδιφάγοι.
0: Ναι,
1: και πάρα πολλοί εγωιστές. Είναι όλοι κινούνται γύρω, κυνηγάνε την ουρά τους και κινούνται γύρω από τον εαυτό τους.
0: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό με τον Λεωνίδα, που κάτι πολύ μικρό. Όταν πρωτογνωριστήκαμε πριν πολλά χρόνια και του ζήτησα να μου δώσει μια συνέντευξη, είχαμε σπάσει το κεφάλι μας πού θα βρεθούμε, πού θα κάτσουμε, πού θα κάνουμε. Εκείνη την εποχή ο Λεωνίδας κάτι είχε στην Κυψέλη και μου λέει: «Σε βολεύει στην Κυψέλη?» Εγώ μένω στο Χολαργό. Λέω: «Όπου μου πείτε», δεν τον ήξερα τότε, «όπου μου πείτε, ναι». Συναντιόμαστε στην Κυψέλη, κάνουμε τη συνέντευξη. Πάμε να φύγουμε. Μου λέει: «Φεύγω τώρα, πάω στο σπίτι μου». Λέω: «Πού μένεις?» Μου λέει: «Στο Χολαργό». Ο Χριστός και ο Απόστολος.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή, δύο στενά από το σπίτι, να καταλάβεις, έτσι. Ξενιτευτήκαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα δικά σου. Γιατί λες ότι είσαι ανασφαλής άνθρωπος?
1: Γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος γενικά, οι άνθρωποι γενικά είναι ανασφαλείς. Όταν είναι λίγο σκεπτόμενοι, είναι ανασφαλείς με την έννοια, ποια έννοια? Ότι δεν ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Τι θα σου τύχει, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι απρόβλεπτο το μέλλον.
0: Είναι
1: αλλά... απρόβλεπτο. Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργεί μια ανασφάλεια. Όσο περνάνε τα χρόνια, είμαι όλο και λιγότερο ανασφαλής σε όλα τα επίπεδα. Καλώς. Με την έννοια ότι λέω ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Δεν ξέρω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα πράγματα. Αυτό το ξέρω, είναι μια βαθιά γνώση πια. Σε πολλά επίπεδα δεν μπορώ να τα ελέγξω. Οπότε πάω με τη ροή. Ναι. Και λίγο πιο ήρεμη. Με αυτή την έννοια δεν νιώθω ανασφάλεια. Γιατί η ανασφάλεια φέρνει μεγάλη αντάρα.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ότι έτσι κι αλλιώς ό,τι να γίνει θα γίνει. Περίπου που έλεγαν και οι παλιότεροι. Ναι. Οπότε
1: όταν είμαστε νέοι όμως... Ναι. Εντάξει, ναι. Το έδαφος είναι λίγο...
0: Όμως, παρότι λες ότι είσαι ανασφαλής, είχες το θάρρος, γιατί θάρρος χρειάζεται, να βγεις μπροστά και να κάνεις κάτι το οποίο και συζητήθηκε και το ακούσαμε και είπαμε και μπράβο, να αναφερθείς σε μια σκοτεινή πλευρά πολλών καταστάσεων, αλλά τώρα μιλάμε για την ηθοποιία, της κακοποίησης στον εργασιακό χώρο. Δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει εκεί. Βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο, έτσι, και πόσες γυναίκες χάνονται.
1: Και γίνεται και θα εξακολουθήσει από ό,τι φαίνεται να γίνεται.
0: Αλλά όντως πήρε την απόφαση και έγινε αυτό που έγινε και προχώρησε η ιστορία. Αυτό θέλει θάρρος, δεν θέλει ανασφάλεια.
1: Έκανα υπέρβαση, έτσι. Γιατί γενικά δεν είμαι θαραλέα. Θα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος δειλός.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεσαι. Καμιά φορά με εκπλήσω.
0: Δεν φαίνεσαι πάντως.
1: Με εκπλήσω.
0: Να είσαι δειλός άνθρωπος. Πώς ξεκίνησε το μικρόβιο της ηθοποιίας, πώς ήταν τα χρόνια στα παιδικά, η οικογένειά σου, έτσι, πώς έζησες?
1: Κανονική οικογένεια. Θα έλεγα ότι αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα ψήγμα, ας πούμε, καλλιτεχνία, ήταν ότι ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ζωγράφιζε. Ενώ ήταν επιπλοποιός, τον ελεύθερο χρόνο του ζωγράφιζε. Επίσης, τώρα που έφυγε ο μπαμπάς μου το καλοκαίρι, κάτι κοιτούσα, γιατί έχουμε ένα πιάνο στο σπίτι και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε τι είναι και το γκουγκλάριζα να δω πόσο αξίζει και αυτά. Και είδα τότε ότι ο μπαμπάς μου το 1980, όταν του ζήτησα πιάνο, πήγε και μου πήρε ένα πιάνο δίνοντας 110.000 δραχμές. Οι άνθρωποι που ακούνε, που είναι εκείνης της εποχής, ξέρουν ότι με 110.000 δραχμές το 80 μπορεί να παίρνεις και ένα μικρό διαμέρισμα. Τη μία μέρα του είπα, μπαμπά, θέλω να μάθω πιάνο, και την άλλη μέρα μου φέρε το πιάνο αυτό και βρήκε η μαμά μου την απόδειξη, και η οποία ήταν σκορφαγωμένη. Και ήταν τόσο συγκινητικό. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου σε όλη αυτή την τάση μου στην καλλιτεχνία ήταν ο μπαμπάς μου, που λέγε πάντα, πιστεύω σε σένα, μου λέγε. Για χρόνια μου το έλεγε. Έκανα πολύ αργά βήματα και σιγά. Ναι. Σιγανά, έτσι. Ήταν προσεκτικά βήματα.
0: Είχες καλές σχέσεις με τις αδερφές σου?
1: Καλές σχέσεις. Ήμασταν μια οικογένεια όπως είναι όλες οι ελληνικές οικογένειες, με όλες τις παθογένειες, τις ρήξεις, τις αγάπες και την αφοσίωση.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι...
1: Ιδιαίτερο όχι.
0: Ιδιαίτερο όχι.
1: Okay. Και ενώ ακολούθησαν και άλλους δρόμους, παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, άλλες ζωές.
0: Ωστόσο, ναι. Είσαι καλά με τα ανήψια σου, από ό,τι νομίζω, πιστεύω δηλαδή. Πρόσφατα απόκτησες και γκονάκι.
1: Όλα τα ξέρεις μια. Είναι πέντε.
0: Πέντε χρονών.
1: Είναι, ναι, είναι ο γιος της ανιψιάς μου, της πρώτης.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σχεδόν ολοκληρωμένη. Ναι. Δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι να κάνεις παιδιά. Τα παιδιά άλλο είναι που σε κάνει μάνα σε αυτή τη ζωή, νομίζω. Ο τρόπος που προσεγγίζει τους ανθρώπους και τα πράγματα. Αυτή είναι για μένα η μάνα. Και όχι αυτή που τεκνοποιεί.
0: Κοίτα, αυτό είναι ένα πολύ βαθιά προσωπικό
1: θέμα. Τώρα μην το λέμε αυτό το θέμα.
0: Το
1: ναι,
0: οποίο
1: είναι
0: εγώ
1: μεγάλο.
0: Δεν θέλω καθόλου να το αγγίξω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Πολύ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, λέω πώς νιώθω εγώ. Πώς νιώθω
0: και
1: εγώ.
0: Το,
1: ναι.
0: Γιατί μία γυναίκα. Κι εγώ δεν έχω κάνει παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Αλλά πώς νιώθω.
0: Είναι κάτι που θέλω.
1: Νιώθω μάνα, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το είπα με αφορμή αυτό που πες για τα ανήψια μου.
0: Ναι,
1: με την έννοια του τα προσεγγίζω.
0: Προφανώς δεν είναι κάπου αλλού την αγάπη που δεν. Ναι, άλλοι έχουμε ένα βαφτιστήρι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ο καθένας έχει
0: πάντα. Και νιώμαστε κάπως έτσι. Γιατί λες ότι είσαι βαθιά μοναχικός τύπος? Δηλαδή, σ' αρέσει να απομονώνεσαι, να έχεις αυτή την.
1: Ναι, και όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω περισσότερο. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η ησυχία. Μ' αρέσει να δω δεν υπάρχει κανένα θόρυβος, κανένα έτσι, distraction εξωτερικό όσο μπορεί να υπάρχει σε αυτή την πόλη. Έτσι. Συνδέομαι καλύτερα με τον εαυτό μου, νομίζω έτσι.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει η μοναξιά μου, γιατί μπορώ να συνομιλήσω με τόσο άλλα πράγματα γύρω μου καλύτερα από τους ανθρώπους πια.
0: Ναι, δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο το μπορείς, δηλαδή.
1: Τι.
0: Αυτό το
1: μα δεν μπορώ να συνομιλήσω και με τους ανθρώπους, δυσκολεύομαι. Όταν υπάρχει αυτό που σου λέω ότι οι άνθρωποι κοφεύουν ή οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις.
0: Όσο περνούν τα χρόνια χρειάζεσαι περισσότερους ανθρώπους για να συνομιλείς. Δεν σου αρκούν 2-3 φίλοι.
1: Εννοείται. Υπέρ αρκετοί και υπέρ τυχεροί, ναι. Αυτοί που τους έχουν τους 2-3.
0: Τους οποίους επίσης από ό,τι σε έχω διαβάσει δεν έχεις και κολλητές. Δηλαδή κρατάς την απόστασή σου.
1: Κρατάω, ναι. Μια υγιή απόσταση, ναι. Αλλά με αυτούς δεν υπάρχει ποτέ απόσταση. Δηλαδή ξαναβρίσκεσαι και πιάνεις το νήμα από εκεί. Είναι το ίδιο πράγμα. Βέβαια, άμα είναι πραγματική σύνδεση, δεν υπάρχει.
0: Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το μεγαλύτερο αγαθό που έχει ένας άνθρωπος είναι η φιλία. Εσύ, πέρα από την ιδεολογία, πέρα από τη στάση ζωής σου, πέρα από οποιαδήποτε πράγματα, τι θεωρείς μεγαλύτερο αγαθό? Θεωρείς την αγάπη, θεωρείς μοναξιά, ας το πούμε σαν αγαθό, παρότι δεν είναι, αλλά ας το βάλουμε μέσα στα αγαθά. Ποιο είναι την ειλικρίνεια σε έναν άνθρωπο, τη δοτικότητα, το να μην λέει ψέματα, την ανάγκη που έχεις εσύ να είσαι επιθυμητή, να σε επιθυμούν? Τι θεωρείς έτσι ένα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή?
1: Το έχω ξαναπεί αυτό και είμαι πεπισμένη γι' αυτό, να μην υπάρχει αδιαφορία. Η αδιαφορία σκοτώνει τη ζωή και του οποιοδήποτε είδους
0: η απόρριψη, καταλαβαίνω.
1: Αδιαφορία, να μην με νοιάζει αυτό. Να μην με νοιάζει κάτι. Κάτω από την αμπρέλα της αδιαφορίας, για μένα, χωράνε όλα, είναι μετά όλα τα άλλα. Η φιλία, ο ανθρωπισμός, αλλά πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να διαφορείς. Πρέπει δηλαδή να ακουμπήσεις το βλέμμα σου, τα αυτιά σου, να νοιαστείς για κάτι. Να το περιβάλλεις με νιάξιμο.
0: Εσύ με τι νοιάζεις?
1: Πρώτα απ' όλα με νοιάζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή. Και αυτό που με πονάει πάρα πολύ όταν βλέπω ότι δεν προστατεύεται είναι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ύπαρξη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οτιδήποτε ζωντανό.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε ζωντανό δεν έχει τη φροντίδα που χρειάζεται, με πονάει πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσες να έχεις πιο ουσιαστική σχέση με το να προστατεύεις γυναίκες που υποφέρουν, γυναίκες που πεινοπαθούν από τους άντρες τους, που φτάνουν σε σημείο να πεθάνουν ή διάφορα τέτοια? Θα ήθελες να έχεις μια θέση κάπου ισχυρή που να μπορείς να αποτρέπεις τέτοια πράγματα ή τουλάχιστον...
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να έχει κάποιος την ισχύ. Θα ήθελα να έχω μια πιο ισχυρή ανθρωπιστική δράση, αλλά όπως σου είπα, γενικά είμαι δειλή και εννοώ όταν λέω ανθρωπιστική, ας πούμε, θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους που φεύγουν και ακροβολίζονται στην άκρη του κόσμου για να προστατεύσουν άγνωστους ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι θαυμαστό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι...
0: Δεν το κάνει ο καθένας.
1: Δεν είναι εύκολο όμως να το κάνουμε και όλοι δεν έχουμε ούτε το θάρρος ούτε το ψυχικό σθένος για να το υποστηρίξουμε αυτό. Αλλά αυτό με συγκινεί βαθύτατα.
0: Είσαι παντρεμένη. Αλλά γενικά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι δεν συγχωρείς σε μια φίλη σου και στο σύντροφό σου.
1: Τι δεν θα συγχωρούσα, εννοείς?
0: Ναι, τι πράγμα δεν θα συγχωρούσες?
1: Νομίζω την ανηλικρίνεια.
0: Το ψέμα προφανώς.
1: Το ψέμα αυτό, ναι. Δεν θα το συγχωρούσα. Γιατί, ξέρεις κάτι, δεν είναι ότι... Είναι ότι τι να στηρίξεις? Είναι σαν να πας να χτίσεις πάνω σε ένα σαθρό έδαφος. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ το ψέμα. Βέβαια υπάρχει και το ψέμα που σου λέει ο άλλος, ξέρεις, έγινε αυτό και σου ζητώ συγγνώμη. Αυτό είναι μια άλλη.
0: Αυτό γιατί είναι άλλο.
1: Είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό μιλάω
0: αυτό είναι παραδοχή.
1: Να πατάς πάνω σε ψεύδι και να προσπαθείς να χτίσεις πάνω σε ψεύδι μια σχέση. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μπορείς να την πάρεις χαμπάρι?
1: Νομίζω ναι. Ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο.
0: Ναι, κάποια στιγμή.
1: Αργά ή γρήγορα, ναι. Αυτό εννοώ ότι όλα αποκαλύπτονται.
0: Σου έχει τύχει, έχεις...
1: Βέβαια. Πολύτως.
0: Έχεις φάει απορρίψεις?
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια?
1: Και από ανθρώπους και από ανθρώπους που μπορεί να τους ήθελα και να μην με θέλανε και από δουλειές που μπορεί να ήθελα και να μην με θέλανε. Όλα τυχαίνουν. Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Ακούς, Γιάννη?
1: Εννοείται. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε.
0: Όλοι, όντως. Μεγαλώνοντας η Κατερίνα, τι βλέπει, πώς βλέπει να εξελίσσεται ο εαυτός της, οι επιθυμίες της, τι θα ήθελε να κάνει που δεν το έχει κάνει? Είδες κάτι που είπες που θα ήθελα πολύ να είχα παίξει σε αυτή την ταινία ή σε αυτό το σύριαλ? Έχεις, ας πούμε, τέτοιες σκέψεις?
1: επιθυμίες υπάρχουν, δεν είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή ποτέ δεν. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Κάθε τι μας συμβαίνει τη στιγμή που πρέπει να μας συμβεί και που επιτρέπεται να μας συμβεί. Το πιστεύω αυτό εγώ. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω και στο Θεό. Οπότε όταν μου επιτρέπεται να κάνω κάτι, είναι η στιγμή που είμαι έτοιμη. Γιατί μπορεί να μου έχει δοθεί κάτι και να μην είμαι έτοιμη να το κάνω. Οπότε δεν έχω, είναι λίγο θολό αυτό το οποίο θα έρθει τη στιγμή που είναι να έρθει. Αυτό που είναι για μένα το μείζον θέμα στη φάση της ζωής μου που είμαι τώρα, είναι να προσπαθήσω να διατηρήσω ζωντανό το σθένος μου, το ψυχικό και το νοητικό. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είμαι σε μια μετάβαση, σε μια άλλη φάση της ζωής μου που μπορεί να βυθιστώ, το νιώθω. Και πρέπει αυτό να, πρέπει να αντισταθώ σε αυτό. Μ' αρέσει, είμαι άνθρωπος που αντιστέκομαι. Ενώ είμαι δειλή, είμαι και άνθρωπος που αντιστέκομαι στα πράγματα. Δεν ξέρω αν το κάνω σαφές ή αν είναι λίγο ασαφές.
0: Καθόλου.
1: Ενώ να μην χάσω την πίστη μου στα πράγματα. Να μην χάσω την ελπίδα μου για τα πράγματα, για το αύριο γενικά, για αυτό που έρχεται.
0: Κάνεις ψυχανάλυση?
1: Έχω τελειώσει, με έχω πάρει απολυτήριο.
0: Okay.
1: Αλλά είναι κάτι που είναι μια διαρκής ζύμωση. Άμα έχεις μάθει τον τρόπο να τα επεξεργάζεσαι τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά αυτό μαθαίνεις, έναν τρόπο επεξεργασίας. Αυτό συνεχίζει, το κάνεις, είσαι σε διαρκή δουλειά.
0: Ξέρεις μόνη σου δηλαδή πως δεν θα περάσεις αυτό το πέλαγος που λες.
1: Εντάξει, μια θάλασσα. Αν, δηλαδή... αν δω ότι βυθίζομαι, θα ζητήσω πάλι μια χείρα βοηθείας. Mm-hmm. Αλλά είναι χείρα πια βοηθείας, δεν είναι.
0: Υπάρχει κάποια θάλασσα που έχεις περάσει στη ζωή σου?
1: Ναι. Δύσκολες θάλασσες. Αλλά δεν έχασα την πίστη μου ούτε στους ανθρώπους εν τέλει, ούτε στο ότι η άλλη μέρα μπορεί να φέρει κάτι που θα ανατρέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αυτό δεν θέλω να χάσω, γιατί αν το χάσω αυτό δεν υπάρχω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να ακούγεται πεσημιστικό. Ναι. Θέλω να ακούγεται το αντίθετο. Μαχητικό
0: έτσι
1: θέλω να ακούγεται.
0: Μαχητικό το αντίθετο, θέλω. Γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το πει.
1: Ναι. Όχι, λόγοι υπάρχουν πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μια χαρά υπάρχουν οι λόγοι.
0: Καλά, εντάξει. Όπως σε βλέπω εγώ, δεν ξέρω τα πολύ εσωτερικά.
1: Όχι, δεν είναι εσωτερικά. Είναι και εξωτερικά. Εννοώ ότι αυτός ο κόσμος δεν πάει καθόλου καλά.
0: Δεν πάει καθόλου καλά.
1: Αυτό το βλέπουμε όλοι μας. Δηλαδή, όσοι έχουμε μάτια ανοιχτά, θα μου πεις και πήγαινε καλύτερα παλιότερα. Δεν ξέρω τώρα. Λέω για τώρα. Αυτό ζω τώρα, αυτό και αυτό κρίνω.
0: Πήγαινε καλύτερα. Εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Μπορούμε να πούμε ότι πήγαινε καλύτερα.
1: Ναι, λίγο καλύτερα.
0: Ότι ζήσαμε πολύ καλά και πολύ ωραία χρόνια. Ναι. Και μάθαμε και πράγματα.
1: Πιο βαθιά, πιο.
0: Και είδαμε και ανθρώπους πολύ σπουδαίους που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή, βλέπεις ότι φεύγουν οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει αναπλήρωση. Έναν Τσουκαλά, ας πούμε, δεν μπορεί να τον αναπληρώσει εύκολα. Λέω ένα όνομα τώρα.
1: Εντάξει, είναι φεύγουν.
0: Ο Χατζηδάκης δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα. Ο Θοδωράκης δεν θα αναπληρωθεί.
1: Θα γεννηθεί, απλώς αυτή είναι η ελπίδα που σου λέω, ότι θα γεννηθεί κάτι.
0: Πάντα γεννιέται, γιατί έτσι ζει η ζωή. Δεν
1: ναι, έτσι είναι
0: η αιωνιότητα.
1: Η νομοτέλεια, ναι, τον πράγμα.
0: Η νομοτέλεια. Με το θέατρο τι κάνεις? Έχεις κάτι, υπάρχουν κάποια σχέδια που μπορούμε να τα πούμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, γιατί πέρασα ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
0: Το φαντάζομαι.
1: Και τη στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω για τα επαγγελματικά μου, είχα άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου. Οπότε, μάλλον τίνω προς αγρανάπαυση. Τώρα, με τη νέα χρονιά, ακόμα και στο δεύτερο μισό, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι υποσυζήτηση και θα δούμε.
0: Okay. Άρα, προς το παρόν, ξεπερνάς τη λύπη και την.
1: Και διάφορα διαδικαστικά πράγματα που ακόμα εκκρεμούν και πρέπει να γίνουν.
0: Okay. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Εντάξει, μπλέξαμε λίγο τα πράγματα, αλλά έπρεπε να ρωτήσουμε και το ένα και το άλλο.
1: Η κουβέντα πάει όπου πάει.
0: Η κουβέντα πάει όπου πάει. Ευχαριστούμε και τον Λεωνίδα. Και επειδή τελειώνει και ο χρόνος, αυτό είναι το
1: βλέπω.
0: Το δύσκολο. Γιάννη, μας βάζει ένα τραγούδι πάλι της κυρίας Λέχου. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα δώσουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου βρίσκεται την επικαιρότητα να κινείται σε πολλά μέτωπα, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα προς το Λονδίνο για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την Κρήτη να βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα δεχθούμε διευθετήσεις που αναγνωρίζουν ξένη κυριαρχία στα γλυπτά του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Διαρκής, λέει η Λασία, η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, χρέος και υποχρέωση η επιστροφή του στην Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα του Σαββατοκύριακο. Σε πλήρη εξέλιξη κακοκαιρία στην Κρήτη, συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Συντονισμένη παρέμβαση που προτίθεται να κάνουν οι 7 πιο προηγμένες οικονομίες του κόσμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των υψηλών τιμών καυσίμων. Σε red coat έχει τεθεί η Κρήτη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί τα δύο τελευταία 24 ώρα. Τα πρωτοφανή ύψη βροχής που σημειώθηκαν κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο, ενώ στα Ζωνιανά χύμαρος περχύλισε μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Ήχησε και το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό 20 ατόμων, είτε από αυτοκίνητα είτε από σπίτια στην Ιερά Πέτρα. Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων. Να ξεκινήσουμε με τα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός Ευτυχία, αυτή την ώρα που εντοπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Καλό μεσημέρι.
3: Είναι οι χιελώδεις άνεμοι καλό μεσημέρι που πνέουν από χθες, με αποτέλεσμα να έχουμε και απαγορευτικό και να δημιουργούν προβλήματα και έχουν και κάποια ζημιά στο παλιό λιμάνι των Χανίων, έχει ξυλώσει εκεί τις πλάκες, έχει μέχρι και παγκάκια σιδερένια που είναι βιδωμένα στο πλακόστρο, το έχουν μετακινηθεί. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα μέσα στο φαραγγί της Αμαριάς, που είναι 8 εργαζόμενοι από τις 29 του μηνός, οπότε και μπήκαν για να εργαστούν, χάλασε ο καιρός και παραμένουν μέσα. Είναι ασφαλείς, έχουν επικοινωνία, έχουν ξύλα για να ζεσταθούν, έχουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη, αλλά είναι τόσο πολύ το νερό που έχει πέσει μέσα στον Εθνικό Δρυμό, εκεί που ήταν το μονοπάτι μέχρι πριν από 2 ημέρες, όπου περπατούσαν οι επισκέπτες του φαραγγιού της Αμαριάς. Τώρα έχει μετατραπεί σε έναν χύμαρο. Με αποτέλεσμα, γιατί το νερό, σύμφωνα με το αστυνομικό στερεοσκοπείο, που έχει πέσει ισοδυναμή σε 2 μέρες, ισοδυναμή με νερό 10 και 12 μηνών, με αποτέλεσμα να πρέπει να υποχωρήσει αυτό το νερό για να βγουν με ασφάλεια οι άνθρωποι από το ξυλόσκαλο. Δεν συζητάμε για την νότια έξοδο, καθώς δεν ξέρουμε καθόλου πώς είναι η κατάσταση του φαραγγιού και ειδικά εκεί στις πόρτες, στο γνωστό σημείο που στενεύει το φαράγγι, που βλέπουμε όλες τις φωτογραφίες κτλ. Που εκεί και τον καλό καιρό έχει λίγο νερό και οι άνθρωποι περνάνε από γεφυράκι. Όχι τώρα που δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει εκεί το γεφυράκι, δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς. Είναι στο 7ο χιλιόμετρο σκέψου και το εθνικό, οι άνθρωποι αυτοί στο παλιό χωριό τη από που έχει πάρει και το όνομά του το Φαράγγι, και το Φαράγγι είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι την έξοδο. Οπότε είναι περίπου στη μέση οι άνθρωποι αυτοί και μόνο το ξυλόσκαλο είναι ως επιλογή όταν υποχωρήσουν τα νερά, δηλαδή να βγουν προς τα πάνω, πίσω. Είναι ψύχρεμοι, κάποιοι είναι και πολύ έμπειροι ανάμεσά τους, είναι 3 γυναίκες και 5 άντρες, είναι και η γιατρός εκεί. Περιμένουν και αυτοί να υποχωρήσουν τα φαινόμενα, να υποχωρήσει το νερό για να γίνει η επιχείρηση να κατέβουν πρώτα άλλοι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά και τα μονοπάτι να τους συναντήσουν και να τους βοηθήσουν να βγουν.
2: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε να υποχωρήσει η στάθμη του νερού, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
2: Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τους ανθρώπους.
3: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, το βράδυ αναμένεται να φύγουν τα καράβια γιατί δίνει εξασθένιση των θυελωδών ανέμων μέχρι το βράδυ, σταδιακά. Μικρές κατολιστήσεις που είχαμε και ένα κλαδί μεγάλο που έσπασε από έναν ευκάλυπτο εδώ πάνω στο δρόμο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά. Τώρα έχει σταματήσει να βρέχει. Ας ελπίσουμε ότι τα φαινόμενα ήταν αυτά και δεν θα έχουμε κάτι να μας επιφυλάσσει ακόμα οι επόμενες ώρες και η νύχτα, κάτι ακόμη έτσι δύσκολο.
2: Δύσκολο. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και σε ετοιμότητα οι αρχές και στα Δωδεκάνησα, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο το μεσημέρι. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σε πορτοκαλί ετοιμότητα βρισκόμαστε εμείς, όχι σε κόκκινη. Σε κόκκινη ήμασταν, τώρα έχει περάσει και έχει αλλάξει το χρώμα πορτοκαλί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε στο νησί της Ρόδου, τουλάχιστον στο βόρειο μέρος του νησιού της Ρόδου, όπου βρίσκομαι εγώ και όπου βρεθήκαμε με το συνεργείο της ΕΠ, το τηλεοπτικό, επικρατεί μια αραιή συννεφιά, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Προχύθηκε όμως βροχή και χθες και προχθές, ειδικά και σήμερα τα ξημερώματα που είχαμε δουλειά με την τηλεόραση, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ θα έχουμε βροχές, τώρα όχι καταιγίδες, βροχές μέχρι και αύριο το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί Κελσίου, δεν έχουμε καταιγίδες ούτε και ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή δεν έχουμε την εικόνα που έχει η Κρήτη, ωστόσο γενικότερα, όχι μόνο ειδικότερα στο νησί της Ρόδου, γενικότερα δεν έχουμε προβλήματα τα τελευταία 24 ώρα σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Ναι, μεν βροχή, ναι, έντονη βροχή και μερικές όχι σοβαρές ευτυχώς κατολιστήσεις στο νησί της Καρπάθου. Όπως μας είπε ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, όλοι παραμένουν σε ετοιμότητα, όλα παραμένουν σε επιφυλακή, αν τυχόν χρειαστεί να παρέμβουν. Οπότε προς το παρόν, και ευχόμαστε να περάσει έτσι αυτή η κακοκαιρία, η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται μακριά από αυτήν την εικόνα που περνούν στην Κρήτη με την κακοκαιρία που ταλαιπωρεί τους Κρήτες τις τελευταίες ώρες.
2: Γιώργο Αθανασίου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Να ακούσουμε τη Χρυσή Τανικητάκη.
5: Μέχρι και τις 5 το απόγευμα, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά, τι ισχύει και ποια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν. Εμείς βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, εδώ για τον Αργοσαρονικό, όπου με τα δρομολόγια με τα ταχύπλοα δεν θα πραγματοποιηθούν κανένα, ενώ τα συμβατικά πλοία θα πραγματοποιηθούν εκτός από το συγκεκριμένο πλοίο που βλέπετε πίσω μου, το Ελένη. Αυτό δεν θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, στο λιμάνι του Λαβρίου αλλά και της Ραφίνας, ούτε εκεί θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τουλάχιστον και το απόγευμα, και φυσικά στις 5 αναμένουμε νέο δελτίο ενημέρωσης προκειμένου οι επιβάτες να ενημερωθούν ξεχωριστά για το κάθε ταξίδι, φυσικά και από τις λιμανικές αρχές αλλά και από το κάθε πρακτορείο για τα βραδινά ταξίδια.
2: Το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράς. Και Αναστασία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη κρίσιμο 24ωρο και από εκεί και πέρα θα πάνε πραγματικά καλύτερα τα πράγματα. Και αυτό γιατί και τώρα, αλλά και τις αμέσως επόμενες ώρες, ουσιαστικά μέχρι και αύριο το πρωί, περιμένουμε ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης κυρίως, αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Εκεί τα φαινόμενα είναι κυρίως πάνω από το θαλάσσιο χώρο, αλλά δεν αποκλείεται και κάποιο νησί των Δωδεκανήσων να έχουμε και σε κάποιο νησί κάποια ισχυρή καταιγίδα. Ωστόσο, στην Κρήτη συνεχίζει να βρέχει περισσότερες περιοχές και μάλιστα κατά διαστήματα να έχουμε ισχυρή βροχόπτωση. Οπότε αυτό σημαίνει μεγάλη όγκη βροχής, μεγάλος όγκος νερού. Οπότε τα προβλήματα πιθανότατα θα συνεχιστούν και σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί. Από εκεί και πέρα βέβαια θα έχουμε μια ύφεση των φαινομένων σταδιακή για να φτάσουμε στη Δευτέρα τελικά που θα έχουμε τελείως την αποκλιμάκωση των φαινομένων. Τώρα να πούμε και για τον άνεμο, τον ενισχυμένο, το βοριά στο Αιγαίο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι 9 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Ωστόσο φαίνεται ότι ήδη από σήμερα θα έχουμε μια μικρή πτώση της έντασης του ανέμου και από τις 7 το απόγευμα και μετά θα πέσουμε από τα 9 μποφόρ στα 8. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να ομαλοποιείται και το θέμα με τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, αύριο Κυριακή, όσον αφορά τον άνεμο, θα είμαστε στα 7 με 8 μποφόρ, με τάση εξασθένησης από εκεί και πέρα και τη Δευτέρα ακόμη χαμηλότερη ένταση του βοριά.
2: Μάλιστα. Άρα από Τρίτη-Τετάρτη ουσιαστικά θα έχουμε μια βελτίωση του καιρού, έτσι?
3: Ήδη από τη Δευτέρα τη Δευτέρα πολύ λίγα φαινόμενα θα έχουν απομείνει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μιλάμε για πολύ λίγες βροχές και δεν θα έχουμε κάτι ισχυρό. Και βέβαια και καλοκαιρία στην υπόλοιπη χώρα και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Τρίτη, Τετάρτη θα είναι δύο πολύ καλές ημέρες με εντελώς ήπιο καιρό. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας προβληματίζει από εκεί και πέρα.
2: Αναστασία Τυράσκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
6: Ο διάβλος της ημερούς συνεργασίας τώρα ανοίγει. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να επιστρέψουν και άλλα αντικείμενα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο, αγαπητερούμε, να είμαστε αισιόδοξοι. Τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα. Είναι η ίδια ακριβώς αυτή η αρχή. Η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και την προσπάθειά μας, τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής.
2: Λοιπόν, ο Τίμος Φακαλής μπορεί να μας πει τη βουλγαρική πλευρά για την ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι και να πούμε ότι πριν την έναρξη της εκδήλωσης σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στην έκθεση των κοιμηλίων που επιστράφηκαν από την Βουλγαρία και να πούμε ότι αυτή η έκθεση θα φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου, οπότε και τα κοιμήλια θα κατευθυνθούν προς την Παναγία της Οικοσυφήνισσας αλλά και την, και την Εκκλησία Παναγίου Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες. Τώρα, ήδη έχουν φτάσει, να πούμε, στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, όπου εκεί είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα για τη Βουλγαρία. Είναι μια ιστορική συμφωνία, μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία, καθώς 6 δεκαετίες ήταν όλο το διάστημα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, από το 1965, όταν και ανακαλύφθηκαν τα οστά του Σαμουήλ στην μικρή Πρέστα, εκεί στην εκκλησία του.
2: 60 χρόνια τιμώ, έτσι, 60 χρόνια διαπραγματεύσεων.
7: Πραγματικά 6 δεκαετίες, και μάλιστα είναι μια πολιτική απόφαση της Ελλάδας να δώσει αυτά τα οστά του Σαμουήλ όχι στην Βόρεια Μακεδονία που έριζε και αυτή για τον Σαμουήλ, αλλά στην Βουλγαρία. Είναι μια πολιτική απόφαση της ελληνικής πλευράς και σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα και άλλα ιστορικά ημίλια αναμένεται να πάρουν το δρόμο της επιστροφής από τη Βουλγαρία. Θα δούμε δηλαδή το επόμενο διάστημα και άλλα ημίλια από τη Βουλγαρία τα οποία είναι ελληνικά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε και λαϊλατήθηκαν από τις εκκλησίες της Βόρειας Ελλάδας, να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής στα ελληνικά μουσεία. Τώρα ο Τσάρος Σαμουήλ, τα οστά του θα ταφούν στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας εκεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, και αυτό έχει τη δικιά της σημασία καθώς εκεί μοιήθηκε ο Τσάρος στον χριστιανισμό, εκεί ουσιαστικά βαπτίστηκε. Μεγάλη μέρα για τους Βούλγαρους, καθώς για αυτούς είναι ο πρώτος τους ουσιαστικά βασιλιάς του δικού τους κράτους. Και για όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσαν στις πραγματεύσεις, ιδίως το 2014, όταν και είχαν συμπληρωθεί 1000 χρόνια από τον θάνατό του, να μεταφερθούν εκεί τα οστά. Τελικά έγινε λίγο χρόνια αργότερα. Την κίνηση αυτή χαιρετίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Βουλγαρία, και έφτασε εκεί με στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο επί βουλγαρικού εναέριου χώρου συνοδεύονταν και από βουλγαρικά F-16.
2: Μάλιστα. Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στη συντονισμένη παρέμβαση που προτίθεται να κάνουν οι 7 πιο προηγμένες οικονομίες του κόσμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των υψηλών τιμών καυσίμων. Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να ρίξουν στην αγορά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα μετά και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη. Στο στούντιο είναι μαζί μου η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Λοιπόν, όπως είπες, οι G7 αποφάσισαν συντονισμένα να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματά τους, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για την επάρκεια των καυσίμων και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές. Τώρα, η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει 4 μήνες υπό το συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ντίζελ με σημαντική και εμπροστοβαρή αποδέσμευση. Μέσα στις πρώτες 20 μέρες τα 100 εκατομμύρια βαρέλια θα αποτελέσουν από συνδυασμό αργό πετρελαίου και ντίζελ, ενώ η G7 αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων αποδεσμεύσεων εφόσον χρειαστεί. Τώρα, η απόφαση, Βασίλη, έρχεται μετά την πίεση που άσκησε η κυβέρνηση, μάλλον προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν μεγαλύτερες ποσότητες από τα δικά τους αποθέματα ντίζελ στην αγορά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει ακόμη και με απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ εάν η Ευρώπη δεν συμβάλλει περισσότερο στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Η απειλή αυτή προκάλεσε ανησυχία στις χώρες. Οπότε είχαμε αυτή την κινητοποίηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα χαιρέτησε την απόφαση, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει άμεσα μεγάλη ποσότητα ντίζελ. Αργότερα από το Λευκό Οίκο ανέφερε ότι η απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών δεν ήταν ποτέ πραγματικά στο τραπέζι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Είχαμε επίσης δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του Σκοτ Μπένσεν, το οποίο είπε είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι οι Αμερικανοί αγρότες, οι οδηγοί φορτηγών και οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επομίζονται όλο το βάρος της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων. Τώρα, να σου πω ότι η συμφωνία της G7 δεν περιορίζεται μόνο στην αποδέσμευση των αποθεμάτων. Οι ηγέτες των 7 ισχυρών οικονομιών συμφώνησαν επίσης ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί στις εξαγωγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων μεταξύ των χωρών της G7. Παράλληλα θα συντονίσουν και τα προγράμματα συντήρησης των δηληστηρίων, καθώς ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να βρίσκονται πολλά δηληστήρια εκτός λειτουργίας την ίδια στιγμή.
2: Μάλιστα. Δέσποινα, πάμε να δούμε όμως λίγο και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα το New York Times, έτσι, όπου εκεί γίνεται λόγος για σχέδια μιας μελλοντικής οικονομικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, με τις επαφές να έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί γίνονται την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μειώσει τις τιμές ενέργειας, αντιμετωπίζοντας σοβαρές πιέσεις στην αγορά ντίζελ.
8: Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το δημοσίευμα αυτό. Λοιπόν, οι συνομιλίες τώρα της κυβέρνησης Τραμπ με την Μόσχα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την επίσκεψη του στενού συνεργάτη του κύριου Ντιμήτριεφ του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα είχαν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες για τις συναντήσεις τους με αξιωματούχους στο Υπουργείο Ενέργειας. Τώρα λοιπόν έρχομαι το δημοσίευμα του New York Times που λέει το εξής, ότι οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν διευρυνθεί και πλέον περιλαμβάνουν και μία συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει επιχειρηματίες από τη Μέση Ανατολή που έχουν σχέσεις με τους διαπραγματευτές των Στίβ Γουίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της έγκυρης αμερικανικής εφημερίδας, η συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης τόσο από την αμερικανική κυβέρνηση όσο και από το Κρεμλίνο και αφορά ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πετρελαιακών εγκαταστάσεων της ρωσικής ενεργειακής εταιρείας Lukoil σε διάφορες χώρες του κόσμου, το οποίο περιλαμβάνει πέτρελο, πηγές, δηληστήρια και πρατήρια καυσίμων. Στην ομάδα λοιπόν που επιδιώκει την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετέχουν ένας Αμερικανός επενδυτής και δισεκατομμυριούχος, ο Τον Μπόλι, δύο όμιλοι από τη Μέση Ανατολή που έχουν στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με τον Κούσνερ και την οικογένεια του Βίτκοφ και επίσης και ένας βραχίωνας της αμερικανικής κυβέρνησης. Επίσης να σου πω ότι στο δημοσίευμα, το δημοσίευμα επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνάντησης, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τις

0: τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 5,1% το Σεπτέμβριο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, από τη μία έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, από την άλλη η δέσμη μέτρων η οποία αναμένεται να έρθει και στο Κοινοβούλιο, την έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και όλα αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα, θα λέγαμε, συγκρουσιακό στο πολιτικό επίπεδο, με ένθεν και ένθεν πειρά και βολές. Να τα δούμε αναλυτικά. Και όλα ξεκινάνε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και για την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης εν μέσω ενεργειακής κρίσης και τοποθέτησε την σημαντική αυτή πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να εξειδικευτεί σε επόμενες 10 ημέρες. Περίπου στις 14 του Οκτώβρη θα πρέπει να έχουμε τις εξειδικεύσεις για αυτό το μέτρο. Από εκεί και μετά είχαμε τα μέτρα και για τις 120 δόσεις. Έχουμε τη δήλωση του κυρίου Κερίδη, ο οποίος λέει ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα περιθώρια και ο κόσμος, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιεσμένος. Έγινε, είπε, μια δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη για τις 120 δόσεις, αλλά εμείς δεν μείναμε μόνο σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα και για τα ενεργειακά και για τους services και για τις δόσεις. Αλλά ό,τι θετικό αντίκτυπο μπορεί να θεωρεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να έχουν αυτά τα μέτρα, η αντιπολίτευση δεν έχει την ίδια γνώμη. Ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η κυβέρνηση αντιδρά με ημίματρα, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με το λιγοπόλια. Η αποτυχία της, λέει, είναι αδιάψευστη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Γλαδίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αποκολληθεί, όπως λέει, την κοινωνία, ενώ το ΠΑΣΟΚ συνομιλεί με την κοινωνία για κατανοεί ποιες είναι οι ορθές προτάσεις που χρειάζονται. Νωρίτερα την εβδομάδα μας πέρασε ο κύριος Κουτσούμπας από το ΚΚΕ, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, και φυσικά οι βουλευτές σου είχαν καταθέσει τροπολογία για την αντιμετώπιση ακρίβειας, ζητώντας μεταξύ άλλων την κατάργηση του ειδικού φόρου καυσίμων, του ΦΠΑ στα καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, πλαφών στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Ο κύριος Καθανασόπουλος από το ΚΚΕ, μιλώντας στο Άξιον 24, είπε ότι υπάρχει ένα επανάκριβο ενεργειακό μείγμα στα καύσιμα και δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε για το αν θα μειωθεί 3-4 λεπτά ο φόρος με τα μέτρα αυτά. Και ο κύριος Βιολόπουλος από την Ελληνική Λύση, αντίθετο στα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, χαρακτήρισε επιδότηση κοροϊδία τα 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Βολές και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς, ο τομεάρχης οικονομικών, είπε ότι η κυβέρνηση απέτυχε, οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται. Είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχει η μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων. Η Ευρώπη είπε δεν το απαγορεύει, η κυβέρνηση επιλέγει να μην το κάνει. Και είχαμε και δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Είπε ο πρόεδρος της Ελλάς ότι είχαν δυνατότητα ενώντας την κυβέρνηση να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης να δει πού θα δώσει το δημοσιονομικό χώρο που έχει κερδιθεί. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα δύσκολο χειμώνα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν. Εδώ υπάρχει και μια προσπάθεια κυβερνητική με τα μέτρα να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο, αλλά υπάρχει και μια κριτική από την αντιπολίτευση, η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν θα πάψει και θα κοπάσει όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία των εκλογών.
0: Ακριβώς έτσι. Νίκο Τσιμπίδα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα συνεχίστηκε και μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Το πρωί στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου για τον πληθωρισμό και τα καύσιμα. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Ανέβηκε ο πληθωρισμός, ανέβηκε βέβαια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι σαφές ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από τα καύσιμα. Από την περίοδο δηλαδή που υπήρξαν οι επιθέσεις εκεί στους αγωγούς, Σαουδική Αραβία και μετά, εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Εκεί δηλαδή κατά βάση οφείλεται αυτή η αύξηση. Βέβαια είδα ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, στα τρόφιμα υπάρχει αρνητικός πληθωρισμός, δηλαδή η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χώρες της Ευρωζώνης, είδα χθες, με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Βεβαίως όταν έχεις πετρέλαιο που πριν από ένα χρόνο τέτοια μέρα ήταν στα 66 δολάρια το βαρέλι, μέσα στη χρονιά πήγε στα 126, σήμερα είναι στα 102. Αυτό δεν το λες συνθήκη ομαλότητας. Γι' αυτό πήραμε αυτές τις αποφάσεις προχθές για τον ντίζελ, για παράδειγμα, να μειωθεί 20 λεπτά το λίτρο. Θα μου πείτε φτάνει, προφανώς και όχι. Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δίνει 4 δισεκατομμύρια έσοδα στο κράτος και με αυτά τα χρήματα μετά πάμε και πληρώνουμε τους μισθούς, τις συντάξεις, όλες τις δαπάνες.

0: όταν πας να τον πειράξεις, έχεις μία απώλεια εσόδων.
1: Για το ίδιο θέμα μίλησε στην ίδια εκπομπή και ο κύριος Λευτέρης Καρχήμακης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Γιατί ο ΦΠΑ δεν είναι μια σταθερή τιμή, υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στο ποσοστό της ακρίβειας. Αφήστε δε, άρα είναι μεγαλύτερα έσοδα τα οποία πρέπει να αναδιανομηθούν. Αλλά βασικά πρέπει να πέσει η ακρίβεια. Εμείς προτείναμε ορισμένα μέτρα με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, τα οποία μπορούν να ρίξουν την ακρίβεια τώρα. Και δεν τα κάνει η κυβέρνηση. Παράδειγμα, η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ένας τεχνικός όρος. Είναι, για να το πούμε απλά, ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Με αποτέλεσμα τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα να είναι 25-30% ακριβότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ακόμα και χώρες με πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από εμάς, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία. Οι υπόλοιπες 26 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν ρυθμίσει. Δεν θα είμαστε οι πρώτοι, οι τελευταίοι θα είμαστε. Τα ελληνικά δηληστήρια βάζουν 3,5 φορές πάνω από αυτό που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπερκέρδος. Το θεωρούμε λογικό. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βγαίναμε στα κανάλια και λέγαμε, παιδιά, υπάρχει από τα ίδια δηληστήρια, τα ίδια ακριβά δηληστήρια, παίρνει η Κύπρος βενζίνη και η βενζίνη είναι στο 1,60 και εδώ είναι στο 2,20 και στο 2,40. Τι γίνεται? Και μας λέγανε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ωραία, παιδιά, μειώστε τον. Έχετε τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, αξιοποιήστε τα επιπλέον έσοδα, θα παίρνουμε τα επιπλεονάζοντα έσοδα του ΦΠΑ και θα τα μετατρέπουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα σε αυτό θα μπει ένα επιπλέον, μια επιπλέον ενίσχυση προκειμένου να πέσουν, να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων. Είναι 1,2 δις.
1: Τη δική του άποψη για το θέμα των καυσίμων και του πληθωρισμού ανέφερε στην ίδια εκπομπή στον Αλφόσο Βιτάλη το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γρηγόρης Θεοδωράκης.
3: Εμείς προτείνουμε και μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Παραδείγματος χάρη η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα διελιστήρια ή η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων. Είναι μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά ειδικά το δεύτερο θα φέρει και έσοδα στα δημόσια ταμεία. Με τον πληθωρισμό να τρέχει στο 5,1 έναντι 3,8 στην Ευρωζώνη. Και αυξήσεις 1,8% σε ένα μήνα, με βάση τα επίσημα στοιχεία. Επομένως, η δικαιολογία της αγόμενης ακρίβειας θα κατέρευσε. Δεν γίνεται εμείς εισάγουμε πληθωρισμό από αλλού και από αλλού η υπόλοιπη Ευρωζώνη. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολα τα πράγματα, κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχει μια εξαιρετικά δυσχερής παγκόσμια συγκυρία. Όμως, εδώ, στην καλύτερη περίπτωση, η κυβέρνηση παραμένει θεατή στην εσχροκέρδεια. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πλέον ότι αποτελεί πολιτική επιλογή να μην συγκρουστεί με καρτέλ και μεγάλα συμφέροντα. Πράγμα του ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μια βασική πηγή εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταρχάς, εμείς λέμε το αυτονόητο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια έκτακτη συνθήκη. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο μέσος πολίτης και η μέση επιχείρηση στενάζει. Και δεν είναι αμυγός το θέμα μόνο των καυσίμων, γιατί αυξήσει τα καύσιμα στο ρεύμα. Συμπαρασύρουν όλο το εύρος εμπορικής δραστηριότητας. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Μήνυματα προς πολλές κατευθύνσεις στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Νέα Σαββατοκύριακο. Το πρώτο μήνυμα έχει αποδέκτη όλες τις πολιτικές δυνάμεις και αφορά κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στη ρευστή περίοδο που διανύουμε, τη σταθερότητα. Ενώ αναφέρεται και στα γλυπτά του Παρθενώνα. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ήταν εφόρηση στη συνέντευξη που έδωσε στα Νέα Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα γλυπτά του Παρθενώνα και στην ανάγκη επανένωσής τους. Και μάλιστα απευθυνόμενος προς το Λονδίνο είπε ότι η επιστροφή τους είναι μια χειρονομία που χρωστάει η Βρετανία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, και σημείωσε ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει παρασυρθεί να εκθέτει στη διεθνή κοινή γνώμη το βάρβαρο ακροτηριασμό των γλυπτών. Δεν υπάρχει πια τίποτα σαφές στην υπόθεση του Έλγιν, αναφέρει ο κύριος Κατασούλας. Ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Αυτή η ιστορική αναρθογραφία πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως έστειλε και μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα και μάλιστα υπογράμμισε την ανάγκη για εθνική συνεννόηση. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο σταθερές ή αν υπάρχει φοβία για τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Σημείωσε ότι ο λαός θα κρίνει ανάλογα με τις επιλογές που θα έχει μπροστά του. Θα κρίνει εάν η επιλογή της συνεργασίας ή η επιλογή της αυτοδυναμίας είναι η καλύτερη λύση για τη διασφάλιση της σταθερότητας. Τελικά, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν φοβάμαι την ασυνεννοησία, διότι αν πριτανεύσει η ασυνεννοησία, τότε κάποιος θα τη χρεωθεί και αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας ιδιαίτερα για τα εθνικά θέματα, με έμφαση στα ελληνοτουρκικά, υπενθύμησε τις κόκκινες γραμμές και σημείωσε ότι ενώ υποστηρίζουμε ευρακτατή φιλία μεταξύ των δύο λαών, έχουμε καταστήσει σαφές ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά τόσο στη διπλωματία όσο και στα πεδία των συνόρων κάθε απόπειρα αναθεωρητισμού.
1: Κατερίνα Φρυσά, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το θάνατο του τραγουδιστή, ενώ νέα τροπή στην υπόθεση δίνει η κατάθεση της νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου γιατρού και ισχυρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι μεσολάβησαν 5 με 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμασφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
5: Η κατηγορούμενη γιατρός στην πολύ ωραία απολογία που έδωσε περίπου πριν από 15 ημέρες, στις 15 Σεπτεμβρίου ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, επιμένει στην αθωότητά της. Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, συνεχίζει να υπεραμείνεται των θεραπείων που ίδια κάνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, παρά το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου ενός ανθρώπου, του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η ίδια στην απολογία της χαρακτηρίζει την πλασμαφαίρεση ως εποφελή θεραπεία και ότι από το εγχειρίδιο του μηχανήματος δεν αναφέρονται ούτε αντενδείξεις για την υγεία του ασθενούς, ούτε παρενέργειες, και η ίδια φέρεται να συμπληρώνει την απολογία της ότι δεν είχε αντιμετωπίσει παρενέργειες σε άλλον ασθενή. Όπως φέρεται να υποστηρίζει η ίδια, δεν θα έκανε την συγκεκριμένη θεραπεία σε έναν ασθενή εάν γνώριζε ότι ελοχεύει κίνδυνος στην υγεία του. Η κατηγορία φυλακισμένη φέρεται ότι ο Γιώργος Νάκης ήταν αρνητικός την θεραπεία λόγω του υψηλού κόστους αυτής και όπως η ίδια τουλάχιστον υποστηρίζει, ναι. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συμφώνησε σε αυτή όταν ο γιατρός του είπε ότι θα του την έκανε δώρο. Και ό,τι αφορά τα δύο μηχανήματα στο ιατρείο της, η γιατρός στην απολογία της φέρεται να επιμένει ότι ήταν δηλωμένα κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και μάλιστα φτάνει στο σημείο να υποστηρίξει ότι σε μία από τις αυτοψίες του Ιατρικού Συλλόγου υπήρχε μέσα στο ιατρείο εκείνη την ώρα ασθενής συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας εξ αρχής αντικρούει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τα μηχανήματα και ότι αυτά ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο. Επιμένει επίσης ότι ο ασθενής, ο Γιώργος Μαζονάκης, άρχισε να εμφανίζει ανομαλία στις ζωτικές του ενδείξεις και να υφίσταται την καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα, στις 4 και 4, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει η γιατρός, άρχισε απότομα να χάνει οξυγόνο και να του πέφτει η πίεση. Αμέσως φώναξε τον σύζυγό της, επίσης κατηγορούμενο γιατρό, ο οποίος ξεκίνησε κάρπα και μετά από 5 λεπτά κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
1: Νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού, μίλησε η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, Έλσα Καλούδη, η οποία ανέφερε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά.
6: Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, πρέπει να τεθούν σαφή επαγγελματικά όρια, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, η πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει τα θεσμικά πλαίσια και οφείλει να πιάσει όλες αυτές τις ιστορίες, τις πιστοποιήσεις, τους τίτλους, τα επίθετα. Μιλάμε για το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, μιλάμε για τα παιδιά. Εμείς σαν παιδίατροι είμαστε επαγγελματίες οι οποίοι και πάροχοι υγείας, οι οποίοι συνεργαζόμαστε στενά με άλλες ειδικότητες, με ψυχολόγους, με λογοθεραπευτές, με εργοθεραπευτές, όπως είπατε, αλλά δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι ρόλος συντονιστή και ρόλος αναφοράς. Σε εμάς πρέπει να αναφέρεται ένα
7: δεν
6: παιδί.
7: Δεν ακούμε αυτούς που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, δηλαδή, κυρία Καλούδη, σαν πιστοποιημένοι health coaches, πιστοποιημένοι wellness coaches, σύμβουλοι ολιστικής ανάπτυξης, σύμβουλοι ευεξίας παιδιών.
6: Ακριβώς. Δυστυχώς γινόμαστε αυστηροί, δυστυχώς γινόμαστε κριτικοί απέναντι σε όλα αυτά, αλλά υπάρχει πλέον μια τόσο μεγάλη πληθώρα που πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Και αυτό είναι δουλειά της πολιτείας να γίνει.
1: Χθες ο Πρωθυπουργός είχε βρεθεί στο Λιτό Χορό, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει ότι κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλιότητα. Για τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.
8: Μια ιστορική μέρα θα μπορούσα να πω, η χθεσινή μέρα με την παρουσία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, εν ώψη της επίσκεψης, η οποία σηματοδοτούσε όμως καταρχήν αυτό που ακριβώς που αναφέρθηκε για την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, μεικτής και φυσικής και πολιτιστικής. Για μας, και όχι μόνο για την Πιερία και για την περιφερειά μας, για την Ελλάδα, ο Όλυμπος αποτελεί το σημείο της παγκόσμιας τουριστικής αναφοράς και όχι μόνο. Η περιφερειά μας, όπως και οι Δήμοι, έχουν επενδύσει στον Όλυμπο ποικιλό τρόπος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και εδώ οφείλω να σημειώσω και την πολύ σημαντική συμβολή του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Πιερίας. Με την ένταξη του Ολύμπου θα γίνουν μια σειρά έργων που δεν αφορούν μόνο τις υποδομές, θα έχουν σχέση με το περιβάλλον, θα έχουν σχέση και με τον Όλυμπο. Από ό,τι ενημερωθήκαμε χθες, θα γίνουν κάποια έργα με ορισμένα φυλάκια, θα γίνουν ορισμένες πρωτοβουλίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών που θα καταγράφονται σε σημεία, σε εισόδους. Θα γίνουν μια σειρά έργων με προγραμματικές συμβάσεις, αλλά και με άλλου είδους αποφάσεις που θα βλέπουν συνολικά ό,τι έχει σχέση με τον Όλυμπο. Και μιλάμε όχι μόνο για την ανάπτυξη και την του Ολύμπου, για την ανάδειξη ευρύτερα όχι μόνο του Ολύμπου και της παρολύμπιας επιροχής, αλλά θα ενισχυθεί όλο αυτό το κομμάτι σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με τις υποδομές, σε σχέση με τον πολιτισμό, πάρα πολλά πράγματα. Μαζί με τον Όλυμπο, για μας εδώ στην Πιερία, σημαίνει ότι θα γίνουν μια σειρά έργων που μπορεί να μην υπήρχαν στην ατζέντα μας.
1: Παραμένουμε γεωγραφικά στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και πάμε στην Κατερίνη, όπου εκεί ενώπιον ανακριτή βρίσκονται οι πρώτοι από τους 17 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, για αυτή τη μεγάλη απάτη μαμούθ με κρυπτονομίσματα. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε κρυπτονομίσματα μέσω μιας πλατφόρμας που ελεγχόταν από την οργάνωση. Το οικονομικό όφελος της πείρας εκτιμάται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Κατερίνα, όπου είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Αυτή την ώρα είναι στην ανακρίτρια Κατερίνης ο τρίτος εκ των 7 κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα. Από τους 17 συνολικά συλληφθέντες, ήδη ο ένας απολογήθηκε χθες και φέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3.000 ευρώ και τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα. Οι δύο πρώτες γυναίκες που απολογήθηκαν αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην απάτη και ότι δεν είχαν αντίληψη ότι έκαναν κάτι παράνομο όταν πρότειναν κάποιους γνωστούς τους να επενδύσουν κάποια χρήματα. Άλλωστε, υποστηρίζουν ότι πολλοί άνθρωποι πήραν πίσω τα χρήματά τους και μάλιστα διπλάσια. Πώς στήθηκε το κόλπο, σύμφωνα με την τυπογραφία που έχει σχηματιστεί, κάποιοι σύλλογοι υπό την πλατφόρμα, υπό την ομπρέλα κάποιων πολιτιστικών συλλόγων που απλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Απλοί άνθρωποι κατέθεταν τα χρήματά τους και με την υπόσχεση ότι αυτά θα διπλασιαστούν εντός 50 ημερών, εφόσον όμως είχαν και οι ίδιοι προτείνει και εγγράψει άλλα τουλάχιστον 5 άτομα που θα κατέθεταν με τη σειρά τους τα χρήματα. Έτσι θα έπαιρναν διπλάσια χρήματα σύμφωνα με, πάντα με τη δικογραφία, και αυτό ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2025. Τα νούμερα των καταθέσεων τρομάζουν. 10.000 άτομα σύμφωνα με τη δικογραφία από τον Νοέμβριο του 2025 ως και τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026 κατέθεσαν 8 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο το δίμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου του 2026 στο γραφείο Κατερίνης κατατέθηκαν από καινούργια 1.841 μέλη 2 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος. Ναι, αυτό το ποσό έχει προσδιοριστεί ως ποσό απάτης, τα 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί από τον Ιούνιο και μετά όσοι κατέθεσαν τη χρήματά τους δεν πήραν χρήματα πίσω σύμφωνα με τη δικογραφία. Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να απολογηθούν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, οι άνθρωποι δηλαδή που φέρονται ότι ίδρυσαν αυτό το σύστημα, οι οποίοι και οι δύο είναι στρατιωτικοί στην πολεμική αεροπορία. Ένας εδώ και ένας ήταν υπεύθυνος του γραφείου Κατερίνης και ένας υπεύθυνος του γραφείου Λάρισας. Γραφείο όμως είχαν αναπτυχθεί και σε άλλους 8 νομούς της Ελλάδας. Μέλη της οργάνωσης από αυτούς τους νομούς συνελήφθησαν, είναι μεταξύ των 17, και δίνουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας. Παράλληλα πάντως συνεχίζεται η έρευνα, καθώς καταθέτουν και άλλα θύματα της απάτης αυτής στην ασφάλεια Κατερίνης που ξεκίνησε την υπόθεση. Μέχρι τώρα στη δικογραφία περιλαμβάνονται 18 θύματα, δηλαδή αυτοί που δεν πήραν τα λεφτά τους στο τελευταίο διάστημα, με τη ζημία σε αυτούς μόνο να είναι 57.000 ευρώ.
1: Και σκέψου πόσα χρήματα θα πόνταρε, να το πω έτσι, το κάθε θύμα, ας πούμε. Δηλαδή θα βάζε κάποιο σημαντικό ποσό.
9: Το ελάχιστο ήταν 100 ευρώ.
1: 100 ευρώ το ελάχιστο, έτσι. Μάλιστα. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε ξανά στο διεθνή χώρο και πάμε στη Γαλλία, όπου εκεί συνεχίζονται οι ταραχές με αφορμή τις κινητοποιήσεις στα λύκεια. Η κατάσταση μάλιστα φαίνεται να έχει βγει εκτός ελέγχου. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια του ΕΡΤ News, Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, Θωμάης.
10: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και έπαυσαν οι διαδηλώσεις με ραντεβού την Δευτέρα ξανά, και το σημαντικότερη διαδήλωση την Τρίτη στις 6 Οκτωβρίου, όπου αναμένεται να είναι πανγαλλική, να το πω έτσι, η αντίδραση, η κινητοποίηση. Μέχρι τώρα, τους τελευταίους τέσσερις μέρες είχαμε πραγματικά αλλαγή κλίμακα στην βιοπραγία. Μάλιστα βίντεο που έχουν αναρτηθεί δείχνουν και από όλες τις περιές μια εκδήλωση βίας που φεύγει εκτός ελέγχου. Οι μαθητές έχουν καταγραφεί να καταστρέφουν, όχι μόνο να καίνε τα κτίρια, σχολικά κτίρια. Μάλιστα ένα χτες το βράδυ ουσιαστικά κόντεψε να καεί ολόκληρο στις πολυμές. Ένα άλλο που στοίχησε, η ανακαίνιση του στοίχησε 64 εκατομμύρια στην πόλη Νάντ, έγινε και αυτό κάρβουνο. Επίσης έχουν με βία έναν αστυνομικό που φαίνεται να λιτσάρεται από νεαρούς. Προηγούμενο όμως υπάρχει βίντεο που το δείχνει να προσπαθεί να πνίξει ουσιαστικά σε ριάκι ένα νεαρό, το κρατάει το κεφάλι κάτω από το νερό αρκετά δευτερόλεπτα. Θεωρείται ότι πήγαν να εκδικηθούν.
1: Είναι απίστευτη η βιαιότητα, Θωμαϊδέ. Από ό,τι βλέπουμε στα βίντεο εμείς, είναι απίστευτη και εναντίον των αστυνομικών και οι αστυνομικοί εναντίον των μαθητών, έτσι.
10: Ακριβώς. Και μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ένας 15χρονος συνελήφθη στη Μασσαλία, γιατί το βλέπουμε σε βίντεο με ένα φωτοβόλο να προσπαθεί να κάψει το πρόσωπο μιας γυναίκας που προσπαθούσε να τον εμποδίσει να καταστρέψει μια στάση του Τραμπ στη Μασσαλία. Είναι απίστευτα σκληρό το βίντεο. Ευτυχώς η γυναίκα προστάθεσε το πρόσωπό της όσο μπορούσε. Υποφέρει όμως από καύματα πρώτου βαθμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το περιστατικό. Όπως και ένας νεαρός μαθητής, 15χρονος νομίζω είναι, στην πόλη Τουρ, έχασε το δεξιό του μάτι από κροτίδα αστυνομικού. Και αυτά τα βίντεο όλο και πολλαπλασιάζονται, βγαίνουν στη φόρα. Επίσης βλέπουμε βίντεο από γονείς. Βλέπουμε γονείς να έρχονται στις διαδηλώσεις και να αρπάζουν από το σβέρκο τα παιδιά τους. και να φωνάζουν οι υπόλοιποι μαθητές, η μητέρα του, η μητέρα του, η μητέρα του, ο πατέρας του, γιατί τους εκπλήσει το γεγονός ότι οι γονείς αντιδρούν. Μάλιστα, οι περιφερειάρχες έχουν αρχίσει να στέλνουν επιστολές σε γονείς, όπου τους προειδοποιούν ότι η κηδεμονία είναι δική τους, η ευθύνη δηλαδή είναι δική τους, και μάλιστα ο Υπουργός Δικαιοσύνης θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσουν οι γονείς τις ζημιές των παιδιών τους. Μάλιστα, μια δημοσκόπηση σήμερα εμφανίζει 86% των Γάλλων να θέλουν να πληρώσουν οι γονείς των παιδιών που προκάλεσαν αυτές τις καταστροφές. Μόνο στην περιοχή του Παρισιού εκτιμούνται 7 εκατομμύρια οι ζημιές. Προς το παρόν, 5.000 προσαγωγές έγιναν σε όλη τη Γαλλία, γύρω στα 200 τραυματίες, μεταξύ των οποίων φυσικά και αστυνομικοί, φυσικά και καθηγητές και σχολικό προσωπικό. Στην κυριολεξία την Παρασκευή είδαμε ακραίες στιγμές βίας σε όλη την Γαλλία, και αυτό προκαλεί πολλά ερωτηματικά για τη συνέχεια. Το ακροαριστερό κόμμα του Jean-Luc Mélenchon κάλεσε στην Τρίτη αλλά και την επόμενη 17 Οκτωβρίου για διαδηλώσεις όχι μόνο των παιδιών, όχι μόνο των κίτρινων γυλαίκων στις 17 Οκτωβρίου, αλλά και όλων των δημοσίων υπαλλήλων και γονέων, για να εναντιωθούν στην αστυνομική βία, αλλά και να υποστηρίξουν τις διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι διεκδικήσεις των παιδιών, που είναι νόμιμες, γιατί σε ορισμένα σχολεία η κατάσταση είναι δραματική, 35 μαθήτες μέσα τάξη, το σχολείο
1: έλλειψης
10: καθηγητές και νέες θέσεις χρόνιες. Οπότε υπάρχει αυτό. Μόνο που έχουν πνιγεί πλέον αυτές οι διεκδικήσεις μέσα στις εκδηλώσεις τρομερής βίας και εκμετάλλευση από κόμματα όπως το κόμμα του Jean-Luc Mélenchon. Μην ξεχνάμε, ας μην είμαστε αθώοι, γιατί σε 7 μήνες από τώρα έχουμε προεδρική εκλογή και αμέσως μετά βουλευτικές εκλογές. Διακυβεύονται πολλά από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε την επόμενη εβδομάδα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμάης Παπαϊωάννου. Εμείς μένουμε στο διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε με τα νέα στοιχεία από την έρευνα που διεξάγουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το περιστατικό με τη Fly Dubai. Έτσι, στο στούντιο μου ξανά η Δέσποινα Σιριοπούλου, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα,
11: νέα στοιχεία, Βασίλη, είχαμε για το περιστατικό της πτήσης της Fly Dubai. Ο Γενικός Εισαγγελέας λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της Fly Dubai επιτέθηκε στον κυβερνήτη Μετσεκούρ και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν την απόπειρα τρόμου. Τώρα, παράλληλα όμως είχαμε και δηλώσεις στο διπλωματικό συμβούλιο του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος είπε ότι η μάχη κατά του εξτρεμισμού δεν έχει τελειώσει, σε σχόλια που, όπως είναι φυσικό, αναφέρονται στην απόπειρα επίθεσης στην πτήση. Ο αγώνας, μάλιστα, λέει, της κατά του εξτρεμισμού συνεχίζεται και η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας μέσω της ρητορικής μίσους αποτελεί μέρος του κινδύνου και όχι κάτι που είναι απλά μια υπόθεση εργασίας, έγραψε ο κύριος Γκαργκάς στην πλατφόρμα X. Η τελευταία τρομοκρατική επίθεση αποτελεί άλλη μια προειδοποίηση ότι η αντιπαράθεση δεν έχει τελειώσει. Να σου πω τώρα ότι στο στόχαστρο βρίσκονται και στον έλεγχο βρίσκεται το παρελθόν του συγκυβερνήτη, ο οποίος σύμφωνα με διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα είχε απομακρυνθεί από τη θέση που σχετιζόταν με την εκπαίδευση πιλότων, καθώς είχαν εκφραστεί ανησυχίες για εξτρεμαστικές και ριζοσπαστικές απόψεις του.
1: Ναι, αυτό ήταν οι νέες πληροφορίες πραγματικά για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να πούμε λίγο για ένα που είχαμε κάτι συλλήψεις στη Βρετανία, όπου εκεί
11: λοιπόν,
1: υπήρχε προετοιμασία τρομοκρατικού κλίματος.
11: Λοιπόν, να δούμε λίγο, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στις 20 Σεπτεμβρίου είχαμε τη σύλληψη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία δύο Ιρανών υπηκών, ένα 36χρονο και ένα 34χρονο, με την κατηγορία για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ. Οι δύο αυτοί Ιρανοί άνδρες σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, σχετικά με το φερόμενο σχέδιό τους να στοχοποιήσουν την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ με αυτοσχέδια βόμβα. Οι δύο λοιπόν κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια ή ότι παρήχαν βοήθεια σε άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη αυτής της ενέργειας. Λοιπόν, οι εισαγγελείς είπαν ότι οι δύο άνδρες έλαβαν οδηγίες για κατασκευή βόμβας χλωρίου, προμηθεύτηκαν υγρά και άλλα εξαρτήματα για την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και πραγματοποίησαν αναγνωριστικές ενέργειες σε πιθανούς στόχους. Και οι δύο παραμένουν υποκράτης και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον στο ποινικό δικαστήριο στις 23 Οκτωβρίου.
1: Ωραία, Δέσποινα, και να περάσουμε λίγο στο μέτωπο του Ιράν, γιατί είχαμε ένα δημοσίευμα έτσι, για μια συνάντηση των Αμερικανών στο Camp David.
11: Έτσι. Λοιπόν, πρώτα όμως θα αναφέρουμε πριν από λίγο, ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, υπήρχε ένα σύννεφο καπνού και φωτιά κοντά στις εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη γενικότερη εικόνα της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Άξιος, κορυφαίοι σύμβουλοι ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο Camp David χθες για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν και στην Ιεμένη, την ώρα που η Σαουδική Αραβία προετοιμάζει επιχείρηση κατά των Χούθιν. Εδώ να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν, δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για να συμμετέχουν στρατιωτικά. Συμμετέχουν μόνο στο επίπεδο πληροφοριών και έτσι μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ από την δικιά του την πλευρά είπε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα και πιθανότητα αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Βέβαια, εδώ Βασίλη να σου πω ότι δεν έχει πει με ποιο τρόπο. Αυτό το είπε και χθες μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αλαμπάμα χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Και τέλος να σου πω ότι η Σαουδική Αραβία προετοιμάζει σε συντονισμό με τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Ιεμένης την αντεπίθεσή της εναντίον των Χούθη με στόχο την ανακατάληψη περιοχών στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.
1: Δέσποινα Σιρόπουλου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις. Την τελευταία της πνοή άφησε χθες στην Κωνσταντινούπολη μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη. Δύο ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Η Ιωάννα Κουτσουράδη, με μακρά ακαδημαϊκή πορεία και έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, αφιέρωσε τη σκέψη και τη διδασκαλία της στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την αποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Ελβίρα Κρίθαρη θα μας ενημερώσει. Ελβίρα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, μία Ελληνίδα διεθνούς ακτινοβολίας. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη εδώ στις 4 Οκτωβρίου του 1936, η Ιωάννα Κουτσουράδη αποφύτησε από το Ζάπιο Παρθεναγωγείο. Σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια και άφησε το στίγμα της τόσο έντονο όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Να πω μόνο ότι είναι όλη η Τουρκία σήμερα, από χθες το βράδυ που ανακοίνωθηκε ο θάνατός της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνθρωποι κάθε ηλικίας εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους προς τους οικείους της, υπογραμμίζοντας πόσο μεγάλο κενό αφήνει στην επιστήμη της φιλοσοφίας, στην επιστήμη και στη φιλοσοφία, η απώλειά της. Βέβαια, όχι μόνο απλός κόσμος, φοιτητές της ή μέλη της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και η πολιτική, εκπρόσωπο της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Αξίζει μόνο να αναφέρω ότι και ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο κύριος Ντουράν, τιμίωσε ότι η Κουτσουράδη κατήχε ξεχωριστή θέση στην πνευματική ζωή της χώρας. Ο κύριος Τσελίκ, εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, είπε: «Αφήνουμε, έφυγε η δασκάλα των δασκάλων μας». Μια Ελληνίδα, μια Ρωμιά διεθνούς αναγνώρισης και βέβαια την αποχαιρετούμε αύριο από το Ελληνορθόδοξο Νεκροταφείο στο Σισλή στη 1.30 το μεσημέρι.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοίοι στη Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας αυξημένες τιμές των καυσίμων, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν και άλλα ζητήματα όπως για τα δίχτυα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Τίμο Φαγκαλή που θα μας πει όλες τις πληροφορίες. Τίμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
13: Καλό μεσημέρι. Μπορεί να έχει ξεκινήσει η αλευτική περίοδος, αλλά τα καίκια, ανεμότρατες και τα γρηγρή είναι αγκυροβολημένα εδώ στο παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Για τρίτη μέρα 200 αλευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα εδώ στο Θερμαϊκό και πριν από λίγη ώρα προχώρησα και σε συμβολικό αποκλεισμό εδώ του λιμανιού της πρώτης προβλήτας, στέλνοντας μήνυμα ότι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση. Το βασικό ζητούμενο έχει να κάνει με την αύξηση της τιμής των καυσίμων του ναυτικού πετρελαίου, καθώς έχει τριπλασιαστεί η τιμή σε σχέση με πέρσι, καθιστώντας ανσύφορη την αλία, όπως τονίζουν οι ψαράδες. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους και ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος
1: Ανδρουλάκης,
13: ο οποίος δήλωσε ότι θα στηρίξει τα αιτήματά του τόσο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και στην Ευρωβουλή. Παράλληλα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η παρταμένη απεργία των ψαράδων, θα δούμε ελλείψεις ό,τι αφορά τα ψάρια τις επόμενες μέρες στους πάγκους των ψαράδικων, καθώς δεν βγαίνουν για να ψαρέψουν. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πάντως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και αύριο στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε 5 λεωφορεία από Αλεξανδρούπολη και Καβάλα με ψαράδες που θα φτάσουν εδώ στην Ήπειρο Θερμαϊκού.
1: Τίμο μου, παρατείνεται τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πάνω από τη Θεσσαλονίκη πάλι. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που παραμένουν στην ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε το ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, έτσι, και γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες.
13: Ακριβώς, και όσο περνούν οι μέρες ανοίγουν και τα στόματα, ενώ πολλαπλασιάζονται και οι καταγγελίες των συγγενών των ασθενών. Τώρα είναι σε διπλό μέτωπο τα βλέμματα. Αφενός όλοι περιμένουν το πόρισμα της Αγγελίας Θεσσαλονίκης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο η προνακτική εξέταση, τόσο του γιατρού που έκανε τις χειρομαθεραπείες, αλλά όσο και του ιδιοκτήτη της κλινικής. Αφετέρου, το μεγάλο ζητούμενο έχει να κάνει με την τύχη αυτών των 45 ανθρώπων, καθώς σε 12 μέρες θα σφραγιστεί και τυπικά και πρακτικά η κλινική. Οπότε θα πρέπει να αποχωρήσουν από εκεί αυτοί οι 45 ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους οι περισσότεροι. Ήδη οι συγγενείς τους ψάχνουν άλλες κοινωνικές δομές. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις τα περισσότερα δομές είναι γεμάτες και μπαίνουν σε λύση αναμονής, μεγαλώνοντας την αγωνία τους.
1: Μάλιστα. Τίμο Φακάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Τάσο Επιτρόπου, καλησπέρα. Μία νίκη καλησπέρα, ακόμα καλησπέρα. Στην Ευρωλίγκα πέτυχε χθες ο Παναθηναϊκός, έτσι.
15: Σωστά, πολύ σωστά. Αλόβητη για τρίτο σερί ο παιχνίδι κράτησε χθες ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στην EuroLeague μετά την επικράτησή του επί της Μακάμπη Τελαβίβ με 90-67. Για Μπουσίρε 17, Χέις Ντέιβις 13 πόντους στην κορυφή του Παναθηναϊκού. Και να πάμε να θυμίσουμε ότι πλέον έχουμε και Basketball League από σήμερα, νέο πρωτάθλημα. Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούς στις 4, Προμηθέας Περιστέρη στις 5, 5:30 Καρδίτσα Άρης, αύριο 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, 5:30 στο Ιβανόφιο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Super League 2 σήμερα αγώνες, νίκη Βόλου ΑΕΛ είναι 0-1 στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης.
1: Ωραία, Τάσο μου.
15: Και Παυραλικός Πασαρικός στις 3.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη, τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζικη Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, αρχισυνταξία και μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
14: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Μπήκε και Οκτώβρη. Καλό μήνα, γιατί δεν τα έχουμε πει.
1: Καλό μήνα και καλό μεσημέρι.
0: Πού βρίσκεστε, ελπίζω να έχετε μαζευτεί στο σπίτι.
1: Ποιο σπίτι?
0: Λίγο κρύο. Τι εννοείς ποιο σπίτι?
1: Ποιο σπίτι, ξέρεις τι γίνεται έξω σήμερα. Είναι ένα πολύ διαφορετικό Σάββατο και δεν ξέρω γιατί. Συνήθως όταν βρέχει έχει πάρα πολύ κίνηση. Όταν δεν βρέχει. Είναι ένα πολύ διαφορετικό Σάββατο. Ίσως λόγω της εβδομάδας, έτσι όπως επικράτησε, δεν ξέρω με την
0: κλίμακα. Γιατί τι είχε η εβδομάδα?
1: Τη μία έβρεχε, την άλλη το ένα, την άλλη. Από πότε αποφάσισαν σήμερα που είναι πιο καλός και γλυκός ο καιρός και σε έχει έτσι ψυχρούλα να βγουν έξω να κάνουν τα ψώνια τους,
0: όταν
1: να κάνουν τις δουλειές τους.
0: Ψιλοέβρεχε, δεν ήταν ο καιρός.
1: Λίγο, λίγο το πρωί.
0: Ναι, αλλά δεν το ξέρεις αυτό τι τα κάνει και χθες. Ναι. Είχε ήλιο και ξαφνικά έπιασε μία μπόρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Φθινοπορεινός, όπως πρέπει να είναι.
0: Κάπου πάτε, δεν ξέρω που πάτε όλοι εσείς και γιατί πάτε.
1: Είπαμε, θέλουν να μας ακούν από το αυτοκίνητο.
0: Όχι, να μας ακούτε από το σπίτι ζεστά κάπου. Να κάθεστε. Το αυτοκίνητο να είναι φευγαλαίο. Μετά να μπαίνετε στο σπίτι, να ανοίγετε το ραδιόφωνο δυνατά και να μας ακούτε ενώ θα πίνετε το τσάι σας, τον καφέ σας ή μεσημέρι είναι, μπορεί να τρώτε με την οικογένεια. Πάλι εμείς εδώ είμαστε να σας κρατήσουμε παρέα. Και ποιοι είμαστε εμείς? Λοιπόν, 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 είμαστε κοντά σας στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Άννα Ασημέλη στο ένα μικρόφωνο
1: και η Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Εδώ είμαστε μαζί, περνάμε τα Σαββατοκύριακά μας με όμορφες, ωραίες ειδήσεις, επικαιρότητα όπου χρειάζεται.
1: Επικαιρότητα.
0: Όμορφη
1: τρομερό.
0: Μουσική. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πού αλλού στο Viber θα γράψετε το μήνυμά σας και θα το αποστείλετε στο Earth News Radio. Θέλετε να μας πείτε κάτι, θέλετε να μας στείλετε μια φωτογραφία, ένα παράπονό σας, κάτι που θέλετε να συζητήσουμε, να μας ρωτήσετε, οτιδήποτε, είμαστε εδώ να σας απαντήσουμε.
1: Και από την Κρήτη να μας στείλετε μηνύματα, γιατί είναι δύσκολες ώρες ακόμα εκεί, λόγω της κακοκαιρίας.
0: Η Κρήτη είναι λίγο δύσκολο να μας στείλει μήνυμα, γιατί αυτοί τώρα εκεί πέρα κοιτάνε να μαζέψουν τα πράγματα
1: τους και όλα δίκτυο, τα πάντα, όλα αυτά. Αυτό,
0: πού να σκεφτούν οι άνθρωποι τώρα.
1: Εγκλωβισμένοι αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, είμαστε όμως εκεί κοντά. Σας σκεφτόμαστε, να σας πω την αλήθεια. Σας σκεφτόμαστε. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι έτσι με νερό και τέτοια ή που λέει ότι θα βρέξει πολύ ή θα κάνει, κάθε φορά σκέφτομαι, όχ,
1: ναι.
0: Πού θα...
1: Σε ποια περιοχή θα ξεσπάσει όλη αυτή
0: και μάλιστα,
1: η κακοκαιρία. Ναι.
0: Δεν σου κρύβω ότι στην περιοχή που μένω υπάρχει ένα σπίτι το οποίο είναι λίγο χαμηλά και κάθε φορά σκέφτομαι, λέω, αυτή η γυναίκα άραγε ένα... Αλλά ευτυχώς, όχι, ποτέ δεν χρειάστηκε... Τη σκέφτομαι κάθε φορά. Βγαίνω, ας πούμε, και την κοιτάω να δω αν είναι καλά. Ναι. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, εμείς όμως θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα της εκπομπής. Εννοείται ότι αναδεικνύουμε πάντα την επικαιρότητα όταν και όπου χρειάζεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα. Άννα, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Εμένα μου έκανε κάτι όταν έτσι το συζητήσαμε. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή για να τον καλησπερίσουμε κιόλας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ριγόπουλος, δερματολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Ριγόπουλο.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Σημέλη, καλησπέρα κυρία Καραθάνου και στους ακροατές μας, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά. Είναι τρομερό το γεγονός ότι έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα από τότε που εμείς ήμασταν 14, 15, 18 χρονών, Άννα. Σήμερα υπάρχουν αυτή η νέα γενιά που ακόμα είναι παιδιά στην εφηβεία μεν, αλλά είναι ακόμα παιδιά, βιάζονται να μεγαλώσουν. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς συμβαίνει ολοένα και συχνότερα αυτό και δυστυχώς κατεβαίνουν και ηλικίες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο 14 που λέτε, θα έλεγα ακόμα και πιο κάτω, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο. Παγκόσμιο φαινόμενο, όχι μόνο δικό μας. Σε εμάς ίσως όχι τόσο πολύ ακόμα, αλλά στο εξωτερικό ξέρετε ότι είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
1: Και έχει αυτό... να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο που μας ακούει.
2: Ναι,
1: αυτών των παιδιών.
2: Ναι. Έχει σχέση, ξέρετε, νομίζω ξεκινάει περισσότερο από τα μέσα επικοινωνίας πλέον που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερα από τις νέες γενιές και αυτά δυστυχώς διαμορφώνουν νέα πρότυπα ομορφιάς, νέα πρότυπα για την εμφάνιση του προσώπου, για την εμφάνιση του σώματος. Αλλάζουν τα πράγματα λιγάκι. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που είπατε ότι δεν συνέβαινε σε παλιότερες γενιές. Και από εκεί πιστεύω ότι είναι η βάση. Δηλαδή όταν Βομβαρδίζονται τα παιδιά συνέχεια με εικόνες, πρότυπα σε εισαγωγικά.
0: Πρότυπα ομορφιάς.
2: Πρότυπα ομορφιάς. Ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται σκοπός πλέον αυτό. Mm-hmm. Και η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Φυσικά, όλοι περίς, ξέρετε ότι αυτά τα... πώς λέγονται όλα τα όργανα αυτά τα επικοινωνίας που έχουμε σήμερα, ξέρετε ότι βομβαρδίζουν τα παιδιά με νέες εικόνες. Αυτό πλέον λέγεται, έχει ένα όνομα ουσιαστικά, το οποίο το χρησιμοποιούμε, παρότι δεν είναι συνέχεια χρησιμοποιούμενος όρος, δόκιμος θα έλεγα, το κοσμετορέξια, ντερμορέξια. Είναι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται ολόκληρα και περισσότερο για καλύτερη εμφάνιση του προσώπου μας, του δέρματός μας.
0: Κύριε Ριγόπουλε, όμως ναι, αυτό οι γονείς, γιατί το ασπάζονται, γιατί να πάνε ένα παιδάκι, να πω ας πούμε ένα κοριτσάκι 14 ετών, 15 ετών, να κάνει λέιζερ για παράδειγμα, να φέρω αυτό το παράδειγμα.
2: Ναι. Όχι, κοιτάξτε,
0: είναι η ώρα του να το κάνει.
2: Λέτε λέιζερ αποτρίχωση.
0: Αυτό εννοώ.
2: Ναι, αυτό δεν
0: γιατί ξεκινάς από αυτό και μετά αρχίζεις σιγά σιγά και ζητάς άλλα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο, κοιτάξτε, όπως φαίνεται.
2: Ναι, δεν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αυτό, διότι πολλά παιδιά που έχουν ένα πρόβλημα παλιότερα είτε χρησιμοποιούσαν κερί, ξέρετε, τα χαλάουσαν, άλλα αποτριχωτικά. Το λέιζερ είναι ένας σύγχρονος τρόπος με πολύ καλό αποτέλεσμα και ακίνδυνο τελείως. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι εκεί. Είναι η χρήση καλλιντικών. Εκεί ξεκινάμε.
0: Από ποια ηλικία ξεκινάνε? Αυτά ξεκινάνε και πριν πάνε στο σχολείο. Το πρωί που βάφονται να πάνε σχολείο.
2: Βέβαια. Ετοιμάζονται. Δεν θυμάστε. Μόνο πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη, είχε γίνει ένα τεράστιο θέμα σε μαγαζιά καλλιντικών, όπου τα δεκάχρονα, το επαναλαμβάνω, επιτίθενται εισαγωγικά και έπαιρναν από τα καρότσια άλλων καταναλωτών τα προϊόντα. Είχε δημιουργηθεί, θα το θυμάστε ενδεχομένως.
0: Τετάρτη δημοτικού, όταν λέμε 10 χρονών, τετάρτη δημοτικού.
2: Αντιλιακά, κρέμες ενυδατικές, προϊόντα τα οποία δεν ξέρουν γιατί τα θέλουν, δεν ξέρουν τι προσφέρουν. Και φυσικά δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Μάλλον να πω ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι σχεδιασμένα για τέτοια δέρματα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι για παιδιά αυτά. Και αρχίζουν τα προβλήματα μετά, τα οποία τα βλέπουμε εμείς οι δερματολόγοι. Mm. Αρχίζει οι αλλεργικές δερματίτιδες, αρχίζουν οι τοξικές δερματίτιδες, αρχίζει η αλλαγή του φραγμού, επηρεάζεται και αυτό δημιουργεί άλλα ελφοτοδερματοπάθειες. Τι να σας λέω, ακμοειδή εξανθήματα. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, διότι και τα παιδάκια αυτά όταν τα συζητάς, παιδάκια και τα 14χρονα, 15χρονα, όταν αρχίζεις και τους λες, μα γιατί το έβαλες αυτό, σε κοιτάνε εκπληκτά, σου λέει, τι λέει αυτός τώρα, χρειάζεται, έχω ένα λόγο για να τα βάλω, τα βάζουν όλοι.
0: Τι άλλο ζητούν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες?
2: Κυρίως ζητούν, μάλλον δεν ζητούν από εμάς, πηγαίνουν μόνα τους και τα παίρνουν.
0: Ναι.
2: Είναι τα make-up πάρα πολλά, πάρα ευρύτατη χρήση το make-up, τα προϊόντα νύχιου, ξέρετε ότι βάφουν τα νύχια όχι μόνο με απλό βερνίκι, πλέον γίνονται τα τεχνητά νύχια, πλαστικοποιητικά, ό,τι θέλετε. Κοσμήματα έχω δει, μημόνυμα, κοσμηματάκια πάνω στα νύχια, γίνεται, είναι πλέον ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο φαινόμενο. Έλεγα. Μάλιστα, ξέρετε, κοίταζα με πολύ ενδιαφέρον κάποια πώς λέγονται αυτά τα hashtags, αυτά το skin care, το skin care routine, τέτοια hashtag, αν μπείτε να δείτε. Mm-hmm. Είναι εκατομμύρια η επισκεψιμότητα αυτών. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν και ψάχνουν εκεί. Αλλά όλοι καλό είναι να ψάχνουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε γιατί ψάχνουμε. Τι θέλουμε να κάνουμε με αυτά τα πράγματα. Όχι επειδή είναι σειρμός, όχι επειδή είναι το βάζουν όλοι να βάλω κι εγώ. Mm-hmm. Τι θα πει αυτό?
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ριγόπουλε.
2: Ναι.
0: Η οικογένεια, ας πούμε, η μητέρα για παράδειγμα, που μπορεί να τη βλέπει ένα κοριτσάκι να βάφεται, να περιποιείται τον εαυτό της, να βάζει όλες αυτές τις κρέμες που δεν είναι ακόμα η ηλικία του παιδιού να τις βάλει.
2: Ναι,
0: παίζει κάποιο ρόλο. Θα έπρεπε να το κάνει, ας πούμε, όταν δεν είναι μπροστά το παιδί. Ή να εξηγήσει στο παιδί ότι ξέρεις κάτι, αυτά που εγώ κάνω τώρα δεν είναι η ηλικία σου να τα κάνεις. Ναι, θα τα κάνεις, αλλά ίσως κάπου λίγο αργότερα. Λες ότι μιμείται τη μαμά σωστή, δηλαδή το παιδί.
2: Προφανώς. Ναι, βέβαια, φυσικά. Προφανώς. Φυσικά. Ξέρετε ότι και τα αγόρια, βλέποντας τον πατέρα να ξυρίζεται, αρχίζουν να αποκτούν μια ανάγκη να ξυριστούν
0: και
2: αυτά.
0: Και δεν έχουν και τίποτα να ξυρίσουν τις περισσότερες. Ξυρίζουν ένα απλό δέρμα το οποίο με το ξυράφι καταστρέφεται κιόλας.
2: Έτσι. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα ξεκινάει ο μιμητισμός, είναι μέσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ξέρετε, το πιο απλό, το πιο ναΐβ είναι ότι αρχίζουμε να αν κάποιος ξυστεί σε μια παρέα έντονα, θα αρχίσει να ξύνεται όλη η παρέα. Σύμφωνα, δηλαδή, θα δημιουργεί κάποια ανάγκη τέτοια. Οπότε, σίγουρα ξεκινάνε από την οικογένεια, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουν και από την οικογένεια. Είναι, μιμούνται τις συμμαθήτριες, μιμούνται τους συμμαθητές, να μην το αφήσουμε σε ένα φύλλο. Ο ένας μιμείται τον άλλον. Αλλά σας είπα από πριν, πρέπει κάπως να εξηγηθεί στα παιδάκια ότι όλα τα πράγματα γίνονται ανάλογα με την ηλικία και την ανάγκη. Όταν δεν υπάρχει ανάγκη, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Παράδειγμα, οι άνθρωποι, ξέρετε, όλα τα φύλλα αγωνιούν να μην γεράσουν. Το γύρας είναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάποιοι δεν το δέχονται πολύ εύκολα ότι είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Αλλά δεν κάθονται να σκεφτούν ποιο είναι το καλύτερο αντιγυραντικό αυτή τη στιγμή που έχουμε επιστημονικά τεκμηριωμένο. Το αντιλιακό. Το αντιλιακό. Άρα πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας πράγματι να χρησιμοποιούν το αντιλιακό πρώτο. Έτσι, από την παιδική ηλικία, που εδώ μπαίνει και ο καρκίνος του δέρματος, μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε χρόνια και λέμε οι δερματολόγοι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρεις και τι θα διαλέξεις, ποια προϊόντα θα πάρεις, είναι σχεδιασμένα για τον τύπο του δέρματός σου, γιατί άλλο προϊόν θα βάλει ένας που έχει λιπαρό δέρμα, άλλος ένα που έχει ευαίσθητο δέρμα. Αν κάποιος πάσχει από ατοπική δερματίτιδα, που είναι ένα είδος εξέματος, θα βάλει άλλα καλλιντικά. Δεν θα μπορεί να βάλουμε η ίδια παρέα όλοι να πάμε να αγοράσουμε τα ίδια προϊόντα και να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αρχίζουν εκεί τα προβληματάκια. Σύμφωνα και έρχονται τα παιδάκια μετά με μια ακμή, η οποία δεν την περιμένεις να τη δεις. Το είδος της ακμής είναι ειδικά είδη ακμής που γίνονται, που δεν τα πολύ περιμένεις να δεις, ή σου έρχονται βαμμένα και όταν αρχίσεις και λες τι make-up είναι αυτό, δεν γνωρίζουν καν τι make-up είναι. Αγοράζουν κάτι, μα το είχε και η φίλη μου το έβαζε. Αλλά η φίλη σου έχει ένα κανονικό δέρμα, εσύ έχεις πάσχεις από ατοπική, πώς το βάζεις αυτό. Θέλουν δηλαδή μια καθοδήγηση σίγουρα, και βέβαια τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο όλο ένα και αυξάνεται με το διαδίκτυο και τα Instagram,
0: τα social, έτσι.
2: Τα ξέρετε αυτά, τα social.
0: Ναι, φυσικά,
2: αυτά,
0: διότι όταν από,
2: η ζωή μας πλέον.
0: Από μικρά, από το δημοτικό έχουν
1: πρόσβαση
0: κινητό και έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορούν να βλέπουν και μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες, λογικό είναι να συμβεί και αυτό.
1: Σας έχει τύχει.
2: Πολύ λογικό.
1: Σας έχει τύχει μαμά με έφηβο, έφηβη να έρθουν σε εσάς και να ζητήσει μαμά κάποια παρέμβαση στο πρόσωπο του παιδιού που δεν ταιριάζει με την ηλικία του?
2: Φυσικά έχει τύχει να φέρνουν τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν εκείνοι και το φέρνουν για να του πει ο γιατρός αν κάνει καλά ή όχι. Έτσι, αλλά απ' την άλλη,
1: για να ακούσει το όχι από το γιατρό δηλαδή.
2: Μπράβο, να ακούσει το όχι από το γιατρό και να ακούσει και ενδεχόμενη να ακολουθήσει ενδεχόμενη καθοδήγηση.
1: Τι έχει ζητήσει το παιδί, θυμάστε κανένα περιστατικό να μας πείτε?
2: Το πρώτο το οποίο ζητάνε, σας λέω, είναι το make-up. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω γιατί έχει περάσει τόσο αναγκαίο συστατικό, και βέβαια η ενυδάτωση.
0: Να σας πω εγώ γιατί έχει περάσει αναγκαίο συστατικό, κύριε Ριγόπουλε, διότι διαφημίζεται ότι σου κάνει το πρόσωπο αλαβάστρινο, δεν φαίνεται τίποτα. Είναι, τι να σας πω, χαρτί.
1: Ενώ αυτές οι ηλικίες είναι τόσο διάφορες.
0: Αυτό το ζητάνε, γιατί σου λέει θα είμαι ακόμα πιο όμορφη, θα. Οπότε εφόσον το make-up κάνει αυτό, εγώ θα το βάλω.
2: Έτσι, και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι αυτά τα πολύ σημαντικά εργαλεία, δεν θέλω να ισοπεδώνουμε τα εργαλεία που έχουμε σήμερα στη διάθεση μας οι άνθρωποι, τα οποία είναι χρήσιμα στην επιστήμη, παντού, στην καθημερινότητά μας. Έτσι, αλλά αυτά έχουν πλέον αναδιαμορφώσει τους τρόπους με τα οποία τα άτομα συνδέονται, επικοινωνούν, επηρεάζουν τις σχέσεις τους, επηρεάζουν την εικόνα τους, το πρότυπο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία τα συζητάμε, ξέρετε, αποτελούν, είναι αντικείμενο κουβέντας και νομίζω και από οι πολιτείες όλες, σε όλο τον κόσμο απασχολεί αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη είναι χρήσιμο. Θα πρέπει να βρούμε μια ιδιαίτερη ισορροπία, να μην εξειδανικεύουν οι χρήστες

0: είτε δεν θα χωρέσει ρούχα. Μα εδώ και τα ρούχα πλέον έχουν, δεν ξέρω τι μεγέθη είναι αυτά.
1: Ναι, έχουν αλλάξει.
0: Πραγματικά. Ποιοι χωράνε, το medium
1: είναι small.
0: Μόνο είναι extra small. Ευτυχώς τώρα τελευταία υπάρχει μια στροφή στο plus size που λένε. Υπάρχει μια στροφή γιατί καταλάβανε ότι δεν είναι όλες twingy.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, τουλάχιστον η Ελληνίδα έχει τις καμπύλες της.
2: Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Έχει κάποια πρότυπα ομορφιάς, τα οποία τα κατάνε χρόνια. Εντάξει, δεν λέμε κάποιος να έχει πρόβλημα υγείας και να μην δίνει σημασία σε αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
2: Αλλά καταλάβατε, όλο αυτό το είναι ένα σειρμός με ύψιλον, έτσι. Μια μόδα πλέον όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μια τάση.
2: Θέλει να αλλάξει όλη μας την εμφάνιση και δυστυχώς κατεβαίνει στις ηλικίες.
0: Ναι.
2: Το μείζον πρόβλημα το οποίο έχουμε, που ελέγχεται, δηλαδή θα μπορέσει να ελεγχθεί. Εξάλλου, θυμάστε όλοι, πάλι δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Θυμάστε την μάρκα καλλιτικών στην Αμερική, η οποία είχε μια πολύ απλή εμφάνιση, η οποία είχε γίνει από μια, νομίζω, έφηβη, ιδρύθηκε αυτή η μάρκα, που έκανε θράψη και δεν ξέρω αν κάνει ακόμα θράψη, νομίζω. Στην Ευρώπη δεν έχει έρθει. Αλλά ήταν, τι να σας πω τώρα, όλα τα παιδάκια συζητάγαν για αυτή τη μάρκα.
0: Ναι.
2: Ήταν συγκλονιστικό. Έλεγε τώρα τι ακριβώς έχω χάσει εγώ, πού είναι το επεισόδιο αυτό.
0: Και τα μαθαίνουν και γρήγορα. Και... πολύ γρήγορα.
1: Πρώτα μαθαίνουν τα παιδιά, μετά οι μαμάδες.
2: Φυσικά.
1: Εντάξει, νομίζω πρέπει να μπαίνει και ένα όριο από το σπίτι. Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις την τεχνολογία, δεν μπορείς να σταματήσεις τα social. Πρέπει να γίνεται πολύ, πολύ δουλειά από το σπίτι. Και από εκεί και πέρα να έχεις όσο πιο κοντά γίνεται το παιδί. Πάντως, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι οι γονείς ή οι μαμάδες θα πάρουν το κορίτσι και θα έρθουν σε εσάς τον ειδικό για να ακούσουν το όχι από εσάς, γιατί από εσάς θα το δεχτούν, ενώ όχι, το όχι δεν θα το ακούσουν από τους γονείς, δείχνει ότι οι γονείς κάνουν μια προσπάθεια να βρουν έναν τρόπο να βάλουν ένα φρένο.
2: Ναι, έχει πολλούς πραγματικά που συναισθάνονται ότι χάνεται λιγάκι το μέτρο, το βλέπουν ή βλέπουν το αποτέλεσμα. Δεν έχει ένα παιδάκι το οποίο κάνει μια φωτοδερματίτιδα από ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί και καταλήγει στο δερματολόγο για να βοηθηθεί. Και από εκεί αποκαλύπτεται ότι ξέρεις, μπορεί να φταίει το καλλιτικό το οποίο έχει πάρει. Έτσι, και μάλιστα τώρα έχουμε και καλλιτικά τα οποία διακινούνται. Και όχι μέσω των καταστημάτων, των φυσικών καταστημάτων.
0: Ναι, αν θέλουν να το αποκτήσουν, δεν λέει ότι είναι κακά.
2: Εξαιρετικά είναι. Εξαιρετικά είναι και αυτά. Αλλά πάλι σας λέω, δεν μεσολαβεί κάποιος που να εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα, τι χρειάζονται και τι περιέχουν μέσα τους. Και
0: μάλιστα,
2: αν επιτρέπεται να το βάλει το παιδί. Δηλαδή, να βάλει τώρα ένα συστατικό το οποίο δεν κάνει, πώς να γίνει. Αυτό είναι το κοσμετορέξια που σας ανέφερα. Η ανάγκη δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε καλλιτικά για να έχουμε ένα τέλειο πρόσωπο. Έτσι, με τα πρότυπα τα οποία φανταζόμαστε εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα μοτίβο.
0: Ότι αυτή είναι η τελειότητα.
2: Να το έχουμε. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ο κάθε ένας μας είναι τέλειος στην οντότητά του και στη μοναδικότητά του.
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ριγόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Μακάρι ο κόσμος να τα άκουσε και όσα παιδάκια ακούσανε και σκέφτονται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να κάνουν λίγο υπομονή. Έτσι. Και να ξανασκεφτούν. Θα έρθει και η ηλικία που θα τα φορέσουν.
2: Θα βαρεθούν
0: ακριβώς. Και δεν είναι και φτηνά.
2: Απού το πάτε και αυτό. Αλλά έτσι, για να το κλείσουμε λίγο εύθυμα, θυμάμαι, έβλεπα και εγώ τον πατέρα μου να ξυρίζεται και έλεγα και εγώ θα πάω να ξυριστώ. Και σήμερα, μετά από πόσα χρόνια δεν θυμάμαι, λέω, αχ Θεέ μου, γιατί να ξυρίζομαι κάθε μέρα. Δηλαδή τελικά μην βιάζεστε, θα το βρείτε, θα μετανιώσετε στο τέλος για αυτό που κάνετε. Έχουμε χρόνο λοιπόν, έχουμε χρόνο.
0: Να είστε καλά,
2: λοιπόν,
0: κύριε Ριγόπουλε.
2: Και εμείς
1: καλά,
2: σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Earth News Radio.

0: θα κάνουμε μία βόλτα μέχρι το λιμάνι να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί είχαμε θυελώδεις ανέμους και υπήρχε απαγορευτικό από όπλου. Είναι η συνάδελφος η Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, βεβαίως. Για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει αρθεί το απαγορευτικό.
1: Είναι δεμένα τα πλοία. Ταξιδεύει ο κόσμος. Χαρά, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χαρά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι λίγο απ' όλα η κατάσταση εδώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τι εννοώ, είναι στη ισχύ το απαγορευτικό, το γενικό απαγορευτικό από όπλα από όλα τα λιμάνια. Αλλά στις 3 η ώρα έφυγαν 2 πλοία. Καθώς φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή καιρικών συνθήκων στα ανοιχτά, στη θάλασσα ανοιχτά. Και αυτό σημαίνει ότι σιγά-σιγά θα έχουμε σταδιακή άρση του απαγορευτικού. Οι εταιρείες λοιπόν έχουν ενημερωθεί για νέες ώρες αναχώρησης. Πλοία που ήταν να φύγουν στις 7 και 20 το πρωί, για παράδειγμα, πήραν μία ενημέρωση ότι θα έφευγαν στις 2, το 2 έγινε 3, το 3 έχει γίνει τώρα 4. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι φεύγουν 100%, όμως κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα θα φύγουν. Τα περισσότερα από τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. 19 είναι τα δρομολόγια που είναι προγραμματισμένα για σήμερα. Είπαμε ότι τα 2 έγιναν στις 3, έφυγαν τελικά, με καθυστέρηση βέβαια, έτσι. Δεν είναι το προγραμματισμένο δρομολόγιο, είναι η νέα ώρα αναχώρησης από όπλοι που πήραν από το κεντρικό λιμεναρχείο.
1: Ναι.
2: Το Blue Star Μύκονος, για παράδειγμα, στην πύλη Ε7 που βρίσκομαι εγώ τώρα, ήταν να φύγει το πρωί. Πήρε μια ενημέρωση για τις 3, τώρα αυτό έχει γίνει 4. Οι επιβάτες βρίσκονται στο λιμάνι στις πύλες Ε7, Ε4, Ε8 το πρωί, κατά εκατοντάδες με τις βαλίτσες τους, περίμεναν και όταν έλαβαν ενημέρωση τα καράβια, η πλοίαρχη, ότι θα φύγει κάποια στιγμή το καράβι, άνοιξαν οι πόρτες και έγινε η επιβίβαση.
1: Τώρα
2: αυτό σημαίνει
1: έχει
2: ότι αυτή τη στιγμή
1: εκεί.
2: Έξω δεν έχει το λιμάνι. Μέχρι και τις περίπου 2 το μεσημέρι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και μάτω το λιμάνι από ταξιδιώτες.
1: Ναι, γιατί ήταν από τα πρώτα πρωινά αδρομολόγια, γι' αυτό.
2: Από τα πρώτα πρωινά και κόσμος που δεν έφυγε. Και όλα είναι η τρίτη μέρα του απαγορευτικού.
1: Ναι.
2: Κάποιοι που δεν μπορούν να διανυκτερεύσουν κάπου, περίμεναν εδώ τις εξελίξεις, τα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή. Δεν έμεναν εδώ οι άνθρωποι τη νύχτα. Επιβιβάστηκαν τέλος πάντων τώρα, είναι όλοι μέσα στα καράβια και περιμένουν τις ώρες που θα αναχωρήσουν τα πλοία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φύγουν όλα 100%. Στις 5 βγαίνει το νέο δελτίο επικαιροποίησης. Και μέχρι τότε είναι τουλάχιστον 4 τα δρομολόγια πλοίων τα οποία έχουμε και εμείς ενημέρωση ότι θα φύγουν.
1: Μάλιστα.
2: Μένει
1: ακόμη
2: να
1: θα
2: δούμε
1: φύγουν.
2: Τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Και αποκατάσταση θα το έλεγα εγώ απλά.
0: Σωστά, σωστά.
2: Τις επόμενες ώρες, ναι.
1: Με κάποια καθυστέρηση.
0: Κάθε φορά
1: κάνουν υπομονή τώρα. Τι να κάνουν, αφού είναι ο καιρός που δεν
0: επιτρέπει. Προφανώς ανανεώνεται και η απόφαση.
1: Ναι, το δύσκολο πέρασε. Μάλλον το δύσκολο πέρασε.
0: Ωραία, Χαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Γεια σου, Χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω για κάποια μηνύματα που μας ήρθαν σχετικά με το θέμα που είχαμε και τα 14χρονα που ζητούν
1: παρέμβαση, αλλαγές στο πρόσωπο.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης λοιπόν λέει ότι τι να κάνουν τα παιδάκια τα οποία είναι κλεισμένα στα κλουβιά των πολυκατοικιών που δεν πατάνε χώμα, αλλά μόνο τσιμέντο, δεν βλέπουν δέντρο, δεν βλέπουν φύση, ήλιο, βουνό, δεν βλέπουν θάλασσα προς χάρη των γονέων της αστιφιλίας. Λοιπόν, να σου πω, Κωνσταντίνο μου, ότι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να ζουν κάπου έτσι ευάερα και ευήλια, γιατί δουλεύουν, γιατί πρέπει να δουλέψουν, γιατί πρέπει να ζήσουν. Επίσης, και εγώ που μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά οι γονείς μου είναι από επαρχία, πήγαινα στην επαρχία,
1: δηλαδή,
0: πατούσα χώμα, έπαιζα και στο το τσιμέντο, εντάξει, άμα θέλεις και εδώ θα βρεις πράγματα να κάνεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι
1: σπίτι, πρέπει μόνο με καλύτερα
0: όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς, όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης πάμε και στην Φρατζιάνα από τα κάτω Λεχόνια. Να δούμε τι ακριβώς μας έχει πει και η Φρατζιάνα. Λέει, καλησπέρα σας. Μήπως θα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια στο make-up στα παιδιά? Δηλαδή, δεν επιτρέπεται βάψιμο νυχιών προσώπου στο σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, επιπλέον και κάποιος συγκεκριμένος τρόπος ένδυσης. Νομίζω ότι συνδέονται. Δεν υπάρχει. Τα παιδιά χρειάζονται το όχι. Πρέπει να γυρίσουμε στην εφαρμογή των κανόνων. Φρατζιάνα, να σου πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να γυρίσουμε στις ποδιές, γιατί και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι πολύ αυστηρό, πολύ. Αλλά ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν χρειάζεται να πας με το καυτό σορτσάκι στο σχολείο, δεν χρειάζεται να βάλεις το κολλητό, το κολάν για να πας στο σχολείο, υπάρχουν τρόποι να ντυθείς και επίσης υπάρχουν, και δεν χρειάζεται και να βαφτείς, πας για να μάθεις, πας Για αυτό, ναι, το πράγμα πας, για να μάθεις, για να εκπαιδευτείς. Δεν πας για να δείξεις κάτι. Αυτό πώς θα το κάνεις στην έξω σου ζωή, στην προσωπική σου ζωή, με τους φίλους σου. Κάτι αντίστοιχο βέβαια πρέπει να είναι και για τα αγόρια. Δεν χρειάζονται τα πολύ σκισμένα παντελόνια που βλέπεις το μισό κορμί έξω και όλα τα
1: σκισμένα. Ναι, γιατί και τα αγόρια, εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν πολλές αλλαγές παρεμβάσεις.
0: Όχι, δεν μπορούν να κάνουν. Εντάξει.
1: Αλλά και τα αγόρια προσπαθούν να μεγαλώσουν. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τουλάχιστον στους χώρους εκπαίδευσης, ας πας για εκπαίδευση. Μετά το τι θα κάνεις στην προσωπική σου ζωή και στις βόλτες σου με τους φίλους σου, δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Εκεί πέρα τιμάς έναν χώρο, αλλά ούτε όμως και να φοράς και τις ποδιές που φοράγανε παλιά εκείνο εκεί το αυστηρό με το κοντοκουρεμένο και δεν ξέρω τι που κοιτάγαν τα νύχια, ούτε και αυτό είναι. Πάμε από το ένα άκρο στο άκρο, στη μέση. Παν μέτρων άριστον, στη μέση.
1: Έτσι, στη μέση.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα παιδιά όμως.
1: Για να χαλαρώσουν λίγο.
0: Έτσι. Πολλές φορές κάνουν τις βόλτες τους με αλογάκια, με τα ωφέλη της θεραπευτικής υπασίας. Τι είναι η θεραπευτική υπασία, άρα, γιατί ξέρετε, εσύ έχεις κάνει ποτέ έτσι,
1: εντάξει,
0: υπασία, όχι η θεραπευτική, η υπασία. Εγώ έχω χαϊδέψει μόνο πόνι και, ναι, κάτι γαϊδουράκια στο χωριό. Δεν έχω ανέβει. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν το...
1: Πρέπει...
0: Είναι όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι που... χρησιμοποιείται πάρα πολύ, ειδικά στα παιδάκια που έχουν κάποια προβλήματα, να το πω έτσι, και ψυχολογικού τύπου, έτσι, και σε εφήβους και που ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, διάφορα πράγματα. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Σακάς, είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Θεραπευτικής Υπασίας Ελλάδας. Γεια σας,
1: καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Πείτε μας, τι είναι η θεραπευτική υπασία?
3: Η θεραπευτική υπασία. Η θεραπευτική υπασία ουσιαστικά βασίζεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης που χρησιμοποιούν το άλογος μέσω θεραπείας, βελτιώνοντας έτσι την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με φυσική, νοητική ή συναισθηματική υστέρηση. Είναι μια μέθοδος εναλλακτική, μπορώ να πω, αν και στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι αναγνωρίσιμη από αυτά τα κράτη και τις χώρες. Σε αντίθεση εδώ με την Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό και τη λέμε σαν εναλλακτική θεραπεία, χωρίς να αποκλείουμε εννοείται και τις άλλες θεραπείες που γίνονται, εννοείται.
1: Ποιες είναι οι κατάλληλες ηλικίες για να βοηθηθεί κάποιος?
3: Από 3 ετών και πάνω μπορεί να γίνει θεραπεία κανονικά και με το άλογο.
1: Τι αισθάνονται τα παιδιά όταν υπέβουν, όταν έρχονται σε επαφή με το γαϊδουράκι, με το άλογο? Τι σας λένε μετά?
3: Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο άλογα, όχι γαϊδουράκια, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και η κίνηση του ζώου. Το γαϊδουράκι έχει ένα διαφορετικό βηματισμό, οπότε δεν ενδείκνεται ιδιαίτερα. Ας πούμε τα ζώα που χρησιμοποιούμε πάντα, προσπαθούμε να δούμε τον βηματισμό πρώτα, αν βοηθά και αν εξυπηρετεί, και κάθε βηματισμός του κάθε ζώου είναι και διαφορετικός για κάθε παιδί, για κάθε πάθηση. Είναι μια λίγο πολύ σύνθετη κατάσταση. Ουσιαστικά τι γίνεται? Όταν το άλογο περπατά, μιμείται τον ανθρώπινο βηματισμό, μεταφέροντας έτσι στον κόρμο του υπέα την ίδια ακριβώς κίνηση που μεταδίδουν τα πόδια στους ανθρώπους με φυσιολογική κίνηση. Έτσι αναπτύσσονται σημαντικά οι μύες του κορμού των ατόμων με δυσκολίες στην κίνηση και παράλληλα το ευθύ κάθισμα διευκολύνει την αναπνοή τους. Η θεραπευτική υπασία είναι μια μοναδική εμπειρία πραγματικά για τα άτομα με αναπηρία που δεν... ίσως να μην είχαν ονειρευτεί καν ότι θα μπορούσαν να υπεύσουν.
0: Επειδή λέτε για την γλώσσα του σώματος των ζώων, έγινε μια μελέτη, δημοσιεύθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και λέει 61 έφηβοι συμμετείχαν, πέρασαν μόλις 3 λεπτά με άλογα. Μετά την επαφή λοιπόν όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αισθάνονταν πιο ήρεμοι, λιγότερο νευρικοί, λιγότερο λυπημένοι και λιγότερο μόνοι. Τα αποτελέσματα όμως λέει κρύβαν και μια έκπληξη. Οι έφηβοι που αντιλήφθηκαν καλύτερα τη γλώσσα του σώματος των ζώων εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση της μοναξιάς και της θλίψης, ακόμα και όταν το ζώο επέλεγε να απομακρυνθεί από κοντά τους.
3: Ναι, κάπου την είχα δει και εγώ αυτή την έρευνα. Αν δεν ξέρω αν την είχα δει, αν μου την είχε πει κάποιος. Προφανώς ισχύει και αυτό δεν το λέω απλά γιατί έτσι το διάβασα και έτσι πιστεύω. Το βλέπω στην πράξη από τους ωφελούμενους που έχουμε. Δεν μπορώ να εξηγήσω το λόγο, αλλά θα πω και εγώ σαν πρόεδρος που υπέβω απλά την γαλήνη και την αυτή την ηρεμία που αισθάνομαι και έχω και κατά την ώρα της ύπευσης και εφόσον τελειώσει ας πούμε το μάθημα. Πραγματικά εκπέμπει μια πραγματική ψυχική ηρεμία. Η σύνδεση με το άλογο δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, δεν είμαι ειδικός για να το αναλύσω, αλλά σίγουρα προσφέρει κάτι ανεπανάληπτο.
1: Τι είναι αυτό που σας ηρεμεί περισσότερο, είναι το άγγιγμα, είναι η παρουσία με το άλογο, τι είναι?
3: Σίγουρα πέρα ότι το άλογο είναι και επιβλητικό ζώο, πραγματικά. Προφανώς βοηθάει πάρα πολύ το άγγιγμα. Φανταστείτε ότι είναι ένα θερμό ζώο. Θερμό τι εννοώ, ότι η θερμοκρασία του είναι λίγο πιο πάνω από
1: το κορμί
3: εμάς.
1: Του, ναι.
3: Το οποίο σίγουρα βοηθά πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή κάποιες έρευνες που διάβαζα έχουν δείξει ότι βοηθά και στην χαλαρότητα και κυρίως στην ψυχική ηρεμία.
1: Άρα δεν είναι μόνο δραστηριότητα, έτσι?
3: Όχι, θεραπεία. Όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι θεραπεία πραγματικά. Είναι μια εναλλακτική θεραπεία, το ξαναλέω, αλλά έχει αποτελέσματα. Γι' αυτό το λέω και εκ πείρας, γιατί και ο γιος μου έχει αυτισμό, οπότε έτσι γνώρισε και το σύνδεσμο, σαν γονέας πρώτα. Οπότε από πρώτο χέρι σας λέω ότι πραγματικά είναι κάτι απίστευτο.
1: Άλλωστε το άλογο έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον αναβάτη του.
3: Σωστά και καλά κάνετε.
1: Δεν ανταποκρίνεται σε όλους το ίδιο.
3: Όχι.
1: Δεν τους δέχεται όλους το άλογο.
3: Ναι. Κατά πράξη τρόπο το άλογο αντιλαμβάνεται αμέσως τον άνθρωπο που έχει δίπλα του, σε τι ψυχική κατάσταση βρίσκεται, σε τι διάθεση. Έχει μια εξαιρετική διέστηση. Ωστόσο, μια και το θίξατε αυτό, οφείλω να τονίσω ότι και στα παιδιά που έχουμε τους ωφελούμενους προσπαθούμε πέρα από τη ρουτίνα που πρέπει να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, προσπαθούμε να έχουν το άλογο τους. Δηλαδή δεν τους αλλάζουμε άλογα.
1: Ναι, γιατί συνήθως το άλογο επιλέγει τον αναβάτη.
0: Για να υπάρχει αυτό το δέσιμο.
1: Το άλογο επιλέγει τον αναβάτη. Το άλογο πηγαίνει κοντά και το άλογο είναι αυτό που αφήνει να το αγγίξεις, να έρθεις κοντά του. Αν δεν σε επιλέξει, δεν θα καθίσει ποτέ δίπλα σου.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Επαρχίας είναι το πρότυπο κέντρο στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
3: Δραστηριοποιείται από το 1992.
1: Πού μπορεί να σας βρει κάποιος, κύριε Σακά?
3: Βρισκόμαστε στην Κανελοπούλου 10 στο Γουδί, επί της Κατεχάκη.
1: Ναι.
3: Είσοδος. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε όσους περισσότερους. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι, έχουμε κάποια σύνδρομα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας. Δεν έχουμε κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εννοείται. Και παλεύουμε πραγματικά με πολύ ψυχικό κόστος να σταθούμε στα πόδια μας και να δώσουμε αυτή την ιδιαίτερη υπηρεσία στα άτομα που χρήζουν ανάγκη.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο?
3: Με λύπη μου θα το πω, αυτό υπάρχει, γιατί το λέω με λύπη, θα προτιμούσα να μην υπήρχε καθόλου.
1: Θέλετε να πείτε ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει αυτή την ανάγκη.
3: Ναι.
0: Και όντως αισθάνονται αυτή την...
3: Ναι, γι' αυτό το θέτω έτσι.
1: Καταλάβαμε.
0: Ναι, υπάρχουν αυτά τα θετικά συναισθήματα μετά. Πας με κακή διάθεση, για παράδειγμα, φεύγεις έτσι πιο... Έχεις αναζωογονηθεί ενδεχομένως και από μια απλή βόλτα και προφανώς γι' αυτό υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον.
1: Όχι, ο κύριος Σακάς λέει ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έχει ανάγκη
0: μιας τέτοιας θεραπευτικής.
1: Και γι' αυτό πηγαίνουν. Αυτό κατάλαβα εγώ σωστά ή όχι?
3: Ναι, εμείς ούτως ή άλλως.
0: Θα προτιμούσε να μην υπήρχε αυτή.
1: Ναι, ναι,
3: αυτό το είπα από την πλευρά μου. Γιατί ουσιαστικά εμείς εξυπηρετούμε ανθρώπους αμαία. Και βλέπω ότι τώρα είμαι σχεδόν 5 χρόνια πρόεδρος. Ότι από το πρώτο έτος που ανέλαβα μέχρι και τώρα έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις δραματικά. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει. Και μιλάμε τώρα για αναπηρίες πολλών ειδών, εγκεφαλική παράλυση, βλάβισμα του ομιελού, σκλήνωση κατά πλάκα, εγκεφαλικά επεισόδια, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αυτισμό, τύφλωση, κόφωση, απτικές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, ένας κυκαιώνας πραγματικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ένας τρόπος για να βελτιώσουν τη διάθεσή τους, να έρθουν εκεί για μία ώρα, δεν ξέρω πόση ώρα είναι, και να φύγουν από εκεί και να φύγουν καλά. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Είναι σημαντικό, γιατί φανταστείτε τώρα, στέκομαι πάντα στο κομμάτι αυτό αμαία, γιατί αυτό είμαστε, αυτό κάνουμε. Φανταστείτε τώρα παιδιά αμαία που δεν μπορούν να φύγουν κάπου αλλού. Δηλαδή είναι και ένα είδος άφιασης. Ακολουθούν τις στερεότυπες συνεδρίες τους λόγω έργο μέσα σε κάποιες αίθουσες. Και είναι κάτι διαφορετικό τώρα ξαφνικά να βρίσκεσαι στη φύση πάνω σε ένα άλογο με ένα σωρό ερεθίσματα εξωτερικά από το περιβάλλον, πουλιά, αέρας, φύλλα που κουνιούνται από τον αέρα, το ζώο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και σαφώς υπάρχουν και παιδιά πολύ πιο λειτουργικά, αμέα μεν, που κάνουν ανεξάρτητες υπασίες, που συμμετέχουν και στα Special Olympics. Πρόπερσι είχαμε πάει στο Βερολίνο στους Παγκόσμιους και δύο παιδιά από τα δικά μας βγήκαν πρώτα.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, είχαμε
1: πολύ
3: και τέτοια κρίσης. Αυτό φανταστείτε και πόσο όμορφο είναι και για τον γονέα που μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκει κάποια
1: στήριξη, κάποια υποστήριξη.
3: Στήριξη
1: και βλέπει το παιδί του να είναι χαρούμενο.
3: Πάνω σε αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Σακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσετε να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Να είστε καλά, συνεχίστε το έργο σας. Υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη από ό,τι φαίνεται.
3: Προφανώς.
1: Προφανώς. Ωραία. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: τρέξουμε λίγο σήμερα. Τρέχουμε εδώ στην εκπομπή 2 στις 3 στο Earth News Radio 105,8. Γιατί έχουμε τόσα ωραία και τόσα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Και πρέπει να πάμε στο Δήμαρχο Σουλίου, στον κύριο Αθανάσιο Ντάν. Υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης έως και 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Και μπράβο. Γεια σας, κύριε Ντάνη.
1: Καλό μεσημέρι. Και το είδαμε αυτό και σε άλλες περιοχές.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Είναι αλήθεια, μια πολύ σημαντική αρχή, μια σημαντική εξέλιξη που ελπίζουμε να δώσει, να είναι η αρχή, να μην είναι το τέλος, να είναι η αρχή και να μπορέσει να φέρει κόσμο πάλι πίσω στα χωριά μας, στις πόλεις. Η εγκύκλειος την αναμένουμε από μέρα σε μέρα ακριβώς για το πώς θα είναι η διαδικασία. Γνωρίζουμε αρκετά πράγματα και το ξαναλέω πάλι, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια σημαντική αρχή.
0: Πείτε γιατί... μας κάποια από αυτά που γνωρίζετε. Τι χρειάζεται κάποιος για να έρθει να εγκατασταθεί εκεί, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, θα είναι ευέλικτο το πρόγραμμα όπως φαίνεται. Θα μπορούν να έρθουν και εκτός από ανέργους, συνταξιούχους, θα μπορούν να έρθουν και δημοσιοπάλληλοι. Θα μπορεί να γίνει, όπως μαθαίνουμε, και κάτι και με τηλεργασία λίγο αργότερα. Πράγματα σημαντικά. Σημαντικά για να έρθει. Φυσικά θα υπάρχει και ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μείνουν. Μέχρι τώρα αυτό που εφαρμόζεται στον Εύρο, γιατί δεν εφαρμόζεται, είναι 3 χρόνια. Και έτσι θα γίνει και σε εμάς όπως το γνωρίζουμε. Και αυτό πολύ σημαντικό. Και πραγματικά πρέπει οι άνθρωποι να μην έρθουν μόνο για αυτές τις 10.000, αλλά να έρθουν να δούνε τον τόπο μας, να το γνωρίσουν. Γιατί δεν θέλουμε μόνο να έρθει κάποιος να πάρει 10.000 και δεν είναι και ένα ποσό τόσο μεγάλο να αφήσει την οικογένειά σου πίσω ή να πάρεις όλη την οικογένεια και να πας μόνο για αυτές 10.000. Πρέπει εκεί που θα πας να δεις. Αξίζει, για παράδειγμα, ο Δήμος Σουλίου ή η Παραμυθιά που θα πας.
0: Ναι, έχει υποδομές, μου ταιριάζει η περιοχή.
2: Έχει σχολεία, σου ταιριάζει. Θα βρεις τον γιατρό γρήγορα, θα πας στο νοσοκομείο. Είναι για αυτούς μια καλή αρχή, πρέπει και εμείς να το υποστηρίξουμε και η πολιτεία πολύ καλά και μπράβο να συνεχίσει να υποστηρίζει τέτοιες πράξεις και αυτά ξέρουμε προς το παρόν και πραγματικά είναι σημαντικό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο, δηλαδή εμάς στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου παίρνει κόσμος και ρωτάει για το πώς ακριβώς θα γίνει και ποια είναι η διαδικασία.
0: Εσείς κίνητρα θα δώσετε, εσείς ως Δήμος, κάποια κίνητρα
2: εμείς,
0: ή κάποια βοήθεια?
2: Κοιτάξτε, εννοείται πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε με τις δυνατότητές μας. Πρώτα απ' όλα να μην έρθουν οι άνθρωποι και χαθούνε. Θα στήσουμε ένα μηχανισμό να τους βοηθήσει. Πού θα μείνουνε? Πού θα πάνε τα παιδιά του σχολείο? Άμα δημιουργήσουν οικογένεια, τι θα κάνουνε? Δηλαδή πρέπει να έχουμε εμείς έναν το μηχανισμό να είναι έτοιμος. Και ένα δεύτερο, εμείς ήδη από τους πρώτους δήμους, αν όχι ο πρώτος, έχουμε δώσει οικονομικό κίνητρο με ένα δήμο κάτω από 10.000 και δίνουμε σε κάθε νεογέννητο παιδί 1.000 ευρώ. Αυτό ισχύει από ήδη ένα χρόνο που το δίνουμε σαν δήμος. Τώρα δώσαμε πάλι σε όλους τους επιτυχόντες ένα συμβολικό ποσό που περάσαν τα πανεπιστήμια. Προσπαθούμε να κάνουμε υποδομές. Έχουμε ένα τέλειο κέντρο υγείας, το οποίο σύντομα θα γίνουν και τα εγγένεια. Προσπαθούμε, κάνουμε πράγματα, κάνουμε πανελλήνια πρωταθλήματα. Δίνουμε δωρεάν παγοδρόμια για το παιδιά τα Χριστούγεννα όλο το μήνα. Κάτι πολύ δύσκολο να το κάνει κάποιος δήμος με τόσο μεγάλο κόστος. Εμείς το κάνουμε, επενδύουμε
0: τα παιδιά. Θα τους βοηθήσετε και με την εργασία.
2: Στον τόπο μας.
0: Θα τους βοηθήσετε εμείς... και με την εργασία.
2: Θα προσπαθήσουμε, εννοείται θα βοηθήσουμε.
0: Γιατί είπατε και άνεργια είμαστε... έρθουν.
2: Ναι. Βεβαίως να έρθουν. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ήδη είμαστε σε μια καλή... αρχίζουμε να είμαστε σε μια καλή κατάσταση γιατί προσπαθούν να έρθουν επιχειρηματίες. Ο Δήμος μας είναι σε ένα σημείο κομβικό θα έλεγα γιατί είναι 20 λεπτά από τη θάλασσα και μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Αυτό το κάνει... του δίνει μια στρατηγική θέση στον ευρύτερο χάρτη και τώρα ανοίγει ένα εργοστάσιο, θα ανοίξουν και κάτι κοινοτροφικές μονάδες. Ήδη απασχολείται κόσμος και θα απασχοληθεί πολύ περισσότερος. Εννοείται θα βοηθήσουμε με τα μέσα τα δικά μας. Απλά πρέπει να έρθει κάποιος όχι για τις 10.000 αλλά γιατί θα του αρέσει ο τόπος και γιατί εκεί θα μπορέσει να δημιουργήσει κάτι. Να μείνει, να κάνει μια οικογένεια. Είναι σημαντικό πολύ αυτό.
0: Έτσι,
2: δεν είναι μόνο να πάρουμε 10.000 και να περιμένουμε να περάσουν 3 χρόνια για να φύγουμε. Δεν έχει πια
0: σωστά
2: κανένα κέρδος όλο αυτό.
1: Το ενδιαφέρον που είπατε ότι υπάρχει είναι από οικογένειες.
2: Κοιτάξτε, είναι και μεμονωμένο από άτομα που ρωτάνε και άτομα που έχουν οικογένειες και άτομα που είναι, για παράδειγμα, από δήμους οι οποίοι είναι κοντά στο δικό μας δήμο. Μιλάμε για το Δήμο Σχολείου Πρωτεύουσα την Παραμυθιά, νομό Θεσπρωτείας, που είναι παραδίπλα, δηλαδή είναι από την Άρτα, για παράδειγμα, και δεν θα μπορούν. Και ενδιαφέρονται έστω και γι' αυτό, γιατί οι μετακινήσεις είναι μικρές. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικό και από Αθήνα πάρα πολύ και από Θεσσαλονίκη προς το παρόν.
0: Από Αθήνα. Καλό είναι από βέβαια Αθήνα.
2: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Και για μας και για αυτούς.
1: Πάντως, εγώ νομίζω πως όποιος φύγει από Αθήνα και έρθει σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, δεν νομίζω ότι θα έρθει για τις 10.000 ευρώ. Νομίζω ότι θα είναι επιλογή ζωής.
0: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να είναι. Το είπατε τέλεια. Πρέπει να είναι επιλογή ζωής. Γιατί ειδικά άμα εφαρμοστεί και αυτό με την τηλεργασία, το 90% του μισθού, είναι τέλειο. Γιατί είσαι κοντά μέσα στη φύση, μέσα σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, μια δίπλα στο ποτάμι, στη θάλασσα, όπου θέλει, για ποιο λόγο. Δηλαδή, πρέπει να ταλαιπωρηθείς να κάνεις Παγκράτη Γλυφάδα μία ώρα.
0: Σωστά.
1: Καλά τα λέτε. Καλά
0: τα λέτε.
1: Βέβαια, αλλάζει μετά η ζωή σου, άλλη ποιότητα ζωής.
0: Μάλιστα. Όχι άλλη ποιότητα ζωής, ποιότητα ζωής.
2: Το παιδάκι σας δεν μπορεί να βγει να πάει στο περίπτερο στην Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχουν πια και περίπτερα στην Αθήνα. Τέλος.
2: Εκεί σε εμάς, εκτός υπάρχουν περίπτερα, πάντα παιδάκια μόνα τους. Πολύ σημαντικό η ασφάλεια που προσφέρει η επαρχία και αυτή την ποιότητα ζωής, γιατί ξέρετε, μια ζωή την έχουμε. Την έχουμε 10 και δεν μπορούμε να δουλεύουμε ούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην έχουμε και αυτό που λέμε ποιότητα ζωής. Πάλι ο κόσμος που θέλει να έρθει, το ξαναλέω, να εγκατασταθεί, να μην έρθει για τις 10.000, που είναι ένα καλό ποσό, να έρθει γιατί θα του αρέσει ο τόπος.
1: Σωστό
2: βεβαίως
1: είναι αυτό που λέτε.
2: Και μάλιστα είναι ένα φοβερό πρώτο ξεκίνημα για το κράτος μας. Πρώτη φορά γίνεται.
1: Ναι, μάλιστα, με τόσο μεγάλο ποσό. Έχετε δίκιο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα
0: καλά
1: πολύ.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Να έρθει κόσμος να μείνει εκεί και πράγματι να ταιριάξει στον τόπο και να ριζώσει. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά. Να σας πω γιατί δεν έχουμε προλάβει. Άρχη σύνταξη εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Είναι η εκπομπή 2 στις 3 στο Earth News Radio 105,8. Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 από τις 3 κοντά σας. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε για λίγο, για πολύ λίγο, έτσι για το δελτίο ειδήσεων και να ενημερωθείτε και επανερχόμαστε γιατί έχουμε άλλη μια ωρίτσα.
1: Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με την Κρήτη να δοκιμάζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό, η κακοκαιρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Δήμο Μυλοποτάμου, Ρεθύμνου και στην Ιεράπετρα. Με νέο μήνυμα του 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Στο Φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι σε μια περιοχή όπου έχουν καταγραφεί 18 τόνοι νερού. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως αύριο το μεσημέρι. Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν εξασθένηση. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία φέρεται να μπαίνει πλέον και μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με φόντο ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου έχουν διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών στελεχών από τη Μέση Ανατολή, τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα, που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο, τόνισε ότι διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Εχμές για τη συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε ότι τα κοιμήλια που επιστρέφονται είναι μόλις 48 από τα, όπως είπε, χιλιάδες ιερά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ως Πρωθυπουργός είχε ζητήσει την επιστροφή όλων των κοιμηλίων και σχολίασε πως η σημερινή εξέλιξη συνιστά, κατά την έκφρασή του, υποχώρηση με πανηγυρισμό. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απεράγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για το θέμα των κοιμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Συνεχίζονται στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις με τα επεισόδια βίας να κλιμακώνονται και την αστυνομία να προχωρά σε χιλιάδες συλλήψεις. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ιδιαίτερα σκληρές σκηνές με περιστατικά βίας τόσο από διαδηλωτές όσο και από αστυνομικούς.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Business Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μέχρι τις 5 σας κρατάμε συντροφιά. Λοιπόν, από ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ο Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών.
1: Εντάξει, κάθε μέρα πρέπει να το γιορτάζουμε αυτό, να υπάρχει, αυτό να εφαρμόζεται.
0: Εννοείται.
1: 2 Οκτωβρίου είχαμε χθες, το λέμε όμως σήμερα στην εκπομπή, γιατί είναι βέβαια μια πολύ σημαντική μέρα. Γιατί υπάρχει βία και θα πρέπει λίγο γενικότερα να χαλαρώσουμε όλοι, σε όλες τις ηλικίες πια. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ότι και υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα πράγματα. Πολύ βία. Λεκτική, ψυχολογική. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλήθεια, δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ποια χώρα βρίσκεται, συγγνώμη, σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα που κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο, στον πιο ευτυχισμένο προορισμό διακοπών στον κόσμο, σύμφωνα με λίστα γνωστού διεθνούς μέσου.
1: Αυτό είναι quiz για τους ακροατές μας, να μας στείλετε μήνυμα.
0: Για σένα.
1: Για μένα προσωπικά.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι οι 10 πιο ευτυχισμένοι προορισμοί.
1: Για διακοπές. Για διακοπές εννοείς. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα μας είναι στο νούμερο ένα, μοναδική. Γιατί
0: θα
1: έχουμε τα πάντα. Τα πάντα έχουμε.
0: Θα θέλεις.
1: Δεν είναι νούμερο ένα. Έλα τώρα.
0: Δεν είναι πολύ μακριά νησιά από το νούμερο 1, είναι στο νούμερο 4. Πρώτη και καλύτερη είναι η Λισαβόνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Σχεδόν το 10% των εστιατορίων της Λισαβόνας κατατάσσονται στην κατηγορία των υγιεινών.
1: Α, μάλιστα, υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες μέσα.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ηλιοφάνεια με περίπου 2.828 ώρες το χρόνο. 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανακάτοικο.
2: Το άκουσες?
0: Ναι, ανακάτοικο. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είναι το Ελσίνκι.
1: Ναι.
0: Το οποίο ξεχωρίζει κυρίως για την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και τα χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης.
1: Δεν θα το έβαζα νούμερο 2.
0: Γιατί?
1: Έχει πάρα πολλά θετικά. Έχουμε πει και για τα παιδιά πως μεγαλώνουν και για τον κόσμο έχουμε πει, αλλά για διακοπές δεν θα επέλεγα δεύτερη κατηγορία να βάλω τη Φιλανδία.
0: Ναι. Εντάξει, εσένα σ' αρέσει ο χαμός.
1: Όχι, απλώς λέω ότι αν είναι για να περάσεις 5-15
0: ναι,
1: μέρες
0: θα
1: κάπου,
0: πρέπει όμως.
1: Δεν με νοιάζει αν έχει τους χώρους τους κατάλληλους για να περπατήσεις. Αυτό το θες στην καθημερινότητά σου.
0: Δεν είναι για περπάτημα, σου μιλάει για διακοπές γενικά. Δηλαδή, ας πούμε, σου λέει εδώ πέρα έχει πολύ χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης.
1: Ναι.
0: Θες λοιπόν να πας κάπου να ξεκουραστείς.
1: Ναι.
0: Άρα το γεγονός ότι δεν θα έχει ηχορύπανση και θα ηρεμήσεις τα τσάκρα σου, να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι ένα θετικό. Το γεγονός ότι στην Πορτογαλία, ας πούμε, ανά 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινο ανακάτοικο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εδώ πέρα κάνουμε κρά να δούμε πράσινο.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό, αλλά στο να ζεις εκεί όμως. Όχι για 5 και 15 μέρες.
0: Όχι και για 5 και 15 μέρες. Εγώ
1: στην
0: θέλω
1: Ελλάδα
0: να πάω κάπου να δω πράσινο. Δηλαδή πράσινο το μάτι μου. Βλέπεις πολλά πράσινα εδώ μέσα. Εκτός αν
1: χωράς. Θα πας στην επαρχία και θα δεις.
0: Εντάξει. Το Ορλάντο λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στην τρίτη θέση με βασικό πλεονέκτημα την έκταση των χώρων πρασίνου. Διαθέτει περισσότερο πράσινο ανακάτοικο από οποιονδήποτε άλλο προορισμό. Η Αθήνα είναι στην τέταρτη θέση. Γιατί ξεχώρισε? Ως την προσβασιμότητα με τα πόδια μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν.
1: Ναι. Άρα αυτό λέω, ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τέλος πάντων, αλλά αν είναι μόνο για διακοπές, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε στην πρώτη θέση. Αλλά τουλάχιστον είμαστε στην πεντάδα, έχουμε
0: επειδή,
1: την τέταρτη
0: επειδή
1: θέση.
0: Επειδή εσύ είσαι τώρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, λες αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι στην πέμπτη θέση είναι η Σκωτία και το Εδιμβούργο. Έκτη Μαδρίτη, έβδομη Βιέννη, όγδοη Βουδαπέστη, ένατη Όσλο και στη δέκατη το Βίλνιους της Λιθουανίας.
1: Εντάξει, είμαστε στην πεντάδα.
0: Αν είχαμε και περισσότερο πράσινο.
1: Ναι, μπορεί να ήμασταν και σε υψηλότερη θέση. Έχεις δίκιο σε
0: ακριβώς
1: αυτό.
0: Λοιπόν,
2: Αυτά ήταν τα όμορφα, τα ωραία, τα σπουδαία. Γιατί μα έχεις και άρνηση κιόλας.
1: Δεν έχω άρνηση.
2: Έτσι τη βλέπω.
1: Μπορούμε εδώ πέρα να πάμε όπου θέλουμε και να εξασφαλίσουμε ηρεμία, βαβούρα, κόσμο, τα πάντα.
2: Κοίταξε να δεις. Διακοπές δεν είναι μόνο η θάλασσα. Διακοπές μπορεί να είναι και το να πας να δεις μια άλλη περιοχή. Εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, εντάξει. Εννοείται.
2: Αλλά θα ψάξεις να βρεις αυτή που θα. Δεν θα πας στη Νέα Υόρκη για διακοπές. Εκεί θα πας να ψωνίσεις. Εκεί θα πας για τη βαβούρα. Εκεί θα πας για άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Αν θέλεις λοιπόν.
1: Είδες,
2: όλα είχαν ένα κοινό παρανομαστή. Το πράσινο.
1: Το πράσινο.
2: Πλην της Αθήνας, όλα αν τα διαβάζεις ένα-ένα, έχουν το πράσινο. Η Αθήνα μόνο επειδή σου λέει ότι είναι κοντινοί οι προορισμοί με τα πόδια, ξέρω εγώ, από το κέντρο, από την Αθήνα. Και τα μέσα μεταφοράς είναι αρκετά. Εξυπηρετούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αλλά εδώ σου μιλάει για πράσινο. Άρα ο άνθρωπος έχει ανάγκη από το πράσινο. Έχει ανάγκη να ξυπνάει το πρωί και να ακούει τα πουλάκια.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω αν μας ακούγατε νωρίτερα ή αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο Δήμαρχος Σουλίου περιμένει κόσμο. Εκεί έχει τα πάντα και όχι μόνο, και άλλες τόσες περιοχές. Και υπάρχει και οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ. Έτσι, μπορείτε όλα αυτά που λέει η Άννα, που είναι πολύ όμορφα, να τα αναζητήσετε και εδώ, αν θέλετε να μείνετε μόνιμα.
2: Επιμένει ελληνικά, θα τη στείλουμε εκεί να ησυχάσουμε. Λοιπόν, άντε.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα πάλι με διακοπές, λίγο διαφορετικό βέβαια. Θα πάμε, έχει σχέση με θάλασσα. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Να μας πείτε, κύριε Βάλη, πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι όσον αφορά τον τουρισμό γύρω από την από η κίνηση στις Θαλαμιγούς, στα ιστιοπλοϊκά, το καταμαράν. Ο κόσμος επέλεξε να ταξιδέψει με αυτόν τον τρόπο ή όχι?
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
3: Ο κόσμος επέλεξε να ταξιδέψει με αυτό το μέσο, το πιο οικονομικό ιστιοπλοϊκά καταμαράν, όπου ήταν σε σταθερά νοδικά επίπεδα, όπως ήταν και πέρυσι, μπορούμε να πούμε. Αυτή τη διαφορά που είδαμε μόνο ήταν μόνο στα motor yacht στα Θαλαμιγά, όπου κλείσαμε τη σεζόν με αρνητικό πρόσημο της τάξης του 20% με 25%, και ο λόγος οφείλεται στον πόλεμο και στην ακρίβεια των καυσίμων. Και γι' αυτό λίγο η κουραζιέρα δεν πήγε όσο καλύτερα την περιμέναμε σε σχέση με πέρυσι. Αλλά για τα δεδομένα τα φετινά μπορούμε να πούμε ότι καλά ήταν, απλά δεν ήταν το αναμενόμενο που περιμέναμε όσον αφορά τα motor yacht.
1: Μάλιστα. Λέτε ότι είναι περίπου ίδια επίπεδα με πέρυσι, άρα ο κόσμος επιλέγει να έχει και αυτή τον διαφορετικό, έτσι, τις διαφορετικές διακοπές. Θέλει ιδιωτική ζωή δηλαδή στις διακοπές ή θέλει πολυτέλεια?
3: Υπάρχουν ο VIP τουρισμός που θέλει πολυτέλεια, και υπάρχει και ο απλός τουρισμός, ο πιο οικονομικός, που θέλει να ζήσει την εμπειρία με την απλή μορφή. Γι' αυτό επιλέγει και τα ιστιοπλοϊκά και τα καταμαράν, γιατί η εμπειρία τη ζει στο ίδιο. Απλά αλλάζει η ανέσεις και η πολυτέλεια, όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπατε. Άρα ο κόσμος επιλέγει αυτή τη μορφή διακοπών, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι value for money, βλέπει πολλά νησιά, πριβέ παραλίες, τρώει ό,τι θέλει, άρα αν βάλετε λίγο ακτοπλοϊκά, καύσιμα και όλη αυτή η ακρίβεια που υπάρχει για να γυρίσει 7 διαφορετικά νησιά με ξενοδοχεία, φαγιά, εισιτήρια κτλ. Καταλαβαίνετε ότι με ένα ιστιοπλοϊκό 8-10 άτομα τους βγαίνει μία ή άλλη, και μπορεί και πιο οικονομικά να τα γυρίσουν και να τα ζήσουν με τη μορφή της κουραζιέρας.
2: Το επιλέγουν περισσότερο οικογένειες ή
3: συνήθως
2: φίλοι,
3: οικογένειες,
2: ζευγάρια?
3: Συνήθως οικογένειες και λιγότερο παρέες και φίλοι. Για ποιο λόγο? Γιατί το να μείνεις σε ένα μικρό χώρο 7 ημέρες με πολύ κόσμο που δεν γνωρίζεις, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει. Ενώ με ανθρώπους που γνωρίζεις, ο ένας με τον άλλον έχει μια μικρή ανοχή, άρα είναι πιο εύκολο δηλαδή μια οικογένεια να μαζευτούν 8-10 άτομα να πάνε, παρά να μαζευτούν 5 διαφορετικά ζευγάρια, καταλαβαίνετε, σε ένα μικρό χώρο, τα μπάνια τους, τι θα φάνε, τα δωμάτια τους. Εδώ σε ένα σπίτι μας 4-5 ανθρώποι και υπάρχει λίγο μια φαγωμάρα.
1: Δεν τα βρίσκουμε πάντα, έτσι.
3: Ακριβώς, να βάλουμε 8-10 ανθρώπους σε ένα μικρό σκάφος για 7 μέρες να πάνε κουραζιέρα. Αλλά σίγουρα η εμπειρία είναι πολύ μεγάλη. Αλλά αυτό που θα πρέπει να δούμε στο κομμάτι το δικό μας, εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι ότι μπορεί να λέμε ότι επηρεάζει το τουρισμός, αλλά σκεφτείτε λίγο και το αντίκτυπο. Δηλαδή, βλέπω δηλαδή ότι τώρα μπήκε Οκτώβρης και ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν αρχίσει και πουλιούνται πολλά σκάφη που δεν δούλεψαν. Ήδη έχουν αρχίσει πολλοί κόσμος και σταματάει την εργασία, σταματάνε λόγω ότι δεν είχαν πολλά έσοδα κέρδη, δεν πήγε καλά η κουραζιέρα, πολλοί κόσμος θα βγει σε αναζήτηση εργασίας. Άρα στο κομμάτι το δικό μας έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και για τον εργαζόμενο και για τον ιδιοκτήτη και για όλη την αλυσίδα που είναι από πίσω, μαρίνες, λιμάνια, ναυπηγεία, συνεργεία, καύσιμα, τροφοδοτικές αλυσίδες. Άρα επηρεάζει. Στον άλλο κομμάτι, το πιο οικονομικό τουρισμό, επειδή είναι εποχιακή εργασία σεζόν, δεν επηρεάζονται τόσο. Γιατί τελειώνει η σεζόν, σταματάνε τις εργασίες και δουλειές, βγαίνουν τα σκάφη έξω και ξεκινάνε την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχει αντίκτυπο σε εμάς όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι.
2: Οι Έλληνες το επιλέγουν περισσότερο ή οι τουρίστες που έρχονται?
3: Συνήθως οι τουρίστες το επιλέγουν περισσότερο. Οι Έλληνες συνήθως επιλέγουν να πάνε σε ένα νησί και να νοικιάσουν ένα σκάφος ή να κάνουν τις ημερήσιες κρουαζιέρες με 50 ευρώ, 100 ευρώ και να έχουν ένα daily cruises στο νησί. Ενώ οι ξένοι έρχονται με σκοπό να πάρουν ένα εστιοπλοϊκό, ένα καταμαράν και να γυρίσουν τα νησιά ή την Ελλάδα. Και ο VIP τουρισμός που κλείνει τις διακοπές του από τώρα, δηλαδή από τις γιορτές θα κλείσουν τις κρουαζιέρες τους για να έρθουν με ένα θαλαμιγό το καλοκαίρι, μια οικογένεια να κάνει τις διακοπές. Άρα συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξένοι και στο κομμάτι το δικό μας είναι κατά 80-90% Αμερικάνοι και μετά όλες οι άλλες χώρες, ενώ στο κομμάτι εστιοπλοϊκό καταμαράν είναι όλες οι χώρες ασχέτως οικονομικής δύναμης, λόγω ότι είναι και το budget πιο ευέλικτο και πιο προσιτό προς αυτούς.
1: Και θέλουν να δουν κιόλας οι ξένοι, δηλαδή λένε θα πάμε 15 μέρες ας πούμε στην Ελλάδα να προλάβουμε να δούμε και το ένα νησί και το διπλανό.
3: Για να γυρίσουν να δουν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Σε μένα συνήθως όλα τα νησιά θέλουν να εξερευνήσουν, να κάνουν εκδρομές, να κάνουν περπατήματα, να βγουν να δουν οτιδήποτε υπάρχει αρχαιολογικής φύσης. Ενώ ο Έλληνας, όπως γνωρίζετε, τον νοιάζει να πάει σε μια ωραία παραλία, να πάει κάπου ωραία να φάει, να διασκεδάσει. Δεν έχει τόσο τη διαδικασία να πάει να εξερευνήσει αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία ή πράγματα ιδιαίτερα. Άρα, σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, τον ευχαριστεί να πάει σε ένα νησί και να εξερευνήσει ό,τι ομορφιά μπορεί να έχει. Σε αντίθεση με εμάς που θέλουμε άλλα πράγματα.
2: Μπορεί να παίζει ρόλο και το κόστος, δηλαδή να είναι, ας πούμε, λίγο πιο ακριβή
1: για τους Έλληνες.
2: Για τους Έλληνες, βέβαια, πάντα
3: σίγουρα για τους Έλληνες.
2: Σίγουρα για
3: τους Έλληνες θα είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά αν αποφασίσει μια οικογένεια Ελλήνων να πάρει το αυτοκίνητό της με ένα καράβι και να κάνει τον Αύγουστο διακοπές σε 7 διαφορετικά νησιά. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Με αυτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, φαγητά.
1: Δεν θα το κάνει τώρα αυτό, να είμαστε ρεαλιστές.
3: Να είστε σίγουροι ότι πιο πολύ την συμφέρει το εστιοπλοϊκό και το καταμαράν. Τώρα όμως μια οικογένεια, αν πάει σε ένα νησί μόνο, σίγουρα θα είναι πιο οικονομικά από το να γυρίσει με ένα εστιοπλοϊκό και ένα καταμαράν. Αλλά μην φανταστείτε ότι μιλάμε για τεράστια έξοδο. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, να νοικιάζεις ένα οικονομικό εστιοπλοϊκό τη βδομάδα είναι από 1500 μέχρι 1800 ευρώ. Στα 8 άτομα, παράδειγμα. Συν τα πετρέλαια και συν ότι φάνε οι άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή τόσο δύσκολο να μαζευτούν 8 άνθρωποι, 10 και να νοικιάσουν. Και στο καταμαράν το πιο οικονομικό μπορεί να ξεκινάει περίπου από τις 4-5 τη βδομάδα. Άρα μη και στα 8-10 άτομα. Άρα μην φανταστείτε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και είναι τόσο, δεν είναι προσιτό. Εντάξει, τα θαλαμιρά ξεκινάνε από 18-20 και ανεβαίνουν, αλλά θεωρώ ότι για τον μέσο Έλληνα, για 8 ανθρώπους ή 10, το πιο οικονομικό καταμαράν ή το πιο οικονομικό εστιοπλοϊκό, σαν σύνολο, δεν είναι τόσο ακραίο ή δεν θα του δώσει πίσω τα χρήματα που θα δώσει σαν εμπειρία ή σαν εικόνες που θα ζήσει αυτή τη βδομάδα που θα πάει διακοπές.
2: Ναι.
3: Και να τα βάλουν όλοι μαζί τα χρήματα. Με αυτή την άποψη το λέμε πάντα.
2: Μάλιστα.
1: Είχαμε φέτος στη χώρα μας έτσι κάποια εντυπωσιακή θαλαμιγό, κάποιου πολύ διάσημου κλπ. Που συνηθίζουν να έρχονται εδώ πέρα και να περνάνε, εγώ θα πω, αν όλο δείτε, το καλοκαίρι.
3: Αν δείτε νους συναδέλφου σας που έχετε και εκεί στην ΕΡΤ στο ραδιέφωνο, νους δημοσιογράφου συναδέλφου σας, έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο.

0: Καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση φέτος πια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν επέλεξαν την Μύκονο και τη Σαντορίνη που πάντα βλέπαμε εκεί τα σκάφη. Mm-hmm. Πού τους είδαμε? Στο Ιόνιο, στο Μεγανήσι, στην Κεφαλονιά, στη Μήλο, σε νησιά των Δυτικών Κυκλάδων, Κύμολο, Πολύεγο, Σύφνο, Μήλο, που δεν είναι τόσο κοσμοπολίτικα, δηλαδή στο Μεγανήσι, στο Ιόνιο και όχι στην Κέρκυρα. Δηλαδή είδαμε σκάφη και αυτούς τους ανθρώπους με το τεράστιο βεληνικές και σκάφους και οικονομικότητας, δηλαδή τη δύναμη των χρημάτων που έχουν, ότι επέλεξαν μέρη μικρά, παραδοσιακά.
1: Πανέμορφα μέρη επέλεξαν.
0: Πανέμορφα,
1: βέβαια.
0: Και να χαρούν εκεί τα μέρη και με το σκάφος να ζήσουν κάτι πριβέ. Αλλά συνήθως άλλαξε το μοτίβο Μύκονος, Σαντορίνη και ακριβά μέρη κοσμοπολίτικα με πολλά χρήματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι με τα σκάφη τους επέλεξαν παράδειγμα το Φισκάρδο, επέλεξαν το Μεγανήσι, επέλεξαν τη Μήλο και τη Σύφνο να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους. Είναι πολύ σημαντική αξία και σημείωση αυτό το πράγμα, γιατί θα πρέπει και στα νησιά όλοι να αλλάξουν τη φιλοσοφία του ξένου με τις ξαπλώστρες, με τις παραλίες, με τα ακριβά εστιατόρια. Δηλαδή ότι πλέον ο κόσμος θέλει το απλό, το παραδοσιακό, την ωραία παραλία, το ωραίο φαγητό. Το κάτι που να είναι προσιτό και ας έχει πολλά χρήματα. Δεν τον νοιάζει η δημοσιότητα, η φωτογράφη κτλ. Θέλει και το πιο πριβέ. Αυτό βέβαια βοήθησε και τα πιο μικρά νησιά και γενικότερα τόνωσε τις οικονομίες και τις τοπικές και γενικότερα και τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα σκάφη να επιλέξουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους και όχι την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Τουρκία, την Κροατία και τις περιοχές που είναι ανταγωνιστικές μας εδώ στη γειτονιά. Είναι πολύ σημαντικό. Και αν θέλετε μπορείτε και να το διαβάσετε και εσείς και οι ακροατές με ένα απλό Google search. Είναι τρομερό ρεπορτάζ και τρομερό θέμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Μας επιλέγουν.
2: Καλά κάνουν.
1: Μας επιλέγουν και έρχονται εδώ και κάνουν τις διακοπές
2: τους. Καλά
1: τους.
2: Κάνουνε.
1: Εντάξει, είναι όλα τα μέρη, όλα αυτά που είπατε κύριε Βάλη, είναι όλα εντάξει, το ένα πιο ωραίο από το άλλο, τι να λέμε τώρα.
0: Είναι όμορφα και είναι πολύ καλή γιατί γίνεται και δωρεάν διαφήμιση στη χώρα μας, να είναι αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα σκάφη εδώ και εκτός αυτό έρχονται και όλοι οι φίλοι τους, για σκεφτείτε ο ένας με τον άλλον, μπαίνουν στη διαδικασία να έρθουν και όλοι εδώ και να αφήσουν τα χρήματά τους και στα νησιά μας και στην Ελλάδα μας και να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία και τον κόσμο να πάει καλύτερα και να έχουμε μια άνοδο και μια καλή διαφήμιση για τα νησιά μας και τον τουρισμό μας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας
2: να είστε καλά.
1: Πάρα
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πού θα πάμε τώρα?
2: Να πού αλλού, φυσικά στα αθλητικά. Και ποιος θα μας ενημερώσει? Ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
3: Γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
3: Εδώ, με τη δουλειά και Άγιος ο Θεός. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι λογικό, γιατί όσο μπορεί να μην έχει πρωτάθλημα αλφα-εθνικής λόγω των εθνικών ομάδων, αλλά έχει αγωνιστική δράση φουλ σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Και καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 86ο λεπτό. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Είναι το παιχνίδι που μεταδίδει και η ΕΡΤ2. Γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι η πρεμιέρα της Super League 2 για την αγωνιστική αυτή. Παθραγικός Πασαραϊκός, άλλο παιχνίδι στο 70, είναι 0-1. Στο 86 είναι το Νίκη Βόλου ΑΕΛ, που το παρακολουθούμε και τηλεοπτικά. Αυτά όσο αφορά και το πρωτάθλημα, σας λέω πρώτα τα live, ό,τι παίζει τώρα. Δηλαδή, Μύκονος ΠΑΟΚ 53-55, πριν από λίγο πέρασε μπροστά ο ΠΑΟΚ. Είμαστε στα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, στο ξεκίνημα, τελειώνει μάλλον η δεύτερη περίοδος. 25-20 προηγείται η ΑΕΚ του Αμαροσίου και Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 36-24 μέχρι στιγμής. 5 η ώρα Προμηθέας Πατρών Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης στις 5:30. Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη στοίχημα GPL, δηλαδή του πρωταθλήματος Α, της παλιάς που λέγαμε Α1 μπάσκετ ανδρών. Ένα πρωτάθλημα την προσθήκη τώρα του Άρη και του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα ενισχυμένη προσθήκη δηλαδή, που φιλοδοξούμε να γίνει και πιο συναρπαστικό σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Λοιπόν, μιας και ξεκίνησα και ουσιαστικά με μπάσκετ, να σας θυμίσω ότι χθες ο Παναθηναϊκός πέτυχε την τρίτη του νίκη σε εισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
3: Απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67, με τον Γιαμπουσέλη να βάζει 17 πόντους και ο Χέις Ντέιβις στην επιστροφή του με τον τραυματισμό του να σημειώνει ακόμη 13 πόντους και ήταν η πρώτη σκόρα για τους Πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη, 9 και 4, θα υποδεχθούν τη Φενέρ στο Τέλεμο Σέντερ σε ένα απόλυτο ντέρμπι, μιας και οι δύο αυτές ομάδες, μεταξύ άλλων, είναι και οι πρωτοπόροι στην Ευρωλίγκα. Να θυμίσω εδώ ότι στο πλαίσιο αυτής της τρίτης αγωνιστικής, προχθές ο Ολυμπιακός στην Πολώνια επέστη την πρώτη ήττα του, καθώς η Λίγκα τους επικράτησε με ένα καλάθι buzzer beater που λένε και στο χωριό μου, στις τελευταίες στιγμές τέλος πάντων, 96-94 για την τέταρτη αγωνιστική. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την ερχόμενη Παρασκευή την ΕΦΕΣ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, καμιά πορεία για τίποτα άλλο, ξέρω εγώ για την εθνική ομάδα, αν έχετε καμιά αγωνία.
2: Εσύ θα μας τα πεις αυτά.
4: Επίσης υπάρχει πώς το λένε, ένα μήνυμα για σένα, Τάσο. Είναι ο Χρήστος, ναι, ο μάμας, ο οποίος ρωτάει τι γίνεται με το οικονομικό σκάνδαλο με την Manchester City.
3: Τώρα,
4: είναι τόσο μεγάλο, λέει, αρχίζουν και το παρομοιάζουν με αυτό που έστειλε τη Juventus στη Β' κατηγορία.
3: Όχι, είναι τελείως διαφορετική περίπτωση, αλλά μπορεί η κατάληξη να είναι ίδια. Δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά, εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει μια εντόπισαν ατασφαλίες οικονομικές, τα οικονομικά δεδομένα της City, τις χρονίες 2009 έως 2018, και ουσιαστικά αν ισχύσουν αυτά, δηλαδή βρέθηκε και ένοχη βασικά για 115 κατηγορίες. Αφαιρώθηκε μόνο για μία. Τώρα φαντάσου να έχεις πληρώσει δικηγόρους, τους κορυφαίους που σε βλέπουν για 3 λεπτά και σου παίρνουν 50.000 ευρώ και οι λίρες τέλος πάντων, μια και στην Αγγλία, και να πάρεις τον δικηγόρο και για να γλιτώσεις την κατάσταση και να αφαιρωθείς και να σου πει: μεγάλε, έφτιαξα από 115 κατηγορίες, έχεις πλέον μόνο 114 κατηγορίες για οικονομικές ατασφαλίες. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, κορίτσια, η City έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα και έχει μπλέξει όχι γιατί μόνο δημιούργησε όλο αυτό το χάος το οικονομικό και την αντιπαλότητα και, και τον αθέμητο ανταγωνισμό, να το πω πιο σωστά, μεταξύ των ομάδων, διότι όταν φαίνεται ότι έχεις ουσιαστικά υποκλέψει ή τέλος πάντων έχεις κρύψει 900 εκατομμύρια λίρες Είναι πάρα πολλά τα χρήματα σε αυτό το διάστημα και καταλαβαίνεις ότι προκύπτει θέματα αθέμητου ανταγωνισμού.
2: Και τι να κάνουμε ο δικηγόρος εδώ τώρα, δηλαδή αν είναι πολύ ξεκάθαρο, κατάλαβες τι θέλω να πω, αν κάτι είναι πολύ ξεκάθαρο, τι να κάνει.
3: Δεν διάσατε το εκπληκτικό μου αστείο, γι' αυτό και αναρωτιέστε. Όταν πληρώνεις δικηγόρος με 5.000 δολάρια την ώρα που λέει ο λόγος,
2: πρέπει να βρει λύση.
3: Ναι, κόψε το κεφάλι σου, μεγάλη. Όχι να έχω 115 κατηγορίες και να γλιτώνω τη μία και να γίνω 114 και να δικαιολογήσω τα έσοδά σου εσύ με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, στην περίπτωση, ήταν το αστείο μου αυτό και πέρασα απαρατήρητο. Okay. Πάντως, έχει δημιουργηθεί. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι, μάλλον οι ποινές μπορεί να είναι από επίπληξη με πρόστιμα, μέχρι υποβασμό, μέχρι οτιδήποτε. Ήδη μάλιστα πολλοί μάνατζερ ποδοσφαιριστών, πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών της City, έχουν κάνει κρούση και προσέγγιση ώστε να κοιτάξουν οι ποδοσφαιριστές και οι μάνατζερ να ψαχτούν και λίγο με τη διοίκηση αν γίνει κάπραφ. Να σηκωθούν να φύγουν, να πάνε σε άλλες ομάδες. Ενδεχομένως, μάλιστα, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την UEFA. Είναι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, επειδή και είναι μεγάλα τα ποσά που παίρνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως η UEFA να δώσει ένα δικαίωμα στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων των ποδοσφαιριστών, δηλαδή με την UEFA, να τους δώσει το δικαίωμα να διαπραγματευτούν άμεσα κάποια μετεγραφή κάπου αλλού. Δηλαδή να έχουν το δικαίωμα να μετεγραφούν άμεσα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει.
2: Θα διαλέξουν μόνοι τους.
3: Όχι, μόνοι τους θα διαλέξουν έτσι κι αλλιώς, όπου θέλουν θα πάνε. Αλλά τους δίνει το δικαίωμα μέσα στη σεζόν. Όλα αυτά είναι υποθετικά γιατί δεν το επιβεβαιώνει η UEFA, έτσι. Παραλαμβάνω. Δηλαδή, αν είναι να υποβιβαστεί η City και θέλουν να φύγουν, έχουν δικαίωμα να φύγουν, γιατί αλλάζει η εργασιακή σχέση της ομάδας με τους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Οι ποδοσφαιριστές έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν για να μην μείνουν άνεργοι μέχρι και τον Ιανουάριο, μάλλον μέχρι τον Δεκέμβριο, αρχές Ιανουάριο, μπορούν να διαπραγματευτούν και να υπογράψουν άμεσα συμβόλαιο ώστε να μην μείνουν άνεργοι. Αυτό είναι ένα project το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την UEFA. Όλα αυτά στο πλαίσιο αυτής όλης της ιστορίας με την καταδίκη της Manchester City. Μιλάμε για δισεκατομμύρια όμως λίρες, τις οποίες είναι στο τραπέζι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πλέον και σύμφωνα και με δημοσιεύματα που υπάρχουν και το επιβεβαιώνουν χωρίς να διαψευθούν από κανέναν, και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Bloomberg, έγινε επαφή, συνάντηση του Αλ Μουμπάρακ, αυτός είναι πρόεδρος της Manchester City, εκτελεί και χρέη διευθυντών του Συμβούλου του Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου Μουμπαντάλα, τέλος πάντων, κάπως έτσι τα λένε.
2: Πώς το είπες αυτό, σαν να πες το μία.
3: Μουμπαντάλα.
2: Για δύσκολους λίτες.
3: Εντάξει, δεν τα κατάλαβα ξανά.
2: Λέω, αυτό είναι για δύσκολους λίτες.
3: Εντάξει,
2: δεν το πιάσαμε.
3: Κρατικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο ουσιαστικά έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με την είσοδο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα επενδυτικά προγράμματα της Βρετανίας. Είναι μια ιστορία η οποία είναι πολλών δισεκατομμυρίων. Συγγνώμη.
2: Αρρωστούλης είσαι, Τάσο.
3: Είναι τώρα τα βροχές και κρύα, ελαφρά ταξιδιά, ναι. Λοιπόν, οι τύποι αυτοί έχουν επενδύσει πάρα πολλά δις, και όταν λέω πάρα πολλά δις, μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια λίρες σε αυτό το πλάνο της Μουμπαντάλα, που σας είπα προηγουμένως, από το 2021. Δηλαδή σε μια πενταετία έχουν επενδύσει 10 δισεκατομμύρια λίρες.
2: Ναι.
3: Και το πρόγραμμα και τα σχέδιά τους είναι να επενδύσουν ακόμη 20 δισεκατομμύρια λίρες τα επόμενα χρόνια.
2: Μάλιστα, λεφτά να έχουμε, να επενδύουμε, λένε.
3: Ναι, αλλά μόλις έγινε γνωστή η ιστορία με την City, έχουν ξεκαθαρίσει και στη συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα με αξιωματούχους της κυβέρνησης, έχουν ξεκαθαρίσει ότι αν τιμωρηθεί η City, που αποτελεί ένα σύμβολο για αυτούς και δυτικά αλλά και ως προβολή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα αποσύρουν αυτά τα ποσά και δεν θα τα επενδύσουν στην Βρετανική αγορά.
2: Καθόλου εκβιαστικό δεν μου ακούγεται.
3: Πολύ.
2: Καθόλου εκβιαστικό δεν μου ακούγεται.
3: Όχι, είναι ξεκάθαρα εκβιαστικό, αλλά λειτουργεί ο κόσμος του χρήματος. Δεν κοιτάμε τώρα και σε αυτό το επίπεδο δεν κοιτάμε την ηθική πλευρά. Είναι ξεκάθαρα. Εγώ επενδύω, θέλω να με εξυπηρετείς. Επενδύω και κάνει ό,τι θέλεις. Τώρα και υπάρχει μια έντονη κόντρα μέσα στο... Να πω και στο φίλο μας τον Χρήστο που μας ακούει, μέσα στην κυβέρνηση που δημιουργεί ο πρωθυπουργός ο Άντι Μπάρναμ, ήταν πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, να το πω και αυτό, που έδρασαν πάρα πολύ τα αραβικά κεφάλαια στην αστική ανάπλαση της πόλης και έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Άραβες, τέλος πάντων, και έχει δηλώσει δημόσια ότι θα ανησυχούσε πάρα πολύ αν χανόταν οι επενδυτές της ομάδας, και τους χαρακτήρισε τεράστιους σύμμαχους στο χτίσιμο του σύγχρονου Μάντσεστερ, πολύ μεγάλη πόλη εδώ Μάντσεστερ, και καταλαβαίνεις ότι αυτό ενόχλησε τους εσωκομματικούς αντιπάλους του, αλλά φυσικά και την αντιπολίτευση, και τώρα γίνεται ένας μήλος. Γιατί είναι ωραίο να κράζεις, αλλά όταν φτάσει η ώρα να φύγουν 20 δις και 30 δις λίρες από τον ισολογισμό σου και από τις επενδυτικό, να το πω έτσι, επενδυτικά προγράμματα, σε τεχνολογίες επενδύουν, σε άμυνα, σε πάρα πολλούς τομείς, καταλαβαίνεις ότι μετά θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης όλοι το εκμεταλλεύονται αυτό, και τώρα γίνεται ένας μήλος στη Βρετανία μετά από αυτή την απόφαση για τη Manchester City, η οποία δεν είναι τελείως ειδική, έχει ασκήσει έφεση, αλλά έφεση στην έφεση, και έτσι όπως είναι τα πράγματα και με τους μεγάλους δικηγόρους που έχει η City, που έχουν 115 κατηγορίες και γλίτωσε μόνο τη μία.
2: Μόνο μία.
3: Καταλαβαίνεις ότι όλη η ιστορία έχει να τραβήξει κι άλλο ακόμη, και θα δούμε μέχρι πότε. Αυτά για το φίλο μας τον Χρήστο που είχε την απορία για τη Manchester City.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να συνεχίσω λίγα πράγματα να πω μόνο.
2: Βεβαίως.
3: Αν έχω και λίγο χρόνο.
2: Έχεις πολύ χρόνο, βεβαίως. Μη σε ανησυχεί. Θα σε σταματήσω εγώ όταν έρθει η ώρα.
3: Ωραία, μια παρένθεση λοιπόν.
2: Ξεκίνα.
3: Να πω, γιατί δεν
2: χυμαρόδι σε θέλω.
3: Δεν χρειάζεται. Εντάξει, χαλαρά.
2: Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, αλλά. Τα έχει με τον Κώστα. Πάμε.
3: Ναι, εντάξει. Αυτός ο Κώστας όλο ζημίες κάνει. Λοιπόν, μία ώρα αύριο είναι ο Παναθηναϊκός με το Βίκο Ιωαννίνων. Και κλεισμένο το θηρόν είναι αυτό το παιχνίδι. Και 5:30 αύριο στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το είπα γιατί είπα το πρόγραμμα το σημερινό αύριο. Είπα και το αυριανό της πρεμιέρας της GPL, της Greek Basketball League. Και φυσικά όλα τα παιχνίδια από την Era Sport και από το νεοσύστατο Sport FM TV, η τηλεοπτική κάλυψη, η οποία τηλεοπτική είναι μέσω διαδικτύου. Δηλαδή πρέπει να έχει έξυπνη τηλεόραση για να το δεις. Να το βρεις διαδικτυακά και να το περάσει την τηλεόρασή σου δηλαδή. Και ακόμα είναι πολύ νωρίς, δηλαδή δεν υπάρχει πλατφόρμα ειδική, διαφορετική για να παρακολουθείς τους αγώνες. Είναι ελεύθερη και τα πιο σημαντικά παιχνίδια θα είναι από το Sky. Έτσι, γιατί κάποιος χθες είχε και μια απορία και μου έστειλε ένα μήνυμα πώς θα βλέπουμε που με λέει το μπάσκετ. Τώρα λίγο πολύ, εγώ θα το πω, θα σας λείψει ΕΡΤ. Φίλες και φίλοι, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, Νίκη Βόλου ΑΕΛ, να τσεκάρω μόνο πόσο είναι μέχρι στιγμής και αν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα στο live τώρα που παρακολουθώ και εγώ για να μπορέσω να σας ενημερώσω. Τελικό αποτέλεσμα είναι 2-2 τελικά και ο Παδραγικός ισοφάρισε στο 23ο λεπτό. Είμαστε Παδραγικός Πασαραϊκός 1-1 τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο τελικό στο μπάσκετ, αν και νομίζω ότι ακόμα είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 7 λεπτά πριν από τη λήξη, 63-68. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα στην Μύκονο. Στη δεύτερη περίοδο, 41-32 ΑΕΚ Μαρούσι. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα, 40-31. Περίμενε να τσεκάρω κι άλλα. Σήμερα είναι και μισή. Έχουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι που από την Έρα Σπορ θα το ακούσουμε και κάλυψη από το Μέγκα. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5:30 στο Πέτρος Καπαγέρο το Super Cup στο πόλο των γυναικών, Ευρωπαϊκό Super Cup, έτσι, με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ευκαιρία για τίτλο για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ο Δημήτρης Πέλκας τελικά είναι ο αντικαταστάτης του Χρήστου Τζόλη, για να πάμε και λίγο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Ο τραυματιστής Τζόλης έχει επιστρέψει στην Αγγλία και στην Άσενα και στο επιτελείο εκεί για να τον παρακολουθήσουν 15-20 μέρες εκτός με τη φλάση που υπέστη. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο αρχηγός, ένας εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, θα είναι αντικαταστάτης για το παιχνίδι με τη Γερμανία αύριο στις 10 παρατέταρτο. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, στην πρώτη κατηγορία, σε αυτό το όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League, 7 βαθμούς. Η Ολλανδία έχει 5, η Γερμανία 4 και χωρίς βαθμό είναι η Σερβία. Ουσιαστικά ο στόχος, ο βασικός, έχει επιτευχθεί για την Ελλάδα, που ήταν να μην πέσει κατηγορία, δηλαδή να μην βγει τέταρτη απέναντι σε αυτές τις πολύ δυνατές ομάδες, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και στην πρώτη θέση. Και αύριο Κυριακή, να θυμίσω ξανά, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα 10 παρατέταρτο, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Άιντχόφεν. Και σήμερα είχαν και μια επίσκεψη προγραμματισμένη από ό,τι κατάλαβα, διότι υπήρχε και ειδική φανέλα με το νούμερο 10 και το όνομα Μητσοτάκης από πίσω, γιατί υποδέχτηκαν και τον πρωθυπουργό η ελληνική αποστολή στο ξενοδοχείο, τους επισκέφθηκε, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία αύριο, και έτσι κάπως έτσι πέρασε η μέρα η σημερινή για τους Έλληνες διεθνείς. Επαναλαμβάνω, αύριο το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γερμανία. Σήμερα έχουμε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία, Κροατία-Αγγλία και Ισπανία-Τσεχία. Τα αναμένουμε και αυτά με ενδιαφέρον. Να δω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να σας παραλείψω, δηλαδή. Για το πρωτάθλημα, κάποιον που ρωτάει, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, 11 ουσιαστικά Οκτωβρίου, έτσι, μάλλον 10 και 11 Οκτωβρίου, και το ντέρμπι είναι που ξεχωρίζει μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κορίτσια, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε.
4: Όχι, εκτός αν εσύ έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
3: Ναι, εγώ τι να προσθέσω άλλο, εγώ τα είπα όλα, κορίτσια.
4: Εντάξει,
2: δίνουμε χρόνο, βρε Τάσο.
4: Πες μας τουλάχιστον το βράδυ στην εκπομπή.
3: Λοιπόν, στο βράδυ στην εκπομπή είναι καλεσμένος, έχουμε πάρει μια συνέντευξη του Γιώργου Μασλαρινού, ενός σπουδαίου shooting guard που έκανε καριέρα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είναι προπονητής στον Πασεραϊκό, στη γενέτειρά του, μάλλον στη γενέτειρα των γονέων του, αυτός είναι από τη Σουηδία, η γενική Σουηδία. Ο Μασλαρινός με πολύ σπουδαία καριέρα, στέφθηκε πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό κατά το παρελθόν, έχει πάρει το σαπόρτα με το Μαρούσι, με θητεία και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Μας μίλησε για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και την προσπάθεια που κάνουν στο νέο πρωτάθλημα και με τις επενδύσεις που έχουν γίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μασλαρινός ήταν στην τελευταία καλή φουρνιά του ΠΑΟΚ, όταν τον περασμένο αιώνα, δηλαδή το 1999, ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, κατέκτησε το τελευταίο του τίτλο, που ήταν το κύπελο Ελλάδος. Αυτά για σήμερα το βράδυ. Mm-hmm. Και έχουμε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις στην εκπομπή, που ξεκινάει πάντα λίγα λεπτά, Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, μετά το δελτίο ειδήσεων δηλαδή, ως βραδινή μπαλαδόρη. Η βραδινή μπαλαδόρη του Σαββάτου και η βραδινή μπαλαδόρη της Κυριακής.
2: Θα μας τα πεις αύριο τα βριανά, όχι σήμερα. Τίποτα.
3: Όχι.
2: Δεν θα αποκαλύψουμε
3: όχι.
2: Ακόμα.
3: Όχι. Ωραία.
4: Τάσο, σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
2: Και
3: γεια
2: εσύ.
3: Σας,
4: γεια σου. Γεια σου, Τάσο.

0: Επιστρέψαμε, ακούσαμε και τα αθλητικά, τα ακούσαμε όλα, ετοιμαστείτε. Πού είσαστε καλέ, τι κάνετε, πού βρίσκεστε όλοι? Σας έχει πιάσει ο ύπνος, έχετε σκεπαστεί κάτω από τις κουβερτούλες και κάθεστε? Και εμείς σιγά σιγά τελειώνουμε, θα μας διώξουν από εδώ, θα έρθουν άλλοι. Αυτοί που μόλις ξύπνησαν, ξέρω εγώ, έφαγαν και ήρθανε.
1: Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα, βλέπω το μήνυμα εδώ του Χρήστου, ο οποίος ευχαριστεί που, για το ερώτημα στο Τάσο Επιτρόπου νωρίτερα που το εξήγησε, λέει, και ήταν και πάρα πολύ έτσι αναλυτικός. Εντάξει, εννοείται, η ώρα των αθλητικών είναι αυτή και να μας στείλουν τα μηνύματά σας, όχι μόνο για τα αθλητικά, ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι, είπαμε.
1: Ειδικά νόημα, όταν είναι ο Τάσο Επιτρόπου εδώ, ό,τι θέλετε, να το λέει στον αέρα.
0: Και από ό,τι λέει ο Χρήστος, ότι σε όσα site και αν διάβαζε όλη τη βδομάδα, δεν τα είχε διαβάσει πουθενά. Συγχαρητήρια, ωραία εκπομπή με λεπτομερέστατες ειδήσεις σε όλα τα θέματα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, και αν θέλετε κι εσείς κάποιο θέμα να κάνουμε, να μας το προτείνετε και μπορούμε να ανταποκριθούμε, εδώ είμαστε. Ναι, να σας ακούσουμε. Λοιπόν,
1: πλησιάζει 5 η ώρα.
0: Πλησιάζει.
1: Πάντως, εγώ βλέπω τώρα εδώ στο Earth News, αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτές τις μέρες. Μέσα σε 48 ώρες, στην Κρήτη αναφέρομαι, μέσα σε 48 ώρες έριξε νερό για ένα έτος. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό?
0: Εντυπωσιακό ήταν και όταν έγινε και στη Θεσσαλία.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να ρίξει νερό σε κάθε περιοχή που υπάρχει κακοκαιρία. Τώρα το λέω αυτό για την Κρήτη, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι
1: δεν νομίζω να
0: από
1: αλλάξει.
0: Εδώ και πέρα δυστυχώς τέτοια φαινόμενα θα αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι. Αυτό, δηλαδή θα ακούμε για έντονα καιρικά φαινόμενα, για βροχές, και θα φοβόμαστε και θα λέμε πόσο νερό θα ρίξει αυτή την ώρα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι από εδώ και πέρα θα είναι έτσι πια.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να μάθουμε, να συνηθίσουμε, δεν ξέρω, θα αναλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Μα αν είσαι έξω, αυτό είναι το επικίνδυνο. Το θέμα είναι αυτό, ότι εντάξει αν είσαι στο σπίτι σου και δεν κινδυνεύει.
0: Κάτσε,
1: και
0: περίμενε,
1: το σπίτι,
0: γιατί και στο σπίτι μπορεί να κινδυνεύει. Άρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ίσως θα πρέπει πιο νωρίς να καθαρίζονται φρεάτια.
1: Αυτό που λες είναι πολύ εύλογο.
0: Ξεμπαζώνονται ρέματα. Ναι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα το
1: ειδικά με
0: αυτό.
1: Τα φρεάτια, βλέπεις τον ένα δρόμο, δεν έχει τίποτα. Πέφτει βροχή, φεύγει το νερό. Να. Και στο διπλανό δρόμο, σε ένα άλλο δηλαδή φρεάτιο, βλέπεις, δεν μπορείς να περάσεις απέναντι το δρόμο. Φοβάσαι να το διασχίσεις. Απλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας.
0: Και εγώ, ότι μπορεί ο καθένας και στο σπίτι του να καθαρίσει τα λούκια του, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει στο σπίτι του, να το θωρακίσει όπως μπορεί. Ναι, δεν ξέρω αν γίνεται πια ή αν είναι
1: αργά. Ανεξέλεκτη η κατάσταση. Μα. Τέλος πάντων,
0: ελπίζουμε να περάσουν τα πράγματα για την Κρήτη, να έχουν περάσει τα χειρότερα, να σταματήσει
1: ακόμα,
0: το ξέρω ότι έχει ακόμα
1: κατάσταση.
0: Αλλά ελπίζω να μην
1: χρειαστεί. Όσο εδώ δηλαδή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 3. Εδώ ακριβώς. Πάλι θα έχουμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα. Θα πάμε και στην περιφέρεια. Οτιδήποτε υπάρχει από επικαιρότητα επίσης θα το αγγίξουμε και αυτό, θα το χαϊδέψουμε, θα το συζητήσουμε.
1: Εννοείται, θα το αναδείξουμε.
0: Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, βλέπω τώρα στο Earth News στην τηλεόραση Ζάκυνθος. Έχουν live από τη Ζάκυνθο. Κοντομάνικο ήλιος, ναι. Κοίτα!
1: Άλλος καιρός.
0: Ηλιόλου στη Ζάκυνθος. Λοιπόν,
1: καλοκαίρι.
0: Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε σήμερα, να περάσετε καλά. Αν και νομίζω ότι ο καιρός σε προειδοθέτει για χουχούλιασμα στο σπίτι.
1: Πραγματικά.
0: Λίγο popcorn, ξέρω εγώ, έτσι, λίγη ταινία.
1: Μια ταινία.
0: Με την οικογένεια, κάνε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Κάτι, βρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Και στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και της εκπομπής 2 στις 3 η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι αύριο να είστε καλά και καλά να περάσετε.
1: Τα λέμε αύριο στις 3 ακριβώς.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 8 υπάλληλοι του Εθνικού Δρύμου παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ασφαλές σημείο και έχουν συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στο Ρέθυμνο, τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τις περιοχές Αμάρη, Ζωνιανά, Φρουφρουράς και Σπύλη, ενώ στο Λασίθι καταγράφονται κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Στον Μιλοπόταμο, 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους. Αγρία κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Για το λόγο αυτό εστάλει νέο μήνυμα το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιερά Πέτρας, ενώ είχαν προηγηθεί δύο ακόμη προειδοποιητικά μηνύματα. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο το μεσημέρι. Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως και στο Λαύριο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν εξασθένιση και έγινε άρση του απογορευτικού απόπλου. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία φέρεται να μπαίνει πλέον και μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολάριων με φόντο ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου έχουν διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών στελεχών από τη Μέση Ανατολή, τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώρισης ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο επεσήμανε διαρκής λαϊλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Εχμές για τη συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε ότι τα κοιμήλια που επιστρέφονται είναι μόλις 48 από τα χιλιάδες ιερά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ως Πρωθυπουργός είχε ζητήσει την επιστροφή όλων των κοιμηλίων και σχολίασε πως η σημερινή εξέλιξη συνιστά υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για το θέμα των κοιμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Σχεδόν 400 λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου ποιότητας εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στη Φλόρινα, έπειτα από έλεγχο σε αυτοκίνητο που επιχείρησε να διαφύγει. Συνελήφθη ο 55χρονος οδηγός που δεν διέθετε τα νόμιμα παραστατικά αγοράς, ενώ ο συνοδηγός διέφυγε και αναζήτηται. Σκληρές και σκληρής βίας στις διαδηλώσεις για την παιδεία στη Γαλλία. Μεταξύ των σοβαρών περιστατικών που αναφέρθηκαν είναι ο τραυματισμός μαθητή, ο οποίος έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα, ενώ στη Νότια Γαλλία καθηγητής δέχθηκε επίθεση με βενζίνη και απόπειρα να του βάλουν φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 βαθμούς Κελσίου έως 20. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ένα βιβλίο. Μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβογινιάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ξεχωριστό συγγραφέα και πολύ ξεχωριστό επιστήμονα. Έχουμε μιλήσει για ένα άλλο του βιβλίο πριν από αρκετές εκπομπές, για τα βήματα του μεθυσμένου. Μιλάω πάντοτε για τον Λέοναρντ Μλοντίνοφ. Τα βήματα του μεθυσμένου, τα οποία φτιάχνουν μοτίβα, ερήμην φυσικά, του μεθυσμένου και τον οδηγούν σε μια πορεία που κανένας και πολύ περισσότερο εκείνος δεν μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων. Ήταν ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και μίλαγε ακριβώς για το πώς η τυχαιότητα καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή μας. Ανέφερε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα, που είναι και πραγματικό γεγονός, στην Ισπανία, αν θυμάμαι καλά, κάποιος τυχερός είχε πάρει τον πρώτο λαχνό του Λότο, ποντάροντας στο 48, και όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πώς είχε την έμπνευση να ποντάρει στο 48, τους είπε ότι, ξέρετε, επί 7 βραδιές συνέχεια έβλεπα στον ύπνο μου το νούμερο 7. Και 7 επί 7 μας κάνει 48. Φυσικά εμείς μπορούμε να γελάμε όσο θέλουμε με τα κακά μαθηματικά του υπερτυχερού, τα κακά μαθηματικά όμως που τον οδήγησαν στο να γίνει πάμπλουτος. Αυτά είναι τα βήματα του μεθυσμένου. Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πως η τυχαιότητα, η τύχη και η αναγκαιότητα, όπως έλεγε μια άλλη μεγάλη μορφή της βιολογίας αυτή τη φορά, ο Ζακ Μονό, καθορίζουν τη ζωή μας. Ο Λέοναρντ Μλοντίνοφ λοιπόν έλαβε το διδακτορικό του στη θεωρητική φυσική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ. Υπήρξε εταίρος Αλεξάνδερ φον Χούμπολτ στο Ινστιτούτο Μαξ Πλάνκ και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας. Το βιβλίο που θα μας απασχολήσει απόψε έχει τον τίτλο «Μικρή ιστορία της γνώσης», με υπότιτλο «Ο αγώνας του ανθρώπου από την προϊστορία ως σήμερα για την κατανόηση του σύμπαντος». Και όπως γράφει ένας άλλος κόλοσσος της αστροφυσικής, ο Στέφεν Χόκινγκ, στο εξώφυλλο, ο Μλοντίνοφ καταφέρνει να κάνει την επιστήμη και προσιτή και διασκεδαστική. Το βιβλίο λοιπόν ασχολείται με το πώς ένα βιολογικό είδος στα πρόθυρα της εξαφάνισης, που χρησιμοποιούσε πέτρινα τσεκούρια για να εξασφαλίσει μια πενιχρή επιβίωση, κατάφερε να καταστεί η κυρίαρχη δύναμη πάνω στη γη, πώς κατάφερε να χτίσει μια γνώση της φύσης που να εκτείνεται από τα μικροσκοπικά άτομα μέχρι τις τεράστιες δομές του σύμπαντος. Ο Λέοναρντ Μλοντίνοφ συλλαμβάνει και αφηγείται με μοναδικό τρόπο την ιστορία της προόδου του ανθρώπου από την εποχή που ζούσε στις αφρικανικές σαβάνες μέχρι τη σημερινή κατάκτηση της κβαντικής φυσικής. Καθοδόν εξερευνά τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες των κορυφαίων φιλοσόφων, επιστημόνων και στοχαστών, αναζητώντας τα ίχνη των πολιτιστικών δεδομένων αλλά και των τυχαίων περιστατικών που επηρέασαν την επιστημονική ανακάλυψη. Εγκυρότατα τεκμηριωμένο, προσιτό και ποτισμένο με το σήμα κατά τεθέν του συγγραφέα, χιούμορ και έμπνευση, το βιβλίο του Μλοντίνοφ συνιστά έναν εντυπωσιακό φοροτιμή στην πνευματική περιέργεια της ανθρωπότητας και ένα πολύτιμο ανάγνωσμα για όποιον ενδιαφέρεται για τα επιστημονικά ερωτήματα του καιρού μας. Και από αυτόν τον φόρο τιμής στην πνευματική περιέργεια, που ήταν αν θέλετε και ο πυροκροτητής στη πολύ μακρά πορεία του ανθρώπου στο μονοπάτι της γνώσης, από αυτή λοιπόν την περιέργεια ξεκινάμε με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. «Για να κατανοήσουμε», γράφει ο Μλοντίνοφ, «τις ρίζες της επιστήμης, οφείλουμε να αναζητήσουμε τις ρίζες του ίδιου του ανθρώπινου γένους. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε μοναδικά πρικισμένοι.
τόσο με την ικανότητα όσο και με την επιθυμία να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικότερο χάρισμά μας που μας διαφοροποιεί από τα άλλα ζώα. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς μελετούμε τα ποντίκια και τα ινδικά χειρίδια αντί να μελετούν αυτά εμάς. Η ενόρμηση της μάθησης, του στοχασμού, της δημιουργίας που διατηρήθηκε επί χιλιάδες χιλιετίες μας εξασφάλισε τα εργαλεία επιβίωσης και οικοδόμησης για τον εαυτό μας ενός ιδιαίτερου οικολογικού θόκου. Χρησιμοποιώντας κυρίως την πνευματική και όχι τη σωματική μας δύναμη, διαμορφώσαμε το περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες μας, αντί να το αφήσουμε να μας διαμορφώσει ή και να μας καταστρέψει. Επί εκατομμύρια χρόνια, η δύναμη και η δημιουργικότητα του νου μας κατάφερε να υπερνικήσει τα εμπόδια που ορθώνονταν απέναντι στη δύναμη και την ικανότητα των σωμάτων μας. Όταν ήταν μικρός, ο γιος μου Νικολάη συνήθιζε να πιάνει μικρές άβρες για να τις έχει ως ζωάκια συντροφιάς. Κάτι εφικτό όταν ζει κανείς στη Νότια Καλιφόρνια. Διαπιστώσαμε ότι όταν πλησιάζαμε τα ζωάκια, σε μια πρώτη φάση ακινητοποιούνταν και ύστερα, όταν τα πλησιάζαμε, το έβαζαν στα πόδια. Κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι αν παίρναμε ένα μεγάλο κουτί, μπορούσαμε να καπακώσουμε το σαβράκι πριν το βάλει στα πόδια και στη συνέχεια να γλιστρήσουμε ένα κομμάτι χαρτόνι από κάτω και να το παγιδέψουμε. Όταν εγώ βλέπω σε ένα σκοτεινό έρημο δρόμο μια ύποπτη κίνηση, δεν παγώνω στη θέση μου. Αντίθετα, σπέβδω να περάσω στην άλλη μεριά του δρόμου. Συνεπώς είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι αν έβλεπα δύο γιγάντιους θηρευτές να με πλησιάζουν, κοιτάζοντάς με προσοχή και έχοντας μαζί τους ένα τεράστιο κουτί, θα το έβαζα στα πόδια αμέσως. Αντίθετα, οι σαύρες δεν ερευνούν τις καταστάσεις, δρούν ενστικτοδός. Αυτό το ένστικτο αναμφίβολα τις υπηρέτησε αποτελεσματικά επί εκατομμύρια χρόνια, πριν εμφανιστεί ο Νικολάη και το κουτί του, αλλά στην τελευταία περίπτωση τις πρόδωσε. Οι άνθρωποι ενδέχεται να μην είναι από άποψη φυσικής κράσης το τέλειο βιολογικό είδος, έχουν όμως την ικανότητα να αντικαθιστούν το ένστικτο με λογική και, το σημαντικότερο για το θέμα που εξετάζουμε, να θέτουν ερωτήματα σχετικά με το περιβάλλον τους. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα της επιστημονικής σκέψης και αποτελούν καθοριστική σημασία χαρακτηριστικά του είδους μας. Συνεπώς, σε αυτό ακριβώς το σημείο αρχίζει η περιπέτειά μας, στην εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου με τα μοναδικά του χαρίσματα. Αυτό αποκαλούμαστε ανθρώπινο είδος, παρόλο που ο όρος ανθρώπινο δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε εμάς, τους Homo sapiens sapiens, αλλά σε ένα ολόκληρο γένος που φέρει το όνομα Homo. Το γένος περιλαμβάνει και άλλα είδη, όπως το Homo habilis και το Homo erectus, όμως αυτοί μας οι συγγενείς έχουν εξαφανιστεί από καιρό. Στο νοκάουτ τουρνουά που φέρει το όνομα εξέλιξη, όλα τα ανθρώπινα είδη αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Μόνο εμείς, χάρη στη δύναμη του μυαλού μας, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις απειλές για την επιβίωσή μας. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο καιρό, ο άνθρωπος που τότε ήταν πρόεδρος του Ιράν φέρεται να είπε ότι οι Εβραίοι κατάγονται από τις μαϊμούδες και τα γουρούνια. Χαίρομαι πάντοτε όταν ακούω φονταμενταλιστές, ανεξαρτήτως θρησκείας, να διατυμπανίζουν την εμπιστοσύνη τους στην εξέλιξη των ειδών. Έτσι διστάζω να τον διορθώσω, στην πραγματικότητα όμως οι Εβραίοι, και όλοι οι άλλοι άνθρωποι άλλωστε, δεν κατάγονται από τις μαϊμούδες και τα γουρούνια, αλλά από τους πυθίκους και τους αρουραίους, ή τουλάχιστον από πλάσματα που έμοιαζαν με αρουραίους. Η προ-προ-προ και τα λοιπά γιαγιά μας, ο πρόγονος όλων των πρωτευόντων αλλά και όλων των θηλαστικών σαν εμάς, φαίνεται πως ήταν ένα χαριτωμένο ζώο με φουντωτή ουρά που δεν ζύγιζε πάνω από 250 γραμμάρια και που η επιστημονική του ονομασία είναι Protungulatum Donne. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα μικροσκοπικά ζώα περιέτρεχαν το βιότοπό τους
πριν από κάπου 60 εκατομμύρια χρόνια. Λίγο μετά την πτώση ενός αστεροειδού στη Γη με διάμετρο 10 χιλιόμετρων. Αυτή η καταστροφική σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να καλυφθεί από μια σποδό η οποία απέκρυψε τις ακτίνες του ήλιου για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα δημιούργησε αρκετά αέρια θερμοκηπίου έτσι ώστε μόλις κατακάθισε η σκόνη οι θερμοκρασίες να τυναχτούν στα ύψη. Η διπλή συμφορά του σκότους που ακολουθήθηκε από υπερθέρμανση προκάλεσε το θάνατο του 75% όλων των φυτών και ζώων εκείνης της εποχής. Αλλά για μας ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή. Δημιούργησε ένα οικοσύστημα στο οποίο τα ζώα που υπήρξαν οι προγονείς μας μπορούσαν να ζήσουν και να αναπτυχθούν χωρίς να κινδυνεύουν από γιγάντιους δεινόσαυρους και άλλους θηρευτές. Στα δεκάδες εκατομμύρια χρόνια που ακολούθησαν, καθώς το ένα μετά το άλλο τα διάφορα είδη εμφανίζονταν και στη συνέχεια εξαφανίζονταν, ένα από τα κλαδιά της οικογένειας των πρωτογκουνλατούμ μετεξελίχθηκε στον κοινό πρόγονο πιθήκων και μαϊμούδων. Στη συνέχεια διακλαδώθηκε κι άλλο, δημιουργώντας τους πλησιέστερους εν ζωή συγγενείς μας, τους χιμπατζίδες και τους μπονόμπο, πυγμαίους χιμπατζίδες, και τελικά εσάς, τον αναγνώστη αυτού του βιβλίου και τους συνανθρώπους σας. Μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για το βιβλίο του Λέοναρντ Μλοντίνοφ, αυτού του χαρισματικού θεωρητικού φυσικού αλλά και εξαιρετικού αφηγητή βιβλίων επιστημονικής εκλεκευμένης επιστήμης. Το βιβλίο που έχει τίτλο «Μικρή ιστορία της γνώσης» με υπότιτλο «Ο αγώνας του ανθρώπου από την προϊστορία ως σήμερα για την κατανόηση του σύμπαντος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Λίγο παρακάτω λοιπόν ο Μλοντίνεφ μας λέει ότι μια εντυπωσιακή διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τα εκατομμύρια άλλων ζωικών ειδών της γης είναι ότι ένας ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να επηρεάσει τις σκέψεις ενός άλλου εγκεφάλου με ιδιαίτερα περίπλοκο και εκλεπτισμένο τρόπο. Η μορφή του ελέγχου σκέψης στην οποία αναφέρομαι πραγματοποιείται μέσω της γλώσσας. Άλλα ζώα είναι σε θέση να κοινοποιούν το ένα στο άλλο τον φόβο ή την παρουσία κινδύνου, αίσθημα πείνας ή αγάπης και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να τα υποδείξουν και σε εμάς. Δεν έχουν όμως την ικανότητα να μάθουν αφηρημένες έννοιες ή να συντάξουν αρκετές λέξεις μαζί ώστε να βγάζουν κάποιο νόημα. Ένα σχιμπατζής μπορεί, αν του δοθεί η εντολή, να επιλέξει την κάρτα που εικονίζει ένα πορτοκάλι. Ένας παπαγάλος μπορεί να επαναλαμβάνει ασταμάτητα και εκνευριστικά τη φράση «χαροπά τα δυο μου χέρια». Αλλά η ικανότητά τους να πάνε πέρα από απλά αιτήματα, εντολές, προειδοποιήσεις ή αναγνωρίσεις είναι ουσιαστικά μηδενική. Όταν κατά τη δεκαετία του 1970 οι επιστήμονες δίδαξαν σε χιμπατζίδες τη γλώσσα των νευμάτων για να διερευνήσουν αν ήταν σε θέση να μάθουν την υποκείμενη δομή γραμματικής και συντακτικού, ο γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι παρατήρησε. Είναι το ίδιο πιθανό ένας πίθηκος να διαθέτει την ικανότητα της γλώσσας με το να υπάρχει κάπου ένα νησί όπου ζει ένα είδος άπτερων πουλιών που περιμένουν από τον άνθρωπο να τα διδάξει πώς να πετούν. Αρκετές δεκαετίες μετά φαίνεται ότι ο Τσόμσκι είχε δίκιο. Όπως κανένα πουλί δεν επινόησε το πέταγμα και όπως οι νεοσύ δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε σε σχολές πιλότων για να μάθουν να πετούν, η γλώσσα μοιάζει να είναι γεννή στον άνθρωπο και μόνο στον άνθρωπο. Το είδος μας όφιλε να υιοθετήσει μια περίπλοκη συνεργατική συμπεριφορά για να επιβιώσει σε άγρια κατάσταση. Ενώ, όπως φροντίζω να υπενθυμίζω στα παιδιά μου, κανείς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά μόνο με νεύματα και γρυλίσματα. Συνεπώς, όπως η όρθια στάση, η όραση, έτσι και η γλώσσα, εξελίχθηκε ως βιολογική προσαρμογή, βοηθούμενη από ένα γονίδιο που υπήρχε στα ανθρώπινα χρωμοσώματα από τόσο παλιά που εντοπίστηκε μέχρι και στο DNA των Νεάντερταλ. Επειδή η ικανότητα για μια προφορική γλώσσα είναι εγγενής, ήταν αναμενόμενο να εκδηλωθεί ευρύτατα. Όντως, από ό,τι φαίνεται, επινοήθηκε επανειλημμένα και ανεξάρτητα παντού στην Ιφίλιο, οπουδήποτε υπήρξαν άνθρωποι που ζούσαν μαζί ως ομάδα. Είναι γεγονός ότι πριν την νεολιθική επανάσταση ενδέχεται να υπήρχαν τόσες γλώσσες όσες και φυλές. Ένας λόγος για τον οποίο το πιστεύουμε είναι ότι πριν από την έναρξη του βρετανικού απικισμού της Αυστραλίας στα τέλη

που προηγουμένως δεν διέθεταν φωνητική διάλεκτο. Παρόλο που η γλώσσα αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους, η γραπτή γλώσσα αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ανθρώπινου πολιτισμού και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του. Η ομιλία μας βοήθησε να επικοινωνήσουμε με μια μικρή ομάδα του άμεσου περιβάλλοντός μας. Η γραφή μας έδωσε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε ιδέες με ανθρώπους απομακρυσμένους τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Κατέστησε δυνατή μια τεράστια συσσόρευση γνώσης και διευκόλυνε την εξέλιξη του πολιτισμού χτίζοντας πάνω στη σοφία του παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο μας έδωσε τη δυνατότητα να υπερβούμε τα όρια της ατομικής μας γνώσης και των αναμνήσεών μας. Το τηλέφωνο και το διαδίκτυο άλλαξαν τον κόσμο, αλλά πολύ πριν αποκτήσουν υπόσταση, η γραφή ήταν η πρώτη και η πιο επαναστατική τεχνολογία επικοινωνίας. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε όρεξη και χρόνο να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Απόψε λοιπόν μας κάνει συντροφιά ένα εξαιρετικό βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης που το υπογράφει ο θεωρητικός φυσικός και απολαυστικότατος αφηγητής Λέοναρντ Μλοντίνοφ. Τίτλος του «Μικρή ιστορία της γνώσης», υπότιτλος «Ο αγώνας του ανθρώπου από την προϊστορία ως σήμερα για την κατανόηση του σύμπαντος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Πολύ πριν υπάρξει η βιολογία, γράφει ο Μλοντίνοφ, υπήρχαν άνθρωποι που παρατηρούσαν τη ζωή. Αγρότες, ψαράδες, γιατροί και φιλόσοφοι, όλοι ανακάλυψαν κάποια στοιχεία σχετικά με τους οργανισμούς της θάλασσας και της υπαίθρου. Όμως η βιολογία είναι κάτι περισσότερο από όσα περιγράφονται στους καταλόγους των φυτών ή τους οδηγούς ορνιθολογίες, αφού η επιστήμη δεν αρκείται να περιγράφει τον κόσμο. Παρεμβαίνει και προτείνει σκέψεις που εξηγούν αυτό που παρατηρεί. Ωστόσο η εξήγηση είναι πολύ πιο δύσκολη από την περιγραφή. Συνεπώς, πριν την ανάπτυξη των επιστημονικών μεθόδων, η βιολογία, όπως και οι άλλες επιστήμες, έβριθε εξηγήσεων και ιδεών που ήταν εύλογες αλλά λανθασμένες. Σκεφτείτε τους βατράχους της αρχαίας Αιγύπτου. Κάθε άνοιξη, αφού ο Νείλος είχε πλημμυρίσει τα χωράφια γύρω του, αποσυρώταν αφήνοντας πίσω του πλούσια θρεπτική λάσπη, ένα έδαφος δηλαδή που χάρη στο μόχθο των καλλιεργητών μπορούσε να θρέψει όλη τη χώρα. Το λασπόδες έδαφος απέδιδε επίσης μια άλλη συγκομιδή που δεν την έβρισκες σε πιο ξερά εδάφη. Βατράχους. Αυτά τα θορυβόδη πλάσματα εμφανίζονταν τόσο ξαφνικά και σε τόσο τεράστιους αριθμούς που έμοιαζαν να έχουν γεννηθεί από την ίδια τη λάσπη. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πίστευαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ότι είχαν γεννηθεί. Η αιγυπτιακή θεωρία δεν ήταν προϊόν επιπόλαιου συλλογισμού. Σχολαστικοί παρατηρητές σε όλη την ιστορία κατέληξαν σε ανάλογα συμπεράσματα. Οι χασάπιδες παρατηρούσαν ότι τα σκουλίκια εμφανίζονται στο κρέας. Οι χωριάτες διαπίστωναν ότι ποντίκια εμφανίζονται σε δοχεία όπου φυλάσσεται το σιτάρι. Κατά το 17ο αιώνα ένας χημικός ονόματι Γιάν Μπατίστ Βαν Χέλμοντ έφτασε μέχρι να δώσει μια συνταγή παραγωγής ποντικιών από υλικά καθημερινής χρήσης. Βάζουμε μερικούς σπόρους σιταριού μέσα σε μια γλάστρα, προσθέτουμε βρώμικα εσώρουχα και περιμένουμε 31 ημέρες. Τα χρονικά αναφέρουν ότι συχνά η συνταγή έπιανε. Η θεωρία πίσω από το παρασκεύασμα του Βαν Χέλμοντ ήταν η αυτόματη γένεση. Απλά έμβια όντα μπορεί να προκύψουν αυτόματα από ορισμένα άψυχα υποστρώματα. Από την εποχή της αρχαίας Αιγύπτου, πιθανώς και από παλιότερα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι κάποιο είδους δύναμη ή ενέργεια ζωής ενυπάρχει σε όλα τα έμβια όντα. Με την πάροδο του χρόνου, ένα παραπροϊόν αυτών των απόψεων ήταν η πεποίθηση ότι η ζωτική ενέργεια μπορεί κατά κάποιο τρόπο να διοχετευθεί στην άψυχη ύλη, δημιουργώντας νέα ζωή. Όταν αυτή η δοξασία συντάχθηκε ως συνεκτική θεωρία από τον Αριστοτέλη, απέκτησε ιδιαίτερο κύρος. Όμως, όπως ακριβώς μερικές καθοριστικές παρατηρήσεις και πειράματα κατά το 17ο αιώνα αποτέλεσαν την αρχή του τέλους της αριστοτέλειας φυσικής, έτσι και η ανάπτυξη της επιστήμης εκείνο τον αιώνα έβαλε στο στόχαστρο τις ιδέες του σχετικά με τη βιολογία. Μια από τις πιο μνημειώδεις αμφισβητήσεις ήταν η δοκιμή σχετικά με την αυτόματη γένεση που διεξήγαγε το 1668 ένας Ιταλός γιατρός, ο Φρανσέσκο Ρέντι. Επρόκειτο για ένα από τα πρώτα πραγματικά επιστημονικά πειράματα της βιολογίας. Η μέθοδος του Ρέντι ήταν απλή. Πήρε μερικές φιάλες με ευρύ στόμιο και τοποθέτησε μέσα δείγματα από νοπή σάρκα, φιδιού, ψαριού και βοδιού. Άφησε μερικά από τα δοχεία ακάλυπτα, ενώ κάλυψε άλλα με τούλι και άλλα με χαρτί. Υπέθεσε ότι αν πράγματι λάμβανε χώρα αυτόματη γένεση, μύγες και προνύμφες θα έπρεπε να εμφανιστούν πάνω στη σάρκα και στις τρεις καταστάσεις. Αν όμως, όπως πίστευε ο Ρέντι, οι προνύμφες προέρχονται από μικροσκοπικά αόρατα αυγά που γεννούν οι μύγες, θα έπρεπε να εμφανιστούν πάνω στο κρέας των ακάλυπτων δοχείων, αλλά όχι στα δοχεία που ήταν καλυμμένα με χαρτί. Προέβλεψε επίσης ότι θα εμφανίζονταν προνύμφες και στα καλύματα από τούλι, το οποίο βρισκόταν αρκετά κοντά στην επιφάνεια του κρέατος, ώστε να τραβήξει τις μύγες. Όλες οι προβλέψεις του επαληθεύθηκαν. Το πείραμα του Ρέντι είχε μεικτή υποδοχή. Κάποιοι θεώρησαν ότι κατέριπτε πλήρως την αυτόματη γένεση. Άλλοι προτίμησαν να το αγνοήσουν ή να βρουν λάθη, πιθανώς προτιμώντας να διατηρήσουν τις παλιές τους πεποιθήσεις. Άλλωστε, το θέμα είχε και θεολογικές προεκτάσεις. Πολλοί πίστευαν ότι η θεωρία της αυτόματης γένεσης επιβεβαίωνε το ρόλο του Θεού ως δημιουργού της ζωής. Υπήρχαν όμως και επιστημονικοί λόγοι αμφιβολίας. Για παράδειγμα, ήταν ίσως λάθος να γενικευτεί η εγκυρότητα του πειράματος και σε άλλα όντα πέρα από αυτό που είχε μελετηθεί. Ίσως το μόνο που αποδείκνυε το πείραμα ήταν ότι η αυτόματη γένεση δεν ισχύει για τις μύγες. Προς τιμήν του και ο ίδιος ο Ρέντι παρέμεινε διαλλακτικός, έφτασε μέχρι και να εντοπίσει άλλες καταστάσεις τις οποίες υποπτευόταν ότι η αυτόματη γένεση όντως λάμβανε χώρα. Το θέμα συνέχισε να συζητείται επί 200 ακόμα χρόνια, μέχρι που κατά τον 19ο αιώνα ο Λουί Παστέρ το έκλεισε οριστικά με τα προσεκτικά του πειράματα που απέδειξαν ότι ούτε καν οι μικροοργανισμοί δεν παράγονται με αυτόματη γένεση. Παρ' όλα αυτά, έστω και αν δεν έκλεισε το θέμα, η εργασία του Ρέντι ήταν συναρπαστική. Εκείνο που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι οποιοδήποτε μπορούσε να είχε διεξαγάγει ένα ανάλογο πείραμα και όμως κανένας άλλος δεν σκέφτηκε να το κάνει. Συχνά οι άνθρωποι φαντάζονται τους μεγάλους επιστήμονες ως άτομα με ιδιαίτερη ευφυΐα. Κοινωνικά και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις έχουμε την τάση να αποφεύγουμε τα άτομα που δεν εντάσσονται εύκολα στις ομάδες. Όμως, αυτοί που είναι διαφορετικοί είναι συνήθως εκείνοι που βλέπουν πράγματα τα οποία άλλοι αδυνατούν να διακρίνουν. Ο Ρέντι ήταν περίπλοκη προσωπικότητα, επιστήμονας αλλά και άνθρωπος γεμάτος προκαταλήψεις που αλιβόταν με λάδι για να κρατήσει μακριά τις ασθένειες, γιατρός και φυσιοδήφης αλλά συγχρόνως ποιητής που έγραψε ένα κλασικό έργο υμνώντας τα κρασιά της Τοσκάνης. Όσον αφορά την αυτόματη γένεση, μόνο ο Ρέντι ήταν αρκετά αλόκοτος ώστε να σκεφτεί πέρα από τις παραδόσεις. Και σε μια εποχή που η επιστημονική σκέψη δεν ήταν συνηθισμένη, συλλογίστηκε και έδρασε όπως πράττουν οι επιστήμονες. Με το πείραμά του δεν έσπηρε μόνο την αμφιβολία απέναντι σε μια άκυρη θεωρία, αλλά εξέθεσε και τον Αριστοτέλη, δείχνοντας ξεκάθαρα ένα νέο τρόπο προσέγγισης στα ερωτήματα της βιολογίας. Τελευταία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Έχουμε πάλι απόψε και παρουσιάζουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο του Λέοναρντ Μλοντίνοφ, ενός εμπνευσμένου θεωρητικού φυσικού και ενός εμπνευσμένου αφηγητή, συγγραφέα βιβλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης. Είχαμε αναφερθεί παλιότερα στα Βήματα του Μεθυσμένου, ένα βιβλίο πάνω στην τυχαιότητα που διέπει την ανθρώπινη μοίρα, που είχε κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και απόψε μιλάμε για τη μικρή ιστορία της γνώσης με υπότιτλο «Ο αγώνας του ανθρώπου από την προϊστορία ως σήμερα για την κατανόηση του σύμπαντος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, γράφει ο Μλοντίνοφ, οι άνθρωποι υλοποίησαν την πρώτη μεγάλη τους καινοτομία, όταν έμαθαν να μετατρέπουν την πέτρα σε εργαλείο κοπής. Ήταν η πρώτη τους γεύση καθυπόταξης της φύσης στις ανάγκες τους. Καμιά ανακάλυψη έκτοτε δεν έφτασε σε αντίστοιχο βαθμό έμπνευσης ή κλίμακα μεταβολής του ανθρώπινου βίου. Ωστόσο, πριν από 100 χρόνια έγινε μια άλλη ανακάλυψη, εξίσου ισχυρή και σημαντική. Όπως και με τη χρήση της πέτρας, αφορούσε κάτι που είναι πανταχού παρόν, κάτι που ήταν μπροστά στα μάτια μας, αν και μη αντιληπτό από αυτά, από την απαρχή του χρόνου. Αναφέρομαι στο άτομο και τους παράξενους γκβαντικούς του νόμους. Μια θεωρία του ατόμου είναι προφανώς το κλειδί για την κατανόηση της χημείας. Ωστόσο, οι αντιλήψεις που γεννήθηκαν μέσα από τη μελέτη του ατομικού κόσμου ήταν επαναστατικές τόσο για τη φυσική όσο και για τη βιολογία. Έτσι, όταν οι επιστήμονες αποδέχθηκαν την πραγματική ύπαρξη του ατόμου και άρχισαν να αποκρυπτογραφούν τις συνέπειες των νόμων του, οδηγήθηκαν σε μεγαλειώδεις εμπνεύσεις που μετασχημάτισαν την κοινωνία. Έριξαν φως σε μυστήρια που εκτείνονται από τις θεμελιώδεις δυνάμεις και τα σωματίδια της φύσης μέχρι το DNA και τη βιοχημεία της φύσης, ενώ κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που διαμόρφωσαν το σύγχρονο κόσμο. Ακούμε να μιλούν για την τεχνολογική επανάσταση, την επανάσταση των υπολογιστών, την επανάσταση της πληροφορίας, την πυρηνική εποχή. Τελικά όμως όλα αυτά ανάγονται στην ίδια αρχή, τη μετατροπή του ατόμου σε εργαλείο. Σήμερα η ικανότητά μας να χειριζόμαστε τα άτομα είναι αυτό που εξασφαλίζει τα πάντα, από τις τηλεοράσεις μέχρι τις οπτικές ίνες οι οποίες μεταφέρουν τα σήματα εικόνας που προβάλλουν στις οθόνες τους, από τα τηλέφωνα μέχρι τους υπολογιστές μας, από το διαδίκτυο μέχρι τις συσκευές μαγνητικής τομογραφίας. Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για τα άτομα μέχρι και για να παραγάγουμε φως. Οι λάμπες φθορισμού, για παράδειγμα, εκπέμπουν φως όταν τα ηλεκτρόνια των ατόμων, αφού διεγερθούν από ένα ηλεκτρικό ρεύμα, πραγματοποιούν γκβαντικά άλματα σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Σήμερα ακόμα και οι φαινομενικά πιο κοινότοπες συσκευές μας, φούρνοι, ρολόγια, θερμοστάτες, έχουν μέρη που ο σχεδιασμός τους εξαρτάται από την κατανόηση των γκβάντων. Η μεγάλη επανάσταση που οδήγησε στην κατανόηση του ατόμου και των γκβαντικών νόμων του ατομικού κόσμου χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα προηγούμενα χρόνια είχε διαπιστωθεί ότι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε σήμερα ως κλασική φυσική, δηλαδή φυσική που βασίζεται στους νόμους της κίνησης του Νεύτωνα και όχι στους κβαντικούς νόμους, αδυνατούσε να εξηγήσει το φαινόμενο που ονομαζόταν ακτινοβολία μέλανος σώματος, το οποίο σήμερα γνωρίζουμε ότι πηγάζει από τις γκβαντικές ιδιότητες του ατόμου. Αυτή η μεμονωμένη αποτυχία της νευτόνιας θεωρίας δεν αντιμετωπίστηκε αμέσως ως κόκκινη κάρτα. Αντίθετα, θεωρήθηκε ότι οι φυσικοί δεν ήξεραν πώς ακριβώς να εφαρμόσουν την νευτόνια φυσική στο πρόβλημα και ότι όταν θα καταλάβαιναν πώς έπρεπε να το κάνουν,
η ακτινοβολία μέλανος σώματος θα ήταν απόλυτα κατανοητή στο πλαίσιο της κλασικής φυσικής. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι φυσικοί ανακάλυψαν και άλλα ατομικά φαινόμενα που επίσης αντιστέκονταν σε οποιαδήποτε ερμηνεία μέσω ευτόνιας θεωρίας και τελικά συνειδητοποίησαν ότι όφυλαν να απορρίψουν μεγάλο μέρος του Νεύτωνα, όπως ακριβώς οι παλαιότερες γενιές είχαν απορρίψει τον Αριστοτέλη. Η Κβαντική Επανάσταση ολοκληρώθηκε σε μια περίοδο που κράτησε 20 χρόνια. Το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική ανατροπή δεν χρειάστηκε αιώνες ή χιλιετίες, αλλά μόλις 2 δεκαετίες για να συντελεστεί, δεν μαρτυρά καθόλου ότι αυτός ο νέος τρόπος σκέψης έγινε εύκολα αποδεκτός. Οφείλεται απλώς στον τεράστιο αριθμό ερευνητών που ασχολήθηκαν με το θέμα. Άλλωστε, η νέα φιλοσοφία που βρίσκεται στο υπόβαθρο της κβαντικής θεωρίας εξακολουθεί σε ορισμένους χώρους να αποτελεί αντικείμενο ζωηρών αντιπαραθέσεων. Πράγματι, το κοσμοείδωλο που αναδεικνύεται ύστερα από αυτά τα 20 χρόνια ερευνών φαντάζει αιρετικό σε οποιονδήποτε απορρίπτει, όπως ο Αϊνστάιν, το ρόλο του τυχαίου στην εξέλιξη των γεγονότων ή που είναι προσκολλημένος στους συνήθεις νόμους αιτίου αιτιατού. Πήραμε μια μικρή γεύση από το βιβλίο του Λέοναρντ Μλοντίνοφ, «Μικρή ιστορία της γνώσης», ένα πραγματικά λουτρό γνώσης, μια όαση, ειδικά αυτές τις μέρες που ακούμε τόσες ανεύθυνες παπάρες, θα μου συγχωρέσετε την έκφραση, γύρω από κβαντική ιατρική και διάφορους άλλους τσαρλατανισμούς που πολλές φορές, εκτός από το να μας ψυχαγωγούν, στέκονται μοιραίες και για την ίδια μας τη ζωή. Ένα βιβλίο λοιπόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντίδοτο στην παραεπιστήμη ή την ψευδοεπιστήμη. «Μικρή ιστορία της γνώσης» του Λέοναρντ Μλοντίνοφ από τις εκδόσεις Πατάκη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων με ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία φέρεται να εξετάζεται στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία έχουν διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας, με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών στελεχών από τη Μέση Ανατολή, τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, κατά το ίδιο δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δύσκολες ώρες συνεχίζει να βιώνει η Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, οι οποίοι παραμένουν στο φαράγγι της Αμαριάς. Στα Ζωνιανά έσπασε ξανά ρέμα, με αποτέλεσμα μεγάλη όγκη νερού να περάσουν μέσα από κατοικημένες περιοχές. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα αρμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολιστήσεις. Την ίδια ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Αγρία κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιεράπετρα και τη Θησιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Εστάλησαν 3 μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα αποκαθίστανται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως του Λαβρίου. Σπύρα που φέρεται να έκλειβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η αστυνομία, με το παράνομο όφελος να εκτιμάται σε πάνω από 350.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα κατηγορούμενα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ενώ εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων, ενώ χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο, επεσήμανε ότι είναι διαρκής λαϊλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ανήλικο που οδηγούσε μοτοσυκλέτα σημειώθηκε σήμερα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά χιλιάδες πολίτες στην Ισπανία μετά την καταψήφιση των κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικίαστων. Η απόφαση της Βουλής προκαλεί κύμα αντιδράσεων την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με οξύτατη στεγαστική κρίση. Νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στη Μαδρίτη, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται και τροφοδοτεί σενάρια για προώρες εκλογές. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδών, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα όταν χάθηκαν τα ίχνη του ενώ πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη. Σε εξέλιξη έρευνες εντοπισμού.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία από 14 βαθμούς Κελσίου έως 20. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 βαθμούς Κελσίου έως 24. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, η βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχω πολλά παράπονα να κάνω. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι έκλεισα το air condition και τώρα κοντεύουμε να ανοίξουμε καλοριφέρ. Τι έχει γίνει, Λουίζα?
1: Μόνο καλοριφέρ. Εδώ ψάχνω να ψωνίσω. Παπλώματα, κουβέρτες. Εντάξει, αφορμή ψάχνω εγώ για να ψωνίσω.
0: Κοίταξε, σήμερα δεν σε βλέπω πολύ χειμερινή πάντως. Βλέπω, φοράς ένα ζακετάκι. Ζιβάκο δεν φοράς που φορούσε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήσουν πιο χειμερινή.
1: Εχθές ήμουνα με πουλόβερ, καλή χρονιά. Δηλαδή,
0: α, ναι,
1: κανονικά.
0: Τόσο
1: ναι.
0: Πολύ. Τι γίνεται? Πότε φτιάχνει αυτός ο καιρός επιτέλους λίγο να τα αφήσουμε τελείως πίσω το καλοκαίρι?
1: Από την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχει έτσι φοβερά χαμηλές θερμοκρασίες και θα φύγει αυτή η μουντίλα. Θα δούμε λίγο ήλιο.
0: Θα δούμε λίγο ήλιο. Ναι, να πάμε στη θάλασσα τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε, να μπορέσουμε να πιούμε ένα καφέ. Παραθαλάσσια, ωραία θα ήταν αυτό.
1: Εντάξει, εσύ πολλά ζητάς.
0: Ζητάω πολλά, λες. Με ζακετάκι, έξω στην παραλία.
1: Με ένα φίλι μπορείς να το κάνεις, ναι.
0: Νομίζω ότι μπορώ. Να πάρω ένα καφέ κρύο ακόμα. Εγώ το ζεστό καφέ το ξεκινάω από Δεκέμβρη και μετά.
1: Από Δεκέμβρη,
0: ναι. Αρνούμε πεισματικά να δεχτώ ότι έχει φύγει το καλοκαίρι για τουλάχιστον 3 μήνες ακόμα.
1: Έχω και πληροφορίες για το φρέντο σήμερα, θα σου τις πω μετά.
0: Αλήθεια, έχουμε και θέμα για καφέ, τέλεια.
1: Δεν συμφωνήσω ότι είναι η πρώτη χρονιά, βέβαια, που βιώνουμε όντως φθινόπωρο. Δηλαδή, ναι. Τις προηγούμενες χρονιές κάπως είχαμε αυτή τη ζέστη του καλοκαιριού και πηγαίναμε χωρίς μεταβατικό στάδιο στην παγωνιά του χειμώνα.
0: Το θέμα είναι ότι βιώνουμε φθινόπωρο πιο νωρίς από άλλες χρονιές. Δεν είναι κακό το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο καλώς ήρθε. Απλά είχαμε συνηθίσει να έρχεται εκεί γύρω στις 10 Νοέμβρη, 15 Νοέμβρη. Μέχρι τότε ο καιρός ήταν καλός. Ήταν εκεί γύρω στους 30 βαθμούς περίπου.
1: Έχεις δίκιο. Προσγειωθήκαμε απότομα μετά τον Αύγουστο, κάπως τα κεφάλια μέσα.
0: Και τρέχουμε να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα τώρα. Είμαστε σε τέτοια φάση. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Viral με τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Και το Σπύρο Σερέτη. Είμαστε μαζί αυτό το Σαββατοαπόγευμα.
0: Στα κουπιά των ήχων μαζί μας μετά από ένα Σάββατο απουσίας είναι ο Θάνος Τσιμέκας.
1: Στη μουσική ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Και social media εκπομπής, γιατί εδώ πέρα μπορεί να είμαστε δύο που σας απευθυνόμαστε, σας μιλάμε, αλλά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα μέσα από τα πίνηματά μας.
1: Ακριβώς. Viral 105,8, Earth News Radio στο Facebook και Viral 105,8 στο Instagram. Και βέβαια και στο Viber μπορείτε να μας βρείτε, Earth News Radio 105,8.
0: Να ξέρετε, το Viber γενικά είναι το πιο άμεσο, μπορούμε να σας απαντάμε πολύ γρήγορα. Το έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας, οπότε βλέπουμε κατευθείαν τα μηνύματά σας και τις ιδέες, τις προτάσεις σας, ό,τι εσείς μπορεί να θέλετε να μας πείτε.
1: Μας ακούτε και on demand.
0: Μπράβο.
1: Άμα δεν έχετε το χρόνο, mm-hmm. Άμα π.χ. έχετε να πάτε σε κάποιο γάμο τώρα το Σάββατο που θα έπρεπε να είμαι εγώ αυτή τη στιγμή και με δω με το Σπύρο.
0: Θα έπρεπε να είσαι σε γάμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Και εδώ όμως ωραία περνάμε.
1: Δεν θα ήταν ο δικός μου, οπότε εντάξει. Σε συγχωρώ.
0: Είναι μια ραδιοφωνική γιορτή, ας το πούμε, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι το βλέπεις πώς το φτιάχνω, έτσι πώς βάζω γύρω-γύρω. Και είμαστε μια πολύ ωραία παρέα εδώ πέρα στο ραδιοφάλαμο του Earth News Radio 105,8. Κάθε εβδομάδα, λίγο μετά τις 6, η ώρα είναι 6 και 12, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, να αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε
1: πολλά viral θέματα.

0: Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα στα FM και από την περιφέρεια. Τα μηνύματα σας έχουν ξεκινήσει. Ο Δημήτρης μας στέλνει καλησπέρα στην αγαπημένη Σαββατιάτικη παρέα, ο οποίος πήρε απουσία το προηγούμενο Σάββατο. Δεν μας έστειλε μήνυμα. Λουίζα, δεν μας έχει στείλει.
1: Τον θυμόμουν, πήγα να τον δικαιολογήσω.
0: Μα, το προηγούμενο Σάββατο πήρε απουσία. Θα το λέω εδώ πέρα δημόσια στον αέρα. Αυτό το Σάββατο είναι στην παρέα μας όμως και πάλι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Φιλιά και στη Μαρία πάλι. Καλησπέρα, Σπύρο και Λουίζα. Καλή viral εκπομπή.
0: Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά και στη Μαρία. Να πούμε ότι πού μπορείτε να μας ακούτε τώρα, από πού μπορείτε να μας ακούτε. Μπορείτε να μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το σπίτι σας. Μπορεί τώρα, είναι η ώρα του καφέ, λίγο που ξεκινάμε και ξεκινάει το απόγευμα για πολλούς. Βάζουν μια κούπα καφέ, χαλαρώνουν λίγο. Οπότε θέλουμε να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα μαζί σας.
1: Έτσι, και από τον Dab Plus, χωρίς απαραίτητη πρόσβαση στο διαδίκτυο, γιατί ακούω ότι υπάρχουν και πολλά θέματα με το δίκτυο γενικότερα τώρα λόγω κακοκαιρίας. Ίσως όχι στην Αθήνα, αλλά στις.
0: Έχουμε και αυτή τη νέα δυνατότητα λοιπόν τώρα. Και βέβαια, έχουμε πολλά viral θέματα να συζητήσουμε. Κάτι μου είπες για καφέ πριν. Θα ξεκινήσω
1: με μια ερώτηση. Mm-hmm. Αν θεωρείς ότι μπορεί ένας παγωμένος καφές, ένας φρέντο, όπως τον λέμε εδώ στην Ελλάδα, να επηρεάσει την εικόνα ενός υποψηφίου σε μια συνέντευξη για δουλειά?
0: Μπορεί.
1: Είναι μια έτσι φαινομενικά απλή ερώτηση, αλλά έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Με άλλους να θεωρούν ότι το ρόφημα είναι έτσι υπερβολικά χαλαρή επιλογή, και άλλους να υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε να έχει καμία σημασία και να μην παίζει κάποιο ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Η συζήτηση ξεκίνησε από ένα βίντεο μιας Αμερικανίδας υπεύθυνης προσλήψεων και υποστήριξε ότι οι υποψήφοι, ιδιαίτερα οι νεότεροι, καλό θα ήταν να εμφανίζονται σε συνέντευξη χωρίς να κρατάνε κάποιο ρόφημα.
0: Υπάρχουν δηλαδή πολλοί οι οποίοι πάνε σε μια συνέντευξη για δουλειά και έχουν μαζί τους ένα καφέ στο χέρι. Συνήθες. Έτσι, το βλέπουμε το αρκετά.
1: Εκείνη βέβαια υποστήριξε ότι η εικόνα αυτή μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι ο υποψήφιος δεν είχε χρόνο να τελειώσει τον καφέ του πριν από τη συνάντηση και ότι η συνέντευξη είναι έτσι μια ακόμα στάση μέσα στη μέρα του απλώς.
0: Ότι είναι λίγο αδιάφορος και ότι δεν αντιμετωπίζει τη διαδικασία με τη σοβαρότητα που πρέπει. Okay.
1: Η ανάρτηση προκάλεσε μεγάλες και έντονες αντιδράσεις και γρήγορα δημιουργήθηκε αυτό που ήδη αποκάλεσε μεγάλη διαμάχη για τον παγωμένο καφέ του 2026.
0: Τι λες τώρα, ωραίος τίτλος αυτός.
1: Κανονικά. Για κάποιους, το να εμφανιστεί λοιπόν ένας υποψήφιος με καφέ ή παγωμένο τσάι είναι αντιεπαγγελματικό και υπερβολικά χαλαρό.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μάλιστα και φόβος ότι τα παγάκια, ένας πιθανός λεκές, μια διαρροή μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή.
0: Mm-hmm. Από το να είσαι τελείως εστιασμένος στη συνέντευξη που πραγματοποιείς εκείνη την
1: έτσι,
0: ώρα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως. Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Άλλοι βέβαια θεωρούν ότι η συζήτηση έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που τις αναλογούν. Mm-hmm. Και ειδικά σε μια εποχή που πολλοί νέοι δυσκολεύονται ακόμη και να βρουν μια θέση εργασίας ή να εξασφαλίσουν μια συνέντευξη, δεν χρειάζεται να δίνουμε βάση σε τέτοιες λεπτομέρειες, ας πούμε.
0: Ναι. Νομίζω ότι και εγώ είμαι κατά σε γενικές γραμμές, γιατί όταν πας σε μια επαγγελματική συνέντευξη πρέπει να είσαι 100% εκεί. Οπότε και να φαίνεται ίσως αυτό που λες εσύ, ότι αντιμετωπίζεις τη διαδικασία με τη σοβαρότητα που πρέπει.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή, προσωπικά σίγουρα είναι κάτι που θα σκεφτόμουν και αισθάνομαι πως δείχνει πως δεν παίρνεις τα σοβαρά, δεν σέβεσαι το συνομιλητή σου και κάπως φαίνεσαι λιγότερο συνεπή σαν παρουσία.
0: Οπότε, παιδιά, ο καφές μετά τη συνέντευξη.

0: Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα εδώ πέρα. Μου φαίνεται περίεργο ένας εργοδότης να δώσει τόσο μεγάλη προσοχή στο αν κάποιος κρατάει έναν καφέ ή όχι. Υποτίθεται κρίνονται άλλες δεξιότητες. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το λέω περισσότερο από το στο εμείς να είμαστε 100% εκεί. Ότι μπορεί κάτι κάπως να μας αποσυντονίζει για αυτό που λέγαμε.
1: Δημήτρη, μετά η υπεύθυνη προσλήψεων που σας προανέφερα αναθεώρησε κάπως και είπε ότι το βασικό της επιχείρημα είναι ότι οι υποψήφοι καλό είναι να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να τους τραβήξει την προσοχή, να τους την αποσπάσει τέλος πάντων. Και δεν είναι απαραίτητα κακός υποψήφιος επειδή κρατάει καφέ.
0: Ήταν λίγο αυστηρή και αυτή, με συγχωρείς. Καλά έκανε και αναθεώρησε μετά.
1: Αλλά συμφωνήσαμε και λίγο μαζί της.
0: Συμφωνήσαμε και λίγο μαζί της, ναι. Αλλά εντάξει, μέσα σε λογικά πλαίσια όλο αυτό. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Θα σε πάω στη CIA. Είναι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ και θα σε πάω συγκεκριμένα στους πράκτορες της CIA, αυτούς τους οποίους βλέπουμε σε πολλές αμερικάνικες ταινίες που είναι με ρούχα πολιτικά και έτσι με ένα ψαρωτικό βλέμμα και ύφος. Λοιπόν, για να είσαι πράκτορας ή κατάσκοπος της CIA, δουλεύεις πολύ. Δεν είναι ένα επάγγελμα που μπορείς να το περιορίσεις. Ναι, ούτε μπορείς να το περιορίσεις σε ένα 8ωρο και να πεις ότι δουλεύω 9 με 5 και μετά δεν δουλεύω. Και δημοσιογράφοι είμαστε λίγο έτσι. Δεν έχουμε ωράριο στη δουλειά μας. Είμαστε λίγο σε επιφυλακή όλη την ώρα.
1: Για ό,τι προκύψει.
0: Λοιπόν, δεν επρόκειτο δηλαδή για μια δουλειά που κλείνεις το τηλέφωνο, γυρίζεις σπίτι σου, αγνοείς τις ειδοποιήσεις που έρχονται επειδή μπορεί να είναι Κυριακή αργία ή να είναι εκτός του ωραρίου σου. Τώρα, θα πάμε στη Gen Z στην CIA, δηλαδή τους νεότερους πράκτορες. Λοιπόν, αυτή η ρουτίνα φαίνεται πως δεν ελκύει τους νεότερους ανθρώπους, το να μην έχουν δηλαδή ένα σταθερό ωράριο εργασίας και διεκδικούν στάνταρ ωράρια, επαρκή ύπνο και ελεύθερα Σαββατοκύριακα. Και εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Η CIA διαπιστώνει πως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δεν βρίσκεται στην Κίνα ή στη Ρωσία, για παράδειγμα, έχουμε δει τις απειλές που συμβαίνουν, αλλά στις εργασιακές απαιτήσεις των νέων γενεών. Πρώην στελέχη λοιπόν της υπηρεσίας προειδοποιούν ότι νεοσύλλεκτοι πράκτορες έχουν μια εντελώς διαφορετική οπτική για την εργασία σε σχέση με κάποιους παλιούς που έχουν ζήσει άλλα πράγματα, που έχουν ζήσει ίσως τρομοκρατία, που έχουν ζήσει ψυχρό πόλεμο. Υπάρχει αυτή η άποψη, το βλέπουμε και στη CIA τώρα, είναι κάτι καινούριο αυτό, ότι η νέα γενιά βάζει τα δικά της όρια στην εργασία.
1: Κάποιοι θα λέγανε ότι έχουμε παραπάνω απαιτήσεις, ότι είμαστε γκρινιάριδες, ότι είμαστε τεμπέληδες.
0: Ναι, το οποίο εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια παρανόηση και δεν πρέπει να γίνεται.
1: Συμφωνώ. Βέβαια, άμα θες να δουλέψεις στη CIA, πρέπει να υποστείς τις συνέπειες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, δεν ξέρεις που πας.
1: Δεν αρκεί απλά να το βάλεις στο Instagram bio σου ότι είσαι στη CIA.
0: Πρέπει να ξέρεις και πού πηγαίνεις. Είναι αλήθεια αυτό. Η CIA από την πλευρά της απορρίπτει την άποψη ότι υπάρχει κρίση της προσλήψης και ότι δεν υπάρχουν νέοι υποψήφοι επειδή ακριβώς έχουν εργασιακές απαιτήσεις πάρα πολύ ψηλές. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ έντονα αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτό σαν γεγονός δεν πρέπει να το βάζουμε στο ίδιο καλούπι με το ότι είμαστε τεμπέληδες ή δεν θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο. Απλά βάζουμε τα δικά μας όρια. Το οποίο
1: και
0: είναι
1: δεν
0: καλό.
1: Είναι όλες οι δουλειές για όλους. Σίγουρα ο καθένας μπορεί να βρει κάτι που είναι στα μέτρα του. Γενικότερα το ίντερνετ έχει κάπως θολώσει τα νερά μεταξύ προσωπικού χρόνου και εργασίας.
0: Και νομίζω ότι για να πας να δουλέψεις εκεί ως πράκτορας της CIA πρέπει να το έχεις σκεφτεί 2 και 3 φορές. Πρέπει να είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος στο τι ακριβώς κάνεις. Δεν είναι ένα επάγγελμα πολύ συνήθες. Είναι κάτι λίγο πολύ συνήθες. Είναι κάτι πιο εξειδικευμένο.
1: Βέβαια.

0: Πάμε λοιπόν και στα social media. Τα τελευταία χρόνια το Instagram αποτελούσε έτσι πλατφόρμα στην οποία κάθε ανάρτηση είχε ένα ξεκάθαρο στόχο. Είμαι σίγουρη θα συμφωνήσεις να τη δουν οι άλλοι. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο.
1: Νομίζω ότι είναι από τους βασικούς στόχους στα social media αυτό.
0: Τα likes, τα σχόλια, οι followers λειτουργούν σαν ένα άτυπο μέτρο έτσι δημοφιλίας και προσωπικής αξίας.
1: Που βλέπαμε αναρτήσεις και, και ακόμα το κάνουμε έτσι πολλές φορές και μετράμε να δούμε πόσα likes και πόσα σχόλια θα πάρει κάθε ανάρτηση που βλέπουμε.
0: Σωστά, και το ταυτίζουμε με την αξία μας. Σήμερα βέβαια η νέα γενιά χρηστών φαίνεται να αμφισβητεί λίγο αυτή τη λογική που έχει οδηγήσει το να νιώθουμε αυτό το κόμπο στο στομάχι κάθε φορά που ποστάρουμε μια φωτογραφία. Στην εποχή λοιπόν της αιμονής με αυτό το τέλειο αυθόρμητο στιγμιότυπο, το να ανεβάσει μια φωτογραφία του εαυτού σου χωρίς να θέλεις απαραίτητα να τη δουν οι ακολουθοί σου μπορεί να μοιάζει κάπως παράδοξο, το καταλαβαίνουμε. Και όμως αυτή ακριβώς είναι η λογική του ghost posting. Είναι μια νέα τάση. Όσοι κάνουν ghost posting.
1: Άλλο πάλι καινούριο, για πες.
0: Ακριβώς, θα σου εξηγήσω αμέσως. Ουσιαστικά δημοσιεύουν μια φωτογραφία, την αρχιοθετούν και στη συνέχεια την επαναφέρουν στο προφίλ τους, ώστε χωρίς έτσι να επιδιώκουν απαραίτητα να εμφανιστεί στη ροή των ακολούθων τους. Γιατί λοιπόν την ανεβάζουν, δεν τους ενδιαφέρει να συγκεντρώσουν likes. Θέλουν πιο πολύ να διαμορφώσουν ένα δικό τους προσωπικό ψηφιακό άλμπουμ. Έναν χώρο που απευθύνεται πιο πολύ στους ίδιους παρά στους υπόλοιπους.
1: Το κάνουν ήδη για να νιώσουν καλά, με λίγα λόγια. Το κάνουν, δεν το κάνουν γιατί θέλουν να προβάλλουν τόσο πολύ την εικόνα τους. Το κάνουν γιατί θέλουν οι ίδιοι να έχουν κάτι με το οποίο αισθάνονται ωραία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και την βάζουν, δηλαδή την κατεβάζουν και την επαναφέρουν μετά πάλι.
0: Αυτό είναι το μυστικό. Και ο λόγος που αυτή η πρακτική του ghost posting έχει ευδοκιμήσει και στη Gen Z είναι απλώς και εξηγείται γενικότερα από τους νέους. Μέσω του ghost posting μπορείς να μοιραστείς τις φωτογραφίες σου χωρίς την κοινωνική πίεση και το άγχος που έρχεται με το να πατήσεις το κουμπί του post.
1: Το κάνω για μένα. Αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Ούτε κριτική ούτε απόρριψη που ενδεχομένως μπορεί πολλοί να περίμεναν. Ένα ψηφιακό άλμπουμ.
1: Λες να ξεκινήσω να βγάζω περίεργες φωτογραφίες και να κάνω ghost posting. Καλά το είπα.
0: Σε παρακαλώ, Σπύρο, δεν είναι αυτός ο στόχος.

0: Τα οποία συζητάμε εδώ κάθε εβδομάδα. Περισσότεροι από 8 στους 10 εκπροσώπους της Gen Z, παρακαλώ πολύ, και των Millennials, δηλαδή μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι γύρω στα, από 18 μέχρι 40 ετών, κάπου εκεί.
1: Έτσι, μεγάλωσες λίγο το φάσμα.
0: Ναι, το μεγάλωσα λίγο.
1: Δικαίως, ναι.
0: Δηλώνουν ότι η ακρίβεια έχει επηρεάσει τη ζωή τους στο dating, στο να βγαίνουν ραντεβού δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ενώ ορισμένοι έχουν φτάσει στο σημείο να σταματήσουν εντελώς τα ραντεβού.
1: Πόσο μίζεροι αυτοί οι Αμερικάνοι.
0: Φοβερό.
1: Χριστέ μου.
0: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ με αυτό, όταν το διάβασα αυτό, λέω δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι εξηγείται όμως από την έρευνα, ότι για αρκετούς νέους, για τους Αμερικάνους μιλάμε πάντα, ακόμα και η οργάνωση μιας εξόδου έχει μετατραπεί σε μια οικονομική, σε μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Μάλλον λένε ότι βγαίνω για φαγητό, ας πούμε, έχω να πληρώσω τη σαλάτα, το κυρίως πιάτο, μετά θα πάμε για ποτό. Έχουν αρχίσει περικοπές.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια μου φαίνεται και λίγο δικαιολογία. Δηλαδή, μπορείς να πας και για ένα σινεμά, μπορείς να πιεις και ένα καφέ, αφού μιλάμε για ραντεβού και όχι για συνέντευξη.
0: Φρέντο εσπρέσο, φρέντο που λέγαμε πριν. Και να πούμε ότι σε άλλα στοιχεία της έρευνας δείχνει ότι ένας στους τρεις δηλώνει ότι έχει περιορίσει τον αριθμό των ραντεβού, μεγάλο ποσοστό, εξαιτίας της αύξησης των τιμών, ενώ το 11% αναφέρει ότι έχει σταματήσει να βγαίνει ραντεβού επειδή απλώς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά το κόστος. Σου λέει δεν μπορώ καθόλου. Δεν βγαίνω. Και τι κερδίζει έδαφος με όλα αυτά. Σε βλέπω, με κοιτάζει λίγο περίεργα, ναι.
1: Τους αμφισβητώ εκείνους που το λένε ότι ευθύνεται το κόστος για, ναι, για την έλλειψη των ραντεβού στη ζωή τους.
0: Η αλήθεια είναι, μπορεί να είναι δικαιολογία αυτό, αλλά στην Αμερική κερδίζουν έδαφος τα δωρεάν ραντεβού. Δηλαδή, το 37% των ανθρώπων που βγαίνουν ραντεβού προτείνει δωρεάν δραστηριότητες για να περιορίσει τα έξοδα. Ενώ το 33% επιλέγει να περνά περισσότερο χρόνο σε ραντεβού στο σπίτι, λένε.
1: Ναι, βρε παιδιά, η παρέα έχει σημασία.
0: Ναι, καλό και αυτό, αλλά εντάξει, θες και έξω να βγεις να πιεις ένα ποτό, να πιεις ένα καφέ, λίγο, δεν το θέλεις και αυτό. Και μάλιστα οι μισοί από τους ενεργούς daters, από αυτούς που βγαίνουν ραντεβού, έχουν δηλώσει ότι κάποια στιγμή η οικονομική συμβατότητα, το να μπορεί δηλαδή να βγάλουν το μήνα, είχε μεγαλύτερη σημασία από την ερωτική χημεία όταν αποφάσιζαν αν θα συνεχίσουν να βλέπουν κάποιον ή όχι. Περίεργο λίγο αυτό, έτσι.
1: Ίσως έχουμε ταυτίσει και το dating με καλές εξόδους λόγω της επιρροής από τα social media, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Η παρέα έχει σημασία, μπορείτε να βγάλετε και το σκύλο σας βόλτα και να περάσετε υπέροχα.
0: Και αυτό, αλλά και ένα δωρεάν ραντεβού σε ένα παγκάκι, ας πούμε. Με κάτι οικονομικό, με μία μπύρα, ας πούμε, από το περίπτερο. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Να πάτε, παιδιά, να πάτε.

0: Δημήτρης, μήνυμα, Λουίζα. Οι Αμερικάνοι όπως το πάνε θα μείνουν όλοι μόνοι τους. Μάλλον δεν είναι υπέρμαχος των δωρεάν ραντεβού ο Δημήτρης πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι λίγο μας ξένησε αυτό.
1: Τα βλέπουν πολύ επιφανειακά τα πράγματα, ναι.
0: Ναι. Και βέβαια να πούμε, μας στέλνει μήνυμα και ο Πέτρος. Πέτρος από το Ηράκλειο, αγαπώ να σας ακούω, μας λέει. Καλησπέρα, Πέτρο. Στο βροχερό Ηράκλειο είσαι. Τι καιρό κάνει εκεί πέρα τώρα, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα? Γιατί ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες το νησί ταλαιπωρείται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Ειδικά η περιοχή του Ρεθύμνου, εκεί πέρα ο Μυλοπόταμος. Που είναι και τα μέρη μας, Λουίζα.
1: Τα μέρη μας,
0: είναι και τον
1: είμαστε
0: δύο.
1: Και συντοπίτες, ναι.
0: Και συντοπίτες.
1: Έπρεπε να έχει άλλο όνομα η εκπομπή.
0: Τι, κάτι κριτικό, λες να το λέγαμε έτσι, κάτι να βάζαμε λίγο να ακούγεται η κριτική προφορά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στην Κρήτη και να αποκατασταθούν τα προβλήματα πάρα πολύ γρήγορα. Και την καλησπέρα μας και στο Γιάννη, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Λίμνο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Και μάλιστα, Γιάννη, να σου πούμε ότι το σημερινό μας θέμα έχει σχέση με τα νησιά του Αιγαίου. Θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω.
1: Θα κατέβουμε. Πρώτη φορά μας ακούει ο Γιάννης, να τον καλωσορίσουμε.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Και έχουμε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πάμε λίγο νοτιότερα από τη Λίμνο.
0: Αρκετά νοτιότερα θα πάμε.
1: Θα μιλήσουμε για νέους ανθρώπους που είτε έχουν ξεκινήσει τα επαγγελματικά τους βήματα και πάνε σε πιο απομονωμένες περιοχές, είτε για κάποιους που οι απομονωμένες αυτές περιοχές, όπως τις λέμε εμείς, είναι όλη τους η ζωή. Θα ακούσουμε και τις δύο περιπτώσεις. Φανταζόμαστε πόσο πιο έντονα μπορεί να παρατηρείται λοιπόν αυτή η συνθήκη που βιώνουμε εδώ στην Αθήνα, που νιώθουμε καμιά φορά ότι δεν είμαστε τόσο και δεν υπάρχει τόσο κοινωνικοποίηση. Μέχρι και στην Αμερική δεν βγαίνουν ραντεβού.
0: Καλά, αυτό ισχύει. Και νομίζω ότι εμείς τώρα, εντάξει, εμείς και εσύ και εγώ έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα. Οπότε λίγο νομίζω ότι στις κουβέντες μας, εμάς των Αθηναίων, όταν μιλάμε για τη ζωή στα ελληνικά νησιά, πολύ συχνά έχουμε στο μυαλό μας το καλοκαίρι. Έχουμε τις παραλίες, έχουμε τις διακοπές, έχουμε τα γεμάτα σοκάκια έτσι.
1: Σωστά.
0: Στη Κυκλάδες είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Τα καράβια που φέρνουν κάθε μέρα καινούριο κόσμο. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά των νησιών. Εκείνη που φαίνεται περισσότερο όταν τελειώνει η τουριστική σεζόν και φεύγει σιγά σιγά ο κόσμος και μπαίνει ο χειμώνας, που όπως λέγαμε και πριν, φέτος μπήκε έτσι δυναμικά, γρήγορα άλλαξε ο καιρός. Και τα πλοία ξεκινάνε να είναι λιγότερα, οι επιλογές για μία έξοδο είναι περιορισμένες και όταν για κάτι που στην Αθήνα μπορεί να χρειάζεται λίγα λεπτά, σε ένα απομακρυσμένο νησί μπορεί να χρειαστεί ολόκληρο ταξίδι.
1: Ακριβώς.
0: Και μιλάμε για τους μόνιμους κατοίκους εκεί πέρα.
1: Πόσο έντονο λοιπόν αυτό το φαινόμενο σε μια περιοχή όπως το Καστελόριζο, ας πούμε, ή λειτουργεί αντίθετα, οι κάτοικοι είναι πιο δεμένοι μεταξύ τους? Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντινό Αμύγδαλο, μεγάλωσε και μένει στο Καστελόριζο. Εργάζεται εκεί επίσης και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να μας πεις, εσύ έχεις μεγαλώσει στο Καστελόριζο, σωστά?
2: Ναι.
0: Για κάποιον που δεν έχει ζήσει ποτέ σε ένα τόσο, σε ένα απομακρυσμένο νησί, πολύ όμορφο και απομακρυσμένο νησί, και σε ρωτούσε πώς είναι η ζωή εκεί, ποια θα ήταν η πρώτη εικόνα που θα του έδινες εσύ?
2: Πάντως καμία σχέση με αυτό που λέγατε πριν λίγο περί καλοκαιριού.
0: Καμία σχέση, ναι.
2: Καμία σχέση, ναι.
0: Ίσως αυτή είναι η εικόνα που συναντάμε περισσότερο στις Κυκλάδες, σε πιο εμπορικά νησιά.
2: Όχι, εντάξει, και το καλοκαίρι εδώ είναι περίπου πάνω κάτω έτσι. Ναι, βλέπεις πολύ κόσμο, σοκάκια γεμάτα, τα πλοία να έρχονται συνέχεια γεμάτα, αλλά είναι λίγοι μήνες. Είναι περίπου 4 μήνες το χρόνο αυτό.
0: Τους υπόλοιπους
2: είναι λίγο δύσκολοι,
0: ναι.
2: Από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει τόσο πολύ τουρισμός. Βασικά από εδώ και πέρα δεν υπάρχει καθόλου τουρισμός. Είναι δύσκολα. Τα μαγαζιά τα περισσότερα κλείνουν.
0: Άρα η τουριστική περίοδος, ας πούμε, είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ας πούμε, κάπως έτσι, τότε
2: εμείς,
0: ξεκινάει και αδειάζει περισσότερο.
2: Εμείς θέλουμε να λέμε ότι η τουριστική περίοδος η δική μας κρατάει από τον Μάιο μέχρι μέσα Οκτώβρη, περίπου ένα δεκαήμερο, 15 μέρες ακόμα.
1: Και είναι μια αφορμή και για εσάς να γνωρίζετε νέο κόσμο, να μην βλέπετε συνεχώς τους ίδιους ανθρώπους.
2: Όχι, εννοείται, επειδή εδώ πέρα οι ντόπιοι είμαστε λίγοι κυρίως. Αυτοί που αλλάζουν συνήθως είναι οι αστυνομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι καθηγητές, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο στρατό, αυτοί αλλάζουν συνήθως.
0: Να πούμε ότι με τα στοιχεία που διαβάζουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι 594 του νησιού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021.
2: Τώρα αυτό ακριβώς πάνω κάτω αλλάζει συχνά, απλά ναι, πάνω εκεί είμαστε περίπου. περίπου.
1: Νιώθεις ότι όλοι γνωρίζουν πολλά ο ένας για τη ζωή του άλλου? Δηλαδή υπάρχουν φορές που θα ήθελες περισσότερη ανωνυμία ή πιο προσωπικό χώρο?
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ναι, ισχύει αυτό. Επειδή εδώ πέρα γνωριζόμαστε όλοι με όλους, πολλές φορές θα θέλαμε να ήμασταν όπως είστε π.χ. στην Αθήνα, που μπορεί να βγεις έξω και να μην βλέπεις άνθρωπο, να βλέπεις μόνο άγνωστες φάτσες.
1: Αυτό που εμείς έχουμε
2: δεδομένο. Στον δρόμο, ναι.
0: Και αυτό, ναι, αν με ρωτάς εμένα, για μας δεν είναι και απαραίτητα καλό αυτό να υπάρχει αυτό το απρόσωπο.
2: Πάντα
0: δηλαδή.
2: Είναι αυτό. Ναι. Ό,τι μας λείπει το ζητάμε. Έτσι νομίζω είναι πάντα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Να μας πεις λίγο εσύ με τι ασχολείσαι και πώς είναι μια συνηθισμένη ημέρα ενός νέου στο Καστελόριζο, τους χειμερινούς μήνες, να πάρουμε για παράδειγμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις μέχρι το βράδυ, τι περιλαμβάνει η καθημερινότητά σου και πόσο διαφορετική είναι από αυτή ενός νέου που ζει στην Αθήνα, όπως εμείς για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, εγώ τα τελευταία χρόνια, τους χειμερινούς μήνες, 4 μήνες περίπου, δεν ζω εδώ. Προσπαθώ να ταξιδεύω, να βλέπω λίγο διαφορετικά πράγματα, να κάνω κάποια ταξίδια. Mm-hmm. Αναψυχής συνήθως.
1: Αλλά... Να αλλάζεις παραστάσεις.
2: Αλλάζω παραστάσεις, ναι, ναι. Απλά μέχρι και πριν κάποια 2-3 χρόνια που ήμουν εδώ, η καθημερινότητα ήταν δύσκολη για τον ακριβώς αυτό λόγο. Ότι όποιο εγώ είχα το μαγαζί, το κράταγα, ήταν θέμα με την εστίαση. Έχω καφετέρια εγώ. Mm-hmm. Είμαι από τους τυχερούς του νησιού. Υπάρχει αυτό, υπάρχει η καθημερινότητα, ο ίδιος κόσμος, λίγο γυμναστική, νωρίς για ύπνο το βράδυ, δεν υπάρχουν μαγαζιά για να πάρει από το βράδυ, υπάρχουν, απλά είναι, αυτό δεν κυκλοφορεί τόσο πολύ ο κόσμος, είναι και χειμώνας. Αυτή πάνω κάτω είναι η καθημερινότητα, η ίδια μια ρουτίνα που προσπαθείς να την διατηρήσεις, να την αλλάξεις λίγο, απλά δεν αλλάζει, να περάσουν οι μήνες για να μπει έτσι λίγο το καλοκαίρι, να μπει ο Μάρτης, ο Απρίλης, να αρχίζουν να ανοίγουν τα μαγαζιά πάλι. Να κυκλοφορεί ο κόσμος περισσότερο.
1: Να πούμε ότι και ο Κωνσταντίνος είναι περίπου 30 ετών. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει ότι άργησε κιόλας να αρχίσει να αλλάζει παραστάσεις και να φεύγει συχνότερα.
2: Εντάξει, εγώ ήμουνα, όχι, δεν το είπα πριν. Ήμουνα 5 χρόνια κιόλας φοιτητής εγώ. Έχω τελειώσει τη σχολή δίκησης επιχειρήσεων στο Μεσολόκη. Οπότε αυτό, ναι.
1: Επομένως,
2: δεν ήμουνα πάντα.
1: Πιστεύεις ότι η μοναξιά στο νησί είναι διαφορετική από τη μοναξιά που μπορεί να νιώθει κάποιος σε μια μεγάλη πόλη?
2: Ναι, καμία σχέση. Σε μια μεγάλη πόλη μπορεί να νιώθεις μοναξιά, απλά μπορείς να το αλλάξεις κιόλας στο επόμενο λεπτό. Εδώ δεν αλλάζει εύκολα αυτό.
1: Ακόμα και εδώ κάπως δυσκολευόμαστε.
2: Καλή ώρα να, χτες ας πούμε, δεν ήρθε το πλοίο της γραμμής, είχε μια βλάβη και αλλάξαν όλα στην καθημερινότητα του νησιού.
0: Όχι λόγω της κακοκαιρίας.
2: Όχι λόγω κακοκαιρίας, ναι, είχε μια βλάβη το πλοίο και δεν μπόρεσε να έρθει. Mm-hmm. Ακριβώς τώρα δεν γνωρίζω. Απλά θέλω να πω ότι με μια βλάβη ενός πλοίου άλλαξε όλη η καθημερινότητα του νησιού σήμερα το Σάββατο. Εμπορεύματα, προμήθειες δεν ήρθανε.
0: Φοβερό αυτό, έτσι, που περιγράφεις.
2: Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, ναι, στο νησί.
0: Φοβερό. Και να μας πεις, Κωνσταντίνε, εσύ μεγάλωσες στο Καστελόριζο.
2: Έχω τελειώσει το σχολείο, έχω κάνει τα πάντα από το παιδάκι.
0: Εκτός από την ενήλικη ζωή σου, πώς έφυγες, που έφυγες ως φοιτητής, μας είπες.
2: Ναι, λοιπόν, 5 χρόνια.
0: Πώς αλλάζει η σχέση ενός ανθρώπου με έναν τόσο μικρό τόπο όσο μεγαλώνει? Δηλαδή, μικρότερος, πριν πας να ζήσεις σαν φοιτητής στο Μεσολόγγι, υπήρχε κάποια στιγμή που σκέφτηκες «θέλω να φύγω από εδώ, θέλω να δω και άλλα μέρη», σου έρχεται αυτή η σκέψη συχνά?
2: Κοιτάξτε τώρα, είμαι λίγο της άποψης εγώ ότι το Καστελόριζο ή το ερωτεύεσαι ή το καταργέσαι. Δεν υπάρχει η μέση λύση. Δηλαδή, εγώ το Καστελόριζο, εμένα το Καστελόριζο μου αρέσει, το έχω ερωτευτεί για κάποιο λόγο. Τον οποίο προσπαθώ ακόμα να τον βρω, η αλήθεια είναι. Αλλά μ' αρέσει.
1: Εντάξει, ο έρωτας είναι τυφλός.
2: Ναι. Είμαι εδώ από μικρός. Λίγο και οι γονείς μου έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Και λίγο ο πατέρας μου, γιατί ο πατέρας μου είναι ντόπιος. Η μητέρα μου είναι από τον Πειραιά. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο πατέρας μου. Αλλά ναι, το Καστελόριζο δεν υπάρχει μέση λύση. Εγώ είμαι από αυτούς που το έχουν ερωτευτεί. Έχει όμως κόσμο που δεν θέλουν. Κουραστήκανε και τους καταλαβαίνω. Δεν θα τους κρίνω, εννοείται. Παιδιά της ηλικίας μου, που έρχονται πλέον μόνο για διακοπές.
0: Ναι.
2: Λίγο και οι δουλειές παίξαν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή εδώ πέρα δεν είχε. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που εμένα το καφέ που έχω αυτή τη στιγμή ήταν των γονιών μου, της οικογένειάς μου. Οπότε ήμουν από τους τυχερούς που βρήκε ένα πάτημα να κάτσει εδώ. Δεν ξέρω αν δεν είχα κάτι σε επιχείρηση, αν θα μπορούσα να μείνω εδώ πέρα έτσι εγώ, η αλήθεια είναι. Οπότε τώρα μιλάω και λίγο εκ του ασφαλούς. Mm-hmm.
0: Και να πάμε λίγο, συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση μας είπες, να πάμε λίγο και στις παρέες και στην κοινωνική ζωή. Οι υπόλοιποι άνθρωποι της ηλικίας σου που μεγαλώσατε μαζί...
2: Όταν λέμε ηλικία μου, ναι. όταν λέμε 30 χρονών, είναι άλλο ένα παιδί, έτσι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Από τα σχολικά χρόνια ήσασταν οι δυο σας ή
2: από
0: υπήρχαν...
2: Από το προνήπιο,
0: από το προνήπιο.
2: Μέχρι τρίτη ηλικία ήμασταν δύο. Έτσι ήταν και όλες οι τάξεις. Δύο-τρία άτομα, τέσσερα βαριά. Δηλαδή του αδερφού μου η τάξη ήταν πέντε και λέγαμε wow, στο σύνολο.
1: Επειδή μας λες έτσι και για τον περιορισμένο αριθμό κατοίκων, έχει παίξει φαντάζομαι πολύ σημαντικό ρόλο το διαδίκτυο στη ζωή σας. Δηλαδή από όταν μπήκε στη ζωή σας, φαντάζομαι
2: ότι τα social media εννοείται, ναι,
1: στην κοινωνική ζωή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Εννοείται. Αν το διαχειριστεί σωστά, εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Τα social media από όταν μπήκαν στη ζωή μας παίξαν μεγάλο ρόλο, ότι δεν ένιωθες την τόση μοναξία. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου πιο μικρό πριν τα social media, προς social media, που πηγαίναμε στο πλοίο της γραμμής και βλέπαμε, ξέρω εγώ, τον κόσμο να βγαίνει, να δούμε ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, προς social media, έτσι. Ενώ τώρα βλέπεις ότι ο άλλος κάνει, ξέρω εγώ, διακοπές στην οπουδήποτε. Εμείς πηγαίναμε, τα παιδιά του νησιού πηγαίναμε στο πλοίο να δούμε ποιος ήρθε. Αν ήρθε κάποιος γνωστός από τη Ρόδο, π.χ. να πάμε να κανονίσουμε πού θα πάμε το απόγευμα να παίξουμε.
0: Ωραία εικόνα αυτή που περιγράφεις. Πρέπει να σου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό.
2: Ναι. Τώρα που τα θυμάμαι κιόλας λίγο, ναι.
0: Ναι. Και μιας που είπες για πλοίο της γραμμής, εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς επηρεάζει η απόσταση από την υπόλοιπη Ελλάδα τις καθημερινές ανάγκες σας. Για παράδειγμα, όταν θέλεις να κάνεις κάτι που δεν μπορείς να βρεις στο νησί ή χρειάζεσαι μια υπηρεσία που δεν υπάρχει εκεί, πόσο δύσκολο είναι να το αντιμετωπίσεις αυτό. Και βασικά να μας πεις και τώρα το χειμώνα, όταν στη δύση της τουριστικής περίοδου, υπάρχει, πόσο συχνά είναι τα δρομολόγια των πλοίων? Είναι μία φορά τη εβδομάδα?
2: Όχι, μία φορά τη εβδομάδα. Εμείς κανονικά, όχι κανονικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε πέντε πλοία την εβδομάδα το χειμώνα.
0: Πέντε πλοία την εβδομάδα.
2: Είναι Star και τρία, μία άλλη εταιρεία η οποία είναι στα Δωδεκάνησα. Στην σύνολο έχουμε πέντε. Mm-hmm. Απλά πιο παλιά, πολύ πιο παλιά, προ-Gov και όλων αυτών των... αυτά που έχουν γίνει τώρα τελευταία, δηλαδή περί περιφερειών και τέτοιου είδους, εμείς για τα πάντα πρέπει να πάμε στη Ρόδο. Δηλαδή η πρώτη μας στάση ήταν η Ρόδος. Mm-hmm. Οι λογιστές, οι δικηγόροι, οι γιατροί, η περιφέρεια.
1: Τουλάχιστον γλιτώνετε την κίνηση.
2: Ναι, δηλαδή έπρεπε για όλα να πηγαίνουμε στη Ρόδο. Τώρα πλέον έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Μπορούμε πολλά πράγματα να τα κάνουμε από εδώ. Απλά παλιά έπρεπε όλα να. Δηλαδή, ήθελα ένα χαρτί από την εφορία, έπρεπε να πάω στη Ρόδο ταξίδι διήμερο. Καταλάβατε, παλιά. Τώρα έχουν λυθεί βέβαια αυτά τα πράγματα.
1: Είπαμε,
2: δεν είναι τόσο
1: αναγκαία. Γραφειοκρατία, αλλά δύο μέρες.
2: Ναι.
0: Λόγω της ψηφιακής εξέλιξης, εννοείς ότι.
2: Ναι.
0: Λόγω της ψηφιακής εξέλιξης, εννοείς ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και μέσω του καφ.gr.
2: Ναι, πάρα πολλά πράγματα. Λέω, δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου παλιά, εγώ έπρεπε να πάω να κάνω αφημί. Όταν έγινα 15-16 χρονών, δεν θυμάμαι. Και πήγα δύο μέρες στη Ρόδο για να κάνω απλά αφημί.
0: Ναι.
2: Για να βγάλω αριθμό φορολογικού μητρώου. Δηλαδή,
0: για ένα απλό πράγμα.
2: Να πάω αύριο, ξέρω εγώ, εκεί να το κάνω. Εδώ πέρα πρέπει να κανονίσουμε ταξίδι δύο ημερών. Γιατί δεν βόλευε να πας μόνο ημερό. Δεν υπάρχει μόνο ημερό. Mm-hmm. Και για τις τότε εποχές που μιλάω, δεν είχαμε και πέντε καράβια την εβδομάδα. Μπορεί να είχαμε και ένα, όπως είπατε πριν.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Για γιατρούς, το πιο βασικό δηλαδή, γιατροί. Παλιά, όλη την ώρα Ρόδο, οδοντίατρος. Το βασικό, έναν οδοντίατρο που πρέπει να το βλέπεις τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Όλα αυτά στη Ρόδο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω φοράω σιδεράκια, οπότε έπρεπε συνέχεια για έλεγχο και να πηγαίνω συνέχεια στη Ρόδο. Εντάξει, δεν ήταν καλά για μένα, γιατί ήμουν και μικρός και ήθελα να ξεφεύγω. Οπότε, απλά όσο μεγαλώνεις και το σκέφτεσαι, ήταν λίγο δύσκολο για τους γονείς σου.
0: Ναι.
2: Συνέχεια.
0: Και μας λες και ένα πράγμα το οποίο...
2: Ναι, είναι βασικό, είναι υγεία, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι να πάω ότι θα πάω δύο μέρες για να πάω στο σινεμά ή να πάω να παίξω μια μπαλά, είναι η υγεία, τα δόντια.
1: Μας έχεις καλύψει από πολλές πλευρές. Θα σε πάω και λίγο στον ελεύθερο χρόνο. Αν η θάλασσα και η φύση λειτουργούν ως τρόπος ψυχαγωγίας και χαλάρωσης για εσένα, που φαντάζομαι ναι, για να είπες ότι είσαι ερωτευμένος με το Καστελόριζο.
2: Είναι, ναι. Όσο μπορώ το καλοκαίρι και λόγω δουλειάς θα πάω. Mm-hmm. Απλά είναι και λίγο, όχι βαρετό, δηλαδή όταν το έχεις μπροστά σου, λέει, εμένα το σπίτι μου είναι τρία μέτρα από τη θάλασσα. Δηλαδή το παράθυρο μου βλέπει κάθε μέρα, δηλαδή ξυπνάω και βλέπω θάλασσα. Είναι και λίγο βαρετό εν μέρη, συνέχεια αυτό, αλλά εντάξει.
0: Είναι, εγώ νομίζω δεν τη βαριέσαι. Κωνσταντίνε, τη θάλασσα.
2: Εκεί στο Μεσολόγγι που ήμουν εγώ και φοιτητής, ήμουν τυχερός γιατί είχε θάλασσα και συνέχεια θα πήγαινα προς τη θάλασσα. Δηλαδή, μια φορά την ημέρα θα πήγαινα
1: στην Αθήνα τα σπίτια με θέα θάλασσα.
0: Ναι, για τους πιο τυχερούς.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε, να σε πάω λίγο. Μας μίλησε για το παρελθόν, για το παρόν σου τώρα στο Καστελόριζο. Να σε πάω λίγο στο μέλλον. Να σε ρωτήσω πώς φαντάζεσαι τα επόμενα χρόνια. Το Καστελόριζο είναι δεδομένο ότι βρίσκεται στο μέλλον σου, ή σκέφτεσαι πολλές φορές, υπάρχει σκέψη ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί ή να θελήσεις να φύγεις για να ανοίξεις ένα διαφορετικό κύκλο στη ζωή σου? Μας είπες για τα αθλητικά σου χρόνια.
2: Υπάρχει αυτή η σκέψη στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Απλά όχι για να κλείσω την πόρτα του νησιού μου, εννοείται. Απλά σαν επιχειρηματίας σκέφτομαι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, απλά δεν θα κλείσω την πόρτα του νησιού ποτέ επιχειρηματικά. Γιατί θεωρώ ότι το Καστελόριζο είναι ένα ανερχόμενο νησί πλέον. Mm-hmm. Απλά πρέπει λίγο να το προστατεύσουμε και να κάνουμε κάποιες ενέργειες να το αναπτύξουμε λίγο καλύτερα. Αυτό. Απλά ότι υπάρχει στο μυαλό μου ένας νέος κύκλος παράλληλος με αυτόν που είμαι τώρα, ναι, υπάρχει. Mm-hmm. Επιχειρηματικά πάντα, έτσι, δεν...
0: Ναι, ναι. Καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Κωνσταντίνε, είσαι πολύ διαφωτιστικός. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Είπε και τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Μας έδωσες, νομίζω, μια πλήρη εικόνα και νομίζω, Λουίζα, πρέπει να το κανονίσουμε να πάμε και στο Καστελόριζο διακοπές.
2: Σας περιμένουμε όποτε θέλετε. Έχετε και το κινητό μου τώρα, οπότε ό,τι είναι με.
0: Το κρατάμε, Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστούμε πολύ και να μας αγαπάτε λίγο παραπάνω εμάς.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο Κωνσταντίνος Αμύγδαλος, μεγάλωσε και μένει μόνιμα στο Καστελόριζο.

0: Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Η ώρα είναι 7 παρά 10. Ο Δημήτρης εδώ, Λουίζα, μας επιβραβεύει που βάλαμε Taylor Swift τραγούδι. Του αρέσει. Είναι φαν της Taylor Swift.
1: Τα συγχαρητήρια στο Γιώργο.
0: Την καλησπέρα μας και στη Γιώτα, η οποία μας έχει στείλει μήνυμα. Μας έχει στείλει και την επόμενη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε δυστυχώς. Και στον κύριο Ιπάτιο που μας στέλνει μήνυμα εδώ πέρα από τυχείο. Και στον Σάκη βέβαια, ο οποίος λέει καλησπέρα παιδιά, πολύ ωραίο το θέμα που καταπιάνεστε σήμερα και είστε από τους λίγους που το ακουμπούν. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να μιλήσουμε με νέους οι οποίοι ζουν σε ακριτικά νησιά, σε νησιά μακριά, απομακρυσμένα, να ακούσουμε λίγο πώς είναι η καθημερινότητα τους εκεί, γιατί νομίζω ότι στις διακοπές όταν πάμε και συναντάμε ντόπιους, δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το πώς ακριβώς είναι η καθημερινότητά τους εκεί. Και ήταν πολύ ωραίο πραγματικά που μιλήσαμε με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μένει σε ένα νησί του Αιγαίου, πάρα πολύ όμορφο, απομακρυσμένο, και μας είπε σημαντικά πράγματα για την καθημερινότητά του εκεί. Μας είπε για τους κύκλους ζωής που ανοίγουν και κλείνουν εκεί.
1: Μας ανέλησε και τα θετικά και τα αρνητικά. Και να πούμε ότι η απομόνωση τέτοιες μέρες είναι ένα τσίκ πιο έντονη. Θα χρησιμοποιήσω και το σημερινό παράδειγμα. Ας πούμε, τώρα είχαμε και μια δεύτερη καλεσμένη, η οποία έμενε στο Αγαθονήσι, τώρα βρίσκεται στη Λέρο και δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας λόγω του δικτύου που έχει προκαλέσει πρόβλημα η κακοκαιρία σε αυτό.
0: Είναι η κακοκαιρία έντονη. Εδώ νομίζω ο Πέτρος μας λέει ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα στην Κρήτη, τουλάχιστον μας στέλνει μήνυμα. Μας έστειλε και δεύτερο μήνυμα. Και μας στείλει το κομμάτι της μοναξιάς, το οποίο εντάξει είναι πολύ σημαντικό. Ακούσαμε κάποια πράγματα για τον Κωνσταντίνο. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που μας είπε για το ότι ήταν δύο τα παιδιά που μεγάλωσαν και συνεχίζουν και μένουν στο Καστελόριζο. Δύο παιδιά στο σχολείο, σκέψου το. Και ότι μικρότερα παιδιά στην τάξη ήταν πέντε.
1: Είναι σοκαριστικό, όντως.
0: Είναι λίγα τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που είναι και πιο δεμένοι οι ντόπιοι μεταξύ τους.
1: Αυτό το είπα και στην αρχή. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο και βλέπουμε και εδώ υπάρχει αυτή η αποστασιοποίηση μεταξύ μας. Σαν να έχουμε δεδομένο ένα στην παρουσία του άλλου.
0: Mm-hmm. Εντάξει, μας είπε για το απρόσωπο κομμάτι, το οποίο είδες καμιά φορά, είναι αυτό που μας είπε ότι αναζητάμε αυτό το οποίο δεν έχουμε εμείς. Δηλαδή, ξέρεις, εμάς αυτό το απρόσωπο κομμάτι που συναντάμε στην Αθήνα μπορεί να μας αρέσει και να μας ξενίζει λίγο, αλλά
1: γρήγορα συνηθίζονται τα πράγματα πάντων, και τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Αλλά εκεί που είναι μια πιο κλειστή κοινωνία, το επιζητούν αυτό καμιά φορά λίγο. Εγώ ζήλεψα πάρα πολύ, βέβαια, το σπίτι δίπλα στη θάλασσα, το ζήλεψα φοβερά αυτό. Είναι μέσα στους στόχους μου.
1: Και είδες πώς το περιέγραψε. Τώρα θάλασσα κάθε μέρα. Είδες πώς είναι.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τη θάλασσα δεν τη βαριέσαι ποτέ. Και ειλικρινά, εμένα μου κινητοποίησε πολύ το ενδιαφέρον και θέλω να επισκεφθώ το Καστελόριζο.
1: Έτσι και πρόσκληση.
0: Ναι, και μου έκανε και εντύπωση το γεγονός ότι έχει 5 δρομολόγια ακτοπλοϊκά. Νομίζω ήταν λιγότερα τα δρομολόγια. Προφανώς χρειάζονται και ακόμα παραπάνω.
1: Φαντάζομαι κατά τη high season. Mm-hmm.
0: Και αυτό που μας είπε για το ότι το πιο απλό πράγμα, να βγάλει αφημί που μας είπε ότι χρειαζόταν να πάει στη Ρόδο, σε ένα, στο πιο μεγάλο νησί του κοντινό, για να κάνει το πιο απλό πράγμα. Ότι και βέβαια για τους λόγους της υγείας, το οποίο είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε όλοι, ότι είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, να είμαστε κοντά, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό από όλα, έτσι.
1: Ακριβώς, και εδώ μπορεί να παραπονιόμαστε για το μποτιλιάρισμα, αλλά εκεί πρέπει να πάρεις 2 μέρες άδεια για να βγάλεις αφημί.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Μας στέλνει και ο Τάκης εδώ πέρα μήνυμα, ο οποίος μας κάνει ένα παραπονάκι, ζητάει πιο πολλά ελληνικά τραγούδια. Θα το έχουμε στα υπόψη μας από την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα προωθήσουμε το αίτημα στους αρμόδιους.
0: Το αίτημα θα προωθηθεί στους αρμόδιους. Στο Τάκη, σου λέμε εδώ. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Ακούσατε τη viral παρέα με την υπέροχη, την καταπληκτική Λουίζα Μαραβελάκη
1: και τον υπέροχο καταπληκτικό Σπύρο Ζερέτη. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων και την Ευρυδίκη Χάτζιου.
0: Στο Δελτίο Ειδήσεων, σύντομο Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά ο αντίκτυπος όλων αυτών των ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάτζιου, εννοείται.
1: Πάντα εδώ στο Earth News Radio 105,8.
0: Στα κουμπιά των ήχων είχαμε μαζί μας τον Θάνο Τσιμέκα σήμερα στην παρέα μας, ο οποίος έτσι μας μετέδωσε τη θετική του ενέργεια. Και τις μουσικές που ακούτε πάντα επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε ο καιρός να είναι καλύτερος και να...
1: Και να ευνοεί την επικοινωνία κυρίως.
0: Και να ευνοεί την επικοινωνία και να μην έχει χρειαστεί να ανοίξουμε το καλοριφέρ τουλάχιστον ακόμα, να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γεια σας, τα λέμε σε ένα Σαββάτο, σε μια εβδομάδα από τώρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Δύσκολες ώρες συνεχίζει να βιώνει η Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίες εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη, καθώς μόνο σήμερα καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, οι οποίοι παραμένουν στο φαράγγι της Αμαριάς. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αμαρίου. Κατολιστής, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις δημοτικές κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βυσταγής, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βυσταγή, Πλατάνια, Φουρφουρά και Αφράτες, Πλατάνια. Παράλληλα, κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου Λυκείου Φουρφουρά. Σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση παραγωγών και εκτινοτρόφων στις περιουσίες τους. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο από κατολιστήσεις. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Άγρια κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Εστάλησαν 3 μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σε λειτουργία βρίσκεται 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μιλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Οι πληγέντες που χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων μπορούν να επικοινωνούν με την πολιτική προστασία του Δήμου Μιλοποτάμου στο 69 55 66 60 01, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Παράλληλα, αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά. Πρωτοκαλή προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα αποκαθίστανται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως του Λαβρίου. Μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων με ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία φέρεται να εξετάζεται στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία έχουν διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, κατά το ίδιο δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα στήριξης στις πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με δήλωση του εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρέσβης Guilfoyle έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναφέρει σε δήλωσή του. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει και προσθέτει. Έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο, επισήμανε ότι είναι διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Σπήρα που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε περιοχές της Αττικής, εξάρθρωση η αστρονομία με το παράνομο όφελος να εκτιμάται σε πάνω από 350.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα κατηγορούμενα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ενώ εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών. Ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερία στο λιμάνι της Οδυσσού έπληξε η Ρωσία, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 3.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, από 14 έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ευρυδίκη Χάτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και να ξεκινήσουμε τι άλλο με την ισχυρή κακοκαιρία στην Κρήτη, που εξακολουθεί να πλήττει το νησί για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με μεγάλους όγκους νερού να περνούν από όπου μπορούν. Τον καιρό να μετακινείται προς το Γλασίθι. Να πούμε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού που παραμένουν στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Οι κάτοικοι αγωνιούν τις περιουσίες τους. Να θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι εκεί είχαμε μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές νότια του Ρεθύμνου, όπου δυστυχώς είχαν χάσει και τη ζωή τους και δύο πυροσβέστες την ώρα του καθήκοντος. Και τώρα ναι, μεν στην ενδοχώρα έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Το κλίμα αλλάζει, αλλά και όπως έλεγα και πριν, με τις τελευταίες πυρκαγιές μαζί με την ανθρώπινη παρέμβαση, έτσι, οδηγεί όλο αυτό την πορεία του νερού για άλλη μια φορά μέσα από τα σπίτια.

Ακούτε την εκπομπή Αντίκτυπο εδώ στο Ερνιό στις 7, 7 με 8 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στον ήχο με τον Θάνο Τσιμέκα, στην δημοσιογραφική παραγωγή Λουίζα Μαραβαλάκη και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την ανταποκρίτριά μας στην Κρήτη, τη Φάνη Καλεφάκη, να μας δώσει την νεότερη εικόνα από το ρεπορτάζ. Ξέρουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στην ενδοχώρα του νησιού. Βέβαια υπάρχουν και μεγάλες καταστροφές, όπως λέγαμε και πριν, τα νερά λόγω και των φωτιών, αλλά και όσων ο άνθρωπος έχει παρέμβει στην παραλιακή, καταλήγουν μέσα από τα σπίτια. Λοιπόν, σε λίγο θα τα πούμε με την Φανή Καλεφάκη. Να πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις που έχουμε σταχυλογήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, και να πάμε στο αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Το έστειλε αυτό ο Πρωθυπουργός το μήνυμα για άλλη μια φορά και μετά το άρθρο του τελευταία που είχε δημοσιευτεί στο Guardian. Σήμερα όμως, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο Παρθενώνας είναι ένα οικουμενικό μνημείο που παραμένει βία διαμελισμένο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν θα δεχθεί ποτέ ξένη κυριαρχία για τα γλυπτά, δεν θα δανειστεί τους δικούς της θησαυρούς.

Να συμπληρώσουμε στο σημείο αυτό ότι η πρόσφατη πρόταση του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου για παρόμοιο δανεισμό των γλυπτών με αυτόν της ταπισερή της Μπαγιέ φυσικά έχει απορριφθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο και δανεισμό σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση της Μπαγιέ υπάρχει η κυριαρχία της Γαλλίας και φυσικά είναι καταγεγραμμένο στα μνημεία. Η UNESCO έχει τοποθετήσει την ταπισερή της Μπαγιέ στα μνημεία μνήμης, να το πω έτσι, ενώ φυσικά ο Παρθενώνας είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, δεν συγκρίνεται. Και κάτι άλλο, κλείνοντας αυτή την ενότητα, μια άλλη παρατήρηση επί του συγκεκριμένου θέματος: ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, όσο ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πάρα πολλές φορές τοποθετηθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στη χώρα μας ως δικαιοέτοιμα. Τώρα όμως στην Πρωθυπουργία έχει αλλάξει στάση, δείχνει και παραπέμπει στο Βρετανικό Μουσείο αλλά και στο νόμο ο οποίος διέπει αυτές τις περιπτώσεις, τους δανεισμούς. Δεν είναι ο μόνος πολιτικός της Βρετανίας ο οποίος αλλάζει άποψη όταν ανεβαίνει στην Πρωθυπουργία.

0: Λοιπόν, στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους βέβαια είναι η ακρίβεια, με τι άλλο, συνδεδεμένη με την τιμή των καυσίμων, της ενέργειας, του ηλεκτρικού και όλα αυτά, με το γεωπολιτικό κομμάτι, τους δύο πολέμους στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Είχαμε την απόφαση των G7 να ρίξουν στην αγορά χθες 100 βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Αυτό έχει σαν στόχο την ενίσχυση της προσφοράς των καυσίμων, τη συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, αλλά και την αποφυγή περιορισμού των αμερικανικών προμηθειών, από τις οποίες η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο. Αυτό να σημειώσουμε ότι έγινε μετά από πίεση του Αμερικανού Προέδρου. Για να δούμε τι γίνεται εδώ σε εμάς, να ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
1: Οι επιδοτήσεις κράτους και δηληστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου φαίνεται να συγκρατούν τις τιμές λιανικής στα καύσιμα, οι οποίες ωστόσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent έκλεισε στο τέλος της εβδομάδας τα 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αποκλιμακωθεί.
3: Δεν είναι μόνο η βενζίνα, είναι και όλα τα άλλα που ανεβαίνουν μαζί.
1: Στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη και τον diesel κίνησης. Πολλοί καταναλωτές πέφτουν να εκμεταλλευτούν ακόμη και τα λίγα λεπτά διαφορά στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων, αναζητώντας το πιο οικονομικό.
4: Ψάχνουμε τα βενζινάδικα που είναι λίγο πιο φτηνά.
1: Το δεύτερο σκέλος των επιδοτήσεων για τα καύσιμα, που αφορά στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 του μηνός, λίγο πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Περιορισμό των πιέσεων στην προσφορά και στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών, κυρίως του diesel, επιδιώκουν να πετύχουν οι 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου, μετά και την απόφαση να απελευθερώσουν έως 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα στους επόμενους 4 μήνες.
0: Λέγαμε λοιπόν και πριν για την απόφαση χτες των χώρων της Τζίπτα να ρίξουν στην αγορά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα, μετά και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη. Έχουμε τη Δέσποινα Συριοπούλου κοντά μας. Δέσποινα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρύνη.
0: Για να μας δώσει περισσότερα.
5: Πώς το λένε? Άλλοι λένε για απειλές του Αμερικανού Προέδρου.
0: Απειλητικό πάντως ήταν σε κάθε περίπτωση. Έτσι δεν είναι ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ. Και κινητοποιήθηκε η Ευρώπη, που μάλλον χρειάζεται κινητοποίηση από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, περισσότερα στοιχεία για την.
5: Λοιπόν, ανακοινώθηκε λοιπόν από τους G7 ότι θα απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ανησυχία για την επάρκεια ουσιαστικά των προμηθειών, οι οποίες έχουν προκαλέσει και την εκτείναξη των τιμών. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας προβλέπεται μια σημαντική αποδέσμευση μέσα σε 20 μέρες, ενώ θα χρειαστούν και πρόσθετες αποδεσμεύσεις δίζελ εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της των ηγετών της G7. Να σου πω τώρα, ευρυδίκεται όλο αυτό, ήρθε όπως είπαμε μετά τις απειλές αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, που έλεγε ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ. Βέβαια μετά στο Λευκό Οίκο είπε ότι εντάξει, δεν ήταν όλα αυτά, και η απαγόρευση των εξαγωγών δεν ήταν ποτέ πράγμα στην πραγματικότητα.
0: Ναι, είπε
5: τραπέζι
0: μετά ότι εμείς σκόπευαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά την πίεση την έκανε όμως.
5: Ακριβώς, αλλά σχολιάζοντας την απόφαση είπε ότι αυτό που έκανε η Ευρώπη ήταν κάτι το σπουδαίο. Τον έχουμε συνηθίσει βέβαια σε τέτοιου είδους.
0: Ναι, γιατί συγκρατεί και γενικότερα τις τιμές.
5: Έτσι,
0: το θέμα
5: ακριβώς
0: είναι ότι αυτή η επιλογή όμως, να πούμε, ότι είναι κάτι προσωρινό, είναι ένα παυσίπονο, δεν αποτελεί λύση σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα.
5: Όχι, δεν αποτελεί λύση. Σίγουρα δεν αποτελεί λύση, και είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει το ζήτημα και των στενών του Ορμούζ, αλλά και από την άλλη πλευρά από την Σαουδική Αραβία, με τη σύγκρουση που έχουμε με τη Χούθη, κόβοντας δύο πολύ πολύ μεγάλες και πολύ βασικές και ζωτικής σημασίας αρτηρίες για την διέλευση των ενεργειακών προϊόντων. Εκεί δημιουργούνται τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο για να δούμε πώς θα πάει, τουλάχιστον και σε επίπεδο τιμών, εικόνα. Βέβαια αυτό το βλέπουμε ότι τη μία μέρα έχουμε ανάλογα και φυσικά παίζουν, είναι και το θέμα των δηλώσεων. Τη μία μέρα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει και ότι υπάρχει μια κινητικότητα ακόμα και σε διπλωματικό επίπεδο, το Brent κατεβαίνει. Και όταν μπροστά μας είναι ένα διέξοδο, που αυτό το έχουμε δει τους τελευταίους, από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, βλέπουμε αυτό το πάνω κάτω στις τιμές.
0: Κάτι τώρα πολύ ενδιαφέρον να αναφέρουμε στο δημοσίευμα του New York Times. Γίνεται λόγος για σχέδια μιας μελλοντικής οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ Ρωσίας, Δέσποινα, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, με τις επαφές να έχουν ιδιαίτερη σημασία, επειδή γίνονται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει, όπως λέγαμε και πριν, να μειώσει τις τιμές ενέργειας, αντιμετωπίζοντας σοβαρές πιέσεις στην αγορά ντίζελ.
5: Λοιπόν, η New York Times νομίζω έβγαλαν προς τα έξω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από μια συμφωνία που προφανώς ακόμα βέβαια δεν έχει εγκριθεί ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Λοιπόν, πρόκειται για ένα παρασκήνιο των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω των ανθρώπων τους για την Ουκρανία. Αλλά στο παρασκήνιο έχει εμφανιστεί και ένα τεράστιο ενεργειακό deal υπόλοιπος των διεθνών δραστηριοτήτων της Lukoil σε επενδυτικό σχήμα με Αμερικανούς και Άραβες επενδυτές, ορισμένοι από τους οποίους έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στους βασικούς Αμερικανούς διαπραγματευτές, τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Βίτκοφ. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα το δημοσίευμα αυτό έχει μπει στο τραπέζι λοιπόν στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Η πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της Lukoil, ενός τεράστιου χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει πετρελαϊκά κοιτάσματα, διελιστήρια και πρατήρια καυσίμων σε διάφορες χώρες και στην Ευρώπη. Λοιπόν, μάλιστα το ίδιο, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με την εφημερίδα, ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε το θέμα στη συνάντηση που είχε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στίβ Βίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Και τώρα από την πλευρά του ενδιαφέροντος, από την αμερικανική πλευρά, ποιοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά να επενδύσουν ή να αγοράσουν ή να το επενδυτικό σχήμα που ενδιαφέρονται για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil είναι ένας Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, ο Τοντ Μπόελι, δύο επενδυτικοί όμιλοι από τη Μεσάνθλη και φυσικά και ένας Αμερικανικός κρατικός φορέας. Τώρα βέβαια όλα αυτά αναμένει να τα δούμε και στην
0: δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, λες.
5: Ακριβώς. Θα τα δούμε. Όλα αυτά θα το... Και φυσικά αν σκεφτούμε ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει πολλές φορές στο New York Times ως μια εφημερίδα που δεν την εμπιστεύεται για την εγκυρότητα των πληροφοριών της, μπορεί να δούμε κάτι άλλο. Ωστόσο μέχρι στιγμής ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί εγκυρότητας της αμερικανικής εφημερίδας.
0: Τώρα να πάμε και να κλείσουμε αυτό με το αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios, όπου ανώτατοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλισης κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν μυστική και έκτακτη σύσκεψη στο Camp David, κεντρικό αντικείμενο τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στο πόλεμο με το Ιράν και φυσικά την κλιμακούμενη σύγκρουση με τους Χούθης στην Ιεμένη, Δέσποινα.
5: Έτσι, όπως τα λες, είναι οι κορυφαίοι λοιπόν αξιωματούχοι εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν στο Camp David, μεταξύ των οποίων ήταν ο κύριος Ρουμπίο, υπουργός εξωτερικών, ο Χέξεθ, ο υπουργός άμυνας ή πολέμου, αλλά και ο επικεφαλής της CIA, ο κύριος Ράκλι, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα, τι θα γίνει στον πόλεμο του Ιράν. Βέβαια, χτες είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα τελειώσει αυτό πολύ σύντομα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πώς?
5: Δεν μας το είπε αυτό. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, το άλλο μέτωπο, έχουμε και το μέτωπο της σύγκρουσης, η οποία είναι ολοένα και κλιμακούμενη, μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη στην Ιεμένη. Λοιπόν, ως προς την συγκεκριμένη σύγκρουση που έχουν στραφεί και το βλέμμα είναι όλων...
0: Το θέμα είναι η παράκτεια ζώνη γύρω από τον Μπάμπερ Μπαντέμπε της
5: ουσίας. Και αυτό, έτσι. Αλλά οι χερσαίες επιχειρήσεις τώρα...

0: μια συντηρητική εφημερίδα του Ιράν που πρόσκειται στον επικεφαλή διαπραγματευτή τον κύριο Γκαλιμπάφ ότι λέει ότι το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση η οποία παραδόθηκε μέσω του Κατάρ, περιλαμβάνει 7 βασικούς όρους του Ιράν που παραμένουν αμετάβλητοι και περιμένουν...
1: Άρα έχουμε νέα πρόταση πιθανότατα από το Ιράν, έτσι.
0: Αυτό είναι με βάση η Ιρανική εφημερίδα που πρόσκειται στον επικεφαλή διαπραγματευτή, τον κύριο Γκαλιμπά.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να πάμε στη Φανή Καλαθάκη να δούμε τι γίνεται με την Κρήτη. Την έχουμε στο τηλέφωνο. Ωραία, την έχουμε τη Φανή την Καλαθάκη. Φανή, καλησπέρα. Λίγο αργότερα να βγάζουμε, σε βγάζουμε στον αέρα, γιατί έπρεπε να δώσω ανταπόκριση και στην ΕΤΡΙΑ. Λοιπόν, ποια είναι τώρα η εικόνα που έχουμε μετά από αυτό το τριήμερο πραγματικά που κατέκλυσε την Κρήτη, την ταλαιπώρησε, τα νερά περνούσαν μέσα από τα σπίτια. Έκανα μια αναφορά προηγουμένως και στις πυρκαγιές που είχαμε, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπαίνει γενικά στην συζήτηση, αλλά και το τι κάνουμε εμείς.
2: Δεν είναι καθόλου τυχαίο η βρυδίκη ότι τα φέρμα που επλήγησαν από τη νύχτα, που ξεκίνησε να βρέχει μετά τις 2 τα ξημερώματα και για 10 ώρες συνεχώς, τα φέρμα πριν από 1,5 χρόνο είχαν πληγεί από πυρκαγιές. Mm-hmm. Είχαν καεί όλο το δάσος που βρίσκεται εκεί από πάνω, οπότε είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το γεγονός ότι έγινε σήμερα αυτή η μεγάλη πλημμύρα, μέσα στην οποία κινδύνευσαν και άνθρωποι, βέβαια 23 άνθρωποι ζήτησαν, χρειάστηκαν τη βοήθεια της πυροσβεστικής, 4 από αυτούς για να μεταβούν ενώ σε ασφαλή σημεία, 4 από αυτούς πραγματικά γλίτωσαν την τελευταία στιγμή, γιατί ήταν 3 επιβάτες και ο οδηγός ενός ταξί, το οποίο ταξί δέχτηκε ένα τεράστιο κύμα λάσπης και νερού, το οποίο έριξε το ταξί στα πρανή του δρόμου και όχι στη θάλασσα που ήταν στην άλλη μεριά. Ήταν πραγματικά τυχαίο αυτό το περιστατικό. Κινδύνευσαν οι άνθρωποι, αλλά τέλος καλό, όλα καλά για αυτούς. Και εκεί δεν είχαμε ευτυχώς θύματα. Έχουμε όμως τεράστια προβλήματα στο δρόμο που οδηγεί από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία. Mm-hmm. Σε 3 σημεία ο δρόμος έχει καταρρεύσει. Χρειάζεται μεγάλα έργα τώρα αντιστήριξη, δεν αρκεί ένας καθαρισμός. Ο δρόμος έχει γίνει μία λωρίδα σε πολλά σημεία από 2. Γίνονται κατολιστήσεις. Πριν από λίγο είχαμε και ένα τροχαίο, γιατί ένα αυτοκίνητο πήρε τη στροφή, δεν είχε ορατότητα και έπεσε πάνω σε ένα μεγάλο βράχο που είχε πέσει από το βουνό, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός. Mm. Η βροχή είναι ακόμα εδώ σε ολόκληρο το νησί, σε κάποιες περιοχές πέφτει με μικρότερη ένταση, κάνει διαλύματα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εδώ, έχει πέσει πάρα πολύ νερό που πέφτει σε ένα χρόνο, ενδεικτικά θα σας πω ότι ήταν 480 τα χιλιοστά που έπεσαν στα Ανόγια, 420 τα χιλιοστά που έπεσαν στο οροπέδιο Λασιθίου. Είναι τεράστιες ποσότητες αυτές. Το οροπέδιο, για να παραμείνει λίγο στο Λασίθι, πλήγει πολύ σοβαρά και αυτό, δηλαδή είναι ένα οροπέδιο 25.000 στρεμμάτων, τα 18.000 στρέμματα έχουν γίνει λίμνη, οπότε έχουν καταστραφεί τεράστιες ποσότητες καλλιεργειών, προεκταστικών και πατάτας, πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας μόνο, και η ζημιά που ανέρχεται συνολικά στα 13 έως 15 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι εκτιμήσεις. Okay. Από τους παραγωγούς εκεί και σε κατάσταση βέβαια εκτάκτου ανάγκης, ο Δήμος, για να δουν και αυτοί οι άνθρωποι πώς θα δεν ξέρω, θα βρουν λύσεις κάποια στιγμή. Mm-hmm. Για όλο αυτό που έγινε
1: με την επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 υπαλλήλων στο φαράγγι της Σαμαριάς,
2: από όσο ξέρω, γιατί νωρίτερα άκουγα, άκουγα τη συνάδελφο την Ευτυχία Πεταράκη που έδινε ανταπόκριση, είναι ακόμα εκεί στο χωριό, είναι σε ασφαλές σημείο, είναι μέσα από τα σπιτάκια του οικισμού της Σαμαριάς, στο 7ο χιλιόμετρο του Φαραγγιού. Έχουν δυνατότητα να ζεσταθούν, να ζητηστούν, να μείνουν κάποιες ώρες ακόμα εκεί μέχρι να γίνει ο απεγκλωβισμός τους. Πάντως είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο. Τι άλλο να σου πω, στο Ηράκλειο έχουμε κλειστούς δρόμους, θα θέλω να το λέμε συνεχώς, γιατί πρέπει να το λέμε, να επαναλάβουμε ότι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι, να μην παραβιάζουν τις κόρες.

0: και με σκορδέλες που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία, Ιρλανδικές διαβάσεις, γέφυρες, κάποιους δρόμους που είναι επικίνδυνοι, που σωρεύεται νερό εκεί πολύ εύκολα. Στο Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι δρόμοι, και υπάρχουν όμως και σε άλλους Δήμους στην Ενδοχώρα. Στην Ενδοχώρα έχουμε κατολιστήσεις σε κάποια σημεία, στα Δαμάνια, ας πούμε, στις Αρχάνες, στην Αγία Βαρβάρα. Είναι πολλά τα σημεία. Πολύ προσοχή. Μέχρι αύριο το μεσημέρι τουλάχιστον που έχουμε red code, μετά θα μπούμε σε πορτοκαλί συναγερμό, θα φτιάξουν λίγο τα πράγματα και θα...
1: Το φαινόμενο θα μπει σε αποδρομή.
0: Λιγότερα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, Φανή μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση από την Κρήτη.

0: περνώντας το ταξίδι μας στον κόσμο, να πάμε βέβαια και πού αλλού, να πάμε στην Γαλλία, γιατί οι μαθητικές διαδηλώσεις εκεί παίρνουν χαρακτηριστικά κοινωνικής έκρηξης. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών είναι εξαιρετικά βίαιες, με τον Υπουργό Παιδείας να υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία και τους γονείς να προσπαθούν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από τον εκατέβου στους δρόμους. Πάμε όμως γρήγορα στην Θωμαής Παπαϊωάννου. Θωμαής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το ερώτημα είναι, αφού γίνονται όλες αυτές οι πραγματικά συγκρούσεις, εκδηλώσεις για θέματα παιδείας, γιατί καταστρέφουν σχολεία, γιατί αυτή η βαρβαρότητα, παρισφρέουν και άλλα στοιχεία, Θωμαής? Τι συμβαίνει?
1: Είναι εξαιρετική ερώτηση που προσπαθούμε να απαντήσουμε όλοι. Η αλήθεια είναι, μάλιστα θα σας δώσω το παράδειγμα του λυκείου, γυμνασίου Λυκείου Νέλσον Μαντελά στην πόλη Νόντ, που είχε κατασκευαστεί με κόστος 64 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ένα αριστούργημα σχολείου οικολογικό, το οποίο κάψανε και έχει τεράστιο πρόβλημα τώρα φυσικά για τους μαθητές να βρουν τάξεις. Ευτυχώς κάψανε μόνο τον διάδρομο που ήταν εξαιρετικά όμορφος. Φυσικά τώρα πλέον πρέπει να περάσουν από εκεί μηχανικοί για να κάνουν όλες τις έρευνες που χρειάζονται κτλ. Και δεν είναι μόνο. Χτες το βράδυ λάβαμε εικόνες, ένα βίντεο από κάποιον που έδειχνε το σχολείο, γυμνάσιο συγκεκριμένα, άμπλε στην πόλη μέσα, όπου καιγόταν ολοκληρωτικά. Και είναι πάρα πολλά σχολεία και μέσα στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις. Επίσης είδαμε εικόνες από παιδιά που βάζουν φωτιά σε ανθρώπους ενήλικες, μια γυναίκα.
0: Αυτό είναι απίστευτο πια.
1: Είναι απίστευτη σκληρή εικόνα. Επίσης ένας μαθητής έχασε το δεξί του μάτι από κροτίδα κρότο της αστυνομίας. Η αστυνομία μας έστειλε στα μέσα μαζικής δικτύωσης αντικείμενα που βρήκαν στα χέρια μαθητών ή στις τσάντες μαθητών, όπως είναι φυσικά κοκτέιλ Μολότοφ, αλλά ήταν και ένας μπαλντάς. Ναι, φαντάζω όσο και ακούγεται αυτό. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν νεαρούς πάνω των 20 που κρατάνε στα χέρια τους κάτι σαν πιστόλι. Μια κυρία από ένα μπαλκόνι βγήκε κρατώντας και εκείνη ένα πιστόλι για να τους πυροβολήσει τους νεαρούς που τα έκαναν θρύψαλα κάτω από το σπίτι της. Τι να σας πω, εικόνες που βλέπουμε είναι εξωπραγματικές, γιατί
0: δεν συνδυάζονται με το αφήγημα για την παιδεία. Δεν μπορεί οι άνθρωποι που θέλουν να επιδιώκουν την παιδεία, που σημαίνει αγωγή, που σημαίνει συμπεριφορά, που σημαίνει κάποιο αξιακό κώδικα, να συμπεριφέρονται απάνθρωπα και είναι ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν καταστροφές απίστευτων εκατομμυρίων. Η κυβέρνηση βλέπει και πολιτικά κριτήρια, δηλαδή αποδίδει κάπου την ευθύνη για την αστική βία?
1: Ναι, την αποδίδει στην άκρα αριστερά. Θέλω όμως να το βάλω όλα σε ένα πλαίσιο, ας μην είμαστε αφελείς όλοι, με την έννοια ότι σε 6 μήνες από τώρα έχουμε προεδρική εκλογή, χωρίς το δικαίωμα για τον Εμμανουέλ Μακρόν να ξαναγίνει υποψήφιος για νέα θητεία. Εξάντλησε τις θητείες του, 2 είναι, 10 χρόνια, 5 και 5. Το θέμα είναι πλέον ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στον δεύτερο γύρο για πρώτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: 2 ακραίους υποψήφιους, η Μάρι Λεπέν με 35% ακροδεξιά και ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν με 18% ακροαριστερός. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος γνωρίζει ποιος είναι ο ψηφοφόρος του, νεαρή σε αστικές περιοχές, μπίγκο, αυτό συμβαίνει τώρα, οι βουλευτές του και ο ίδιος υποκινεί, ενθαρρύνει, έμεσα αλλά σαφώς. Παραδείγματος χάρη σήμερα, λόγω της Gay Pride, ήταν μπροστά στα μικρόφωνα και τον ρώτησαν για τη γνώμη του για το τι συμβαίνει και δεν καταδίκασε την αστυνομική βία. Καταδίκασε τους μαθητές, καταδίκασε την αστυνομική βία περισσότερο, υπερασπίστηκε τους μαθητές και μάλιστα κάλεσε τους γονείς των παιδιών να φορέσουν άσπρα κράνη και άσπρο, ξέρετε, μπρατσάκι για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στην κινητοποίηση στις 6 Οκτωβρίου που έχουν οργανώσει οι μαθητές μέσω των κοινωνικών δικτύων για να δείξουν ότι η κινητοποίηση είναι σε εθνικό επίπεδο. Και μετά τους είπε, μην ξεχάσετε, έχουμε και μία άλλη διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων στις 17 Οκτωβρίου και εκεί να πάτε μαζικά γονείς, μαθητές και
0: αυτό σημαίνει
1: προσωπικό.
0: Ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα αποκλιμάκωσης με αυτά όλα που μας περιγράφεις.
1: Όχι, σίγουρα. Δευτέρα ξαναρχίζουν. Σήμερα, Σάββατο και αύριο Κυριακή του Κυρίου ξεκουράζονται και μεθαύριο και
0: ξανά
1: την Δευτέρα.
0: Προς τον δρόμο τραβούν.
1: Ακριβώς. Και την Τρίτη με αυτή την κινητοποίηση.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες από το Παρίσι. Bonne nuit.

0: Όντως η Ρετσίμα έκανε πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι που σκεφτήκατε να βάλουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή στο δεύτερο μέρος που επιλέγουμε να βρίσκουμε, να ψάχνουμε, να ερευνούμε τον αντίκτυπο των θεμάτων που σταχυολογούμε από την επικαιρότητα και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια σημαντική επίσκεψη στην Αθήνα. Αναφέρομαι σε αυτήν του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ και να πάμε στην Κατερίνα Αφρίσα να μας δώσει τα κυριότερα σημεία από το ρεπορτάζ της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Κατερίνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, στις αρχές της εβδομάδας, την Τρίτη το βράδυ, δεν είναι ακόμα η ώρα γνωστή για λόγους ασφαλείας.
0: Αναμένεται. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής αντιπροσωπείας. Την επόμενη μέρα είναι οι συνομιλίες εφόρης της ύλης για την ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, όπου θα έχουμε συνομιλίες του Μάρκο Ρούμπιο τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Και βεβαίως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ως τώρα γνωστές πληροφορίες, τα θέματα που θα σταθούν ιδιαίτερα είναι η αμυντική συνεργασία και ένα ευρύ φάσμα των συζητήσεων για τις διμερείς σχέσεις και την ενίσχυσή τους. Το ενεργειακό είναι από τα κορυφαία θέματα, ενώ η Αθήνα πρόκειται να θέσει το θέμα της προκλητικότητας της Άγκυρας και των ενεργειών της στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι στο περιθώριο του διαλόγου των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, η μία είναι πολιτιστική και άλλη για θέματα αμυντικά.
0: Και φαντάζομαι και το θέμα των Ελλήνο-Τουρκικών είναι ένα θέμα το οποίο επιζητεί η κυβέρνηση να τεθεί εν όψη όλης αυτής της ρητορικής, αναθεωρητικής ρητορικής σχεδόν καθημερινής από την Άγκυρα προς την χώρα μας.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών και βεβαίως και η προκλητικότητα και τα ενεργειακά και το κυπριακό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλαίσιο που μας έδωσες, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει και να έχουμε αμέσως τώρα την συνέντευξή μας με τον πρέσβη Βιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Χάτζιου.
0: Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Μας περιμένατε στο τηλέφωνο, ακούγαμε την Κατερίνα Φρίσα σχεδόν μαζί.
2: Ναι, λοιπόν, την άκουσα και εγώ.
0: Θα θέλαμε πάρα πολύ την δική σας οπτική για αυτή την πάρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, που εκτός από υπουργός εξωτερικών, κύριε Καραϊτίδη, έχει και μια άλλη πάρα πολύ σημαντική και για μας και για τη χώρα μας ιδιότητα. Υπήρξε προσωρινός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αλλά πριν μερικές μέρες τελικά ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει και αυτή τη θέση.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, αυτή τη θέση. Επομένως, για σας τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στην Αθήνα?
2: Οπωσδήποτε η διπλή ιδιότητα που έχει ο κύριος Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών και του Συμβούλου Ασφαλείας, του επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, και το γεγονός επίσης ότι είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου, δίνει στην επίσκεψη έναν ιδιαίτερης βαρύτητος χαρακτήρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή από πλευράς αμερικανικής αποβλέπει ή εν πάση περιπτώσει αποσκοπεί, ναι, όχι μόνο στην ανανέωση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, mm-hmm, στρατηγικής συνεργασίας που είναι ο επίσημος στόχος της επίσκεψης, αλλά ασφαλώς και στην συζήτηση εκ του σύνεγγης για τα θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή μας, τη Μέση Ανατολή κυρίως.
0: Αν μου επιτρέπετε να, ναι, να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπι μαζί με τον κύριο Μενέντες αρχιτέκτονες της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέραμε στον Ιστμέ, τον ΆΙΜΕΚ κτλ. Άρα είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πολύ και τη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
2: Ασφαλώς την ενδιαφέρει, αλλά λέω ότι θα αναφερθώ μετά στα θέματα που ενδιαφέρουν τη χώρα μας και που φαντάζομαι, μάλλον θεωρώ βέβαιον και ευκταίον ότι θα τεθούν από ελληνικής πλευράς κατά τις συνομιλίες με τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος ο Αμερικανός υπέξ θα ήθελε να τονίσει το ενδιαφέρον του για την υποβοήθηση, για την σταθερή υποβοήθηση της αμερικανικής πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση στην περιοχή μας και συγχρόνως με τις επισκέψεις που θα έχει και στην Πορτογαλία να δείξει και το ενδιαφέρον της για τα συμβαίνοντα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μάλλον να τονίσω επίσης ότι σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες στόχος του Αμερικανού Προέδρου είναι, του Αμερικανού ΙΠΕΞ, είναι να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά οπλικών συστημάτων αμερικανικής κατασκευής. Και στο παρελθόν είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες έγκυρες που ανέφεραν ότι η Αμερική έβλεπε με κάποια ελαφρά αδειμονία την συνεχή προμήθεια οπλικών συστημάτων από την, εκ μέρους της χώρας μας, από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ισραήλ, και θεωρεί ότι έχει ένα μερίδιο σοβαρό, πρέπει να έχει ένα μερίδιο σοβαρό στις αγορές αυτές και η αμερικανική πολεμική βιομηχανία.
0: Μια, με συγχωρείτε, μια και αναφερθήκατε στο Ισραήλ, να πω πάλι για τον κύριο Ρούμπιο ότι έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά έχει εκφράσει στο παρελθόν και τη δυσαρεσκιά του σε κάποιες πρακτικές του κυρίου Νετανιάχου από την άλλη
2: πλευρά. Είναι γεγονός αυτό, είναι βέβαιο αυτό, και δεν είναι και ο μόνος Αμερικανός πολιτικός που έχει εκφράσει μια δυσφορία ή μια δυσανασχέτιση για την πολιτική του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους. Επίσης θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι μαζί με τον Μενέντες ήταν ο κύριος Ρούμπιο, είχε εκφράσει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τα συμβαίνοντα στην Μεσόγειο. Θα σας έλεγα, χωρίς να έχω πιο συγκεκριμένα στοιχεία, ότι γενικώς στην αμερικανική γερουσία ο κύριος Ρούμπιο είχε εκφράσει συμπάθεια και για τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα, ιδίως στον τομέα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βεβαίως αυτά όταν ήταν την συμπάθεια αυτή την εξέφρασε όταν ήταν γερουσιαστής.
0: Αναφέρεστε και το θέμα των F-35.
2: Αναφέρομαι και σε αυτό.
0: Και
2: τον
0: νόμο Κάτσα, ναι.
2: Ναι, αναφέρομαι και σε αυτό. Βεβαίως τώρα ως Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο προσεκτικός φυσικά στην εκδήλωση αισθημάτων συμπάθειας.
0: Πάντως είναι πολύ κοντά στον Αμερικανό Πρόεδρο, κύριε Καραϊτήρη.
2: Αλλά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δεν αφήνεται επένων και κολακευτικών σχολείων για τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν.
0: Το είδαμε και σήμερα σε δηλώσεις του CNN Τούρκου.
2: Και το βλέπουμε συχνότατα πλέον. Καθιστά την επίσκεψη ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Από ελληνικής πλευράς τώρα θα σας έλεγα ότι είναι οπωσδήποτε μια καλή ευκαιρία οι συνομιλητές του, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός, να τον ενημερώσουν λεπτομερώς επί των προκλήσεων της Τουρκίας απέναντί μας, διότι η Αμερική ενδιαφέρεται στην πλευρά αυτή του ΝΑΤΟ να υπάρχει μια σταθερή και ήρεμη κατάσταση. Οπωσδήποτε δεν θα ευνοούσε μια κρίση η οποία θα διατάρασε αυτό το καθεστώς, έστω και αν προερχόταν από χώρα όπως η Τουρκία, για τον πρόεδρο της οποίας ο Αμερικανός ομολογός του εκφράζει τόσο συχνά την εκτίμησή του.
0: Ακόμα και
2: πρέπει,
0: σήμερα.
2: Λοιπόν, ακόμα και σήμερα. Και σήμερα. Είναι μια καλή ευκαιρία να υπογραμμιστεί η ένταση και η κλιμάκωση των προκλήσεων που προέρχονται από την τουρκική πλευρά προς την χώρα μας και να εξηγηθεί με τρόπο πολύ κατηγορηματικό ότι δεν αρκεί η Ελλάδα να δηλώνει ότι δεν θα περιοριστεί η Ελλάδα στο να δηλώνει απλώς ότι τάσεται υπέρ της ειρήνης και εναντίον της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά ότι θα πρέπει και η άλλη πλευρά, που είναι και η απειλούσα, να δείξει το αντίστοιχο πνεύμα, προκειμένου να προωθηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Διαφορετικά, αν οι προκλήσεις κλιμακωθούν, είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα και την ανεξαρτησία της. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί, διότι ξέρετε, συχνά στους συμμαχικούς κύκλους της Αμερικής συμπεριλαμβανομένης επικρατεί η αντίληψη ότι, κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι μεν την ευαισθησία που έχετε απέναντι σε απειλές εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το συμφέρον της συμμαχίας, η οποία δεν θέλει κρίσεις στους κόλπους της. Καλό είναι να μην θέλει η συμμαχία κρίση στους κόλπους της, αλλά αφού δεν τη θέλει, οφείλει να παρεμβαίνει σε εκείνους που προκαλούν τις κρίσεις.
0: Ώστε να είναι, να είναι εν ηρεμία τα μέλη της συμμαχίας, ναι.
2: Να είναι εν ηρεμία, να συνιστούν ηρεμία, αλλά όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Δηλαδή να παρεμβαίνουν αποτρεπτικά, αποθαρρυντικά προς την πλευρά η οποία ευθύνεται για την δημιουργία πιθανών τέτοιων κρίσεων.
0: Και μια και κάνατε λόγο για αυτά τα θέματα, να πούμε ότι η επίσκεψη του κυρίου Ρουμπιό γίνεται, κύριε Καραϊτίδη, σε μια περίοδο σχεδιασμών της Αθήνας για μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήσεις που φαίνεται να είναι αποφασισμένη να τις κάνει, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότιος της Κρήτης, που έχει αναφερθεί, καθώς επίσης και η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και αναφέρομαι στον Great Sea Interconnector, τον GSI.
2: Το περίφημο θέμα της πόντισης του συνδετικού καλωδίου.
0: Λοιπόν, ποια είναι η δική σας οπτική και προσέγγιση? Θα υπάρχει στήριξη από τον αμερικανικό παράγοντα? Πόσο αυτό μπορεί να είναι μήνυμα στην απέναντι πλευρά, η οποία μας απειλεί, και μάλιστα δεν κάνω λάθος, και στα πλαίσια μιας άσκησης ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας έκανε λόγο όχι μόνο για άδεια, να ζητηθεί άδεια, αλλά και γραπτός. Κάτι το οποίο βέβαια αντιβαίνει την ανκλός, δηλαδή το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι του 82.
2: Ακούστε, το θέμα της τουρκικής αντίδρασης στην πόντιση του καλωδίου χρονολογείται από αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν είναι ένα πρόσφατο ζήτημα, και στο διάστημα αυτό η Αμερική δεν έλαβε ποτέ σαφή θέση, ούτε προέβη σε κάποια ενέργεια συγκράτησης, δημοσίως τουλάχιστον, συγκράτησης της Τουρκίας, ώστε να μην διατυπώνονται συνεχώς απειλές ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την πόντιση παρά μόνο αν η Ελλάδα υποβάλλει, ζητήσει την έγκρισή της. Δηλαδή αναγνωρίσει ουσιαστικά τη τουρκική δικαιοδοσία στην περιοχή όπου θα γίνει η πόντιση. Πράγμα που από ελληνικής πλευράς είναι αδύνατο να συμβεί, δεδομένου ότι είναι ύδατα στα οποία η Τουρκία δεν έχει δικαιοδοσία. Η Τουρκία προσπαθεί να δικαιολογήσει τη θέση της επικαλούμενη το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
2: Παράνομο και αντικανονικό. Δεν είδαμε όμως μέχρι στιγμής κάποια ενέργεια ή κάποια κίνηση από την πλευρά της Αμερικής που να δείχνει την επιθυμία της να αποφευχθεί, να συγκρατηθεί η τουρκική απειλητικότητα στο θέμα αυτό. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω ότι μια τέτοια δήλωση θα γίνει τώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο. Αν τυχόν γίνει, θα είναι ευπρόσδεκτη και πολύ σημαντική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά δεν θα πρέπει να με έμφαση να τονίσει πόσο σημαντικό γεγονός θα είναι η παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου και πόσο αποφασιστική είναι η δική μας πλευρά να υποστηρίξει τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο και τα αφορώντα, τα συμφέροντα της χώρας και την προστασία της ακεραιότητάς της.
0: Κύριε
2: και καλό θα είναι βεβαίως σε αυτά τα θέματα να προσθεθεί από την πλευρά της Ελλάδος με τον δέοντα τρόπο, δηλαδή με την υποδήλωση, υπογράμμιση της ελληνικής αποφασιστικότητας στην υποστήριξη και των θεμάτων που αφορούν την Κύπρο.
0: Ακριβώς.
2: Διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η κατάσταση στην Κύπρο χρησιμοποιείται από την Τουρκία, η οποία σαν ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εφόσον κατέχει με στρατιωτικές δυνάμεις ένα μεγάλο μέρος του νησιού, αποτελεί ένα μοχλό πίεσης της Τουρκίας προς την χώρα μας και προς την Κύπρο, μια χώρα ανεξάρτητη με, που όμως είναι κοιτίδα μεγάλου τμήματος του ελληνισμού.
0: Πάντως μόνο και η παρουσία του κυρίου Ρούμπιου στην Ελλάδα και όχι στην Άγκυρα, δεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα, είναι και ένα μήνυμα προς την Άγκυρα της σημασίας του αμερικανικού παράγοντα ως προς την χώρα μας και στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην ευρύτερη περιοχή εν ώψη και μεταξύ δύο πολέμων, αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Κύριε Καραϊτίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Αντίκτυπο. Να δούμε λοιπόν τι αντίκτυπο μπορεί να έχει επίσκεψη, μια τόσο σημαντική επίσκεψη στη χώρα μας.
2: Και να δούμε επίσης και σε ποιο βαθμό, όπως ευχόμαστε και ελπίζουμε, η επίσκεψη αυτή θα αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές, από την ελληνική κυβέρνηση, για να διευκρινιστούν με τρόπο απόλυτα σαφή και κατηγορηματικό τα όρια εντός των οποίων η Ελλάδα θα κινηθεί σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων της από την Τουρκία.
0: Κύριε Καραϊτίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στον Αντίκτυπο. Καλό σας βράδυ.
2: Επίσης, καλό σας βράδυ.

These mist-covered mountains. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αντίκτυπος ολοκληρώθηκε. Μαζί μου ήταν ο Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, στην δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Σας αποχαιρετούμε με κάποιο ήχο από το αντιπολεμικό τραγούδι των Dire Straits Brothers in Arms για την ματαιότητα του πολέμου και το βαθύ δεσμό των ανθρώπων που πέρασαν μέσα από τη φωτιά και έγιναν πιο δυνατοί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δύσκολες ώρες συνεχίζει να βιώνει η Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής, ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη, καθώς μόνο σήμερα καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, οι οποίοι παραμένουν στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Σαμαρίου. Κατολισθείς, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο από κατολιστής, σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο Λασίθι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Εστάλησα 3 μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Την ίδια ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Σε λειτουργία βρίσκεται 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Οι πληγέντες που χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων μπορούν να επικοινωνούν με την πολιτική προστασία του Δήμου Μυλοποτάμου στο 6955-66-6001, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Παράλληλα, αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για το 12άνησα έως αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα αποκαθίστανται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως του Λαβρίου. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί τα κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς όπως αναφέρουν να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος απίφθινε ομιλία η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Μήνυμα στήριξης στις πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκυλφόη έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με δήλωσή του εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των κλειπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Σε 51 συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στο Ισλαμικό κράτος προχώρησαν οι τουρκικές αρχές σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 16 επαρχίες της χώρας. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι συλληφθέντες είναι μέλη του ISIS και φέρονται να παρήχαν χρηματοδότηση στην οργάνωση μέσω προσώπων που συνδέονται με αυτήν και οργανώσεων που εμφανίζονται ως φιλανθρωπικές. Ζημιά στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία προκάλεσαν οι Ουκρανικοί βομβαρδισμοί τις τελευταίες εβδομάδες με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται επί του παρόντος από εφεδρικές πηγές. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και παρακολουθείται από το προσωπικό του σταθμού, αναφέρει η διοίκηση σε ανακοίνωση. Οι Σαουδαραβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 26 πλήγματα κατά της πρωτεύουσας της Ιεμένης Σανάα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθη, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμασιράχ, καθώς κλιμακώνεται ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Τριανταφυλιά της Ηλίας προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η έκταση με χαμηλή βλάστηση.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο. Από 14 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συχνότητες όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Και σε όλο τον κόσμο μέσω του earth-echo.gr και εντοπίζετε το εικονίδιο του Earth News Radio. Ένα κλικ πάνω είναι αρκετό για να σας βάλει κατευθείαν ζωντανά στο πρόγραμμα του σταθμού μας. Σέντρα, η βραδινή παλαδόρη. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Είμαστε σε ρυθμούς ροκ, όχι, είμαστε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας, βεβαίως, καθώς αύριο αντιμετωπίζει τη Γερμανία, φιλοξενεί στην Τούμπα τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, αλλά είχαμε και αρκετές δραστηριότητες, καθώς είχαμε και πρεμιέρα τόσο στην Elite League, όσο και στην Basketball League, στην Greek Basketball League, GPL, το πρωτάθλημα δηλαδή, μπάσκετ. Στο κλειστό Πέτρος Καπαγέροφ, ο Ολυμπιακός συνέδρεψε την Καταλούνια με 18-4, αναμενόμενο βασιδυναμικότητας, όμως ήταν ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 1ο ευρωπαϊκό του τίτλο στο πόλο γυναικών.

0: Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα δηλαδή είχαμε και τη συνέντευξη τύπου των προπονητών της Εθνικής Γερμανίας, του Γιούγκεν Κλοπ και φυσικά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς της Γαλανόλευκης. Ο Κλοπ, ο οποίος αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές, τρία παιχνίδια έχει αλλάξει τις τερματοφύλακες, αναμένεται μάλλον δύο αγώνες τώρα θα αλλάξει και ξανά τερματοφύλακα. Και φυσικά δεν είναι στο πλαίσιο ότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε κάποιους ή δεν μ' άρεσε ο προηγούμενος και όλα αυτά, είναι στο πλαίσιο της απόφασης του ιδίου, μάλλον της απόφασης του ιδίου και το ακολουθεί η Γερμανική Ομοσπονδία, ότι η Γερμανία ξαναστείνεται, ξαναφτιάχνεται, η Εθνική Γερμανία συγγνώμη, ξαναστείνεται, ξαναφτιάχνεται από τον Κλοπ στα πρότυπα και στη φιλοσοφία τη δική του, που σημαίνει αυτομάτως αυτό ότι ο Γιούργεν Κλοπ πρέπει να περάσει από κόσκινο 42 ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει. Για να γίνει αυτό, το Nations League του δίνει την ευκαιρία, αυτή είναι η απόφασή τους, έτσι, των Γερμανών, δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό, να καθοδηγήσει και να δει με ποιους θα πορευτεί και στη συνέχεια. Σημαίνει λοιπόν ότι το Nations League είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτόν, για να δημιουργήσει τη νέα εθνική ισχύρη Εθνική Γερμανίας. Ρωτήθηκε πάντως σχετικά με αυτά που είχε πει τα καλά λόγια για την Εθνική Ελλάδος και λέει εννοείται ότι η Εθνική δικαίως πήρε τη νίκη στη Γερμανία, αλλά παράλληλα τόνισε και επανέλαβε ότι δεν υπερβάλλω σε αυτά που λέω, θεωρώ ότι αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών μπορεί να είναι η χρυσή γενιά της Εθνικής Ελλάδας και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει πολύ ταλέντο, το τόνισε και φυσικά μπορούμε να δούμε ωραία πράγματα από αυτήν. Μίλησε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είπε και αυτός σημαντικά, αρκετά σημαντικά πράγματα. Μεταξύ άλλων βεβαίως τόνισε ότι, γιατί έγινε και σχετική ερώτηση και επειδή υπήρχε αυτή η έντονη φημολογία, πείτε το όπως θέλετε, ότι υπάρχει εντολή από την Dortmund να μην, μιας και έχουν και τραυματία και το Ντέλια, το Κωνσταντέλια, να μην να γίνει ένα, έτσι, μια καλή πιο ειδική μεταχείριση στον Καρέτσα και να μην τον κουράζουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Ο Γιοβάνοβιτς τοποθετήθηκε, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο αίτημα από την Dortmund για τον Καρέτσα και όσο είμαι εγώ εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθώ κάποια τέτοια εντολή, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα λέει αυτά και όχι εγώ, από κανέναν για παρέμβαση στο δικό μου έργο δηλαδή και πως βλέπω και πως πρέπει να παρουσιάσω την Εθνική Ελλάδας. Okay. Ας πάρουμε μια γεύση όμως από αυτά που είπε μεταξύ άλλων δηλαδή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα στη συνέντευξη τύπου.
1: Τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποια κούρες στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταξη. Αν δεν έχουμε πίεση, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημίχρονου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τι αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα τίστο. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε, τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι τι παίρνει περισσότερα ρίσκα, άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
0: Αυτός ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος φυσικά ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων, και αφού είπαμε αυτά που είπαμε, ότι θα είναι πιο ισορροπημένο το παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, ενοχλήθηκε και αυτός όταν στο πρώτο ημίχρονο κάνει το τέλειο παιχνίδι, προηγεί σε 2-0 και στο δεύτερο ημίχρονο ανατρέπονται τα δεδομένα και ισοφαρίζει στο 89. Κάπου ενοχλήθηκε ενδεχομένως ο coach. Υπόθηκαν κάποια πράγματα μεταξύ του προπονητή και των παιχτών, και θεωρεί ότι αύριο δεν θα υπάρχει αυτή η μεταβολή, να το πω έτσι, από το καλό στο κακό πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά στη συνέντευξη τύπου ήταν και ένας ποδοσφαιριστής, αυτή τη φορά ήταν ο Τσιμίκας, ο οποίος τοποθετήθηκε και αυτός για τα λεγόμενα. Στόχος είναι, λέει, να κερδίσουμε ξανά, μεταξύ άλλων, και φυσικά γνωρίζει πολύ καλά ότι η Γερμανία θα είναι πιο υποψιασμένη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που δήλωσε ο Κώστας Τσιμίκας στη συνέντευξη τύπου τη σημερινή.
2: Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε. Το πρώτο παιχνίδι νομίζω ήταν sold out. Και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ, σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη μου. Να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάναμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήτανε ένα έργο σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα. Δεν μας σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλον πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξανε 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν group. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το έξτρα κίνητρο, όπως είπα πολλές φορές. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Σήμερα είχαμε και χθες είχαμε πρεμιέρα στην Elite League, στην Α2 μπάσκετ των ανδρών, και σήμερα είχαμε πρεμιέρα στην Greek Basketball League. Όλα αγγλικά τα έχουν κάνει, στην λεγόμενη Α1 των ανδρών μπάσκετ, πάντα για καλαθόσφαιρα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής που πραγματικά σοκάρει, και αυτό δεν είναι γιατί η Αγγλία είναι μια καταπληκτική ομάδα έτσι κι αλλιώς, αλλά διότι η Κροατία από τριάρα σε τριάρα έλεγα βγαίνει, τώρα έχει δεχθεί, στο 68ο λεπτό βρισκόμαστε, Κροατία-Αγγλία, έχει δεχθεί 5 γκολ, 0-5 παρακαλώ, και μάλιστα με 0-4 το πρώτο ημίχρονο. Έκανε τρεις αλλαγές. Έβαλε Πάσαλιτς, Βλάζιτς, Μαντάνοβιτς μέσα ο Κροάτης προπονητής. Όμως δεν άλλαξε τίποτα και ο Κέιν σημείωσε και 5ο γκολ στο 53ο λεπτό. Είμαστε, αναλαμβάνω, στο 68ο, μπαίνουμε στο 61ο λεπτό. 6ο γκολ πρέπει να έχει σημειώσει. Θα το τσεκάρουμε τώρα αν μετρήσει τον γκολ η Αγγλία. Μια πραγματικά ένα σοκαριστικό σκορ. Εντάξει, είναι Nations League. Για κάποιες ομάδες ενδεχομένως δεν είναι πιο, τέλος πάντων, για να μέτρησε. Ο Σακά μέτρησε κανονικά τον γκολ μόλις τώρα. Αγγλία, Κροατία, Αγγλία 0-6 παρακαλώ. Κέιν, Μπέλιχαμ, Γκόρντον, το 0-3, 0-4 ο Σακά. Ο Κέιν έκανε ξανά το σκοράρι για δεύτερη φορά, 0-5, και ο Σακά ξανά από ασίστ του Κέιν αυτή τη φορά, 0-6, έχει περάσει και δύο ασίστ ο Μπέλιχαμ. Είναι αυτό που λένε, κάνει ό,τι θέλει η Αγγλία στο γήπεδο και προηγείται 6-0 της Κροατίας. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ήττα της Κροατίας όσα χρόνια την παρακολουθώ, από τις αρχές του 90, τότε το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Εγώ δεν θυμάμαι τους Κροάτες να έχουν δεχθεί τόσα πολλά γκολ. Λοιπόν, είχαμε μπάσκετ. Να θυμίσω μόνο ότι Βίρτους Ολυμπιακός 96-94, πρώτη ήταν για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, και Παναθηναϊκός Μακάμπι 90-67, και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, μιας και έχει το 3-3, το έχει εξασφαλίσει αυτό, και μαζί με την Φενέρ, Βαλένθια και Παρτιζάν συνεχίζουν αυτό το απόλυτο των νικών. Και επίσης να θυμίσω ότι την Πέμπτη 9-4, μεγάλο μάτς της αγωνιστικής, της τέταρτης αγωνιστικής, θα είναι Παναθηναϊκός Φενέρ στο Telecom Center, ενώ ο Ολυμπιακός την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή μάλλον, θα αντιμετωπίσει εντός έδρας, για πρώτη φορά φέτος εντός έδρας, δεν θα είναι στο ΣΕΦ, θα είναι στο Orgun Arena, εκεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, την ΕΦΕΣ. Σαν Arena λέγεται, και όχι Orgun, λέγεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ. Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα και είχαμε ένα μπαμ, τέλος πάντων, μια πολύ έτσι ένα αποτέλεσμα που έκανε αίσθηση. Η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη 74-68, παρουσία χιλίων και πλέον φίλων του Άρη μάλιστα, 74-68 η Καρδίτσα που τη νίκη της ημέρας. Προμηθέας Περιστέρι 88-94, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, και Μύκονος ΠΑΟΚ, πάρα πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ, πέρασε από τη Μύκονο 85-88, αφού στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν πίσω στο σκορ. 88-85 ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Μύκονο. Αύριο θα παίξουν στη μία Παναθηναϊκός Βίκος Ιαννίνων και Κλεισμένο των Θυρών, και στις 5:30 στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Εννοείται όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport.

θυμίσω εδώ ότι στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μετά τα γεγονότα στους τελικούς έχουν τιμωρηθεί με μείον 2 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 2 και η ΑΕΚ και οι υπόλοιποι που νίκησαν σήμερα είναι στο συν 2. 4 βαθμούς η διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά βεβαίως θα τα δούμε και στη συνέχεια όταν θα διεξαχθούν και άλλες αναμετρήσεις. 7 παιχνίδια έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Σοφάδες Άμυνας 70. Αμύντας, συγγνώμη. Σας ζητώ συγγνώμη. Σοφάδες Αμύντας 70.

0: 61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Παρενθριακός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, στο παιχνίδι που άνοιξε χθες στην αυλία, Λαύριο Ψυχικό 74-55, αύριο Κυριακή στις 5 η ώρα Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, και τη Δευτέρα επίσης στις 5 η ώρα Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, όλοι αγώνες, το πρωτάθλημα της Elite League, οι περισσότεροι αγώνες μεταδίδονται από τα κανάλια της ΕΡΤ και φυσικά κυρίως το καλύτερο παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 και φυσικά πλήρη ενημέρωση από την ΕΡΑ Sport. Λοιπόν, μιλήσαμε με έναν άνθρωπο μπάρουτο καπνισμένο, προπονητής τώρα στον Πανσεραϊκό, στη γενέτειρα το γονέα του, αλλά το πιο σημαντικό είναι γι' αυτό είναι ότι η θητεία του στο ελληνικό μπάσκετ χρυσή, με σαπόρτα με το Μαρούσι, με πρωταθλητής με το Παναθηναϊκό και φυσικά παρουσία και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο, και έχει κάθε δικαίωμα να μιλήσει για τη νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά φυσικά και το τι συνέβη και τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ και τι περιμένει από τη νέα σεζόν. Ο Γιώργος Μασλαρινός λοιπόν μίλησε στους βραδινούς μπαλαδόρους και ας ακούσουμε τη συνέντευξη. Μιλάει για τα πάντα σε ένα μικρό μίνι αφιερώμα που κάνουμε σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ και τα πρωταθλήματα που ξεκίνησαν. Πάμε να τον ακούσουμε. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαρακτηριστική του πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, coach Γιώργος Μασλαρινός. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου coach.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Εσύ, δεν μου λες, είχατε αγώνα τώρα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα μικρόβιο που το κοβαλάμε σε όλη μας τη ζωή.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, 11.30 ώρα τη νύχτα και 12 παίζετε μπάσκετ?
1: Κοίταξε, αριστερό το μάτι έχει οριστεί 9.30, λίγο καθυστερεί, λίγο κολλάνε τα ηλεκτρονικά φύλλα αγώνα, λίγο κάτι γίνεται, χαλάει το χρονόμετρο, χαλάει το στισάρι, γίνεται μεταμεσονύκτιος ο αγώνας. Ξεκινάει Παρασκευή, τελειώνει Σάββατο.
0: Όπως το Champions League στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού σε πετυχαίνουμε, είσαι στις Σέρες, πού είσαι?
1: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη. Αύριο πρώτα Θεός, κάποια στιγμή θα πάω σε Έρες. Έχουμε αγώνα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα αύριο, National League 1. Με τη ΧΑΦ στο δικό μας το γήπεδο. Και ξεκινάει ακόμα μια χρονιά.
0: Αναφερόμαστε στον Πανσεραϊκό τώρα, έτσι, για να προσανατολισόμαστε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί μας ακούνε και κάποιοι που δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, γι' αυτό το λέω.
1: Όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, που λέω για την ομάδα μου κτλ., είναι η ομάδα που έχω κάνει όταν τελείωσα. Η Hoop, που έχουμε μπάσκετ, που έχουμε βόλεϊ. Κάποια στιγμή είχαμε και handball, μπάσκετ μαμαξίδιο. Είναι η ομάδα που έκανα εγώ όταν τελείωσα, γιατί έτσι ήθελα να γυρίσω στον αθλητισμό, στον μπάσκετ, αυτό που μου πρόσφερε εμένα.
0: Μας δίνει στυράκι τώρα για πολλή κουβέντα, γιατί και National League και όλα αυτά που λες είναι ουσιαστικά η βάση του αθλητισμού. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ μιλάμε, αλλά γιατί ο σύλλογος, ξαναπες μας το σύλλογο.
1: Είναι ο αθλητικός όμιλος εχμάτης αθλημάτων, αλλά είμαστε γνωστοί σαν Hoop.
0: Έτσι, Hoop. Και κάποιοι άνθρωποι, το λέω για τους ακροατές τώρα, δεν το λέω σε εσένα, εντάξει, τα έχετε δώσει όλα για τον αθλητισμό. Αν κοπεί ο αθλητισμός, το μπάσκετ για σένα περισσότερο, δεν θα ξέρετε τι να κάνετε.
1: Ναι, αυτό ξέρεις, αυτό θα συνέβαινε ίσως κάποια χρόνια πιο πριν. Γιατί ξέρεις, καθώς επειδή εσείς το ζείτε, γιατί η δουλειά σας είναι τέτοια που το ζείτε καθημερινά, βλέπετε ότι επειδή είναι κοινωνικό το φαινόμενο, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί προτεραιότητες όλων των ανθρώπων. Ο αθλητισμός απομακρύνεται από αυτές τις προτεραιότητες. Δηλαδή, στη δικιά μας την ηλικία, η βασική μας προτεραιότητα είναι να έχουμε μία μπάλα, οποιαδήποτε μπάλα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μια πετσέτα που την τυλίγαμε, ένα κουτάκι αναψυκτικό. Οτιδήποτε, δύο τσάντες που τις βάζαμε και τις κάναμε είστε και παίζαμε ποδόσφαιρο, ήταν η χαρά μας. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος της διασκέδασής μας. Τώρα όλο αυτό έχει πάει πολύ πίσω στην προτεραιότητα των νέων παιδιών. Οπότε και εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έτσι πως έχουμε μάθει διαφορετικά, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα, να ξέρουμε πλέον ότι ο αθλητισμός δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για πολλούς από τους ανθρώπους που πιθανόν κάποια χρόνια προηγούμενα ήταν.
2: Όχι, ξέρεις τι είναι πιο τηλεοτάσιο, νομίζω ότι ένας επαγγελματίας αθλητής είτε είναι επαγγελματία αθλητή, σε οποιοδήποτε άθλημα. Όταν σταματάει την καριέρα του, που δεν σταματάει στα 60, που λες ωραία, βγαίνω σύνταξη, σταματάει στα 35. Λέω μέσο όρο. Είσαι πολύ νέο άνθρωπο και λες τώρα τι κάνω. Έχω μάθει τόσα χρόνια να είμαι ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα, να παίζω βόλεϊ. Από εδώ και πέρα, τι κάνω στα 35 μου. Εκεί είναι το, δύσκολο.
0: Φτιάχνεις ένα σύλλογο με αθλήματα. Το γυρίζεις στην προπονητική.
2: Είναι πάλι μα.
1: Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Αν ο αθλητής, ο επαγγελματίας, ο οποίος έχει μάθει να κοιμάται νωρίς, να ξυπνάει νωρίς, να κάνει δύο προπονήσεις τη μέρα.
0: Διατροφή.
1: Όλη του η ζωή είναι γύρω-γύρω. Γιατί ο αθλητισμός έχει το εξής κακό εντός εισαγωγικών. Όταν τελειώσει η προπόνηση. Δεν είναι ότι πάμε για την επόμενη εβδομάδα να τρέχει τίποτα. Μόλις τελειώσει προπόνηση, ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη προπόνηση, για τον επόμενο αγώνα. Οπότε είναι μια συνεχόμενη ροή αυτή, η οποία καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ πιεστική, πάρα πολύ κουραστική.
2: Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, είναι το καλό ότι τι κάνω τώρα ως κορμί. Λέω, αν ένας αθλητής που δεν έχει βγάλει πολλά λεφτά, δηλαδή δεν έχει βγάλει εκατομμύρια που να πει ωραία, μπορώ να ράξω. Αν έχει βγάλει απλά κάποια χρήματα. Το πολύ πολύ να έχει ένα καλούτσικο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να δουλεύεις. Λες ωραία, μετά 35, αφού σταματήσω την καριέρα μου το αθλητή, πώς θα τα βγάζω πέρα. Αυτό είναι και αυτό εξίσου δύσκολο για πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των αθλητών που δεν έχουν βγάλει πολλά χρήματα.
1: Ισχύει, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί,
0: και πολλά παραδείγματα, Γιώργο Μασλάρη, υπάρχουν έτσι. Δυστυχώς, παιδιά τα οποία. Είχαν και διακρίσεις και κακή διαχείριση των οικονομικών.
2: Εγώ μιλάω και για πολλά παιδιά που παίζουν στη Super League 2 ή στην Elite που δεν βγάζουν τόσα χρήματα που λες ωραία έχω κάνει κομπόδεμα και αράζω.
0: Ναι, πόσο άλλωστε να έχουν κάνει και ένα όνομα και μια καριέρα και να παρόλα αυτά κακή διαχείριση.
2: Μας προσέχανε.
0: Επενδυτικά, ναι, εντάξει, ας προσέχανε είναι μια κουβέντα. Δεν τους πετάμε όλους στο καζάνι, γιατί δεν είναι και έτσι απλά τα πράγματα. Τώρα κάνουμε και εμείς κουβέντα, δεν σε πειράζει, Γιώργο. Έτσι.
1: είμαι φανατικός στις κουβέντες αυτές. είναι σοκαριστικό για έναν επαγγελματία αθλητή να τελειώνει. Ευτυχώς τα πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί. Οι αθλητές είναι πιο υποψιασμένοι. Όταν από ένα σημείο και μετά, όταν τα περάσουν κάπου στα 30 ή ακόμα και πιο νωρίς, αν είναι λίγο ανήσυχα μυαλά, αρχίζουν ψάχνοντα τι μπορεί να κάνουν μετά όταν τελειώσει το τέλος της καριέρας τους. Πιθανόν να επενδύουν τα χρήματά τους. Είναι δύσκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Ακόμα και χρήματα να έχεις, όταν έχεις μάθει να ζεις σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που περνάνε χρήματα από τα χέρια σου, δεν σημαίνει ότι είσαι σπάταλος. Αλλά έχεις μάθει να ζεις άνετα, να περνάς καλά, με την καλή έννοια να περνάς καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όλο αυτό, ξέρεις, δημιουργεί λίγο μια κατάσταση στην οποία πολλές φορές τρομοκρατεί τον αθλητή. Χάνει την καθημερινότητά του, τον ερημό της σκέψης του. Σου λέει τι κάνω εγώ τώρα. Εκεί φεύγει να θέλει να υπάρχουν στηρίγματα. Πρέπει να ξέρεις να είσαι προετοιμασμένος. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα για μένα ότι ήξερα ότι πότε θα σταματήσω. Το ήξερα, το ένιωθα, το είχα προετοιμάσει και στο μυαλό μου και στο σώμα μου. Μάλιστα σωματικά όταν τελείωσα μπορεί να ήμουν σε καταπληκτική κατάσταση σωματικά. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Αλλά ήξερα ότι το μυαλό μου είχε κουραστεί και ξέρω ότι δεν θα το έκανα με την ίδια αγάπη και την ίδια όρεξη. Οπότε προτίμησα κάποια στιγμή τότε να σταματήσω.
0: Και σταμάτησες μια καριέρα η οποία, για να πάμε και λιγάκι τώρα και στο ρεζουμέ της υπόθεσης, για να φέρω στο μπάσκετ βεβαίως, μια καριέρα η οποία αν μη τι άλλο είχε και τίτλους πρωταθλητής Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, ίσου κυπελού, νομίζω ότι μαζί σου ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει το τελευταίο τρόπαιό του, έτσι, το 99, το θυμάμαι καλά ή εγώ δεν θυμάμαι.
1: Αυτό με θυμάστε κάθε φορά που τώρα τελευταίο πάω και πηγαίνει τελικού
0: μετά. Ναι, μωρέ, τώρα σε θυμηθήκαμε. Τώρα σε θυμηθήκαμε εμείς. Έλα τώρα. Μη μας. Εντάξει, περνώντας και από τον Άρη.
1: Ισχύει πάντως ότι εντάξει, είναι δηλαδή όντως μέλος της τελευταίας καλής ομάδας που είχε ο ΠΑΟΚ κτλ. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Μιλάμε από το 99 τώρα και έχουμε 2000.
0: Από τον περασμένο αιώνα ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Πραγματικά.
0: Συν φυσικά να μην παραλείψουμε και το Μαρούσι στις συστάσεις που κάνουμε τώρα, γιατί με το Μαρούσι γράψατε ιστορία, σαπόρτα, αυτά κόρατσε εκεί μια ανάσα από τους τελικούς, πλησιάσατε. Μεγάλη καριέρα, σπουδαία καριέρα, καλή καριέρα. Και με το μπάσκετ, επειδή δεν μπορείτε να το αποβάλλετε ορισμένοι τύποι σαν εσένα, το συνεχίσεις με την προπονητική. Εκεί στο Παζαραϊκό τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες, δώσε μας μια εικόνα και αν επιβεβαιώνεις αυτό που είπα στην αρχή, ότι η βάση του μπάσκετ βρίσκεται σε εκείνα τα μονοπάτια που βαδίζεις τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει και τον δρόμο όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι, τις μικρές κατηγορίες, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλαιότερα ο Φέρελπης, νεαρός αθλητής, ο οποίος έχει πέρασει από μια σκληρή δοκιμασία, έπαιρνε, άνοιχτα κατάφερνε, έμπαινε και έπαιζε αντρικό κατευθείαν, έπεφτε στα βαθιά και ήταν υποχρεωμένος να αντέξει. Αν δεν άντεχε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τώρα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Αυτό που αναφέρεται πάρα πολύ σωστά, μιλάμε ότι σε αυτές τις κατηγορίες παίζουν παιδιά τα οποία τα χρήματα που παίρνουν μπορεί να είναι μόνο για τις καθημερινές τους ανάγκες, μπορεί να μην περισσεύει για τίποτα άλλο. Μπορούμε να πιάσουμε τα παιδιά και να πούμε ότι ξέρεις, αν είσαι τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και να παίξεις μπάσκετ. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει με όσα παιδιά συνεργάζομαι, ότι πρώτα είναι το σχολείο όταν είναι σε ηλικία που πηγαίνω σχολείο και πρώτα είναι το πανεπιστήμιο όταν είναι, όταν είναι φοιτητές, γιατί το πανεπιστήμιο θα τους δώσει τη βάση για να μπορέσουν να φτιάξουν τη ζωή τους αργότερα. Είναι πάρα πολύ καλό το μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ για κάποιον ο οποίος το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνει και αυτός ότι δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόβλημα της ζωής του σε οικονομικό επίπεδο, πάντα εννοώ, είναι καλύτερα να δώσει βάση σε άλλα πράγματα και ταυτόχρονα να παίζει μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα και ο αθλητισμός γενικά και γεμίζει τη ζωή μας.
0: Εκεί σε αυτές τις κατηγορίες τώρα ταλέντο υπάρχει, απλά είμαστε καλά παιδιά, πηδάμε ψηλά, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί και τι εικόνα έχεις εσύ τώρα, ποια χρονιά είναι η δεύτερη χρονιά στις αίρες ή η τρίτη?
1: Όχι, είναι, θα σας πω τώρα αμέσως, είναι η δεύτερη χρονιά, δηλαδή ξεκίνησα, στη μέση χρονιάς πήγα πέρυσι, από 4 χρόνια πάλι, σε, ναι. μια δύσκολη στιγμή που ήταν ο Πασαρέκος πάλι, ήταν εκεί, δεν να πέσει, δηλαδή είναι η δεύτερη φορά.
0: Είναι η δεύτερη θητεία σου. Είναι και η δεύτερη θητεία σου. Είναι και η δεύτερη θητεία σου.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σιγά-σιγά, γιατί ξεκινάνε οι κατηγορίες αυτές. Έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Να ξεκινήσω από τα πολύ ψηλά. Ευρωλίγκα. Έχεις δει κάποιες. Τις ελληνικές ομάδες έχεις δει γενικώς. Τις δύο ελληνικές. Γενικά, ποια είναι η εικόνα σου για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, για τον επιστροφή ο Μπράντοβιτς, έτσι, σαν εικόνα, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η φετινή σεζόν. Με τον ΠΑΟ και τον Άρη να μπαίνει δυνατά, είναι διαφορετική η χρονιά, έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, ελληνική ομάδα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα με το Ολυμπιακό είναι ότι υπάρχει ο ίδιος ο κορμός. Βέβαια, φέτος κάνανε αρκετές αλλαγές. Ο ίδιος ο προπονητής που είναι χρόνια. Σε μια διαδικασία που γίνεται, στην οποία το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνος για προπόνηση. Οι ομάδες τρέχουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, από γήπεδο σε γήπεδο. Είναι φυσιολογικό οι ομάδες οι οποίες είναι στημένες από την προηγούμενη χρονιά και έχουν τον ίδιο προπονητή να έχουν ένα προβάδισμα. Οπότε ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ίδιο μοτίβο που συνεχίζει τα τελευταία χρόνια. Στον Παναθηναϊκό τώρα αυτό που έχει γίνει η επιστροφή του Μπράντοβιτς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Σκέψω ότι και εγώ όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό έχω προπονητή τον coach. Έγινε ό,τι έγινε, την πορεία που έχει κάνει, οι επιτυχίες που έχει κάνει. Και νομίζω εντάξει, η επιστροφή τώρα έχει γεμίσει χαρά, αισιοδοξία. Το καταλαβαίνεις. Άλλη αύρα υπάρχει στο στρατόπεδο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ξεκινώντας από το πιο μικρό μέχρι το μεγάλο φίλαθλο, στους αθλητές, βλέπεις με τι θαυμασμό μιλάνε για τον coach. Είναι όλα σε θετικό πρόσημο. Άσχετα με το τι θα γίνει το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι έκανε ένα άσχημο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, έχασε τον ΠΑΟΚ και δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε ρουθούνι.
0: Ναι, πολύ σημαντικό και αυτό που λες. Ναι. Ζηλεύεις λιγάκι που έτσι, τα γκάζια του τα πεθύμησες καθόλου, το Μπράντοβιτς?
1: Εντάξει, ξέρεις, ο κότς είναι, όταν θέλει να πει κάτι, το λέει με έντονο τρόπο. Είναι όμως, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία η ομάδα, το να στηρίξεις μια ομάδα, το να μπορείς να την ελέγχεις, το να είσαι ο στρατηγός, γιατί ο coach είναι προπονητής, είναι στρατηγός, βάζει όλους στη θέση του με την καλή έννοια, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να λειτουργούν για να πάει καλά η ομάδα. Το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό είναι και ο κορυφαίος όλων των προπονητών. Εντάξει, για να μην είμαστε απόλυτοι, γιατί ο κορυφαίος είναι ένας από τους κορυφαίους σίγουρα στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα θετικό πρόσημο και για τον Παναθηναϊκό και για τον ελληνικό μπάσκετ. Και μην ξεχνάμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε πιο πριν, ότι η Θεσσαλονίκη πλέον μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία.
0: Και εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Λοιπόν, έχεις περάσει.
1: Ήμουν σίγουρο.
0: Ήμουν σίγουρο και για.
1: Είναι η φυσιολογική, είναι η συνέχεια τώρα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Τώρα τα συζητάμε ότι ο τελευταίος τίτλος του Πάκου ήταν το 99 που έπαιζα εγώ και τώρα έχουμε 2026. Καταλαβαίνεις τώρα ότι οι φιλάθλοι της Θεσσαλονίκης έχουν ξεχάσει τι σημαίνει πρωταθλητισμός, τι σημαίνει παίζω τελικό, τι σημαίνει σηκώνω κύπελα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το βλέπεις ότι είναι μέσα στα φαβορί και οι Μπουκ τους δίνουν μέσα στα φαβορί τον Άρη και τον Μπάουκ για την κατάκτηση του τροπαίου. Έχουν κάνει και καλές ομάδες, δεν είναι ότι υπάρχει το χρήμα και έχουν μπει επενδυτές, έχουν φτιάξει και καλές ομάδες, δηλαδή είναι και οι επενδύσεις σε παίκτες, δηλαδή αυτό εννοώ, είναι σημαντικές. Και η αναβάθμιση και των γηπέδων, δηλαδή βλέπεις σιγά σιγά φτιάχνουν και τα γήπεδα, κοιτάζεις τις λεπτομέρειες, πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τα προσέχανε τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη και είναι λογικό γιατί κοιτούσαν τα μπαν, κοιτούσαν πώς θα παλώσουν τα χρωστούμενα και όλα τα, αυτά τα που καταδικάζουν τις ομάδες να είναι κομπάρση. Και στη μετριότητα, αν όχι μετριότητα, τέλος πάντων να μην μπορούν να σηκώσουν εύκολα κεφάλι. Τι περιμένεις από τον Άρη, αρχικά και από τον ΠΑΟΚ βεβαίως, έτσι, από αυτή τη σεζόν, πιστεύεις ότι θα σπάσουν το δίπολο, θα δημιουργήσουν προβληματισμούς, θα προκαλέσουν ανησυχίες στους αιώνιους?
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω να σου πω ότι κάποια στιγμή πήγαμε τον Πασαρέκο, παίξαμε ένα φιλικό με τη θεατρική ομάδα του Άρη στο Παλέ, στο Πανόραμα, στο Παλέ, και εκείνη τις ημέρες που κάναμε εμείς το φιλικό, φτιάχνανε την κερκίδα, την καινούργια κερκίδα. Ναι. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Την είδα μετά σε φωτογραφία, είδα πώς είναι. Εγώ με το δικό μου το μυαλό και το δικό μου σκεπτικό κοιτάω πρώτα απ' όλα αυτά. Κοιτάω τι φτιάχνουν, πώς θα φτιάξουν το γήπεδο, να μεγαλώσουν τη χωρητικότητα. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει βοηθητικό, το έχει σχεδόν έτοιμο. Σημαίνει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί επενδύουν. Και από τη στιγμή που επενδύουν, υπάρχουν τα χρήματα πλέον και μπορούν να επενδύσουν στα εγκαταστάσεις, στη βελτίωση του γήπεδου, να οργανώσουν το προπονητικό team, το ιατρικό team. Όλα αυτά είναι η βάση για να προχωρήσει μια ομάδα. Και σε αυτό το σημείο είναι και οι δύο ομάδες σε καλό δρόμο. Γιατί ξέρουμε, έχουμε ζήσει και εμείς, εσείς το έχετε ζήσει γιατί ασχολείστε με πολύ περισσότερα αθλήματα, ότι κατά διαστήματα μπορεί να έχουν περάσει χρήματα από ομάδες, τα οποία όμως δεν επενδύθηκαν σωστά, πέρασαν, έφυγαν και δημιούργησαν μεγαλύτερα κενά. Νιώθω, και αυτό που βλέπω τουλάχιστον, είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι σε καλό δρόμο, θέλουν να επενδύσουν σωστά όλα αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα ζητούσε τόσο χρόνια η πόλη Θεσσαλονίκης, για να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Να μην είναι μια φωτοβολίδα όλο αυτό που γίνεται, αλλά να υπάρχει μια συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το να σπάσει αυτό το δίπολο, δεν είναι εύκολο. Όταν μια ομάδα δεν έχει μάθει να πρωταγωνιστεί για πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο ξαφνικά, επειδή δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουν κάνει και οι δύο οι ομάδες. Αλλά οι ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα και δύο βήματα πιο μπροστά της υπόλοιπης.
0: Προπονητές, Τριγκέρι, Σπανούλης, είναι ηχηρά ονόματα πάντως, έτσι, προκαλούν ένα, αν όχι δέος, έτσι, μια σιγουριά στον πάγκο, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, λέω.
1: Φυσικά, εντάξει, για να κάνεις, είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον κότσο Νομπράτος, για τον κότσο Μπαρτζόκα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει προπονητής καλός, σημείο αναφοράς. Γιατί αυτό που λένε, εντάξει, okay, δεν πειράζει. Πολλές φορές το έχετε ακούσει και εσείς, δεν πειράζει. Ας μην έχουμε προπονητή, φέρνουμε καλούς παίκτες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλοί προπονητές. Να υπάρχουν καλοί προπονητές και γύρω από αυτούς, με τη φιλοσοφία τους, με την οξυδέρκειά τους, με την καθοδήγηση, με την εργατικότητά τους, να δημιουργήσουν στέρες βάσει αυτό που λέγαμε πριν, ότι η διοίκηση δημιουργεί τα γύρω-γύρω. Ο προπονητής μαζί με τους αθλητές δημιουργεί τα εντός γηπέδου. Οπότε νομίζω, ξαναλέω, ότι οι ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εξάλλου φαίνεται έχουν δείξει και ένα πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ναι, είναι. Τα δείγματα είναι σε υπερθετικό βαθμό, σε ανεβάζουν και σε κάνουν. Πρώτα απ' όλα σου κάνει κέφι να τους ξαναδείς και τηλεοπτικά, δηλαδή. Δεν είναι, θα δεις κάτι όμορφο, κάτι καλό. Έτσι πρέπει να είναι και ήδη, αν προσθέσουμε και την ΑΕΚ, η οποία πάντα είναι μέσα στο. Εκεί στην άβρα προς τα πάνω, έχουμε μια πεντάδα με καλές ομάδες για το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω, και μας φτιάχνει και τη διάθεση, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανέβουν και λίγο περισσότερο και οι υπόλοιποι, Γιώργο Μασλάρη. Ναι, έχει σημασία και αυτό, να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Μα βλέπετε τα τελευταία χρόνια μετά αυτό που είχε γίνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν στην Α2 κτλ. Βλέπετε όταν επανήλθε, η δυναμική που ανέπτυξε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ανταγωνισμός, συναγωνισμός. Η ομάδα βλέπει την άλλη. Όλα εμφανίστηκε τώρα, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πάμε να ζήσουμε παλιές καλές εποχές. Αυτή την αίσθηση μας δίνουν τώρα όλες αυτές οι ομάδες. 5-6 ομάδες να είναι πάρα πολύ δυνατές. Και μαζί με αυτές ανεβαίνει και το επίπεδο και στις δεύτερες ταχύτητες αυτές τις ομάδες. Θυμάστε ότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μόνο, κάποιες ομάδες που ήταν λίγο σε ενδιάμεσο επίπεδο, και από εκεί πέρα το χάος.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται τώρα να αλλάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το πρωτάθλημά μας.
0: Βέβαια είναι πολύ καλό και αισιοδοξούμε. Δεν μου λες εθνική μπάσκετ, θα σε πάω μετά στην εθνική ποδοσφαίρου, γιατί είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείς και λίγο ποδόσφαιρο.
1: Παρακολουθώ, είναι αλήθεια, ναι, μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Εθνική μπάσκετ.
1: Σε εθνική μπάσκετ, ξέρεις, γενικά οι εθνικές ομάδες στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργη διαδικασία, αυτό που γίνεται με τα παράθυρα. Οι καλύτεροι Έλληνες παίχτες, Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες, γενικά οι καλύτεροι αθλητές, μπασκετμπολίστες, παίζουν στην Ευρωλίγκα. Όταν παίζουμε Ευρωλίγκα, έχουμε και εθνικές ομάδες. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Όχι περίεργο, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό για το άθλημα, δεν είναι καλό για τους αθλητές. Παίζουν ένα βράδυ στην ομάδα τους, παίρνουν το αεροπλάνο, παίζουν μετά για την εθνική, ξαναγυρνάνε στην ομάδα. Αυτό πρέπει να οριστικά να δοθεί μια λύση για να δούμε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο γιατί τα καταφέρουν.
2: Έτσι, πέρα από ότι πολλές φορές δεν τους αφήνουν να παίξουν. Έτσι. Οι ομάδες δεν αφήνουν να παίξουν ή τα βάζουν παιχνίδια μαζί, ώστε να μην μπορεί να γίνει αυτή η μετακίνηση. Κάνε μακρινό ταξίδι, δεν πάει ο άλλος.
0: Εντάξει, φέτος έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
2: Πάντων, αλλά έχει δίκιο. Στο ποδόσφαιρο όμως υπάρχει διακοπή.
0: Στο ποδόσφαιρο υπάρχει διακοπή, γιατί υπάρχει, να το πω έτσι, κεντρική διαχείριση. Δηλαδή είναι η UEFA.
2: Ναι,
0: καθόρισε αυτή. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι εκτός FIBA, η Ευρωλίγκα δηλαδή, που έχει φτιάξει κάτι δικό της και κάνει και αυτή τα δικά της. Και δεν υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει συνεργασία, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, όλους τους βολεύει.
0: Ωραία, να το ρωτήσω κάτι πραγματικά με ενδιαφέρει. Εθνικό ποδοσφαίρου, Γιώργο Μασλαρινέ.
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μια καταπληκτική φουρνιά. Δεν ξέρω δηλαδή αν ποτέ ξανά είχαμε. Έχουμε, να το πω έτσι, παιχταράδες. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι παιχταράδες δεν είναι μόνο παιχταράδες. Μια φορά ξέρεις, λέμε, από τι καλός που είναι μόνο στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτά τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό, παίζουν στις καλύτερες ομάδες και είναι επιδραστικοί. Είναι βασικοί στις ομάδες τους. Δεν είναι ότι απλά περιφέρονται, ξέρεις, παίζουν κάτι δεκάλεπτα κτλ. Είναι ότι οι προπονητές, η ομάδα, το staff, οι φίλαθλοι περιμένουν από αυτούς τους αθλητές τέτοια πράγματα και είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι ένα μείγμα το οποίο μπορεί να γίνει εκρηκτικό. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ομάδα, άμα βρει το δρόμο, δηλαδή μπορέσει λίγο να συντονιστεί, ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.
0: Δεν σου δίνει την αίσθηση, Γιώργο Μασλαρινέ, ότι τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο και συγγνώμη που σε βάλαμε και σε αυτά τα μονοπάτια, αλλά δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι να γίνει η έκρηξη, δηλαδή να κάνουν μια επιτυχία, όταν λέω επιτυχία, όχι μια νίκη, όπως με τη Γερμανία, παράδειγμα, που ήταν πολύ μεγάλη νίκη, δηλαδή να πάνε σε μια τελική φάση. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα να κατακτήσω κάποιο τρόπο, αλλά να έχουν μια διάκριση. Αυτό θα τους δώσει, θα δώσει την απαραίτητη έκρηξη σε αυτή τη φούρνια για να πάνε και να κάνουν παπάδες μετά. Έτσι. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση μου δίνουν. Και Κωνσταντέλιας, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, με Καρέτσα, με Τζόλι, οκ. Okay. Θεωρώ ότι έχει παίκτες, δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω, που σε κάνουν, όπως είπα προηγουμένως για τον μπάσκετ, να κάτσεις να δεις την εθνική ομάδα, ρε παιδί μου, με κέφι, να δεις, να δω μπάλα.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει και ξέρεις, εντάξει, εγώ επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο, σαν φίλαθλος μου αρέσει να το βλέπω, όταν υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως είναι, ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας, να κάτσω να δω τον Κωνσταντέλια. Θέλω να δω δηλαδή που θα πάρει την μπάλα, με αυτό που θα κάνει, με τις διάφορες τριπλίτσες, αυτά που κάνει, ρε παιδί μου, είναι ξεχωρίζει, είναι ταλέντο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το βλέπω, μου αρέσει. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας, παραδείγματος χάρη που συζητάμε τώρα. Είναι ότι υπάρχει πλειάδα ποδοσφαιριστών που είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ επιδραστικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Και όταν είσαι καλή εθνική ομάδα και είσαι πάντα εκεί στις μεγάλες οργανώσεις, κάποια στιγμή θα γίνει και τον μπαμ. Είναι μαθηματικά βέβαια.
0: Γιώργο Μασλαρινέ, σου λείπει κάτι?
1: Εμένα προσωπικά πάντα μου αρέσει η μυρωδιά των αποδυτηρίων, η παρέα, αυτά μου αρέσουν. Τα οποία τα ζω, όχι βέβαια σαν αθλητής, αλλά τα ζω, οπότε Είμαι ευλογημένος, είμαι χαρούμενος, είμαι τυχερός που όταν ήμουν μικρός και πήρα την μπάλα και πήγα στα ανοιχτά γήπεδα μπόρεσα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, με φώτισε ο Θεός, ευλογία να μπορώ να είμαι μέσα στα γήπεδα ασχολούμενος με τη δική μου την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που μπορώ να κάνω τον προπονητή στην πόλη που, μεγάλωσαν, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς μου, οι παππούδες μου. Είναι και συναισθηματικό το δέσμο που έχω με την πόλη. Οπότε και αφού μπορώ να κάνω όλα αυτά και έχω και την υγεία μου, θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος.
0: Ευλογημένος να είσαι λοιπόν και από εμάς. Καλό ταξίδι, μπασκετικό ταξίδι τώρα με το Πανσερραϊκό. Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Γιώργο Μπασλαρίνε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να
2: έχετε. Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιώργαρε. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μασλαρινός. Ήταν στο πλαίσιο του μικρού αφιερώματος που κάναμε για το πρωτάθλημα μπάσκετ που ξεκίνησε. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν την βραδινή Μπαλαδόρη εδώ από το Ed News Radio. Και φυσικά εμείς αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το βραδάκι, θα σφυρίξουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσης με πολλή εθνική ομάδα και ό,τι άλλο θα υπάρχει σε επικαιρότητα. Και για την ιστορία να αναφέρω ότι η Αγγλία νίκησε τελικά 7-0 τους Κροάτες εκτός έδρας. Καλή συνέχεια, όμορφο Σαββατόβραδο να έχετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανυπολόγιστη στις καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Στα 418 χιλιοστά το ύψος βροχής, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα, καθώς μόνο σήμερα καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Στο Μιλοπόταμο, μέσα στις 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους. Αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες απεγκλωβισμοί. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλη, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου καταγράφονται κυρίως τα ορεινά και νότια τμήματα. Στις παραπάνω περιοχές παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στα Ζωνιανά, οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή. Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολιστής, σοβαρά προβλήματα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη, ενώ έχουν θαυτεί με νερό τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτας. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιεράπετρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιεράπετρας προχώρησαν οι αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα 4 άτομα παρελήφθησαν από το πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλιού Ιεράπετρας. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των καλών λιμένων της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, αποκαθίστανται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως του Λαβρίου. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς όμως να αναφέρουν να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος απίφθινε ομιλία, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στη τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Την πρόθεση της Ουκρανίας να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου ως απάντηση στη νέα φάση των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον ουκρανικών υποδομών, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Ρόιτερ. Παράλληλα, επιτέθηκε για ακόμα μια φορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι είναι χάσιμο χρόνου το να θέλει κανείς να μπει σε διαπραγματεύσεις μαζί του.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο. Από 14 έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πόσο παράξενο είναι να ξεκινάς μια εκπομπή, να έχεις στο μυαλό σου το ότι θέλεις να την κάνεις χαρούμενη, να της δώσεις το χρώμα που χρειάζεται και να σκάνε αυτές οι ειδήσεις, αυτές οι ενημερώσεις έτσι και λίγο να σου αλλάζουν την ημέρα σου. Τα πράγματα λοιπόν για εμάς που αγαπάμε τον κινηματογράφο, για εμάς που ζήσαμε μέσα στο Ιντεάλ, για όλους τους ανθρώπους που αισθανόμαστε ότι αξίζει να ξοδεύουμε λίγο χρόνο από τη ζωή μας για να μάθουμε τα ονόματα των ανθρώπων που συναντάμε συχνά, πίσω από ένα ταμείο, μπροστά από μία πόρτα, ίσως τους ανθρώπους που βλέπουμε συχνά στο σούπερ μάρκετ, ή συνεφίλοι ένας λόγος παραπάνω όταν αναφέρουμε λοιπόν στα ταμεία. Όταν μαθαίνεις το όνομά τους γίνεται ταυτόχρονα ένα κομμάτι δικό σου, και όταν γίνεται ένα κομμάτι δικό σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αφήσεις έτσι να φύγει χωρίς να το σχολιάσεις. Η καλή μας η Αριστεία, ο άνθρωπος πίσω από το ταμείο του Ιντεάλ για τόσα πολλά χρόνια, ένα πλατή χαμόγελο που ποτέ δεν μπορούσες να καταλάβεις το τι βάρος φέρει στην καθημερινότητά της, ακόμα και όταν τα συζητούσε, δεν συζητούσε στην πραγματικότητα το δικό της δράμα, κοίταζε το πώς θα βοηθήσει εσένα. Αυτός ο άνθρωπος που, όπως έγραψα δύο φράσεις τώρα στα social media για να της πω ένα μικρό αντίο, γιατί δεν πρόλαβα να της το πω από κοντά, που έβλεπε 100 φορές στα ρεπό της την ίδια ταινία και δεν την πείραζε καθόλου, και στο ρεπό της το δεύτερο θα πήγαινε σε κάποιον άλλο κινηματογράφο να δει ταινία. Αυτό το υπέροχο λοιπόν πλάσμα έφυγε σήμερα και ταλαιπωρήθηκε τους τελευταίους μήνες στη ζωή της λίγο περισσότερο από ό,τι είχε ταλαιπωρηθεί νωρίτερα. Και πρέπει να την αποχαιρετήσουμε. Και τώρα πώς να την αποχαιρετήσεις όταν εσύ έχεις αποφασίσει ότι θα τα κάνεις όλα τα πράγματα κεφάτα. Δεν γίνεται λοιπόν να είναι όλα τα πράγματα πρακτικά κεφάτα όταν λέμε τα αντίο μας, όταν προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τις αναμνήσεις μας. Με ό,τι αυτό συνδέεται, η Αριστεία λοιπόν που γνώρισα το όνομά της από πολύ μικρός, γιατί το ρώτησα, και αυτό βοηθάει πάντοτε τις ανθρώπινες επαφές, το να ρωτάς το όνομα και στο ξεχνάς, δεν πειράζει, θα το ξαναρωτήσεις και θα το ξαναρωτήσεις. Ήταν αυτό το υπέροχο πλάσμα που στα 12, 13 μου, 14, οπότε την εποχή που άρχισα να πηγαίνω μόνος μου κινηματογράφο, στα αφιερώματα τα μεγάλα του Ιντεάλ, με έβλεπε να μπαίνω με ένα εισιτήριο και να θέλω να δω και την επόμενη ταινία και την παρακάτω ταινία, τότε που παίζαν 3 και 4, και μου απαγόρευε να κόψω επόμενο εισιτήριο. Και μετά μου απαγόρευε γενικότερα να κόψω εισιτήριο. Γιατί αισθανόταν ότι εκεί πέρα έχω δημιουργήσει ένα δικό μου κώδικα. Και έτσι η Αριστεία δεν έγινε η ταμεία στο Ιντεάλ, αλλά έγινε το ίδιο το Ιντεάλ, ένα κομμάτι από το Ιντεάλ. Να γιατί λοιπόν μας πονάει που χάσαμε το Ιντεάλ και θα γίνει ένα ξενοδοχείο. Να για ποιο λόγο λοιπόν αισθανόμαστε ότι αυτή η πόλη θα αλλάξει πάρα πολύ και συνεχίζει να αλλάζει όσο φεύγουν οι κινηματογράφοι της. Όχι γιατί είμαστε ανόητα ρομαντικοί, ούτε γιατί θέλουμε να υπάρχουν μεμονωμένες αίθουσες ως ανάμνηση από αυτό το παρελθόν που έχουμε ζήσει. Γιατί ο κινηματογράφος είναι οι αναθεματισμένοι άνθρωποι που θα σε υποδεχτούν στην είσοδο. Είναι οι άνθρωποι που θα ανταλλάξεις μια βλεμματική επαφή, που θα γκρινιάξεις μαζί τους αν και εφόσον η ταινία ήταν μάπα το καρπούζι. Θα περιμένεις μαζί με άλλους και θα πιάσεις κουβέντα. Θα δεις την ταινία και θα ακούσεις μια μικρή φασαρία ή ένα σχόλιο το οποίο θα σου αλλάξει τελείως τη ροή της ταινίας. Θα εκνευριστείς, δεν θα εκνευριστείς. Θα επιστρέψεις όμως στον ίδιο τόπο, γιατί αυτό είναι το σπίτι τους. Και αυτό γίνεται και το δικό σου σπίτι, όχι το ξενοδοχείο σου. Αριστεία μου, έχεις φύγει. Δεν είσαι λοιπόν πια κοντά μας. Και δεν θα το κάνω μελό. Μόνο κεφάτα τραγούδια. Μόνο ό,τι ταιριάζει σε αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις πάρει πίσω από το ταμείο σου.

Επιστρέψαμε λοιπόν να πούμε την εισαγωγή μας. Εκπομπή συνεπώς. Επιστρέφουμε για ακόμα μία εβδομάδα, αυτή τη φορά ζωντανά, λίγο τα φεστιβάλ, λίγο οι μετακινήσεις μας έκαναν να μην είμαστε τελείως συντονισμένοι με την δέσμευσή μας ότι θα είναι ζωντανή η εκπομπή. Όμως με τη βοήθεια της Ντέπης Βρετού την προηγούμενη εβδομάδα τα καταφέραμε μια χαρά. Γλιτώσαμε και μία εκπομπή έτσι, πάνω σε κάποιες ας πούμε... στοιχεία επικαιρότητας που δεν μας επέτρεψε να βγούμε ζωντανά. Και έτσι τώρα λοιπόν, μετά από τρεις μετρημένες εβδομάδες, είμαστε και πάλι στα μικρόφωνα. Αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα που επιστρέψαμε στο Earth News Radio στους 105,8 με την εκπομπή Συνεπώς, που προσπαθεί να βρει τα πώς το σινέ στον κινηματογράφο. Έχουμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Έχουμε να μιλήσουμε για τα φεστιβάλ τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής επισκεφτεί και έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση. Μιλάω στον πληθυντικό για τον εαυτό μου, έτσι έχω αρχίσει και το χάνω. Τα φεστιβάλ τα οποία έχουμε επισκεφτεί, συνεχίζω στον πληθυντικό, που γιατρέλατε εδώ, για να μπορέσουμε με κάποιον ωραίο τρόπο να σας δώσουμε ένα κλίμα για το τι θα γίνει με τις ταινίες που θα δούμε μέσα στο υπόλοιπο της χρονιάς. Παράλληλα θα δούμε και τις ταινίες που τρέχουν αυτή την εβδομάδα. Θα αφιερώσουμε όπως είπαμε όλη την εκπομπή στην αγαπημένη μας Αριστεία, που μας κράτησε και εκείνη συντροφιά με τις προτάσεις της και το χαμόγελο της πίσω από το ταμείο του Ιντεάλ, όσο το δυνατόν με περισσότερο κεφάτη μουσική.

Και κάπως έτσι λοιπόν πήραμε μια γεύση από το ότι η εκπομπή μας θα κάνουμε τα πάντα για να είναι κεφάτη. Βέβαια είναι μια ώρα που ο περισσότερος κόσμος ήδη βρίσκεται στους κινηματογράφους, ήδη βρίσκεται στα αφιερώματα, ήδη μπορεί να βρίσκεται σε κάποιες συναυλίες, και εδώ διαβάζουμε το ότι στο Χαλάνδρι γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που έχει και τον πολιτικό της χρωματισμό. Βέβαια η εστίαση είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη και άλλα σημαντικά θέματα που πρέπει να βγουν στην επικαιρότητα. Γιορτάσουν κάποιοι μέσα από μουσική, χορό, τραγούδι, και κάπως έτσι ουσιαστικά θα ακουστεί μια διαφορετική φωνή. Όσοι είστε λοιπόν στο Χαλάνδρι και βρίσκεστε ήδη εκεί, ή όσοι θέλετε να πάτε, σας το δίνουμε σαν μία από τις ανοιχτές προτάσεις. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές κινηματογραφικές προτάσεις επίσης αυτή την εβδομάδα που αξίζουν τον κόπο και θα χρειαστούμε τη σκέψη σας και το χρόνο σας. Ας ξεκινήσουμε με τις ταινίες της εβδομάδας αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι.

υποσχεθήκαμε ταινίες της εβδομάδας και ξεκινάμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με ταινίες της εβδομάδας. Το ημερολόγιο της Βέριτη είναι ίσως μία από τις ταινίες που περίμενε πάρα πολύ ο κόσμος που είχε διαβάσει το βιβλίο. Όχι επειδή πρόκειται για ένα σπουδαίο βιβλίο, αλλά επειδή η συγγραφέα συνήθως έχει ένα ας πούμε πολύ θερμό κοινό το οποίο δεν την εγκαταλείπει καθόλου. Ναι, ξέρετε. Η Colin Hoover, η οποία μας είχε χαρίσει, ο Χριστός να το κάνει να χαρίσει, κινηματογραφικά το τελειώνει με εμάς, μια ταινία πραγματικά που δεν μπορούσε καν να κατηγοριοποιηθεί από τις χειρότερες που έχω δει σίγουρα στη ζωή μου, είχε βεβαίως το κοινό της, οπότε γιατί να ασχοληθείτε με τον δικό μου γούστο. Όμως θα σας πω ότι το ημερολόγιο της Βέριτη έχει καταφέρει και έχει κάνει κάτι το οποίο ίσως αναβαθμίζει και το ίδιο το βιβλίο. Πατάει πάνω σε μια φόρμα των θρίλερ που βλέπαμε στο παρελθόν, ιδιαίτερα δεκαετία του 80 και του 90, που υπάρχει έντονο και το ερωτικό στοιχείο, αλλά το αφήνει να αιωρείται, και έτσι νομίζω ότι πετυχαίνει λίγο καλύτερα το στόχο του. Η ιστορία είναι λοιπόν μια συγγραφέας που έχει βγάλει όλα αυτά τα βιβλία που βρίσκουμε και αγοράζουμε στα αεροδρόμια ή δεν ξέρω εγώ στα περίπτερα. Έχει κληθεί να ολοκληρώσει άλλα 3 βιβλία για να κλείσει αυτή την συλλογή βιβλίων που είναι τόσο μα τόσο δημοφιλής. Έλα όμως που έχει πάθει ένα ατύχημα και νωρίτερα από το ατύχημα έχει χάσει και την κόρη της, οπότε έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει πάρα πολύ η ψυχοσύνθεσή της. Αναλαμβάνει ο εκδοτικός οίκος να προσλάβει μια κοπέλα να γράψει ουσιαστικά με τη δική της ταυτότητα ή να τη βοηθήσει να γράψει, και όταν αυτή η κοπέλα καταλήγει να πάει στο σπίτι της συγγραφέως, όχι, θα συναντήσει μπροστά της, θα συναντήσει το απόλυτο χάος. Μια γυναίκα κατάκητη που δεν επικοινωνεί με κανέναν, άρα δεν μπορεί να τη βοηθήσει να γράψει, απλά θα γράψει εκείνη για του λόγου της, θα ερευνήσει τα στοιχεία να δει μήπως υπάρχει κάτι γραμμένο, και εκεί θα ανακαλύψει, γιατί όταν σκαλίζεις κάτι πάντα βρίσκεις κάτι, θα ανακαλύψει κάποιες σελίδες από το ημερολόγιο της που πιθανότατα σκιαγραφούν μια τελείως διαφορετική γυναίκα από αυτή που φανταζόταν η ίδια νωρίτερα ότι θα είναι η συγγραφέας που θα συνεργαζόταν μαζί της. Το πράγμα λοιπόν έχει ωραίες κορυφώσεις, και οι ωραίες κορυφώσεις είναι γιατί βλέπουμε μια Anne Hathaway η οποία παίζει για πρώτη φορά χωρίς σχεδόν να μιλάει καθόλου στην ταινία, και αυτό μας δείχνει το πόσο δυνατά εκφραστικά μέσα έχει για αυτό το κορίτσι, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Η γλώσσα του σώματος ακόμα και στην ακινησία λειτουργεί στην ίδια. Τα μάτια της, τα οποία είναι τόσο μα τόσο εκφραστικά ακόμα και μέσα στη σιωπή τους. Έχουμε την Dakota Johnson που μας παραπέμπει στις 50 αποχρώσεις ή ενίοτε και αποχρέμψεις του γκρι, που αυτό τον ερωτισμό τον κρατάει και τον κρατάει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, και επίσης χρησιμοποιεί αυτό το άκαμπτο του προσώπου της στα υπέρ του να χτίσει την ίδια την ηρωίδα, δηλαδή το οριακά να μοιάζει βαρετή, αλλά στην πραγματικότητα αυτό να χαρτογραφεί τα συναισθήματα των άλλων πάνω στο πρόσωπό της. Και ο Τζος Χάρνετ που είχαμε να τον δούμε, καλά που τον είδαμε πριν από 2 χρόνια ξανά στον κινηματογράφο, αλλά τέλος πάντων που τον έχουμε χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, να επιστρέφει σε ένα ρόλο που δεν έχει πραγματικά μεγάλες απαιτήσεις, ίσως στα μοναδικά χαρτογραφημένα στοιχεία του να είναι το να είναι πάρα πολύ όμορφος, και συνεχίζει να είναι όμορφος, οπότε προσφέρει αυτό το οποίο χρειάζεται το κοινό της Hoover. Μία λοιπόν, δεν θα πω καλή ταινία, ούτε θα πω ενδιαφέρουσα ταινία, θα πω είναι μια ταινία που εξυπηρετεί το σκοπό της, και ιδιαίτερα για τους ή τις φαν των βιβλίων θεωρώ ότι θα τους και τις ικανοποιήσει λίγο περισσότερο από ότι ίσως και το ίδιο το βιβλίο.

Όπως έχετε καταλάβει, το βινήλιο έχει πάρει φωτιά, ακούτε τα σκράτς, ακούτε τις μικρές βρωμίες και τις χαρακές στους δίσκους, και αν κάτι μας λείπει είναι το φυσικό μέσο. Φυσικό μέσο βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε και για τις ταινίες που πλέον έχουν καθιερωθεί στην ψηφιακή τους μορφή, που πλέον στις συνειδήσεις όλων είναι ας την κατεβάσω ή ας τη δώσω ένα streaming πιο τεμπέλικο, πιο βολικό αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς κάποιοι το πληρώνουν το streaming, κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν ούτε αυτό. Η ταινία λοιπόν που έχει φύγει από αυτή τη μορφή συνδέεται σε μένα συνειρμικά με τους δίσκους, με τις χαρακές, με την ταλαιπώρια που μπορεί να έχει, με το σκουπιδάκι που θα μπορούσε να έχει η παλαιότερη VHS. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ όταν εμφανίζονται ακόμα και όχι τόσο πετυχημένες ταινίες που τις συνδέω με την εποχή που υπήρχαν ακόμα αυτά τα μέσα, που υπήρχε η βιντεοκασέτα και που υπήρχε το DVD. Και έτσι λοιπόν ο Τάντι, αλλιώς Ταντέο Τζόουνς όπως τον λένε οι φίλοι μας οι Ισπανοί, επιστρέφει με μια τρίτη ταινία, ειδικά φτιαγμένη για παιδιά, που τα κάνει όλα μπάχαλο, αλλά δεν με πειράζει επίσης. Για ποιο λόγο δεν με πειράζει? Γιατί ναι, σε μια ταινία μπορεί μέσα στην απόλυτη ακαταστασία της μια μορφή του Ινδιάνα Τζόουνς να εμφανίζεται δίπλα σε μια μούμια η οποία έχει αναμνήσεις από την εποχή της Κλεοπάτρας. Είναι και η Κλεοπάτρα, σας τα λέω, να μην σας τα κρύβουν οι ξένοι. Με μια δεύτερη μούμια η οποία μας παραπέμπει σε άλλο παραμύθι, με τον Αλί Μπαμπά και τους 40 κλέφτες, με έναν Σουλεϊμάν που είναι νάνος, δηλαδή μεγαλοπρεπή, ο οποίος μάλιστα θα καταλήξει και στον Παρθενώνα λίγο πριν τον ψευτογκρεμίσουν για κάποιους άλλους άσχετους λόγους. Τέλος πάντων, είναι ένα μπάχαλο ιστορικό το οποίο μέσα σε όλα αυτά ανακαλύπτουμε και την σχέση του Κολόμβου με κάποια κομμάτια της ιστορίας. Όμως αυτό το οποίο παρατήρησα βλέποντας την ταινία ήταν οι γονείς αμέσως μετά, που έπεσα τώρα σε μια τόσο ωραία οικογένεια που είχε φέρει η κυρία ακριβώς δίπλα μου και το μωρό της, το οποίο πρέπει να ήταν λιγότερο από... δεν πρέπει να έχει κλείσει το χρόνο, ήταν στο καροτσάκι. Ίσα ίσα για να ακούει το τι γίνεται, του κουνούσε και το καροτσάκι κατά διαστήματα για να είναι ήσυχο, δεν μας ταλαιπώρησαν στην προβολή. Δίπλα το αγοράκι της, το οποίο θα ήταν 5-6 ετών, και ταυτόχρονα όσο έβλεπε την ταινία και έβλεπε αυτό το χάος που εμένα πραγματικά θα με μπέρδευε και δεν ξέρω αν θα έκανα ερωτήσεις σαν, με την ιδιότητα του παιδιού, το πόσο ωραία τους τα έβαζε σε τάξη. Το πώς την ώρα που εμφανιζόταν η Κλεοπάτρα μιλούσε για την αρχαία Αίγυπτο. Το πώς τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Παρθενώνας είπε ότι είναι εκεί που έχουμε πάει, που σου έχω δείξει, που ήταν αυτό, που ήταν εκείνο. Όλο λοιπόν αυτό, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν αντίστοιχο τρόπο για να μιλήσουν για κομμάτια της ιστορίας με πολύ πιο ξεκούραστο τρόπο οι γονείς, έχει τότε μια λειτουργική αξία. Θα μου πεις εσύ βρε ανόητε που υποτίθεται ότι είσαι και επαγγελματίας του χώρου, στραβωμένος δηλώνεις ότι ήσουν στην αρχή. Όχι, δεν ήμουν στραβωμένος, είπα ότι συνειρμικά με συνδέει με το παλιό κομμάτι των πρώτων ταινιών του Ταντέο Τζόουνς, που τα έχω προλάβει και στην φυσική τους μορφή και στον κινηματογράφο και στην επανάληψη μέσα από τα μέσα των VHS και των DVD. Αυτό που όμως έζησα πριν από λίγες μέρες εκείνο τον πολυκινηματογράφο που το παρακολούθησα, που ήταν μια κανονική προβολή, δηλαδή προβολή που κόβει εισιτήριο και όχι μια βαν πρεμιέρη, μια δημοσιογραφική προβολή, μου δείχνει το ότι υπάρχει να πάρει ελπίδα στο οτιδήποτε. Υπάρχει ελπίδα στο οτιδήποτε όσο οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί είτε πηγαίνουν διαβασμένοι, είτε διαβάζουν πριν από αυτό, όχι διαβάζουν βιβλία οτιδήποτε, εκπαιδεύουν τον εαυτό τους στο πώς θα χρησιμοποιήσουν το οτιδήποτε υπάρχει λειτουργικά. Ναι, υπήρξαν και 20 θεατές οι οποίοι ανάθεμα καταλάβανε τι

έπανε, ή κάποιοι γονείς που απλά είχαν παρκάρει τα παιδιά τους και παίζαν με το κινητό. Όλα ωραία, όλα καλά. Το ότι υπήρξαν αυτοί οι 2-3 άνθρωποι στα αριστερά μου που με έκαναν να το δω διαφορετικά, αυτούς ευχαριστώ. Όχι την ταινία, όχι τον κινηματογράφο.

αυτό βινίλια σε διάφορα σημεία του κόσμου που πηγαίνω, που μπορεί να είναι πολύ γνωστά musical ή πάρα πολύ γνωστές εκτελέσεις σε άλλη γλώσσα. Κάτι παθαίνω, είναι σαν να τρέμουν τα χέρια μου και να θέλω να τα αποκτήσω. Καλή ώρα σαν αυτά που ακούμε σήμερα. Έχουμε ακούσει από ισπανική Εβίτα μέχρι τα στρουμφάκια ξανά στην ισπανική γλώσσα. Τώρα ακούμε ολλανδικές αποδόσεις από musical. Αν δεν βάλουμε λίγο χρώμα στην περιέργειά μας, θα ψοφολακιάσουμε, ρε παιδιά, και δεν έχει και τόσο πλάκα να ψοφήσεις χωρίς να έχεις να πεις και την ανοησία που έχεις κάνει στη ζωή σου. Και εσύ είναι και τόσο μικρή, σαν να παίξεις ένα ολλανδικό, μια ολλανδική απόδοση από ένα musical του Broadway.

την εβδομάδα που καταλαβαίνετε ότι θα είναι το Digger και είναι, μακάρι να είχαμε και κόσμο εδώ να κάνουμε διάλογο, γιατί είναι ταινία που πρέπει να κάνει διάλογο. Δεν πειράζει, αφού δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός μας χρόνος για το συγκεκριμένο και η ραδιοφωνική συνθήκη. Θα σας πούμε έτσι εν συντομία το ότι το De Gaulle, η ώρα της αντίστασης, καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι την ιστορία φέρνει στο προσκήνιο, ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους. Θα πάμε να αναφέρουμε επίσης ότι η σιωπηλή φίλη προβάλλεται και αυτή την εβδομάδα. Η Νιέντι, για να τη λέμε και σωστά, είναι μια εξαιρετική σκηνοθέτης με πολύ δυναμικό αποτύπωμα στον κινηματογράφο. Λέα Σεϊντού, μάλιστα, σε έναν από τους χαρακτηριστικούς ρόλους. Και μάλλον πρωταγωνιστής μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα δέντρο το οποίο ξέρει να ριζώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όσο για τον Άζα, το αφήνω καθαρά στη φίλη μου την Ντέπη Βρετού, που θα ακολουθήσει μετά, και ξέρω ότι η Ντέπη αποκλείεται να μην σας το αναφέρει στην επόμενη ώρα.

Και τώρα μπαίνουμε λοιπόν στην ταινία, η οποία ίσως έχει το περισσότερο ενδιαφέρον για συζήτηση, έστω και μονόλογο στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, που θα μας επιτρέψει με κάποιο τρόπο, αν δεν ακούμε και τα χτυπήματα από ένα ξεχασμένο δικό μου κινητό, απολογούμε γι' αυτό, να συζητήσουμε ίσως για το πώς θα έπρεπε να είναι ο κινηματογράφος ακόμα και όταν γίνεται λάθος. Εδώ λοιπόν έχω την αίσθηση το ότι δεν είναι η καλύτερη ταινία του Αλεχάνδρου Γκονσάλια Ινιάριτου. Όμως είναι μια ταινία που αξίζει να αναλύσουμε, αξίζει να συζητήσουμε και αξίζει να υπάρχει. Και αξίζει να υπάρχει όχι γιατί θα την ξαναδούμε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά για να... και θα έχουμε πιθανότητα κάποια διαφορετική ανάγνωση, αλλά επειδή υπάρχουν αυτοί οι δημιουργοί οι οποίοι τολμούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους από προηγούμενες ταινίες και να κάνουν μια άτυπη τριλογία. Εδώ νομίζω λοιπόν ότι η άτυπη η τριλογία έχει ξεκινήσει με τον Birdman, η δεύτερη ταινία είναι τον Bardo και τώρα είναι τον Digger. Τι κοινό έχουν λοιπόν αυτές οι ταινίες στον άξονα τους? Φυσικά την αφήγηση, φυσικά το χάος, φυσικά την ανάγκη να υπογραμμίσουν μια σημαντική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων που όμως έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, και εδώ πέρα ίσως λίγο παραπάνω τονισμένο το πολιτικό στοιχείο. Τι γίνεται στον Digger έτσι με λίγα λόγια? Ένας άνθρωπος μεγάλης εξουσίας, ένας πανίσχυρος μεγιστάνας, αποφασίζει να συνεχίσει να κάνει γεωτρήσεις στη Γρυλανδία. Φυσικά δεν τον αφορά καθόλου το οικολογικό αποτύπωμα που θα αφήσει στον τόπο. Ενημερώνεται ότι έχει ήδη προκαλέσει μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, αδιαφορεί πλήρως. Και όσο αδιαφορεί, η καταστροφή συνεχίζει να επεμβαίνει στην καθημερινότητα όχι μόνο της δικής του χώρας, αλλά και των υπόλοιπων. Υπάρχει ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα στο οποίο ίσως τα πράγματα αλλάξουν. Και εκεί που συνειδητοποιούμε το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια θετική πλευρά, έχει και την παθολογική αγάπη για τη γάτα του, βλέπουμε πλέον τη γάτα σαν ένα σύμβολο και όχι σαν ένα πραγματικό κατοικίδιο, ιδιαίτερα όταν φεύγει από τη ζωή. Γίνεται στην αρχή, δεν σας δίνω πραγματικά spoiler, γιατί το μοναδικό στοιχείο ανθρωπιάς που ίσως έχει μέσα του, τι είναι τελικά? Μια υπερπροσπάθεια να κρατήσει κάτι ζωντανό που ίσως να έχει ήδη πεθάνει, κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Έτσι λοιπόν, μέσα από τον χαρακτήρα αυτό, ερχόμαστε ξανά σε κάτι που το συναντούμε πάρα πολύ συχνά πλέον στην σύγχρονη πολιτική ιστορία. Τους ανθρώπους που έχουν εξουσία και που μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και κυβερνήσεις, να ξεκινούν να δημιουργούν ένα ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο, όχι για να καλύψουν το προηγούμενο, αλλά για να δείξουν ότι μπορούν να διορθώσουν αυτό το οποίο έχουν ήδη προκαλέσει οι ίδιοι. Όλο αυτό το πράγμα τοποθετείται σε έναν χώρο που δεν είναι πολύ προσδιορισμένος από την αρχή. Και όταν αρχίζει και προσδιορίζεται, κατανοούμε και για ποιο λόγο παίζουν τόσο υπερβολικά οι ηθοποιοί στο πρώτο μέρος, σε βαθμό που δεν σου είναι σχεδόν καθόλου ευχάριστο. Αυτό είναι μια επιτυχία και σεναριακή και σκηνοθετική, και επίσης δίνει και τη δυνατότητα στον Tom Cruise να μας δείξει όλα τα υποκριτικά του χρώματα. Ο Tom Cruise ενώ δίνει τον καλύτερο εαυτό του σε αυτή την ταινία, μοιάζει τελείως miscasting, και αυτό ίσως είναι και το μεγάλο πρόβλημα της ταινίας, όμως που μπορεί να γίνει αρετή προσωπική για τον ίδιο, γιατί πιστεύω ότι ακριβώς για αυτή την υπέρβαση που κάνει ο ίδιος, και όχι την εξωτερική μεταμόρφωση αλλά την υποκριτική μεταμόρφωση και την επιστροφή στις ρίζες αυτού που είχε προσπαθήσει να χτίσει 25 χρόνια πριν μπει στο χώρο της περιπέτειας τόσο δυναμικά, μας δείχνει ότι αυτό το νεύρο και η δύναμη υπάρχει, και η δυνατότητά του να μεταμορφωθεί υπάρχει, ακόμα και αν δεν κλειδώνει καλά το κουτί και πρέπει να του βάλεις από πάνω κάποιο βαρύδιο έτσι απλά για να μην σου ανοίξει απότομα. Η ταινία λοιπόν καταφέρνει μέσα από τα βαθιά πολιτικά της μηνύματα να μας δείξει το πόσο τελικά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όλοι μας, έχω πει το κυριολεκτικά και μεταφορικά καμιά δεκαριά φορές σήμερα. Τι να κάνουμε, δυστυχώς όταν οι ταινίες έχουν συμβολισμούς πέφτουμε και εμείς στα δικά μας κλισέ. Όμως αυτό το οποίο βλέπεις τον Tom Cruise και το γουστάρεις πολύ είναι το ότι αισθάνεσαι ότι παίζει όπως έπαιζε η Coleman στην ταινία του Γιώργου Λάθμου, στο The Favorite, στην Ευνοούμενη. Είναι σαν μια Βασίλισσα Άννα, που το don't look at me, look at me, don't look at me, look at me, how dare you look at me, έχει μια λογική στον τρόπο που συμπεριφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Παράλληλα η ταινία μοιάζει λίγο με μια υποπαροδία από το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Τον Bardo εγώ τον βρίσκω πιο κοντά σε αυτή την ταινία στο σύνολό της. Μας δείχνει έναν John Goodman, ίσως από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, που ξέρει ακριβώς πού θα κρατήσει την γκριμάτσα για να μην γελιοποιηθεί.
Στα όρια του μοιάζει μεταξύ Σβαρτζενέγκερ συναντάει του Σίμψον, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Σε κάνει να γελάς και να φρικάρεις λίγο με αυτό το οποίο βλέπεις απέναντί σου, γιατί αισθάνεσαι το ότι είναι σαν μια Μαρία Αντουανέτα που κάπου δεν της πέτυχε το σχόλιο για το παντεσπάνι και κατάλαβε το λάθος της πριν ολοκληρώσει τη φράση, γίνεται λίγο Άμλετ. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα κάψιμο που σε πηγαίνει μέχρι το τέλος σε μια ροή που δεν καταλαβαίνεις πώς περνάνε αυτές οι δύο ώρες, γιατί τα κάτι ψηλά σε λεπτά, που ακόμα και στην αμηχανία που σε αφήνει, επειδή υπάρχει ένα μικρό σχόλιο στο τέλος, το οποίο σε κάνει να ανατρέξεις στις πρώτες σκηνές της ταινίας. Σας λέω και το σχόλιο, είναι το ότι η συμμόρφωση είναι ελευθερία. Δηλαδή, η νέα κανονικότητα για το τι πρέπει να ορίζουμε την ελευθερία είναι συμμόρφωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με φρικάρει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Γιατί όλα πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο καλούπι και το ορίζουμε αυτό ελευθερία, το καλούπι ορίζουμε ελευθερία. Ναι, η ελευθερία δεν πρέπει να είναι ασυνδοσία. Αυτό είναι το πραγματικό σχόλιο λοιπόν που κάνει ο Ινιάρη του μέσα από αυτή την ταινία. Ευτυχώς έχει τον Tom Cruise που μπορεί να κάνει αυτό. Ευτυχώς έχει διαλέξει έναν και έναν τους ηθοποιούς του που ξέρουν τις ισορροπίες αυτές. Δυστυχώς δεν αναπτύσσει το χαρακτήρα της Σάντρα Χίλερ, η οποία θα μπορούσε να δώσει την ερμηνεία της καριέρας της μέσα από αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι ήθελε να χτίσει. Ο Ρίζα Αχμέντ έχει έναν πιο μαζεμένο ρόλο, αλλά σίγουρα είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι τον έχουμε δει. Αισθάνομαι ότι είναι μια ταινία που αξίζει να τη δείτε, να τη συζητήσετε, αξίζει να πείτε ανοιχτά το ότι τη συγχαθήκατε ή ότι την αγαπήσατε, ή έστω να βρεθείτε και σε αυτό το ανάμεσα και να αλλάζετε κάθε τρεις και λίγο γνώμη, γιατί σίγουρα δεν θα σας αφήσει χωρίς μια αίσθηση καψίματος μέσα στο μυαλό, αλλά παράλληλα και στην καρδιά σας.

0: persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.
1: Αυτός ήταν ο Ραφαέλ, ο Ραφαέλ που είναι ο αντίστοιχος Πασχάλης της Ισπανίας, βεβαίως με πολύ πιο δυναμική και εξωστρεφή καριέρα. Η ισπανική γλώσσα πάντοτε σε αυτό βοηθάει. Τον έχουμε δει και σε κινηματογραφικές ταινίες, πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Μία από τις πιο πρόσφατες μάλιστα ήταν, έκανε και παροδία του εαυτού του. Ο Άλεξ Ντε Λα Ιγκλέσια, ο σκηνοθέτης εκείνης της ταινίας, χρησιμοποίησε και τον τίτλο ενός τραγουδιού του, το Μιγκρανότσε, και κατάφερε να τον κάνει να γίνει ο ίδιος το αστείο του ίδιου του εαυτού και της καριέρας που έχει. Θα τον ξανακούσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο βέβαια για να ολοκληρώσουμε. Και όπως σας είχα υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής, ας δούμε έτσι εν συντομία λίγα πράγματα που έχουν γίνει στα φεστιβάλ στα οποία ταξιδέψαμε. Στο φεστιβάλ του Τορόντο, λοιπόν, ξεκίνησαν οι προβολές με τον Gentle Monster, μια ταινία που ήδη έχει προβληθεί στην Ελλάδα και έχει αναρτηθεί και ένα ωραίο εκτενές κείμενο. Ωραίο, λέω, ευλογώ τα γένια μου. Όχι, δεν είναι τόσο ωραίο το κείμενο, δεν ξέρω. Είναι καλό ή δεν είναι, θα διαβάσετε και θα κρίνετε αφού δείτε την ταινία. Με κάποιες σκέψεις μου σχετικά με αυτή την ταινία, το Tender Loving Care που κέρδισε και το βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Αναφέρθηκα επίσης σε αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή συναντήσαμε και άλλες προσωπικότητες. Συναντήσαμε τον Χαβιέ Μπαρντέμ και συναντήσαμε και την Πενέλοπε Κρούθ για διαφορετικές ταινίες, ενώ παίζουν και σε ταινία μαζί. Μέσα στις συναντήσεις ήταν βεβαίως και ταινίες που παρακολουθήσαμε, όπως το Ink, το οποίο και αυτό πήγε μετά στην πορεία στο Σαν Σεμπαστιάν. Το Wild Horse 9, νομίζω ότι οι περισσότερες ταινίες κάνανε βόλτα τελικά από το Τορόντο στο Σαν Σεμπαστιάν. Το Debut, το Bunker, το Wildwood, το οποίο είχε μια υπέροχη έκθεση, παιδιά, στο Τορόντο. Άμα δείτε με ποιο τρόπο κατασκευάζουν αυτές τις μορφές που είναι κάτι ανάμεσα σε μαριονέτα και μινιατούρες και τους δίνουν ζωή μέσα στην ταινία, είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή αισθάνεσαι πραγματικά τη γούνα και το δέρμα σε κάθε καρένα να υπάρχουν και να τους κινητοποιεί η φύση την ανατριχύλα στο τρίχωμά τους. Τώρα στο Σαν Σεμπαστιάν, μία από τις σημαντικότερες στιγμές ήταν η βράβευση της Naomi Watts με το βραβείο καριέρας για μια ταινία η οποία πραγματικά ήταν πλήρως απογοητευτική. Όταν θα βγει στις αίθουσες θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το La Bola Negra έκανε την πρεμιέρα του την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει και την Ισπανία στα Όσκαρ και είχε πάρει και το βραβείο την ίδια ημέρα, δηλαδή τους έκατσαν όλα την ίδια στιγμή στο φεστιβάλ του Τορόντο, που είναι πάντοτε μια πολύ καλή ένδειξη ότι θα την ακούσουμε την ταινία στα Όσκαρ. Μια ταινία που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γιατί έχει και ελληνικό τόνο και ελληνικό χρώμα, αφού είχε και γυρίσματα στην Ελλάδα. Στην πορεία, λοιπόν, έχω να σας πω κάποιες ταινίες που ξεχάσαμε από το Τορόντο, αλλά τις παίζουν στις νύχτες πρεμιέρας, οπότε μην τις χάσετε. Μία από αυτές που δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε είναι το I Play Rocky. Θα βγει και στις αίθουσες τον Νοέμβρη, αλλά είναι όλο το παρασκήνιο του πώς γυρίστηκε ο Rocky, με πάρα πολύ χιούμορ. Στο Τορόντο, το Elsinore ήταν μία από τις ταινίες επίσης που θα τις ακούσουμε στα Όσκαρ, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες. Στο Σαν Σεμπαστιάν, γιατί σας πηγαίνω μπρος πίσω αριστερά δεξιά, λες και δεν ξέρω τι ακριβώς λέω, που μπορεί και να μην ξέρω τι λέω. Το ότι έφτασε ο Μπραντ Πιτ στο κόκκινο χαλί, καταλαβαίνετε το τι έγινε. Εγώ είχα τη χαρά να κάνω και μια συνέντευξη μαζί του, έχει παίξει, μπορείτε να ανατρέξετε στο site μας να τη δείτε. Η ταινία όμως όπου την είδα για τρίτη φορά και συνεχίζει να με ανατριχιάζει είναι το Τζόζεφιν, το οποίο ευτυχώς βρήκε διανομή. Αυτό ήθελα να σας πω. Το Τζόζεφιν και το Club Kid που άνοιξε και τις νύχτες πρεμιέρας είναι δύο ταινίες που μέσα στη χρονιά αξίζει να τους αφιερώσετε λίγο τον χρόνο σας, γιατί είναι πραγματικά μοναδικές. Εν συνεχεία να σας πούμε ότι το φεστιβάλ της Ρώμης θα ακολουθήσει και εκεί πέρα υπάρχουν εξαιρετικά αφιερώματα στα οποία θα επανέλθουμε όταν θα έρθει αυτή η καλή στιγμή να μιλήσουμε για αυτά. Ένα ακόμα τραγούδι μας παίρνει σε αυτό το σημείο μέχρι να πούμε το τελευταίο μας αντίο και να κλείσουμε την εκπομπή μας και να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην αγαπημένη μας δρομέα των πολλών χιλιόμετρων στο Σέλι Λόιντ, πια άλλη την Τεπί Βρετού.

είπαμε το ότι θα την κάνουμε και φάτη την εκπομπή. Βέβαια το ότι βάζεις χριστουγεννιάτικο δεν σημαίνει ότι το κάνεις και φάτο. Όμως για την καλή μου την Αριστεία, η οποία πλέον δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, για τον άνθρωπο που μου έδωσε πραγματικά το διαβατήριο στο να δω κάποιες περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες στην εποχή που το μυαλό λειτουργούσε σαν σφουγγάρι και έπαιρνα την πρώτη γνώση και την πρώτη πληροφορία για τον χώρο ο οποίος τελικά έγινε το επάγγελμά μου και αυτός με τον οποίο μπορώ πλέον να επικοινωνώ με ένα θέμα και να νιώθω λιγότερη ανασφάλεια από ότι με άλλα θέματα πιθανότατα. Αυτή λοιπόν η καλή γυναίκα, αυτός ο όμορφος άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στον κινηματογράφο και που τελικά ήταν η κυρία Ιντεάλ, κυρία με κάπα κεφαλαίο, σε κάθε διάσταση έφυγε από τη ζωή. Η Ντέπη πριν λίγο μου είπε κιόλας ότι στο έξω από τον κινηματογράφο Ιντεάλ, τον κινηματογράφο Ιντεάλ που έχει αυτό το τελείως λάθος πανό από πάνω, γιατί ξέρουμε το ότι ακόμα και να ξανανοίξει δεν θα είναι ποτέ του Ιντεάλ. Όταν σιωπήσεις κάτι, μετά η φωνή του δεν επανέρχεται με την ίδια ορμή και δύναμη. Αυτό το χώρο που θα γίνει λοιπόν ξενοδοχείο σύντομα ή λιγότερο σύντομα, τις έχουν βάλει τα κεράκια της απ' έξω για να τις πούνε και εκείνη στο αντίο. Πόσο βλακώδες και στενάχωρο είναι, ρε παιδιά, κάθε τρεις και λίγο να πρέπει να αποχαιρετούμε για κάποιον και να το κάνω και ραδιοφωνικά να μου κάθεται πάνω σε εκείνη την ημέρα. Την Αριστεία όμως την τίμησε η άλλη της οικογένεια, η οικογένεια των Σπετζέων που εργάστηκε για αυτούς. Αυτοί τη φρόντισαν τις τελευταίες ημέρες που ταλαιπωρήθηκε, οι άνθρωποι που δούλεψαν στο Ιντεάλ, ένας και ένας. Τελικά την οικογένειά μας τη διαλέγουμε όταν αυτή για κάποιο λόγο δεν μας διαλέγει με την ίδια ζέση που ίσως θα θέλαμε. Γλυκιά μου, καλή μου Αριστεία, μακάρι να μπορούσα να σου δώσω την αγκαλιά που ήθελα να σου δώσω. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε πει και τα αντίο μας λίγο νωρίτερα. Ήσουν και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και θα παραμείνεις στις καρδιές μας. Θα σε κάνουμε μια μικρή μικρογραφία. Ίσα ίσα να χωρέσεις εκεί πέρα και να μην νιώθεις εγκλωβισμένη, γιατί ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως περιοχές Αμάρη, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλιο, που παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Στα Ζωνιανά, οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να καταλήψουν τα σπίτια τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια. Οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολιστής, σοβαρά προβλήματα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη, ενώ θαυτεί με νερό τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτας. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιερά Πέτρα και τη Σίτια, το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά, η Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλιού Ιερά Πέτρας. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, αποκαθίστανται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως του Λαβρίου. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς όμως, όπως αναφέρουν, να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος απίφθινε ομιλία, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και ο γραμματέας Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ως ένα διέξοδο από την κρίση. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλα στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι. Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιχείρηση απεγκλωβισμού 50χρονου σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικαίων, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια αλεξιπτωτισμού πλαγιάς. Κύριο μέλημα της πλεύσης ελευθερίας είναι ο αγώνας υπέρ της δικαιοσύνης στη χώρα και κατά της κακοδικίας, τόνισε στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο, από 14 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλό Οκτώβρη να έχουμε. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αν και εμείς θέλουμε να είστε πάντα συντονισμένοι. Πολύ χαρούμενοι που παίρνω τη σκυτάλη από τον αγαπημένο μου Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Και είπα έτσι να υποδεχτώ και εγώ τον Οκτώβρη, το μήνα αυτό που γίνονται πάρα πολλά στην Αθήνα. Με χρώμα, με χαρά, με ένα δημοφιλές τραγούδι αφρομπίτ ενός τρελικού μουσικού από την Γκάνα, του Μπλέι Αμπολέι. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2017 στο άλμπουμ Κέταν, το οποίο απέσπασε κιόλας εξαιρετικές κριτικές μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Agogo Records κυκλοφόρησε. Και ένα κομμάτι το οποίο εξερευνά την ιδέα ότι η ανθρώπινη καθοδήγηση μεταβάλλεται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και χρησιμοποιεί έτσι αυτό το ρυθμικό στυλ απαγγελίας για να αναλύσει ποιος είναι ο δάσκαλος ενός ανθρώπου στα διάφορα ορόσημα της ζωής του. Και ο λόγος που το επέλεξε είναι γιατί αυτή την ώρα ολοκληρώνεται έτσι σε λίγο το 7ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αλληλεγγύης στην Πλατεία Αμερικής με τίτλο «Να ζήσουμε σαν άνθρωποι, dignity for all, αξιοπρέπεια για όλους». Ένα φεστιβάλ το οποίο μας καλεί να γνωρίσουμε την τέχνη, το χορό, τη μουσική, το φαγητό από την Αφρική και που βέβαια έρχεται με ένα μήνυμα για να ενώσει όλες τις γενιές, είτε ζούμε πολλά χρόνια στην Αθήνα είτε έχουμε μόλις φτάσει. Η αξιοπρέπεια είναι μια αξία που έχουμε ανάγκη ως κοινωνία και ως άνθρωποι ανεξαρτήτως προέλευσης. Αυτό είναι το μήνυμα που ζωντανεύει και η αφίσα του φεστιβάλ. Βέβαια αυτό το μήνα, όπως σας είπε και ο Αλέξανδρος πριν, γίνονται πολλά πράγματα. Το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων για το φεστιβάλ που γίνεται στο Χαλάνδρι, για το πολύ σημαντικό αγαθό μας το νερό. Και εμείς βέβαια θα ασχοληθούμε σήμερα με τις 32ες νύχτες πρεμιέρας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, το οποίο σήκωσε αυλαία στις 30 του Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Το 32ο λοιπόν φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας κήρυξε την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον Λουκά Κατσίκα, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών Μαρίας Μπόμπολα και με την πανελλήνια πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου Club Kid του Jordan Firstman, το οποίο εισέπραξε και ένα από τα πολύ θερμά χειροκροτήματα που έχει επιφυλάξει το κοινό των νυχτών πρεμιέρας σε ταινία. Ο Λουκάς Κατσίκας ανέβηκε στη σκηνή και καλωσόρισε το κοινό με μια συγκινητική αναδρομή στα 32 χρόνια του φεστιβάλ, το οποίο μετρά πάνω από 3.000 ταινίες, 100 αφιερώματα και πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές που έχουν ζήσει την εμπειρία του φεστιβάλ.

Κοιτάζοντας πίσω στα 10 χρόνια που έχει το τιμόνι του φεστιβάλ ο Λουκάς Κατσίκας, ξεχώρισε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα και η οικογένεια των νυχτών πρεμιέρας και οι οποίοι παρότι λίγοι καταφέρνουν κάθε χρόνο ένα έργο δυσανάλογα μεγάλο, αντιμετωπίζοντας το φεστιβάλ ως κοινότητα, οικογένεια και προέκταση της βαθιάς αγάπης και του πάθους της για το σινεμά. Το δεύτερο είναι η ελπίδα ότι όλα αυτά τα χρόνια οι νύχτες πρεμιέρας κατάφεραν με τις ταινίες που προέβαλαν και σύστησαν για πρώτη φορά να δημιουργήσουν για το κοινό κάποιες από τις πιο ανεξίτηλες και πολύτιμες κινηματογραφικές αναμνήσεις. Σε ένα κόσμο που ολοένα γίνεται πιο γλωσσιρός, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να παραμένει ένας ασφαλής και ειρηνικός τόπος συνύπαρξης, ελευθερίας, διαλόγου και πολιτισμού. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Club Key του Jordan Firstman, η ταινία Έναρξης, αποκτά έναν ιδιαίτερο ρόλο. Μιλά για τη συμπεριληπτικότητα, την κοινότητα, τη διαφορετικότητα, έννοιες πολύτιμες και πήγουσες, ενώ ταυτόχρονα ως ντεμπούτο πρωτοεμφανιζόμενου ανεξάρτητου και πολλά υποσχόμενου σκηνοθέτη, επιστρέφει στις ίδιες τις ρίζες των νυχτών πρεμιέρας.

Έχουμε ένα πάντα πλούσιο πρόγραμμα με διεθνές διαγωνιστικό, διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ, ελληνικές μικρές ιστορίες στο διαγωνιστικό, την ενότητα μουσική και φιλμ, ειδικές προβολές, αφιερώματα και masterclasses. Λοιπόν, ξεκίνησε το φεστιβάλ και είπαμε και εμείς σήμερα να διαλέξουμε τα soundtracks δύο ταινιών από την ενότητα μουσική και φιλμ, γιατί είπαμε, είμαστε η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Και όσοι αγαπάμε την τζαζ, έχετε ήδη καταλάβει από τους ήχους που ακούμε ότι η μία ταινία αφορά τον θρυλικό μουσικό της τζαζ, τον πιανίστα Bill Evans, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 60 και σε μια καθοριστική περίοδο για τη ζωή και την καριέρα του κατάφερε να γίνει αυτός που είναι, και αυτό παρακολουθεί η ταινία που έχει δανειστεί τον τίτλο από έναν θρυλικό άλμπουμ του, Everybody Digs Bill Evans.

Lucky to be me από τα χέρια του Bill Evans, ένας από τους σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς Αμερικανούς πιανίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz. Γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1929 και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 1980. Έγινε ευρύτερα γνωστός όταν συμμετείχε στο σεκτέτο του Miles Davis και έπαιξε στο θρυλικό και κορυφαίο σε πωλήσεις άλμπουμ της jazz Kind of the Blue το 1959. Συνδύασε την κλασική μουσική παιδεία που είχε με επιρροές από τον Debussy και τον Ravel με την αρμονική και ρυθμική ελευθερία της jazz.

Night and Day, το κομμάτι που ακούμε από τον θρυλικό δίσκο Everybody Digs Bill Evans, που όπως είπαμε δάνεισε τον τίτλο στην ταινία του Grant Gee, αφού συνέδεσε το όνομά του με σπουδαία μουσικά ντοκιμαντέρ για τους Radiohead και τους Joy Division, ο Άγγλος σκηνοθέτης πραγματοποιεί τώρα το πετυχημένο του ντεμπούτο στην ηθοπλασία και συναντά έναν από τους πιο θρυλικούς μουσικούς στη jazz, τον Bill Evans, στις αρχές της δεκαετίας του 60 και σε μια καθοριστική περίοδο για τη ζωή και την καριέρα του, όταν οι προσωπικές απώλειες, οι μακροχρόνιοι εθισμοί και τα δημιουργικά του αδιέξοδα τον βυθίζουν σε μια άβυσσο από την οποία σαν είδα σωτηρίας θα αποδειχθεί μόνο η θεραπευτική δύναμη της αγάπης. Με τον Anders Danielsen Lee να ερμηνεύει μοναδικά τον εμβληματικό πιανίστα και τους Bill Pullman και Laurie Metcalf να σιγοντάρουν ως τρυφεροί συμπροταγωνιστές, η μελαγχολική και έξοχη και έξοχα ατμοσφαιρική μπαλάντα του Grant Gee συλλαμβάνει το εξαιρετικά εύθραυστο σύμπαν ενός ανυπέρβλητου μουσικού που χρειάστηκε να αναμετρηθεί με τους προσωπικούς του δαίμονες προτού αγγίξει την καλλιτεχνική του ολοκλήρωση. Γράφει ο Λουκάς Κατσίκας και μια ταινία που απέσπασε βραβείο σκηνοθεσίας στο φετινό φεστιβάλ του Βερολίνου.

για τον Grant Gee, η ιστορία του Evans ξεκίνησε από μία φωτογραφία. Είχε δει σε ένα παλιό βιβλίο του φωτογράφου Lee Friedlander μια εικόνα του πιανίστα τραβηγμένη στα τέλη του 1961 στις αρχές του 1962, μια φωτογραφία όπου ο Evans εμφανίζεται σκυμμένος πάνω από το πιάνο με τους νέους συνεργάτες του να χαμογελούν πίσω του, ενώ ο ίδιος μοιάζει στοιχειωμένος, σοκαρισμένος και συγκεντρωμένος. Δεν είχα ακούσει καν για τον Bill Evans μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα ότι έπρεπε να μάθω τα πάντα για αυτόν και γιατί έδειχνε τόσο τρομαγμένος, λέει ο σκηνοθέτης.

Η ταινία βέβαια δεν αποφεύγει και μία από τις πιο δύσκολες πτυχές της ζωής του μουσικού, τον καταστροφικό εθισμό του στην ηρωίνη.

Ο σκηνοθέτης αναφέρεται και σε συνεντεύξεις που έδωσε ο Evans στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν ο πιανίστας προτιμούσε να μιλά για τις εμπειρίες του με τα ναρκωτικά παρά για τη μουσική που είχε δημιουργήσει τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η ταινία Everybody Digs Bill Evans κυκλοφορεί ήδη στους κινηματογράφους της Βρετανίας και της Ιρλανδίας από τις 11 Σεπτεμβρίου. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να το δούμε στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας την 3η 6 Οκτωβρίου. Στο Συνόμπο Όπερα είναι προβολή και από ό,τι βλέπω έχει ακόμα εισιτήρια.

0: Την ίδια μέρα και ώρα, την 3η 6 Οκτωβρίου, άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία στην ενότητα μουσική και φιλμ, μια ελληνική παραγωγή αλλά με την υπογραφή ενός Ιταλού σκηνοθέτη, του Αλφόνσο Ντεμούνιο Γαγιάρδο, έχει τον τίτλο Hip Hop Mediterraneo και είναι μια ταινία που ακολουθεί τους Social Waste, μια ανεξάρτητη μουσική κολεκτίβα που εδώ και 25 χρόνια χαράζει τη δική της πορεία έξω από τις συμβάσεις της μουσικής βιομηχανίας.
1: Είναι ένα θέμα που σε αφορά, τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά, άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά, και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

social waste για να νικήσουν μια hip hop μπάντα που δημιουργήθηκε το 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης από 17χρονους μαθητές, ένα συγκρότημα που από τα πρώτα βήματά του συνεργάστηκε με τους active member και με αυτούς που εντάσσονται στην ομάδα παραγωγής του BD Foxmoor, του αγαπημένου μας Μιχάλη Μητακίδη. Τον είδαμε κιόλας πριν 3 μέρες εδώ στην ΕΡΤ στο στούντιο 4. Ψάξτε να βρείτε την εκπομπή. Και συνέχισαν να συνεργάζονται οι Social Waste με την Freestyle Production που συνεργάζονταν και με τον Παύλο Φίσα. Αποχώρησαν από την Freestyle Production το 2004 και απήχαν από τις σκηνές μέχρι να επαναεμφανιστούν το 2013.

να μου γελάς σε Social Waste μαζί με τον Στίγμα, ένα κομμάτι που βρίσκεται στη συλλογή The Cretan Collection, μια ανεξάρτητη κυκλοφορία του 2005. Το ντοκιμαντέρ Hip Hop Mediterraneo ακολουθεί του Social Waste, φωτίζοντας τις προκλήσεις, τις συγκινήσεις και τη δύναμη της συλλογικής ανεξάρτητης δημιουργίας. Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος, σκηνοθέτης και φίλος της μπάντας, ο Αλφόνσο Ντεμούνιο Γκαλιάρδο, διεισδύει στις ζωές του συγκροτήματος και παρουσιάζει την ιστορία της μπάντας που εδώ και 25 χρόνια αποτελεί ένα αντισυμβατικό μουσικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε από την ανάγκη ύπαρξης μιας συλλογικότητας που δεν ακολουθεί τις κλασικές φόρμες της μουσικής δημιουργίας.

Ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα, τα πιο ανήσυχα ηχητικά και πιο έντονα πολιτικοποιημένα hip-hop συγκροτήματα στην Ελλάδα μόλις απέκτησε μουσικό ντοκιμαντέρ, ένα γεμάτο ενέργεια, μουσική και συναισθηματική εγκύτητα είναι το πορτρέτο αυτό που υπογράφει ο Αλφόνσο Ντεμούνιο Γαλιάρδο και που όπως είπαμε προβάλλεται 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δαναός στις 10 το βράδυ, παρουσία του σκηνοθέτη, των συντελεστών του συγκροτήματος βέβαια, και φαντάζομαι θα γίνει και μια ωραία συζήτηση.

0: φουσκωμένη, λυσασμένη. Μόνο για φράγκα διψασμένη, πάντα κάποιο θα υπάρχει να σας κράζει το ποιητή.
1: Φτιαγμένη να μεταδίδει την αίσθηση του οικείου και του χειροποίητου είναι η ταινία του Ιταλο-Ισπανικής καταγωγής σκηνοθέτη και μοιάζει λίγο με backstage πάσο σε αθέατα στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της μπάντας, αλλά και μια εντελώς έτσι έχει ανεπιτίδευτη προσέγγιση στη μουσική φιλοσοφία, τις σκέψεις και τις αγωνίες, τους δυνατούς δεσμούς που κράτησαν ενωμένοι αυτή την παρέα ανθρώπων για τόσο πολλά χρόνια, με το σκηνοθέτη να μας προσκαλεί να κοιτάξουμε πίσω από τις live συναυλίες, να ακούσουμε τους στίχους, τις ρήμες και τα beat, προκειμένου να διακρίνουμε τον ανθρώπινο πυρήνα της ανεξάρτητης μουσικής κολεκτίβας.

Rebelte, Social Waste, Ναταλία Κοτσάν και DJ Booker, σε μουσική του Γιώργου Νίκα, της Ναταλίας Κοτσάνη και στίχους του Λεωνίδα Οικονομάκη. Και για πάμε στα παλιά τα σοκάκια σου.

Μουσική Γιώργης Νίκας, beat program είναι ο Χρήστος Τάικος και στίχη του Λεωνίδα Οικονομάκη στα παλιά τα σοκάκια σου. Και έρχεται

σύνορα ένα τραγούδι του 2020 σε μουσική του Γιώργη Νίκα και στίχη πάλι του Λεωνίδα Οικονομάκη. Στην Γκάιντα ακούμε επίσης το Γιώργη Νίκα και στο Κρητικό Λαούτο το Γιάννη.

hip-hop μεδιτερανέο λοιπόν, το ντοκιμαντέρ από τη Laika Productions, ελληνική παραγωγή, που έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε πρώτη προβολή στις νύχτες πρεμιέρας την 3η 6 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Ελπίζω όλες αυτές οι ταινίες να βρουν διανομή, για το συγκεκριμένο ξέρω ότι θα βρει, οπότε αν δεν βρείτε εισιτήρια στις νύχτες, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε στις αίθουσες. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή την ώρα παίζεται μία άλλη εξαιρετική ταινία, μία ταινία για τους Pulp με τίτλο Pulp και τώρα τι παίζουμε, σε σκηνοθεσία του Garth Jennings, που ακολουθεί τους Pulp στη θριαμβευτική του συναυλιακή και μουσική επιστροφή, συνθέτοντας μία εκρηκτική γιορτή γεμάτη συνέστημα για μια από τις πιο ιδιαίτερες μπάντες που γέννησε ποτέ η βρετανική σκηνή. Όταν τελειώσει η ταινία κατά τις 12, υπάρχει και πάρτι που διοργανώνουν οι νύχτες πρεμιέρας στην Πραξιτέλους, οπότε όσοι πιστοί πηγαίνετε, προσέλθετε. Οι νύχτες πρεμιέρας είναι γνωστές έτσι και για τις παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ, τα πάρτι και όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις που κάνουν και τις συζητήσεις. Επίσης θέλετε να μείνετε σπίτι, τώρα τελειώνει βέβαια η ταινία 100 μέτρα στην ERT2, μπορείτε να τη δείτε όμως στο TV Repeat και σίγουρα στο ERTflix, γιατί η ERT και το ERTflix πάντα μας προσφέρουν δωρεάν υπέροχες ταινίες. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου, θα τα πούμε εμείς το ερχόμενο Σάββατο. Για χαρά σας, έρχεται ο Γιώργος Τσούκαλος με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ως ένα διέξοδο από την κρίση. Αυτό που αποπνέουν οι δρόμοι είναι μια νέα ενέργεια. Μια ενέργεια που αποδεικνύει ότι 8 ημέρες λαϊκής εξουσίας μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα από 8 χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης, τόνισε η Βαλέρια Ράκου, μιας από τις εκπροσώπους του Συνδικάτου των Ενοικιαστών, το οποίο διοργάνωσε την κινητοποίηση δήλωση που στάλθηκε στον τύπο. Η απόρριψη των κυβερνητικών νομοσχεδίων, τα οποία προέβλεπαν κυρίως την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ατόμων έως το 2030, μέτρα κατά των κερδοσκοπικών φαντς και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, επανέφερε τα ερωτήματα για το μέλλον της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, η οποία λήγει το 2027. Ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως περιοχές Αμάρη, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλιο, όπου παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Στα Ζωνιανά, οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να καταλήψουν τα σπίτια τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια. Οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολιστής, σοβαρά προβλήματα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη. Στο Λασίδια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιερά Πέτρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Την ίδια ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδοθεί και για το Δωδεκάνησε έως αύριο το μεσημέρι. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Ερωτήματα για τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας θέτει το ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφώς καλοδεχούμενα. Οι πανηγυρισμοί όμως δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κοιμηλίων από τα χιλιάδες ως θρίαμβο και τη συνολική διεκδίκηση ως μαξιμαλισμό. Αντίδραση και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς όπως αναφέρουν να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Διεκδικούμε το δίκαιο, το τέλος της αδικίας, της αρνησιδικίας, της κακοδικίας, τόνισε στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο από 14 έως 20 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χόρευα αντάξει στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζει τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόορες εκλογές ως ένα διέξοδο από την κρίση. Αυτό που αποπνέουν οι δρόμοι είναι μια νέα ενέργεια, μια ενέργεια που αποδεικνύει ότι 8 ημέρες λαϊκής εξουσίας μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από 8 χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης, τόνισε η Βαλέρια Ράκου, μια από τις εκπροσώπους του Συνδικάτου των Ενοικιαστών, το οποίο διοργάνωσε την κινητοποίηση σε δήλωση που στάλθηκε στον τύπο. Η απόρριψη των κυβερνητικών νομοσχεδίων, τα οποία προέβλεπαν κυρίως την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ατόμων έως το 2030, μέτρα κατά των κερδοσκοπικών funds και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, επανέφερε τα ερωτήματα για το μέλλον της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, η οποία λήγει το 2027. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρέθυμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλη, όπου παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις, όπως και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιερά Πέτρα και την Σιτία, το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιερά Πέτρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα 12 έως το μεσημέρι. Αυστηρά μηνύματα προς την Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Ερωτήματα για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας θέτει το ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφώς καλοδεχούμενα. Οι πανηγυρισμοί όμως δεν καθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κοιμηλίων από τα χιλιάδες ως τρίαμβο και τη συνολική διεκδίκηση ως μαξιμαλισμό. Διεκδικούμε το δίκαιο, το τέλος της αδικίας, της ανησυδικίας, της κακοδικίας, τόνισε στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς, όπως αναφέρουν, να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από 14 βαθμούς έως 20 η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Στο φαράγγι της Σαμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους. Στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, ζωνιανά, φουρφουρά και σπήλι με πλημμυρικά νερά και φερτά υλικά στους δρόμους. Στο Ηράκλειο, κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στα Ανόγια. Μασικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Οι κινητοποιήσεις ακολούθησαν την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέτρο Σάνθεθ. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι κινητοποιήσεις αφορούν κυρίως τις ελλείψεις εκπαιδευτικών βοηθητικού προσωπικού στα Λύκεια. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη, διαμαρτυρώμενοι για τις ρογμές και τις καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί. Στο φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους. Στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη, με πλημμυρικά νερά και φερτά υλικά στους δρόμους. Στο Ηράκλειο κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στα Ανόγια. Στο οροπέδιο του Λασιθιού περίπου 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι ορμητικά νερά παρέσυναν αυτοκίνητα και χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Σε Ιεράπετρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιεράπετρας. Ισχυρές βροχές σημειώνονται και στα Χανιά. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι για τα Δωδεκάνησα. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Οι κινητοποίησεις ακολούθησαν την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η απόρριψη των προτάσεων για αναστολή των εξώσεων έως το 2030, μέτρα κατά των φαντς και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων αναζωπήρωσε τη συζήτηση για το μέλλον της κυβέρνησης, με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών να παραμένει ανοιχτό. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι κινητοποίησεις αφορούν κυρίως τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα λύκεια. Ο Υπουργός Παιδείας υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία, ενώ σχεδόν 3.000 μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε. Την ίδια ώρα το Πασόκ θέτει ερωτήματα για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας που προβλέπει την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή τους δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως συνολική λύση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Χαλάνδρη τόνισε ότι διεκδικείται το τέλος της αδικίας και της άρνησης δικίας. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει την επίθεση σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε νέο δόγμα που διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων για τον χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη, διαμαρτυρόμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Ζητούν άμεσους ελέγχους και ασφαλή εκτέλεση των έργων, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών 47 και 54 ετών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον ένα άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί. Ισχυρές βροχές σημειώνονται κοντά στα Χανιά, πορτοκαλί προειδοποίηση έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα, μεγάλη επιχείρηση στο Φαράγγι της Αμαριάς για τον απεγκλωβισμό 8 εργαζομένων. Στο Ρέθυμο προβλήματα σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά